Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

αγαπήσαμε καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι,

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

καρδιάς, τις πιο γλυκιάς σαπάτες. Τώρα μοιάζει όνειρο που το σβήσε η μέρα. Κι είναι η μέρα σκοτεινή, και πώς να δεις πιο πέρα.

παραμύθια που κάποτε ορκίστηκα. Πώς λένε την αλήθεια, τώρα δεν βρίσκω τίποτα και τίποτα δεν χάνω. Κι από τούτη

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

τους μαστώ. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δισεχτούς καιρούς. Κι απέκτησα το μύθο μου με στοχασμούς πικρούς, σε υπόγειους δρόμους.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έτσι με ένα από τα πιο διάσημα jazz στάνταρ του Cole Porter ξεκινάει η σημερινή εκπομπή. Λείπει ο Νίκος, σας το έχω πει από εχθές. Έχει ταξιδέψει στην Αθήνα, γίνονται οι προετοιμασίες για την παρέλαση, για τη μετάδοση της παρέλασης στις 28 Οκτωβρίου. Οπότε ο υπολοχαγός Νικόλαος, μπορεί και λοχαγός, δεν ξέρω πού έχει φτάσει ο βαθμός του μετά την εφεδρεία, βρίσκεται στην Αθήνα. Θα πάμε παρέτσα όμως εμείς οι υπόλοιποι, οι εναπομείναντες. Μπάμπης της Γιωμπάνογλου στα μικρόφωνα και Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και βέβαια όλοι εσείς με τα ραδιοφωνάκια σας καρφωμένα εδώ στον 102 FM, πάμε να ξυπνήσουμε παρέιτσα.

Και βέβαια επιλέξαμε με τον Νίκο το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί νομίζουμε ότι ταιριάζει ακριβώς με αυτό το πρωινό της Πέμπτης, το οποίο είναι ένα κρύο πρωινό, ένα χειμωνιάτικο. Τα φθινοπορεινά μας άφησαν και αυτά χρόνους πολλούς. Σας έλεγα εγώ και το φωνάζω ότι το καλοκαιράκι αποχαιρετήστε το. Θυμηθείτε μέσα από κάποιο φωτογραφικό άλμπουμ στην κάμερά σας, στο κινητό, τις ημέρες, τις ωραίες που περάσαμε με τη ζεστούλα, και προετοιμαστείτε σιγά σιγά για τον χειμώνα, γιατί όχι, δεν πρόκειται να έρθει, βρίσκεται ήδη εδώ και μας χτυπάει την πόρτα με ιδιαίτερα έντονο τρόπο. Είδατε τι έγινε στην υπόλοιπη χώρα. Υπήρξε και νεκρός στη Ρόδο από τις πλημμύρες. Έπεσε και εκεί, μιλάμε, απίστευτη βροχή. Και νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά, πέρα από το να προετοιμαζόμαστε, γιατί τις επόμενες ημέρες θα το πατήσουμε το κουμπάκι για να λειτουργήσει η θέρμανση στο σπίτι, δυστυχώς, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τέτοιου τύπου χειμώνες. Έτσι θα είναι πλέον οι χειμώνες μας, αυτή την αίσθηση έχω. Με έντονα φαινόμενα, τα καλοκαίρια μας αυτά που έχουμε γνωρίσει, αλλά και οι χειμώνες έτσι, με πολύ δυνατή βροχή, κατά τόπους τα ξεπερνά τα συνηθισμένα της ύψη. Δηλαδή στη Ρόδο μπορεί να έπεσε μέσα σε λίγες ώρες η βροχή που πέφτει σε έναν μήνα. Γι' αυτό έχουμε και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Και αν προσπαθούσαμε όλα αυτά να τα συνδυάσουμε με μια μουσική σαν αυτήν που ακούμε, το Night and Day, νομίζω ότι προφανώς θα μπορούσαμε να καταλαγιάσουμε και την ένταση των φαινομένων. Ακούμε μια κλασική ηχογράφηση που έγινε στο Λος Άντζελες τον Μάρτιο του 1955. Roy Eldridge στην τρομπέτα, John Simmons στο κοντραμπάσο και Alvin Stoller στα drums. Κυκλοφόρησε και έκανε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Εμείς ακούμε μία ερμηνεία από τον Αμερικανό τζαζ πιανίστα, τον Art Tatum. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο. Σήμερα με δυσκολία άνοιξαν τα μάτια για να πάμε για άλλη μια φορά για εργασία. Πάλι καλά λέμε. Ευτυχώς που βρισκόμαστε μια-δυο ανάσες από το Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια. Εύχομαι ολόψυχα με υγεία και ειρήνη, λέει ο φίλος ο Πέτρος. Φίλε Πέτρο, εγώ θα πω ότι και σήμερα με δυσκολία, όχι μόνο σήμερα, τέτοιες ώρες που ξυπνάμε, φίλε μου, καλέ, καλέ μου φίλε, δεν υπάρχει μία έτσι ένα πρωινό που να θυμάμαι, όσο και να ψάξω με δυσκολία, που να ξύπνησα για να λέω τέλεια σήμερα. Τον ευχαριστήθηκα τον ύπνο. Μου έφτασε, δεν έχω ανάγκη. Τι καλά που ξυπνάω στις 4.30. Ό,τι ώρα και να κοιμηθώ το βράδυ. Είτε κοιμηθώ κατά τις 10, γιατί νωρίτερα δεν μπορώ να κοιμηθώ, έχω και τις υποχρώσεις, έχω και τα πιτσιρικάκια μου. Είτε κοιμηθώ στις 10.30, είτε στις 11 ή 11.30, έχει κάτι ποδοσφαιρικούς αγώνες αυτόν τον καιρό. Και ξεγελιέσαι, λες, μετά το τρέξιμο όλης της ημέρας, να πέσω πάλι, λες, να κοιμηθώ από τις 10 μαζί με τα παιδιά που έχουν πάει, ας πούμε, για ύπνο κατά τις 9.30, 10 παρά. Ήρε, παιδάκι μου, να επιχειρήσω να πείσω τον εαυτό μου ότι είναι κανονική η καθημερινότητά μου. Κάτσε να ξεκινήσω τα παιχνίδια του Champions League, τα οποία έχουν πάει στις 10, καποτε ήταν και 10 παρατέταρτο. Λες, θα δω το πρώτο ημίχρονο. Κάθεσαι μέχρι τις 11 παρατέταρτο, πάει 11 και λες, καλά, ας δω και το ξεκίνημα λίγο του δευτέρου ημίχρονου. Και για πότε έχει πάει 11.30 ή 12 και έχεις μόλις 4.30 ώρες μπροστά σου, δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Καλημέρα και στον Αργύρη, τον αγαπημένο τον Αργύρη τον Δούμπλατζη. Επαναπατρίστηκε. Μετά από ένα δεκαήμερο περίπου στις Ινούσες, ξαναπάτησε το ιερό χώμα της Καλαμαριάς. Πιστός στα πρωινά μας ραντεβού, πιστός μάλλον στα δικά του ραντεβού, τα οποία συνήθως εμπεριέχουν και ένα δόλωμα στο Αγκίστρι και το πέταγμα της πετονιάς στα νερά του Θερμαϊκού. Ξανά είναι στην παρέα μας, όπως ήταν έτσι κι αλλιώς και τις προηγούμενες ημέρες. Χωρίς Νίκο είναι σαν να πίνεις γλυκό καφέ χωρίς ζάχαρη.
Έτσι είναι, Αργύρι μου, έτσι είναι. Τα δίδυμα κάνουν τη διαφορά. Τα δίδυμα. Αλλά θα τα καταφέρουμε και σήμερα. Μην ανησυχείς καθόλου. Ξέρω ότι είχες μια κρυφή ελπίδα. Μήπως ξεκινούσαμε σήμερα με την απουσία του Νίκου με καμία Ελληνίδου που είναι η αγαπημένη σου. Νομίζω δεν θα μου το συγχωρούσε ποτέ. Αυτό πρέπει να το κάνουμε όταν θα είμαστε εδώ δίδυμο. Και εγώ και ο Νίκος. Λοιπόν, πρωινό, το οποίο είναι περισσότερο χειμωνιάτικο, το σημερινό, παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά συνολικά ο καιρός σήμερα στη χώρα θα είναι βελτιωμένο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Θα έχουμε βέβαια βροχοπτώσεις, αλλά κυρίως ισχυρούς ανέμους μέχρι και 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Αυτά θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Πριν πάμε στην Θεσσαλονίκη μας, η οποία σου δίνει την αίσθηση ότι ενώ η θερμοκρασία καταγράφεται στον τρόπο με τον οποίο ο καθένας μας την μετρά στο κινητό του είτε από τις εφαρμογές αυτή την ώρα γύρω στους 10-13 βαθμούς Κελσίου, σου δίνει την αίσθηση ότι είναι πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία. Δεν ξέρω αν είναι η υγρασία, δεν ξέρω αν είναι τώρα το πρωί ένας δυνατός βαρδαράκος, όχι της πλάκας. Δηλαδή βλέπω εδώ στην πρόγνωση για σήμερα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ότι οι άνεμοι θα κυμανθούν στη Θεσσαλονίκη από 2 και 4 μποφόρ, και εγώ θα στοιχημάτιζα ότι αυτή την ώρα είναι σίγουρα πολύ πιο ισχυρά τα φαινόμενα σε σχέση με την ένταση των ανέμων. Δηλαδή ερχόμουν στο ραδιόφωνο με το πατίνι και είχα βαθμό δυσκολίας να το κρατήσω υπό τον ενεχό μου. Και ιδίως εκεί στα ανοίγματα στην πλατεία της ΧΑΘ, μόλις έστριψα από την λεωφόρο στρατού για να ανηφορήσω την Αγγελάκη, με πήρε και με σήκωσε. Να, δεν ήθελε και πολύ να κολλήσω με το κράνος στο κεφάλι μου στην πόρτα ενός αστικού λεωφορείου που περίμενε στο φανάρι για να ανηφορήσει και αυτό προς την ίδια κατεύθυνση. Το έχει το κρυουλάκι, και ενώ οι χαμηλότεροι μας λένε σήμερα από 10 έως και 18 βαθμούς Κελσίου στην υψηλότερη τιμή, η αίσθηση είναι ότι η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από τους 10 βαθμούς, τουλάχιστον τώρα το πρωί. Προφανώς σταδιακά κατά διάρκεια της ημέρας θα βελτιωθεί η κατάσταση όταν θα εμφανιστεί ο καλός μας ο ήλιος, ο οποίος θα κάνει σήμερα την επανεμφάνισή του. Εγώ τον κοίταξα τον ουρανό και είδα πολλά αστέρια, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουμε τη συννεφιά που είχαμε δεχομένως τις προηγούμενες ώρες, αλλά η αλήθεια είναι ότι το κρύο ήρθε για να μείνει. Αυτή την εβδομάδα είπαμε πως θα κατεβούμε μία κλίμακα πιο κάτω, δηλαδή θα αρχίσουμε να συνηθίζουμε θερμοκρασίες κάτω από τους 20 βαθμούς. Χειμώνας. Και ελάτε να ομολογήσει ο καθένας μας, αν έχει το θάρρος να το πει, ότι πάτησε κάποιο από τα κουμπάκια της θέρμανσης, είτε για τα καλοριφέρ, τα σώματα, είτε για το φυσικό αέριο, είτε ακόμη και για το κλιματιστικό. Γιατί εγώ θα σας το πω πρώτος. Εγώ εχθές λέω, με τι να ξεκινήσω τη φετινή σεζόν? Να ανάψω το τζάκι γιατί έχω πάρει τα ξύλα? Το φυσικό αέριο δεν θέλω ακόμα να το πατήσω. Δηλαδή κάνω μια μεγάλη υπομονή, γιατί φοβάμαι τους λογαριασμούς που ενδεχομένως θα αρχίσουν να πέφτουν στο κεφάλι μας. Και λέω, θα ανοίξω τα κλιματιστικά στο σπίτι, έτσι για να σπάσει λίγο η θερμοκρασία, να ζεστάνει λίγο ο χώρος. Και η αλήθεια είναι ότι έβλεπες διαφορά ανάμεσα στα δωμάτια στα οποία υπάρχει κλιματιστικό, δηλαδή στο κεντρικό χώρο και στο σαλόνι και σε ένα άλλο στην κρεβατοκάμαρα, από όλο το υπόλοιπο σπίτι. Με τις υγείες μας, με τις υγείες μας, κάτι πρέπει να πατήσουμε, κάτι πρέπει να πληρώσουμε. Έλεγα λοιπόν πως τα φαινόμενα σήμερα στον καιρό υποχωρούν σε όλη τη χώρα. Θα υπάρξουν βέβαια βροχές οι οποίες θα εκδηλωθούν σε ορισμένες περιοχές, κυρίως στην Εύβοια, το Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα. Εγώ θα έλεγα όμως αποκλειστικά και μόνο στην Κρήτη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μέχρι το απόγευμα όμως θα έχουν περιοριστεί σημαντικά οπουδήποτε αλλού πέρα από την Κρήτη. Η Κρητική σήμερα, να ξέρετε, θα,
θα λιώσετε λίγο στην βροχόπτωση, θα θυμίζει λίγο Λονδίνο το νησί σας, και ας μην έχει καμία σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία. Οι θερμοκρασίες σχετικά χαμηλές για την εποχή και οι βοριάδες στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ τα κυριότερα χαρακτηριστικά. Στη Θεσσαλονίκη σας είπα ότι η μέρα θα κυλήσει ενδεχομένως με λίγη συννεφιά κατά τη διάρκεια της, αλλά μέχρι εκεί δεν θα έχουμε τίποτα πιο σοβαρό πέρα από το κρυουλάκι μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τη θερμοκρασία που αφορά τους περισσότερους. Το κρύο θα είναι πιο αισθητό σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι ήταν η κανονικότητα τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς έτσι μεγαλώσαμε, συνηθισμένοι ότι στη Βόρεια Ελλάδα οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Ιδιαίτερα νωρίς το πρωί, όπως τώρα δηλαδή εμείς που ξυπνήσαμε πρωί-πρωί, αλλά και το βραδάκι. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα πέσει στη χαμηλότερη του μέχρι και τους 2 βαθμούς Κελσίου. Και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει σε καμία περίπτωση τους 15. Στην υπόλοιπη Μακεδονία αλλά και την Θράκη από 6 βαθμούς στη χαμηλότερη σε κάποιες περιοχές μέχρι και τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία μέχρι 19 με χαμηλότερη ένδειξη τους 7 βαθμούς Κελσίου. Στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 9 έως και 22 βαθμούς. Καλά τα πράγματα και για τα νησιά του Ιωνίου. Η θερμοκρασία σήμερα θα ξεπεράσει για εσάς τους 20, θα δείξει ακόμα και 21 βαθμούς στην πιο ζεστή στιγμή της ημέρας. Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου κατά τη λιγότερο μέχρι τους 19, όπως και στις Κυκλάδες. Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, όπου θα έχουμε βροχοπτώσεις, οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμα πιο υψηλές, θα φτάσουν ακόμα και τους 22 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστοι θα είναι στους 16. Δηλαδή φανταστείτε ότι εμείς σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε υψηλότερη τιμή τους 18, στους 16 θα είναι η χαμηλότερη στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Είναι αυτή η πολυμορφία που ουσιαστικά κάνει τόσο ξεχωριστή τη χώρα μας. Έτσι θα κυλήσει σήμερα ο καιρός, αφήνοντας πίσω σημαντικές πληγές. Είδαμε τι έγινε στην Ρόδο. Είχαμε εκεί και το θάνατο ενός ανθρώπου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του. Τώρα βλέπω και τα διεθνή πρακτορία μεταδίδουν εικόνες από αντίστοιχα πλημμυρικά φαινόμενα και στην Κωνσταντινούπολη. Και είχαμε έναν 14χρονο νεκρό από ηλεκτροπληξία. Και εικόνες με πλημμυρισμένους δρόμους και υπόγεια. Έχει πάρα πολλά υπόγεια και ανθρώπους που μένουν σε υπόγεια στην Κωνσταντινούπολη. Υπήρχαν κλήσεις εκεί από τις αρχές να τα εγκαταλείψουν τα υπόγεια όσοι μένουν σε αυτά και να μεταφερθούν κάπου όπου δεν θα υπάρχει ο κίνδυνος να πνιγούν από τα νερά τα οποία πλημμύρισαν και σταθμούς του μετρό. Ενώ στην Κωνσταντινούπολη είχαμε και ένα περιστατικό με ένα λεωφορείο που με επιβάτες παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Ευτυχώς δεν συνέβη κάτι πιο συγκλονιστικό στη συγκεκριμένη περίπτωση.

την καλημέρα στην Κατερίνα την Χατζησταμάτη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, λέει και η Κατερίνα. Αγαπιέται η κουβερτούλα. Αγαπιέται η κουβερτούλα σίγουρα, Κατερίνα μου. Και να μην σου πω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να την κάνουμε ή διπλή ή θα πάμε και στο ελαφρό το παπλωματάκι σε πρώτη φάση. Δεν θέλεις να βγεις από το σπίτι, δεν θες να βγεις από το κρεβάτι. Φαντάσου τι δύναμη ψυχής επιδεικνύουμε όλοι εμείς που αυτή την ώρα έχουμε κατορθώσει να γυρίσουμε την πλάτη στα πανέμορφα κελεύσματά της κουβέρτας που μας έλεγε «Έλα μωρέ, μην άλλα δύο λεπτά, να αφού το βλέπεις το ρολόι, να μην σου πω ότι έχεις άλλα πέντε και να σου πω κλείστο το ρημάδι το ξυπνητήρι, θα ξυπνήσεις από μόνος σου». Να. Κάτι τέτοια άκουγε και ο Οδυσσέας που δεν είχε βάλει στο αυτί του το βουλοκαίρι, τι είχαν βάλει όλοι οι υπόλοιποι για να μην ακούνε το τραγούδι των Σιρήνων που ήθελε να τους ξεγελάσει. Την καλημέρα και στο Μάκη, τον Μουδιώτη. Καλημέρα Μάκη. Πρωινός πρωινός και ο Μάκης, 20 λεπτά μετά τις 6. Ας το παραδεχθούμε, λέει, με 2.20 η βενζίνη ήρθε ώρα για αμάξι Flintstone. Μόνο αυτό νομίζω ότι μπορεί να κυκλοφορεί αυτόν τον καιρό χωρίς να φοβάται, χωρίς να το υπολογίσει. Ποιες λέει και λίγο νερό, γνώστα δεν έβαλες μέσα από τις 6. Ρε φίλε, άφησε με αφού λείπει ο άλλος τώρα. Άσε τώρα που έχω αγκαλιάσει το μικρόφωνο. Άφησε με. Την καλημέρα θα τη στείλουμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Γιατί αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου, σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Να μιλάς εσύ από τη Θεσσαλονίκη και να σε ακούει ο αγαπημένος σου θείος, ο θείος Τάσος από την Νότια Καρολίνα. Καλημέρα στο θείο Τάσο που μας ακούει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούς Κατερίνα, ακούς. Είναι πολλοί αυτοί που δεν έχουμε ξεπεράσει η θεία Τάσο το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να σε δούμε το καλοκαίρι. Ανάμεσά τους και η Κατερίνα μαράθηκε η ανθοδέσμη που είχε παραγγείλει από Ανθοπολείο προκειμένου να σε περιμένουμε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Δεν πειράζει, θα το κάνουμε την επόμενη φορά. 6930-078-228 η τηλεφωνική γραμμή μέσω Viber για τα μηνύματά σας. Το ξαναλέω, 6930-078-228 η τηλεφωνική γραμμή για την επικοινωνία με την εκπομπή. Η πόλη ξύπνησε εδώ στον 102 FM. Μπάμπης Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα και με τη βοήθεια του Χρήστου, του Σιδερίδη, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι, Let's Never Stop Falling In Love. Πάμε να μην σταματήσουμε ποτέ να ερωτευόμαστε, είτε την κουβέρτα μας, είτε τα καλοκαίρια μας, είτε τους χειμώνες.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε στον 102 FM. Θεία Τάσο, τα χαιρετίσματα από την Κατερίνα, τα χαιρετίσματα και από όλους εμάς που σε νιώθουμε σαν δικό μας άνθρωπο. Βέβαια, δεν νιώθουμε με τα ίδια συναισθήματα τον δικό σου εκεί, τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε, νομίζω δεν μπορεί να τον καταλάβει κανένας στον πλανήτη. Να τον καταλάβουμε για το πώς σκέπτεται, γιατί τα αποτελέσματα την αντιλαμβανόμαστε όλοι. Στις τσέπες μας, στις ζωές μας, στην καθημερινότητά μας. Οι αποφάσεις του έχουν δυσκολέψει τη ζωή των ανθρώπων στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. Αυτόν τον καιρό τώρα βιώνουμε όλη αυτή την ενεργειακή κρίση και έχουμε το άγχος πώς θα πάει ο χειμώνας, πώς θα πληρώνουμε τους λογαριασμούς, την ενέργεια, πώς θα βάζουμε βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης στα αυτοκίνητά μας, γιατί ξεκίνησε έναν πόλεμο στην Μέση Ανατολή χωρίς να έχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και στόχευση ότι θα ξεκινήσει και ότι θα τελειώσει και ότι όποιες επιπτώσεις θα είναι συγκεκριμένες και φαντάζομαι, σύμφωνα με τους συμβούλους του, περιορισμένες. Είναι ανοιχτό ακόμα το μέτωπο στη Μέση Ανατολή και βλέπετε ότι η βενζίνη, το πετρέλαιο, η ενέργεια και η θέρμανση φτάνουν και θα φτάσουν στο Θεό. Ανακοινώθηκαν τα μέτρα που περιμέναμε από την κυβέρνηση και προφανώς είναι μέτρα τα οποία δεν μπορούν να δώσουν συνολική λύση σε ένα πρόβλημα όσο ο πόλεμος. Και προφανώς είναι μέτρα τα οποία δεν μπορούν.

συζητηθούν σήμερα με την ελπίδα ότι ίσως οι γραφειοκράτες των Βρυξελών να ακούσουν την έκκληση που ακούγεται από διάφορες πλευρές να χαλαρώσουν λίγο τα μέτρα και να στηρίξουν ουσιαστικά τους Ευρωπαίους πολίτες.

40 λεπτά η επιδότηση στο, στο πετρέλαιο θέρμανσης περίπου στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Θα διαμορφωθεί η τιμή στην διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, όπως ακούσαμε χθες από τα επίσημα χείλη, στα 1,35 περίπου ευρώ για όσους δικαιούνται το επίδομα του, το επίδομα θέρμανσης. Για το ντίζελ κίνησης, μείον 20 λεπτά με κρατική επιδότηση και έκπτωση από τα δηληστήρια, μείον 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη, στα 2 περίπου 20 ευρώ το λίτρο με κρατική επιδότηση στην Αγγλία και 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης από 130 ευρώ. Μπορεί να φτάσει η ενίσχυση για κάποιους και στο ποσό των 1.560 ευρώ. Μιλάμε για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Βέβαια, σε αυτόν εδώ τον τόπο τα νοικοκυριά είναι πολύ περισσότερα. Και η αλήθεια είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι θα επιχειρήσουμε να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους για να τη βγάλουμε και φέτος, με την ελπίδα ότι σε αυτόν τον παράξενο τόπο στον οποίο ζούμε, με όλες τις αγγυλώσεις και τα προβλήματα και τις τρευλώσεις, τουλάχιστον ο καλός θεούλης μας, ή αν θέλετε η καλή μας τύχη να ζούμε σε αυτόν τον τόπο που δεν έχει πάρα πολύ βαρύ χειμώνα, ότι μπορεί να μας βοηθήσει να τον ξεπεράσουμε και τον χειμώνα αυτόν, παρά τα απαισιόδοξα σενάρια τα οποία υπάρχουν. Μακάρι! Και κάνω την επίκληση στην τύχη και στο θείο, γιατί και δεν είναι ο θείος Τάσος, μιλάμε για τον άλλον το θείο, τον μεγαλύτερο και από το θείο Τάσο. Λοιπόν, γιατί κάθε φορά που έχουμε σύνοδο κορυφό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν προσδοκίες για τα αποτελέσματά της και στο τέλος οι περισσότεροι δυστυχώς ξενερώνουμε. Οι 27 σήμερα, σε μια κρίσιμη, πόσες κρίσιμες συνόδους έχουμε καταγράψει, καλούνται να δώσουν απαντήσεις για το ενεργειακό κόστος. Έχει εκτοξευθεί, υπάρχει σε εξέλιξη ο πόλεμος και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που δεν βοηθούν, και υπάρχουν πάντοτε σημαντικές διαφωνίες ανάμεσα σε χώρες και σε πλευρές των πρωθυπουργών, των ηγετών, οι οποίοι θα συνεδριάσουν και σήμερα. Μεταξύ των προτάσεων που έχουν τεθεί στο τραπέζι βρίσκεται η επιβολή φόρου στα έκτακτα κέρδη των ενεργειακών εταιριών. Είναι μια πρόταση την οποία υποστηρίζουν 6 κράτη-μέλη, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Πορτογαλία και η Πολωνία. Την ίδια ώρα εμείς, η Ελλάδα και η Ιταλία, αυτό που διεκδικούμε είναι μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας, προκειμένου να μπορούν δηλαδή οι κυβερνήσεις να χρηματοδοτούν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, χωρίς να τους κουνάει το δάχτυλο ή να τους θέτει περιορισμούς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις συζητήσεις υπάρχουν ακόμα προτάσεις που αφορούν τις φορολογικές ελαφρύνσεις, όπως παραδείγματος χάρη η μείωση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε ενεργειακά προϊόντα. Οι Τσέχοι και η Ιταλία έχουν προτείνει επιπλέον προσωρινές τροποποιήσεις στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, με στόχο να περιοριστεί το κόστος για την οικονομία. Και σε όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κλασική έτσι βορειοευρωπαία, λίγο σκληρή και άτεγκτη, επιμένει στην ανάγκη δημοσιονομικής σύνεσης. Φοβούνται οι Ευρωπαίοι εκεί, οι Επίτροποι, ότι οι παρεμβάσεις μπορεί να προκαλέσουν

πιέσει στα δημόσια οικονομικά και να κλονίσουν την εμπιστοσύνη των αγορών. Υπάρχουν χώρες όπως ας πούμε η Γαλλία που αντιμετωπίζει πραγματικά σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα πέρα από τα κοινωνικά και τις εξεγέρσεις που βλέπουμε και τα επεισόδια στους δρόμους. Εκεί στη Γαλλία υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τη γαλλική οικονομία και η αλήθεια είναι πως οι εξελίξεις δεν τους βοηθούν εκείνους όπως δεν βοηθούν και κανέναν μας. Συνεδριάζουν λοιπόν, πάμε να δούμε τι μπορεί να αποφασίσουν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον δεν υπάρχει Ευρωπαίος πολίτης που να μην επηρεάζεται από την ενεργειακή κρίση και η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι Βορειοευρωπαίοι θα αντιμετωπίσουν και μεγαλύτερη πίεση από το χειμώνα σε σχέση με εμάς. Βέβαια τα οικονομικά της κάθε χώρας είναι σε διαφορετική φάση. Εμάς αναπτύσσεται η οικονομία μας σε σχέση με τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν περιορισμοί. Και το λέω αυτό γιατί υπήρξαν πάρα πολλές φωνές από την αντιπολίτευση και ήταν φυσιολογικό και επόμενο ότι αυτά τα μέτρα δεν φτάνουν για να δώσουν μια συνολική απάντηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας από εμάς, στο να την βγάλει στο τέλος του μήνα. Αλλά από την άλλη, επειδή υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα για το πόσο θα τραβήξει αυτό το πανηγύρι και μέχρι πού μπορεί να φτάσουν οι τιμές, βάζει την κυβέρνηση σε μια διαδικασία να κρατά χαμηλά τον πήχη για να μπορεί να έχει και σε μια επόμενη φάση να δώσει και νέες επιδοτήσεις ή κάποιες βοήθειες όταν τα πράγματα μπορεί να γίνουν ακόμα και χειρότερα από τώρα. Γεια σου Γιάννη, ποιοι είναι λέει οι σκληροί οι Ευρωπαίοι, οι γνωστοί, πάντοτε οι γνωστοί ήτανε. Πάντοτε αυτοί ήταν οι σφιχτοί ρε παιδάκι μου, αυτοί πάντοτε οι άτεγκτοι που σου λέει ότι όχι όχι μπορεί να δεινοπαθούν οι λαοί σας αλλά πρέπει το πρόγραμμα εδώ να μην παρεκκλίνουμε ούτε κατά το ελάχιστο. Πάντοτε οι Γερμανοί ήταν πρώτοι σε αυτή την λογική, είχανε μαζί τους τους γείτονές τους, τους ομοειδεάτες Ολλανδούς και Αυστριακούς, συμφωνούν πάντοτε με ό,τι λένε οι Γερμανοί. Οι Σουηδοί τον τελευταίο καιρό την έχουν δει και αυτοί γερμανικά, οι Φιλανδοί και οι Δανοί. Αυτοί ακόμα ζητούν περικοπές την ώρα που οι υπόλοιπες χώρες ζητούν μεγαλύτερη ενίσχυση για τους πολίτες τους.

Ναι βρε Μπάμπη, αλλά έτσι όπως μας το λες, τι πιστεύεις τελικά ότι θα γίνει? Υπάρχει πιθανότητα να χαλαρώσουν οι σκληροί της Ευρώπης και να δούμε μέτρα να λαμβάνονται συνολικά για όλη την Ευρώπη? Τι να σας απαντήσω? Perhaps, perhaps, perhaps.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυστυχώς ο αυτοκράτορας έχει μεγαλεπίβολα σχέδια που είναι δύσκολα και περίπλοκα για εμάς τους θνητούς, λέει ο θείος Στάσος, που ξέρει λίγο παραπάνω τον Ντόναλτ. Μπορεί να τον έχει ψηφίσει και στο παρελθόν εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και να είναι από αυτούς που έχουν μετανιώσει για την επιλογή τους. Όσο για τα καύσιμα, λέει, δεν υπάρχουν, είναι λιγοστά, και ιδιαίτερα το πετρέλαιο και τα καύσιμα όπως η κυροζίνη. Και τον βλέπουμε, θείε Τάσο, να κάνει τα ανοίγματα στον Βλαδίμηρο τον Πούτιν, να επιχειρεί να παίξει εκεί παιχνίδια με το ρωσικό πετρέλαιο και με τα ενεργειακά, αφήνοντας εκτεθειμένο τον Ζελένσκι, αλλά κυρίως τους Ουκρανούς. Διάβαζα ότι πέρα από το ξεβράκωμα, επιτρέψτε μου την έκφραση, που του επιφύλασε τις προηγούμενες ημέρες, ζητώντας ουσιαστικά την αντικατάστασή του και κάνοντας το άνοιγμα προς τους Ρώσους, μαθαίνω ότι τις τελευταίες ώρες είχαν πρόβλημα οι Ουκρανοί σε σχέση με τα συστήματα των δορυφόρων που χρησιμοποιούν για τις επιχειρήσεις τους. Και ο Έλον Μάσκ έδειξε τον Τραμπ για τους περιορισμούς στο στρατιωτικό δορυφορικό δίκτυο στην Ουκρανία. Δηλαδή, οι Ουκρανοί, οι οποίοι βασίζονται στα αμερικανικά αυτά δορυφορικά συστήματα προκειμένου να επιχειρούν σε σημεία που δεν υπάρχει δίκτυο, να έχουν επικοινωνία με προωθημένες ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις, να ελέγχουν τα drones τα οποία στέλνουν για να χτυπήσουν διάφορους στόχους, δεν είχαν καλό σήμα τις προηγούμενες ώρες. Υπήρχαν επιχειρήσεις οι οποίες αναγκάστηκαν να τις ματαιώσουν ή να τις ακυρώσουν, γιατί έβλεπαν ότι δεν πιάνει το σήμα, ρε παιδάκι μου, το αμερικάνικο του δορυφόρου. Δηλαδή, τους πιέζει ακόμα και με αυτόν τον τρόπο ο Τραμπ. Σύμφωνα με τον Elon Musk, ο οποίος λέει ότι την ευθύνη για τους περιορισμούς στη λειτουργία του δορυφορικού δικτύου στην Ουκρανία τον έχει η αμερικανική κυβέρνηση και όχι εγώ, λέει ο ίδιος προσωπικά. Πέρα από το γεγονός ότι έγιναν και κάποιες ρωσικές επιθέσεις για τις οποίες δεν είχαν καμία ενημέρωση οι Ουκρανοί ότι βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως γινότανε το προηγούμενο διάστημα, πριν από λίγες ημέρες. Δηλαδή, δεν θα μπορούσαν οι Ουκρανοί έτσι κι αλλιώς να σταθούν σε καμία περίπτωση τόσο καλά απέναντι στους Ρώσους, αν δεν είχαν αυτή την υποστήριξη από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Και βλέπουμε τώρα ο Τραμπ να βάζει περιορισμούς, να μην πιάνει το δίκτυο και να μην υπάρχει και η απαραίτητη ενημέρωση, προκειμένου οι Ουκρανοί να είναι προετοιμασμένοι για τις ρωσικές επιθέσεις. Πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, 43 λεπτά μετά τις 6, να αναγνώσουμε μαζί τους κυριότερους τίτλους της επικαιρότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι και αυτή την ώρα. Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες, όπως λέγαμε πριν από λίγο, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναζητούν λύσεις εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τονίσει την ανάγκη για στοχευμένη και προσωρινή στήριξη με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Βασική προτεραιότητα παραμένει η μείωση των τιμών της ενέργειας, ενώ παράλληλα ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές.

Οι νέες κρατικές επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις των δηληστηρίων αναμένεται να διαμορφωθούν από σήμερα, να διαμορφώσουν από σήμερα την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η συνολική μείωση υπολογίζεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για τον ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%, το ανώτατο ποσό μπορεί να φτάσει και τα 1560 ευρώ. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Τώρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται πως θα ανοίξει μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου το αργότερο. Και η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί, πότε λέτε εσείς, στις 23 Δεκεμβρίου, δηλαδή 2 μέρες πριν τα Χριστούγεννα, για να κάνουν πραγματικά Χριστούγεννα οι δικαιούχοι. Για όλους εμάς τους υπόλοιπους, έχει ο Θεός. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες δέχθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν ακόμα μεγαλύτερη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας. Η κακοκαιρία τώρα, σε αυτό το μέτωπο που σάρωσε τη χώρα, άφησε πίσω της ένα νεκρό στη Ρόδο, εκεί όπου τα σχολεία θα παραμείνουν και σήμερα κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα σπίτια ή καταστήματα. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Βλέπαμε και εικόνες εχθές και στην εκπομπή της Περιμέτρου, σε σύνδεση με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Κώστα Νούση, τον δρόμο να κόβεται σαν χαρτί από τα ορμητικά νερά, διακόπτοντας ουσιαστικά σύνδεση περιοχών εκεί στη Βόρεια, κυρίως Εύβοια. Και στη Σκιάθο προβλήματα, εκεί ορμητικά νερά παρέσυναν 2 οχήματα. Στη Σκόπελο κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ παράλληλα υπάρχει και σήμερα απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Οι αρχές πραγματοποιούν αυτοψίες, καταγράφουν ζημίες, υπόσχονται στήριξη σε αυτούς που έχουν πληγεί και παραμένουν σε επιφυλακή. Όπως σας έλεγα νωρίτερα, και στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την βασιλεύουσα. Εκεί ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο. Το βίντεο κυκλοφορεί, εγώ αποφεύγω να τα βλέπω, αλλά διαβάζοντας, γιατί δεν θέλω να το δω, το αγόρι περπατούσε εξυπόλυτο, πάτησε μέσα σε μια αρκούβα που είχε νερό, προφανώς θα υπήρχαν κάποιες καλωδιώσεις στο συγκεκριμένο σημείο, και πατώντας εκεί στη λακκούβα έπαθε ηλεκτροπληξία και έμεινε στο σημείο. Και για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η σοφή εκείνη η φράση που λέει «Όπου φτωχός και η μοίρα του». Ξαναγυρνάμε στον Τραμπ, ξαναγυρνάμε στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Οι ΗΠΑ πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Ελά, δεν τους είπε, έλα δω ρε Βλαδίμηρε, εδώ σου έχουμε μπλοκαρισμένα αυτά τα ποσά, μπορούμε κάτι να κάνουμε, αλλά και εσύ κάτσε να βρούμε μία λύση, να συμφωνήσουμε σε κάτι. Εκλογές έρχονται σε λίγες ημέρες, πρέπει κάτι να δείξω. Το Νόμπελ έτσι κι αλλιώς δεν μου το δίνουν οι άλλοι, αν και το αξίζω, τουλάχιστον μήπως ψήσω τον Αμερικανό ψηφοφόρο. Και βέβαια σε αυτή την αμερικανική τακτική και πρόταση οι Ευρωπαίοι εκπρόσωποι κρατούν αποστάσεις, απορρίπτοντας ουσιαστικά την πρόταση το Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούστνερ. Την ίδια ώρα ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τη στάση του Ντόναλτ Τραμπ.
κάτι σαν την Βύση που προδόθηκε από τον Καρβέλα. Ενώ ζήτησε από τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Άντι Μπέρναμ, με τον οποίο συναντήθηκε, την επιτάχυνση της στρατιωτικής βοήθειας συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς. Πάμε τώρα στη γειτονιά μας, στη γειτονική Αλβανία. Κυβερνητικά στελέχη απευθύνουν έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών στα Τίρανα. Κάποιοι εκεί στην Αλβανία σκέφτηκαν ότι ενδεχομένως πρέπει να ακολουθήσουν τα βήματα των Γάλλων και ενδεχομένως και των Βέλγων που έχουν βγει στον δρόμο, σπάνε, καίνε και διαλύουν, στο όνομα και καλά των προβλημάτων που υπάρχουν στην εκπαίδευση. Νομίζω ότι κάποιοι ψάχνουν να βρουν τρόπους να ανάψουν φωτιές και σε άλλα κράτη όπου ενδεχομένως κάποιοι να επιδιώκουν και αλλαγή στις ηγεσίες στις συγκεκριμένες χώρες. Είδαμε επεισόδια σε κεντρικούς δρόμους των Τιράνων, με επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια αλλά και σε αστυνομικό τμήμα. Είδαμε να πυρπολείται και ένα υπουργείο, ενώ πραγματοποιούνται δεκάδες συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός στην Τιράνα δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής, την ώρα που οι διαδηλωτές, οι οποίοι ξεκίνησαν και αυτοί με τύμπατα του τύπου τα προβλήματα στην εκπαίδευση, έφτασαν σε σημείο να ζητούν την παραίτησή του.

Στην Νιγηρία, 20 νεκροί από επίθεση τσιχαντιστών σε στρατιωτική βάση στην πολιτεία Μπόρνο, σύμφωνα με τις αρχές. Ενώ εδώ στα δικά μας, στην Θεσσαλονίκη, και με αυτή την είδηση του αστυνομικού δελτίου θα ολοκληρώσουμε τους τίτλους επικαιρότητας, είχαμε μια πολύ σημαντική επιτυχία από την ΑΑΔΕ. Ένα σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο. Στο λιμάνι της πόλης μας κατασχέθηκαν 3.081 τεμάχια όπλων σε κοντέινερ από την Κίνα. Ο τελικός παραλήπτης του πακέτου ήταν εταιρεία στη Βουλγαρία. Μπορεί να έλεγε ότι είναι τίποτα κινεζιές, τύπου να ένας φακός. Α, όχι, μήπως πέρα από το φακό είναι και ένα νυχτήρι για την μπύρα και ένα αναδευτήρας εκεί για τη σαλάτα. Αλλά το πακέτο είχε μέσα σπαθιά, μαχαίρια και άλλα όπλα, τα οποία προφανώς τα περίμεναν πώς και πώς κάποιοι στην Βουλγαρία.

Καλημέρα, καλημέρα Μαρία. Καλημέρα φίλε Γιάννη. Καλό δρόμο. Ακόμα δεν έχουμε κανένα σχεδόν πρόβλημα στην κίνηση, στους κεντρικούς οδηγικούς άξονες της πόλης. Λίγο μετά τις 7 θα μπούμε σε μια διαδικασία να ψηλαφίσουμε, να εχνηλατήσουμε τις περιοχές που ενδεχομένως να έχουν κάποιο πρόβλημα. Μη φοβηθείτε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάποιο σημείο που να προκαλεί έτσι φόβο καθυστερήσεων. Πέρα από ένα κομμάτι στο ανέβασμα της περιφερειακής από το Παπαγεωργίου και το 424 με κατεύθυνση προς την Νάπολη, εκεί στην Ανηφορίτσα. Είναι λίγο χαμηλές οι ταχύτητες, αλλά αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα που να μας απασχολεί. Ο Κώστας συμπληρώνει την προηγούμενη είδηση. Το κοντέινερ υποτίθεται πως είχε μέσα γυαλιά ηλίου και χάντρες. Οι χάντρες χρησιμοποιήθηκαν και στο παρελθόν, έτσι, για να ξεγελάσουν οι ηθαγενείς. Αλλά εμείς εδώ, φίλε μου, είμαστε υποψιασμένοι. Σιγά μην την τρώγαμε. Γυαλιά ηλίου λοιπόν και χάντρες. Με προορισμό τη Βουλγαρία, αλλά είχε μέσα 3081 τεμάχη όπλων μεταξύ του. Βλέπω κάτι φωτογραφίες με κάτι σπαθιά, σαμουράι και μαχαίρια. Οκ.

Ναι, ναι, και διακοπή ρεύματος σιγά μην έλειπε. Και διακοπή ρεύματος έχουμε και σήμερα σε περιοχή της πόλης μας. Από τις 8 το πρωί, περίπου δηλαδή σε μία ώρα από τώρα και μέχρι και τις 12 το μεσημέρι, θα παραμείνει χωρίς ρεύμα περιοχή. Σήμερα κλήρωσε για το πανόραμα, του πανοράματος. Οι καταναλωτές που βρίσκονται, διαβάζω εδώ στην ανακοίνωση, εκατέρωθεν της οδού Μπιζανίου, από την οδό Μουστακλίος και την πάροδο Μπιζανίου, δεν θα έχετε ρεύμα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το μεσημέρι.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς τους πολύ καλούς φίλους που έχετε συντονιστεί τα τελευταία λεπτά με τη συχνότητα του 102. Μπάμπης Γιοπάνογκου στα μικρόφωνα. Σήμερα λείπει ο Νίκος ο Λαδιανός, προετοιμάζεται για τα θέματα της μετάδοσης της παρελάσεως της μεγάλης στρατιωτικής. Με θυμίζω 28 Οκτωβρίου πάντοτε γίνεται στη Θεσσαλονίκη, 25 Μαρτίου γίνεται στην Αθήνα. Πάμε εμείς με τη βοήθεια του αγαπητού φίλου, του Χρήστου του Σιδερίδη, σε μετάδοση ενός τελευταίου τραγουδιού που έχουμε επιλέξει για την πρώτη ώρα. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 7.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να δημορφωθεί από σήμερα κατά τη διάθεσή του η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστήριων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης με το ανώτατο ποσό να διαμορφώνεται στα 1560 ευρώ. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Στις Βρυξέλλες θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου πραγματοποιείται σε μία κρίσιμη συγκυρία, την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές προκλήσεις, τη νέα ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών, έως την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις νεότερες εξελίξεις στην Ουκρανία. Σαρώνει η κακοκαιρία τη χώρα, αφήνοντας πίσω της και έναν νεκρό στη Ρόδο. Ένας 62χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά κοντά στον Αρχάγγελο, όταν χήμαρος, ο οποίος φούσκωσε από την έντονη βροχόπτωση, παρέσυρε 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα. Ο 62χρονος βρισκόταν μέσα σε ένα από αυτά και δεν κατάφερε να εγκαταλείψει το όχημα εγκαίρως. Οι αρχές συνεχίζουν τις αυτοψίες και την καταγραφή των ζημιών σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Εύβοια, παραμένοντας σε επιφυλακή. Η Κωνσταντινούπολη πλήττεται επίσης από σφοδρές βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα ένα 14χρονο αγόρι να χάσει τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο, όταν πάτησε χωρίς παπούτσια σε συγκεντρωμένα νερά. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 στεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης μέσα σε κοντέινερ που είχε αφιχθεί από την Κίνα με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία και την ένδειξη γυαλιά ηλίου Χάνδρες. Σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο Δήμαρχος της πόλης Τέλειος Αγγελούδης με κατασκευή υπόγειων χώρων στη Νέα Ελβετία και την Ανοτούμπα και με αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρασικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Ευρωπαίοι εκπρόσωποι απέρριψαν την πρόταση των Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ συζήτησε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ την επιτάχυνση της στρατιωτικής βοήθειας συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς. Στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται οι εργασίες κοπής πρασίνου. Στο αίρισμα της εσωτερικής περιφερειακής οδού θα διαρκέσουν ως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, θα ξεκινούν στις 6 το πρωί και θα διαρκούν ως τη δύση του ήλιου. Πρόκειται για εργασίες.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΒΟΛΟΥ με το βλέμμα στην πόλη, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτη Σωτήρη σήμερα στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM. Διαδικτυακά μέσα από τους οτόπους artnews.gr και artecho.gr και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 24-21-026-201 και 26-221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ΕΡΤΒΟΛΟΥ σε Facebook και X. Να υπενθυμίσω και το email μας ervolu@ert.gr.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα καιρικά μας, να δούμε πώς θα πάμε σήμερα που είναι πιο στεγνός ο καιρός σε σχέση με χθες. Βέβαια η νέα βροχή περιμένεται, την αναμένουμε μάλλον από αύριο. Για να δούμε, 11 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα, μέχρι 18 θα πάει η θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια θα έχουμε με λίγη συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η συννεφιά είναι από τις απογευματινές ώρες. Ενώ αύριο και το Σάββατο η πιθανότητα βροχής από 65% αύριο πάει στο 85% το Σάββατο. Επίσης να σας πω ότι πνέουν άνεμοι. Πού είναι οι άνεμοι? Δεν τους βλέπω. Λοιπόν, 87% έχουμε υγρασία. Ναι, και πνέουμε 11 χιλιόμετρα την ώρα και παραμένουν βόρειο-δυτικοί. 11 χιλιόμετρα την ώρα και 87% υγρασία, είπαμε. Κατά πράσινη είμαστε σε ό,τι αφορά τα μικροσωματίδια. 3,36 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα. 3,08 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών σύμφωνα με το πρόγραμμα Green Your Air του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αυτά για το Βόλο. Πάμε λίγο και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή που και εδώ υπάρχουν μετρητές αέριας ρύπανσης. 8,91 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα. Στην πρώτη ΒΠΕ 1,20 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε πηγαίνοντας στην σημερινή μέρα, να δούμε λίγο ποιος γιορτάζει, να πούμε χρόνια πολλά. Λουκιανός Λουκιανή. Λοιπόν, ένα πολύ όμορφο όνομα, χρόνια πολλά λοιπόν στο Λουκιανό και στη Λουκιανή. Διεθνής ημέρα αγρότησα σήμερα, Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης, Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου, ημέρα υγείας του μαστού και παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Σας ενδιαφέρει να πούμε για την αγρότησα? Πάμε για την αγρότησα που καθιερώθηκε αυτή η γιορτή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕΣ 18 Δεκεμβρίου του 2007 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου για να υπενθυμίζει τη συμβολή της γυναίκας στην αγροτική παραγωγή και την αγροτική κοινωνία εν γέννη, αλλά και τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει. Λιτά απλά, έτσι, χωρίς πολλές φανφάρες, συνεχίζουν οι γυναίκες να σηκώνουν το βάρος όλου του κόσμου, χωρίς απαραίτητα να έχουν λόγο στο πώς αυτός ο κόσμος θα προχωρήσει. Τι χρονιά έχουμε? 2026, άμα το ξεχάσατε. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Και όχι, ναι, όχι, ένα κακό παράδειγμα δεν κάνει όλο τον κόσμο άχρηστο. Ένα κακό παράδειγμα απλά επιβεβαιώνει τον κανόνα. Λοιπόν, 533 ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους φίλο γερμανικής προέλευσης. 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της Κο. 1940 κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. 1940 το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. 1962 ξεσπά η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Να σας υπενθυμίσω ακόμη ότι το 1810 γεννήθηκε ο Σίμων Σίνας, Βιενέζος Βαρόνος και Μέγας Ευεργέτης. Το πιο γνωστό ευεργέτημά του είναι τα χρήματα που έδωσε για την ανέγερση της Ακαδημίας Αθηνών. Σημαντική είναι επίσης η συμβολή του στην ανέγερση του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το 1850 ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, Έλληνας συγγραφέας. Ενώ το 1564 έφυγαν ο Ανδρέας Βεσάλιος, Βέλγος γιατρός, πρόδρομος σύγχρονης ανατομίας. Το 1964 Cole Porter, Αμερικανός συνθέτης μεγάλων επιτυχιών στο Broadway. Και το 1980 ο Απόστολος Νικολαίδης, πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Προς τιμήν του, λέει, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας φέρει το όνομα του. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τώρα τις προτάσεις, όχι τις προτάσεις, το τραγούδι που μας προτείνει για σήμερα η Μαρία Δημητρίου, να ακούσουμε μάλλον από πού το εμπνεύστηκε.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 15 Οκτωβρίου του 1964 γεννήθηκε ο Cole Porter, που υπήρξε θρυλικός Αμερικανός συνθέτης και στιχουργός από τους σημαντικότερους του 20ου αιώνα, με καθοριστική συμβολή στην εξέλιξη του μουσικού θεάτρου και του κλασικού αμερικανικού musical. Ξεκίνησε σπουδές βιολιού στα 6 του και πιάνου στα 8, ενώ σπούδασε νομικά και μουσική στα πανεπιστήμια Yale και Harvard. Η δεκαετία του 1930 ανέδειξε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, γεμίζοντας το θέατρο και τον κινηματογράφο με μοναδικές μελωδίες. Έγραψε εκατοντάδες διαχρονικά τραγούδια που διασκευάστηκαν από μεγάλους καλλιτέχνες και θρύλους της jazz. Εμείς σήμερα ακούμε το I've Got You Under My Skin, ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών, που επίσης απογειώθηκε φωνητικά από τον Frank Sinatra.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια, τώρα μια ματιά στον τύπο. Αρχίζω με την εφημερίδα Καθημερινή. Στην τελική ευθεία το καλώδιο, η γαλλική Νεξάνς υπέβαλε έτοιμα για επανέναρξη των ερευνών. Οι πληγές που άφησε η κακοκαιρία, επίσης εδώ φωτογραφία, από την Ρόδο είναι συγκεκριμένα. Ακτές που ακόμη δεν έχουν σηκώσει τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες και τις καρέκλες, μαζί με αυτοκίνητα, σκουπίδια, έτσι και όλα αυτά. Τα οποία έχει παρασύρει βέβαια η βροχή. Στο εδόλιο για το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream άρχισε η δίκη. Κραυγή απόγνωσης για τις συνθήκες στην Ιεράπετρα. Αυξάνονται οι άμεσες ξένες επενδύσεις, λίγες κατευθύνονται προς τη βιομηχανία. Είναι καλή στιγμή να καταλήξουμε σε συμφωνία. Στην τελική ευθεία το καλώδιο, η γαλλική Νεξάνς, το είπα αυτό, μισθή 16 ετών για αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών μέτρων. Ο απόϊχος της απομάκρυνσης Guilfoyle. Πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει η διάθεση με 1,55 ευρώ το λίτρο. Φρούτα και λαχανικά του φθινοπόρου. Η επόμενη μέρα ανησυχία για τον Πάπα. Τα νέα. Πόσο θα στοιχίζουν. Κίνηση θέρμανση. Πετρέλαιο θέρμανση μείον 40 λεπτά. Λέει στα 1,55 ευρώ το λίτρο, στα 1,35 για δικαιούχους επιδόματος. Δίζελ κίνηση στα 2,10 με κρατική επιδότηση και έκπτωση από τα διελιστήρια. Αμόλυβδη βενζίνη στα 2,20 το λίτρο με κρατική επιδότηση στην Αγγλία. Επίδομα θέρμανση συν 30% από 130 έως 1560 ευρώ η ενίσχυση για 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Τα πρόσωπα της ημέρας, Κέιτι Ζακαράια, Πάπας Λέων ο 14ος, όλα στο φως για την ασθένεια, και Μαρίν Λεπέ, Μπραντεφέρ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα απόνερα, τα φαβορεί αντιδράσει στην υπόθεση Guilfoyle. Η επιστροφή του Δαμιανού στη Μονή Σινά, καλώδιο, πρώτο βήμα για την έκδοση Ναύτεξ και Carnegie Hall όταν η λυρική πηγαίνει στη Νέα Υόρκη. Απογευματινή 6.400 πάτες με λία 16 εκατομμύρια ευρώ. Ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. 800.000 ευρώ ανολιώσια, 1.050.000 στο Ζεφύρι. Κρήτη 140.000 ευρώ, Φθιώτιδα 95.000 ευρώ. Έτσι, αυτά είναι από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. Αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες στην Αγγλία από 1η Νοεμβρίου. Τριπλό αλεξικέραυνο της κυβέρνησης στην ενεργειακή καταιγίδα. Τα υπόγεια μυστικά της Γκράβας με τις στοές και τις σύραγγες. Κλειστά σχολεία στη Ρόδο μέσα σε 6,5 ώρες έπεσε βροχή 5 μηνών. Ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο ναυάγιο ηλικίας 4.700 ετών στην Ατάλια. Η ΑΕΚ πλήρωσε τα λάθη της και έφυγε με σκυμμένο κεφάλι. Πότε ξαναρχίζουν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου και τα τρία αγκάθια στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας. 37,5% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης παρά την επιδότηση. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο η τιμή εκκίνησης. Έως 1,62 ευρώ το λίτρο θα κοστίσει για ποσότητες κάτω από 500 λίτρα και συγκρουσιακή και χωρίς αποτέλεσμα το θέμα της ενέργειας Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τον κατακλυσμό, ο Βαγγέλης δεν πρόλαβε να χαρεί τη σύνταξη. Γερμανία, η δίκη που φέρνει σε αμηχανία τον Μέρτς. Ηλεκτρικό καλώδιο, αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη του έργου. Εργαζόμενοι ΚΤΕΛ, 24 ώρα απεργία για τις συνθήκες γαλέρας. Αιματηρή επίθεση σε μαθητές πρόσφυγες, γλίτωσε από το ναυάγιο, όχι από το μαχαίρι. Athens Palestine Film Festival, ο Ηλίας Σουλίμαν και η αντίσταση των εικόνων. Και ΑΕΚ, τα λάθη πληρώνονται. Ρίζοσπάστη 40% ακριβότερη η θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των διελιστηρίων. Οι εργάτες έδειξαν τη δύναμη τους, αποφασιστική απάντηση στο εργοδοτικό έγκλημα. 60 λιμάνια σε 4 υπήρους η καρδιά του μεγάλου αγώνα. Θρύψαλα η βιτρίνα του τουριστικού θαύματος από τις καταστροφές με ένα νεκρό. Ελεύθερος τύπος, διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, κρυφό μπόνους 165.000 συντάξεις, ένας-ένας οι σύντροφοι πάνε από το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς, σάρωσε Ρόδο και έβια η κακοκαιρία, οι καταγγελίες για κάλυψη δανείων και το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών.
Μανιφέστο εμφύλιο στο Παζόκ για την Κράβα, πειρά από τον πρόεδρο του ΤΕ και ανθρώπου στον Δρουλάκη κατά του Δημάρχου Αθηναίων. Αυτά από το Μανιφέστο και το Ποντίκι γράφει το μαρτύριο της Σταγόνας. Με παρεμβάσεις και επικοινωνία για την καθημερινότητα θα διαχειριστεί την αντιπολίτευση το όριο του 25% για την παρουσία του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας στο μήνυμα και ο Σαμαράς. Άνθρακας λέει ο Αργυρός εδώ. Λοιπόν, έχει μια φωτογραφία. Είναι ο Πρωθυπουργός με την κυρία Γκυλφόιλ. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός φαίνεται και μέσα σε έναν καθρέφτη. Και μέσα στον καθρέφτη φαίνεται επίσης ένα χρυσοπίκυλτο, πώς το λένε, κυροπήγιο. Χρυσοπίκυλτος είναι και ο καθρέφτης. Λοιπόν, πίσω υπάρχει ένας τύπος, ο οποίος του έχουν βάλει γυαλιά, μαύρα, ξέρεις, κιτσαρισμένα πάνω του, να φαίνεται μαφιόζος. Και λέει ο Πρωθυπουργός. Μάλλον δεν λέει τίποτα, το σκέφτεται, έχει συννεφάκι. Άνθρακας ο Αργυρός. Εντάξει, νομίζω σας το περιέγραψα. Α, αυτή φοράει η κυρία μαύρα και ο Πρωθυπουργός φοράει κουστούμι με άσπρο πουκάμισο και γαλάζια γραβάτα. Στρατηγική δεύτερη, τι λέει, δεν βλέπω, έχει άλλα γράμματα πάνω. Ο Τσίπρας, στρατηγικής δεύτερης κάλπης, ναι, και μονομέτωπος. Το ρήγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα όρια των επιλογών. Μέση Ανατολή σκληρή μάχη για έλεγχο των ενεργειακών αρτηριών. Τραμπ δοκιμάζονται τα όρια της πολιτικής του επιρροής. Τύπος Θεσσαλονίκης, έρχονται τα πρώτα πάρκινγκ καρουζέλ στη Θεσσαλονίκη. Ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης παρουσίασε τους 5+1 άξονες του σχεδίου. Αύριο απολογείται ο 22χρονος που κατηγορείται για το θάνατο της 20χρονης από ναρκωτικά. Πλούσιο πρόγραμμα του, πώς το λένε, του Θέατρου Βόρειο Ελλάδος για φέτος σε όλες τις σκηνές του. Σώσα πορτοποιούς για νέα λουκέτο λόγω ενεργειακού κόστους. Έργα συμπερίληψη για ΜΕΑ και τυφλούς σε Νεάπολη και Σικές. Ενίσχυση 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση σε 10 περιοχές και οι 3 νέες επιδοτήσεις που θα ζεστάνουν το χειμώνα. Κόντρα νιούς, χάος στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις, έχουν κατατεθεί ελάχιστες δηλώσεις, δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Πεινάμε, μας ρήμαξε η ακρίβεια, βροντοφώναξαν οι συνταξιούχοι. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο θα αρχίσει η διάθεση με έκπτωση 40 λεπτών. Για να δω αν έχει κάτι άλλο, να σας πω και την αυτεμπορική. Για να δω αν έχει κάτι άλλο, να σας πω και την αυτεμπορική. Άνοιγμα του Euronext Athens στις μικρομεσαίες.

Ταχυδρόμος με μέση τιμή 1,55 ευρώ το πετρέλαιο. Ξεκινά από σήμερα η διάθεσή του για τη θέρμανση νοικοκυριών. Έρχονται μειώσεις 40 λεπτά το λίτρο. Έκτακτη αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανση για ολόκληρο το χειμώνα. Γλίτωσαν από καθαρή τύχη μητέρα και τα δυο παιδιά. Πτώση πλατάνο στον Άγιο Νούφριο. Θρίλερ στην Αλόγηση όταν εστιοφόρο έπεσε σε βράχια. Κοιμήθη ο πατήρ Απόστολος Αμβράζης. Αχιλλέας Μπέος, κακό είναι να στείνεις αγώνες, όχι να παίζεις στοίχημα. Πρώτη έψη το Σάββατο η Σέντρα στο μάτς των πρωτοπόρων. Σφυροκόπημα της κακοκαιρίας σε Σκιάθο και Σκόπελο. Εφιαλτική νύχτα στη Βόρεια Σποράδες, ένας νεκρός στη Ρόδο, τεράστιες καταστροφές στην Εύβοια. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ. Μαγνησία. Στο απόλυτο τίποτα τα έργα της ΔΕΙΑΜ. Τώρα ζητά χρηματοδότηση 20 εκατομμύρια για τις αποκαταστάσεις του Ντάνιελ στον αέρα, αγωγή πηγές, υδραγωγία δίκτυα. Η παραδοχή για το Αγκίστρι και τα λίμματα που ήταν καθαρό νεράκι. Κουρέτα, στορακίζουμε τη Θεσσαλία από τα ακραία φαινόμενα, 12 εκατομμύρια ευρώ για έργα. Πλημμύρισαν δρόμοι σε Σκιάθο και Σκόπουλο από την κακοκαιρία, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα. Χριστίνα Ρούμπου, βαθαίνει η κρίση στην ψυχική υγεία. Εκδήλωση Αχέπα Βόλου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, θα έπρεπε να γιορτάζουμε τα γενέθλια της καρδιάς μας. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, αθώος για το θάνατο 91 ετών άνδρα στον περιφερειακό του Βόλου. Καμπανάκι τακούδι για νέα κακοκαιρία, το περισσότερο νερό θα δεχθεί η νότια περιοχή της Μαγνησίας. Μητσοτάκης από Λάρισα, ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Σοκ στο Βόλο, τον βρήκαν νεκρό στο σπίτι του. Σβήνουν οι φούρνοι της γειτονιάς, αρτοποιεί Μαγνησίας. Πάρτε μέτρα αλλιώς. Και Θεσσαλία, σφυροκόπημα κακοκαιρίας, προβλήματα από έντονη βροχόπτωση στις βόρειες σποράδες, μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, ασφυκτικό κλειό η φούρνη της γειτονιάς, 18 εκατομμύρια ευρώ για έρευνα από περιφέρεια Θεσσαλίας. Σε οικισμούς από περιφέρεια, 12 εκατομμύρια για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, γιατρός για τα καπί και κτηνίατρος για τα δέσποτα στο Δήμο Βόλου, ρήψεις νερού από ντρόουν σε καλλιέργειες, φοιτητική ομάδα Starbound, μαθητική διαρροή των Ρωμά, ποιοι είναι οι κοινωνικοί λόγοι, εκοιμήθη ο πρωτοπροσβύτερος Απόστολος Αμβράζης. Αυτά και από την Θεσσαλία, τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα διάφορα θέματα της επικαιρότητας και να ξεκινήσω από μία δήλωση που έκανε ο κύριος Ρούτσι στη δίκη των Τεμπών, στη Λάρισα που κατέθεσε χθες, ότι στην ουσία κάποιοι τον απήγαγαν, τον έπιασαν, τέλος πάντων, τον έβαλαν σε ένα τζιπ με φημέ τζάμια και του πρόσφεραν, λέει, πολλά λεφτά για να βγάλει από τη μέση την Κωνσταντοπούλου. Μια πολύ σημαντική και σοβαρή καταγγελία ενώπιον του τριμελού εφετείου κακουργημάτων. Να υπενθυμίσουμε ότι είχε διακοπεί η κατάθεσή του την προηγούμενη εβδομάδα, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο κύριος Ρούτσι, και αποκάλυψε λοιπόν στο δικαστήριο ένα περιστατικό που, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, σημειώθηκε το 25, λίγους μήνες μετά την απεργία πείνας που είχε πραγματοποιήσει. Όπως υποστήριξε, άγνωστοι τον παρέσυραν σε συνάντηση με το πρόσχημα ότι διέθεταν στοιχεία για την υπόθεση των Τεμπών, του πρόσφεραν μεγάλο χρηματικό ποσό και του ζήτησαν να απομακρύνει τη ζωή Κωνσταντοπούλου και να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση. Με πήραν, λέει, τηλέφωνο από ξένο νούμερο. Το σήκωσα και μου είπαν πως έχουμε κάποια στοιχεία για την υπόθεση. Ελάτε στο τάδε σημείο για να σας τα δώσουμε. Ο ίδιος περιέγραψε, σύμφωνα με την καταγγελία του, ότι πήγε στο σημείο, ήταν ένα τζιπ εκεί, λέει, με φημέ τζάμια, βλέπω κάτι φουσκωτούς, μου πήραν το κινητό μου, άνοιξαν την πόρτα και μπήκα μέσα. Στο αμάξι ήταν ένας τύπος. Στη συνέχεια ο άνδρας που βρισκόταν, λέει, στο όχημα του έδειξε μια τσάντα με χρήματα. Σε αυτή τη τσάντα υπάρχουν πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να βγάλεις από τη μέση την Κωνσταντοπούλου και να σταματήσεις να ασχολείσαι. Αυτά τα έλεγε στο δικαστήριο τώρα. Έτσι. Ο πατέρας, δηλαδή ο κύριος Ρούτσι, υποστήριξε ότι ρώτησε τι θα συνέβαινε, λέει, αν δεν αποδεχόταν την πρόταση, ενώ τελικά ζήτησε χρόνο για να σκεφτεί. Όπως είπε, αποχωρώντας από το σημείο, άκουσε τη φράση «να προσέχεις», την οποία εξέλαβε ως απειλή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και αναφορά του για όσα ακολούθησαν. Ενημέρωσε, λέει, ο ίδιος την κυρία Κωνσταντοπούλου, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλειά του και ζητώντας προστασία, αλλά δεν πήγε στις αρμόδιες αρχές να το καταγγείλει το περιστατικό. Φοβήθηκα, λέει, είναι η αλήθεια, δεν πρόκειται να σιωπήσω και συνέχισε αυτό που έπρεπε να κάνω. Απλά δεν το κατήγγειλε το περιστατικό. Φυσικά ρωτήθηκε και η κυρία Κωνσταντοπούλου για αυτό το θέμα.
1: Μέρα κατάθεσης του Πάνου Ρούτσε έγινε, νομίζω, αντιληπτό σε όλες και όλους όσοι και όσες βρίσκονταν στην δικαστική αίθουσα και στο δικαστήριο πόσα έχει σηκώσει αυτός ο πατέρας στις πλάτες του όλο αυτό το διάστημα, σε αυτή την πραγματικά τιτάνια προσπάθεια να βγει η αλήθεια για το παιδί του, για το πώς αφαιρέθηκε η ζωή του Ντένις, ενός παιδιού 22 ετών που είχε όλη τη ζωή μπροστά του, που είχε όλο το μέλλον ανοιχτό και το νήμα της ζωής του έκοψαν πράξεις, παραλήψεις, οι θελημένες επιλογές εκείνων που γνώριζαν ότι τα τρένα δεν είναι ασφαλή και παρόλα αυτά άφηναν το σιδηρόδρομο σε λειτουργία και άφηναν τους ανθρώπους ανυποψίαστοι να μπαίνουν μέσα στα τρένα, μέσα σε αυτά τα βαγόνια φέρετρα, όπως τα αποκάλεσε ο Πάνος Ρούτσης στην κατάθεσή του. Η σημερινή μέρα είναι, θεωρώ, πολύ σημαντική, γιατί κατατέθηκαν επίσημα και καταγράφηκαν επίσημα γεγονότα που έχουν συμβεί όλο αυτό το καιρό και συνθέτουν το ψηφιδωτό της οργιώδους συγκάλυψης και της οργανωμένης προσπάθειας να μην βγει η αλήθεια. Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε απέναντι σε πολύ οργανωμένους μηχανισμούς συγκάλυψης, αποτροπής της αποκάλυψης, αποπληροφόρησης, παραπληροφόρησης. Είμαστε απέναντι σε πολύ οργανωμένα συμφέροντα και κυκλώματα που δεν θα ήθελαν ποτέ οι γονείς και οι συγγενείς να έχουν ανακαλύψει όλα όσα έχουν συμβεί, και δεν θα ήθελαν ποτέ βεβαίως όλα αυτά να βλέπουν το φως μιας επίσημης δημόσιας ακροαματικής διαδικασίας. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που κάνει ο Πάνος Ρούτση, και πιστεύω ότι το καταλάβατε και την προηγούμενη φορά που χρειάστηκε να μπει στο νοσοκομείο χωρίς να έχει δείξει τίποτε μέχρι τη στιγμή που κατέρευσε στην προηγούμενη δικάσιμο της κατάθεσής του, αυτό που κάνει δεν είναι καθόλου απλό, δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Είναι κάτι που το σύστημα δεν το θέλει, να κατατεθούν τα γεγονότα με τη σειρά, με λεπτομέρειες, και να καταγραφεί τι εμπόδια έχει χρειαστεί να προσπελάσουν και να περάσουν οι οικογένειες των θυμάτων μέχρι να φτάσουν στην αλήθεια. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία αποφασισμένοι να φτάσουμε μέχρι τέλους. Κάθε προσπάθεια συγκάλυψης μας πείθει ακόμη περισσότερο για το πόσο σημαντικά είναι αυτά που πρέπει να αποκαλυφθούν, και για όλα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέσα από την ακροαματική διαδικασία, ακόμα και αν δεν μεταδίδεται όπως θα έπρεπε. Η ακροαματική διαδικασία θα ήταν πολύ πιο αποκαλυπτικό αντί να διαμεσολαβεί η μεθερμηνία, τα υπονοούμενα, η αλλίωση των γεγονότων, η προσπάθεια διακομόδησης του τραγικού, η προσπάθεια απαξίωσης του σοβαρού. Θα ήταν πολύ σημαντικό να μπορούν να είναι μέσα στην αίθουσα όλοι οι πολίτες μέσα από μια ζωντανή αναμετάδοση αυτής της συγκλονιστικής διαδικασίας. Έχω πολλές φορές πει, πάρα πολλές φορές πει, ότι η διαδικασία αναζήτησης της αλήθειας στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών είναι και για τους γονείς και τους συγγενείς που επιμένουν, και για εμάς τους συνηγόρους, διαδικασία αυτοδιακινδύνευσης. Και είναι απόλυτα συνειδητή η υπηρέτηση της αρχής και του καθήκοντος της αναζήτησης της αλήθειας. Το χρωστάμε στον Ντένι, το χρωστάμε σε όλα τα παιδιά, το χρωστάμε σε όλους τους ανθρώπους που τους εκπροσωπούμε εδώ, σε αυτό το δικαστήριο. Σήμερα, έχοντας μπροστά μου τα τελευταία μηνύματα του Ντένι, το τελευταίο μήνυμα στο κινητό του στις 11:10 ήταν «Τι ώρα ξυπνάς αύριο?», τον ρωτούσαν. Και είναι το μήνυμα που δεν απαντήθηκε. Κάποιοι πρέπει να απαντήσουν γιατί ο Ντένις δεν ξύπνησε την άλλη μέρα. Κάποιοι πρέπει να απαντήσουν γιατί μέχρι και σήμερα πέφτουν μονή διπλή να συγκαλύψουν την αλήθεια. Σε αυτούς πάντως εμείς λέμε, και η κατάθεση του Πάνου σήμερα που θα συνεχιστεί σε επόμενες δικασίμους, εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε αν δεν πάρουμε απαντήσεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Αρτβόλου με το βλέμμα στην πόλη. Πώς τα πήγαμε αλήθεια με τα όμβρια, με το δίκτυο δηλαδή, με τις βροχές και τα λοιπά? Γιατί είδατε, περιμένουμε και άλλες τώρα, και αύριο και το Σαββατοκύριακο. Εμάς πάντως, αν δεν είχε ανεβεί ο σύζυγος, πώς το λένε, να καθαρίσει, γιατί καθαρισμένα ήταν, αλλά φύσος ο αέρας. Και κλείσαν πάνω τα λούκια και τα... Ναι, στην ταράτσα. Ναι ρε Παναγού, δεν ξέρω, στις ταράτσες έχει τέτοια για να φέρουν τα νερά και να κατεβαίνουν κάτω. Λοιπόν, και είχε αρχίσει να γίνεται λίμνη πάνω. Κατάλαβες, εδώ, εντάξει. Δεν ανέβηκαν όλοι, ένας που έχει το νου του ανεβαίνει. Πάντα υπάρχει ένας τέτοιος, εσύ δεν είναι, κύριε Γαργάλα? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Μανώλη. Πάντα υπάρχει ένας τέτοιος. Και πάντα υπάρχουν και πολλοί τέτοιοι, μάλιστα, σε μια πόλη. Κοιτάξτε να δείτε, είδαμε τις τελευταίες, τις τελευταίες βροχές. Τις είδαμε, τις βιώσαμε. Δεν ήταν εξαιρετικά έντονες τώρα μεταξύ μας, έτσι δεν είναι?
0: Τι να σας πω, είχαμε και χαλάζι. Δεν θα το έλεγες και λίγο?
1: Όχι, δεν,
0: εντάξει, δεν ήμασταν και Ρόδος.
1: Μιλάω για τις τελευταίες,
0: ναι,
1: μιλάω για προχθές.
0: Εντάξει, δεν ήμασταν Ρόδος, δεν ήμασταν Σκόπελος, Κιάθος, λοιπόν. Όχι, εντάξει.
1: Άρα είναι, ήταν ένα φαινόμενο το οποίο ήταν πλήρως αντιμετωπίσιμο, έτσι δεν είναι?
0: Λογικά, ναι, δεν ήμασταν της πλημμύρας, ναι.
1: Θυμάστε τι καταγγελίες, έχετε υπόψη σας τι καταγγελίες είχαν βγει, όχι μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά γενικώς είχαν βγει προς τα έξω από ανθρώπους και από τηλεφωνήματα, σε εκπομπές, σε ραδιόφωνα, σε οχλήσεις, σε αρμόδιους αντιδημάρχους, ας πούμε, και σε τεχνικές υπηρεσίες για τον καθαρισμό και στη ΔΕΗΑΝ, φυσικά, για τον καθαρισμό των φρεατίων. Τα θυμάστε αυτά. Δεν είναι κάτι καινοφανές, δεν λέμε κάτι
0: είναι
1: καινούργιο.
0: Και κοινότυπο, θα έλεγα. Ναι.
1: Είναι και κοινότυπο. Είδαμε τις φωτογραφίες με τα βουλωμένα φρεάτια, είδαμε πάρα πολλά. Και ταυτόχρονα είδαμε και αιτίες. Ας πούμε, μια αιτία ήταν τα φερτά υλικά μαζί με τα φύλλα. Φινόπωρο είναι, βρε αδερφέ, φύλλα θα πέσουν. Το ξέρεις αυτό. Δεν εμφανίστηκε τα τελευταία 2-3 χρόνια όπως ο Ντάνιελ. Έτσι, ούτε είναι ακραίο φαινόμενο η πτώση των φύλλων. Αρχαίγωνο είναι. Είναι ίσως το πιο παλιό πράγμα που έχουμε.
0: Τι σκεφτόμουν, λοιπόν, ότι έπρεπε να έχουμε πάρει ένα ρομποτάκι από τους Κινέζους να πηγαίνει να ανοίγει τα φρεάτια και να τα καθαρίζει, να βάζει εκεί διάφορα μέσα και να τα καθαρίζει. Γιατί εγώ συνεργείο, πέρα από το να τον βλέπω να χτυπάει και να τραβάει, ξέρω εγώ, με το χέρι ή με καμιά τσουγκρανίτσα πράγματα, δεν έχω δει. Αλλά υποθέτω ότι αυτά μέσα, όπως λέει κοινά ο λαός, θα έχουν χτιστεί. Ξέρετε τι εννοώ.
1: Είναι προφανές αυτό. Ναι. Και σε αντιπαράθεση, ας πούμε, με κάποτε με τον Δήμαρχο Λαμπρούλη της Λάρισσας, ο οποίος είχε φροντίσει ούτως ώστε οι αγωγοί οι οποίοι περιφρουρούν από τα όμβρια την όμορη πόλη, έτσι, μπορεί να μπει ένα μπόπκατ κάτω και να καθαρίσει. Γιατί είχε όραμα. Γιατί ήξερε τι έκανε, γιατί είχε αξία, όχι η σκέψη του, αλλά η προτεραιότητα του μέλλοντος μιας πόλης. Λοιπόν, σήμερα εμείς έχουμε ένα δίκτυο πεπαλαιωμένων ομβρίων, το οποίο όντως ενδεχομένως να είναι χτισμένο, γι' αυτό και ξεβουλώνουμε συνέχεια, γι' αυτό και δεν έχει εξαιρετική απορροφητικότητα, γι' αυτό και αλλά ταυτόχρονα γι' αυτό και εκείνο είναι το πρόβλημα, δεν έχει δρομολογηθεί κάτι πλην μιας αντικατάστασης ενός τμήματος αγωγού στην οδό Σέκερη, στο παλαιό λιμεναρχείο εκεί κοντά, ναι. Όπου υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, βεβαίως, ναι. Και αυτό ακόμα ούτε καν έχει ξεκινήσει. Πώς θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα των ομβρίων? Όταν μάλιστα χρησιμοποιείς, ας πούμε, και μέσα στις οδούς, όπως και στα πεζοδρόμια, στους πεζοδρόμους, στο σύνολο δηλαδή της πόλης, του οδικού συστήματος της πόλης, υλικά τα οποία είναι αδιαπέραστα. Δεν αφήνουν δηλαδή να περάσει, ας πούμε, το νερό κάτω για να πάει προς τον υδροφόρο ορίζοντα. Δηλαδή, όπως και να το κάνεις, είναι επιβάρυνση.
0: Πάντως, ναι, ακούγοντας πόσο στοιχίζουν τέτοιου τύπου έργα, παραδείγματος χάρη λέγαμε με το δήμαρχο της Πράλες της Σκιάθου, πόσο κοστίζει να φτιάξουν αυτή την Παπαδιαμάντη που πλημμυρίζει ο τόπος, έτσι, και καταστρέφονται κτλ. Είναι πανάκριβο, ρε παιδάκι μου.
1: Βεβαίως είναι. Βεβαίως είναι ακριβό. Δεν το αρνείται κανένας. Ας μην δώσουν χρήματα στις εταιρείες που κατασκευάζουν πολεμικά υλικά. Άντε τώρα, γιατί δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Όχι. Η προτεραιότητα είναι η υπηρεσία προς τη ζωή του ανθρώπου. Και δεν είναι η υπηρεσία προς τον πολεμικό βιομήχανο. Προς τον βιοτέχνη βιομήχανο που κατασκευάζει υλικά τα οποία οδηγούν σε θάνατο.
0: Καλά, τώρα αυτή είναι και προσωπική άποψη.
1: Και η πυρετού μια συγκεκριμένη πολιτική, βεβαίως. Ναι. Είδατε ότι φεύγουν κάτι πακτολός χρημάτων από την Ευρώπη και από την, και την, και την κυβέρνηση της Ελλάδας και υπερηφανεύεται κιόλας για αυτό το πράγμα προς την πολεμική βιομηχανία. Την ίδια ώρα που πνίγονται πόλεις. Όπως είναι και πνίγονται και νησιά που είναι δίπλα στη θάλασσα. Προς Θεού δηλαδή, ο πόλος είναι δίπλα στη θάλασσα και πνίγεται κάθε φορά όταν έχει μια ακραία βροχή. Γιατί δεν μπορούν και δεν θέλουν να διαθέσουν χρήματα για ένα βασικό στοιχείο υποδομής που είναι τα όμβρια. Τι δεν καταλαβαίνουμε, άμα δεν καταλαβαίνουμε και αυτό, τότε κάτι μας γίνεται.
0: Τι ήθελα να πω, σε ένα δίκτυο τα τελευταία 15 χρόνια, έτσι, σε ένα γειτονικό χωριό εδώ, γειτονικού κράτους, που είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ αρκετές φορές, που πήραν, άρχισαν, επειδή μπήκαν και αυτοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φέτος μπήκαν και στο Ευρώ. Κάναν έργα υποδομής αυτού του τύπου, δηλαδή των ομβρίων, και έβλεπα πώς φτιάχναν, ας πούμε, αυτά τα δρομάκια, γιατί για χωριό μιλάμε τώρα, έτσι, όχι, πώς το λένε, στενά, φαρδιά, φαρδείς δρόμους, οι οποίοι από πάνω έχουν αυτό, είδατε, που σαν τα παλιά τις πέτρες που περνούσαν τα άλογα με τις άμαξες, ένα τέτοιο πράγμα, όχι τώρα άσφαλτο. Που αυτό έχει αρκετή δουλειά για να γίνει από πάνω. Τέλος πάντων, όλο αυτό λοιπόν δεν ξέρω πώς το είχαν κάνει, αλλά περάσανε και δίκτυα ομβρίων, περάσανε και ίδρυυσης, γιατί εντάξει, τώρα εξυγχρονίζονται και έχουν πλέον και μεγάλες μονάδες. Και λέω, κοίτα να δεις πώς τα φτιάξαν μέσα σε 3 χρόνια, ας πούμε, είχε αλλάξει όψη το χωριό. Εντάξει, εμείς σας κάναμε 10 και ας αργούσαμε λίγο παραπάνω, τέλος πάντων. Αλλά αυτή είναι τι παίρνεις από χρήματα και πώς τα αξιοποιείς.
1: Μα είναι προφανές αυτό. Και τι προτεραιότητες έχεις και τι μελέτες έχεις και τι όραμα έχεις και πώς βλέπεις εσύ την υπηρεσία, σας λέω και πάλι, προς την πόλη, κάθε αρχή, οποιαδήποτε τύπου αρχή. Οποιοδήποτε τύπου αρχή, είτε είναι δημοτική, είτε είναι περιφερειακή, είτε είναι κεντρική, ας πούμε, του κράτους. Πώς βλέπεις εσύ την υπηρεσία προς τον πολίτη? Αν βλέπεις την υπηρεσία προς τον πολίτη στο να φτιάξω κάτι που θα του βελτιώσει τη ζωή, που θα του αναβαθμίσει την ποιότητα της ζωής του, βεβαίως εκεί μπορεί να αργείς λίγο να κάνεις πράγματα, αλλά σίγουρα αυτά που κάνεις ωφελούν πραγματικά και αλλάζουν την ποιότητα ζωής του πολίτη προς το καλύτερο. Λοιπόν, όταν δεν έχεις όμως όραμα και λες άντε κούτσα κούτσα και στραβά στραβά να τελειώνουμε, εδώ περνάμε τώρα, τι καθόμαστε και συζητάμε, τα έχουμε δίπλα στα σπίτια μας. Περνάνε τις οπτικές ίνες, υπάρχουν αυτή τη στιγμή φερτά υλικά. Ναι, βεβαίως, δεν κλείνουν αμέσως οι τομές. Λογικό είναι να μην μπορούν να κλείσουν αμέσως, αλλά τις κάνουν σε εκτεταμένο πεδίο. Ειδικά και τώρα μπορείτε να πάτε στη Νέα Ιωνία και να το διαπιστώσετε.
0: Είναι που είναι σε εξέλιξη ακόμα εκεί, γι' αυτό.
1: Είναι σε εξέλιξη, μπράβο, ναι, είναι σε εξέλιξη. Ξέρω, δεν μου αφήνεις το αφαιρτό υλικό και δεν το πας με τέτοιο ρυθμό ούτως ώστε να αφήνεις εκτεθειμένα πολύ μεγάλα τμήματα της όδευσής σου. Πηγαίνεις και κάνεις τόσα τμήματα ούτως ώστε σε άμεσο χρόνο να τα αποκαταστήσεις.
0: Άρα γιατί τεχνικά, ρε παιδί μου, δεν έχουμε τεχνίτες. Αυτό μου λέτε τώρα. Δεν έχουμε ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά.
1: Μια χαρά τεχνίτες έχουμε. Έχουμε πριν από τους τεχνίτες όμως και πάνω από τους τεχνίτες τους εργοδότες, οι οποίοι θέλουν να βγάλουν πολλά χρήματα, γιατί όταν τρέχει η όδευση τόσο είναι μεγαλύτερη και η απορρόφηση των χρημάτων και ας αφήνει πίσω κουσούρια.
0: Τέλος πάντων, για να κλείσουμε το θέμα, όχι να κλείσουμε, δεν κλείνει δε, για με τίποτα, αλλά τέλος πάντων είδα και ότι πέρασε το προηγούμενο συμβούλιο και ένα μεγάλο ποσό, τώρα πόσα, 20 εκατομμύρια έβλεπα, για ένα σωρό έργα τα οποία έχουν σχέση με συντήρηση του δικτύου. Αυτό δηλαδή τελικά δεν πρέπει να είχαν προλαβεί οι άνθρωποι να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή κάναν τα απαραίτητα για να έχει νερό η πόλη, αλλά δεν μπορέσαμε τέλος πάντων να σηκώσουμε κεφάλι και να φτιάξουμε κάτι σύγχρονο μετά τον Ντάνιελ. Τώρα μάλλον θα το φτιάξουμε, έτσι το καταλαβαίνω εγώ ή λάθος το καταλαβαίνω?
1: Όχι, δεν το καταλαβαίνετε λάθος, έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι. Έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι. Τώρα, όσοι είμαστε κάποιες αντιληπτικότητες, ένας βαθμό αντιληπτικότητας, κάποιοι άλλοι που δεν έχουν την ίδια αντιληπτικότητα ή έχουν μια διαφορετική ερμηνεία, βεβαίως καταλαβαίνουν κάτι άλλο. Εγώ τι να καταλάβω, για πείτε μου εσείς, εγώ δεν θα απαντήσω με απάντηση, αλλά θα απαντήσω με ερώτηση. Τι να καταλάβω εγώ όταν περνάει ζήτημα, ότι θέλουμε για να λειτουργήσουν η επεξεργασία, το εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων, για να λειτουργήσει, θέλουμε να κάνουμε και αυτό. Και αυτό το κονδύλι είναι 1 εκατομμύριο, είναι 500.000, είναι 3 εκατομμύρια. Τι να καταλάβω εγώ, ότι λειτουργεί ή δεν λειτουργεί ο σταθμός?
0: Ναι.
1: Εγώ ερωτήματα κάνω. Έτσι, για να μην το βγαίνουμε και στα δικαστήρια και πάλι δηλαδή, έτσι. Ερωτήματα κάνω. Τι να καταλάβω?
0: Α, λέτε αυτό το θέμα στη Δημοτική Επιτροπή τώρα.
1: Όχι μόνο στη Δημοτική Επιτροπή, και στα Διοικητικά Συμβούλια της ΔΕΗΑΝ, παντού. Λοιπόν, Τι να καταλάβω εγώ, να καταλάβω ότι λειτουργεί ή ότι δεν λειτουργεί. Όταν μου λες ότι θέλω εγώ να το αλλάξω γιατί δεν λειτουργεί, εγώ τι πρέπει να καταλάβω, ότι λειτουργεί ή δεν λειτουργεί. Πίνω σωστά ή δεν πίνω σωστά. Λειτουργεί το εργοστάσιο ή δεν λειτουργεί το εργοστάσιο.
0: Μπορεί να θέλει να το εξυγχρονίσει, ρε παιδί μου, κι εσείς μην είστε τώρα μέσα στη μιζέρια.
1: Όχι, δεν είμαστε καθόλου μέσα στη μιζέρια. Είμαστε μέσα στο βάθος και στην καρδιά της πραγματικότητας. Έτσι, άμα θέλουμε δηλαδή να τα λέμε και πραγματικά. Μιζέρια θα ήταν εάν λέγαμε εμείς με τα βεβαιότητες ότι συμβαίνει αυτό ή συμβαίνει εκείνος εδώ. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ενημέρωση, συνεπώς τι να πούμε. Δεν είμαστε μέσα στη μιζέρια. Αυτός που αναρωτιέται και πονά για την πόλη δεν ζει μέσα στη μιζέρια. Έστω και αν ρωτάει δύσκολα πράγματα. Αυτός όμως που απαντάει και απαντάει με έναν τρόπο ο οποίος είναι επαμφωτερίζων, ναι, αυτός ζει μέσα στη μιζέρια ή θέλει να φτιάξει τη δικιά μας τη μιζέρια καλύτερη και πιο βαθιά. Ό,τι ακριβώς συνέβαινε με τα σχολεία. Ό,τι ακριβώς συνέβαινε, και αυτό είναι το δεύτερο πράγμα που θέλουμε να πούμε. Ό,τι συνέβαινε με τα σχολεία. Βγαίναμε πριν από και θα γίνουν τα σχολεία και μια χαρά τα σχολεία και τα ταβάνια δεν πέφτουνε και είμαστε όλα καλά και πανέτοιμοι το Σεπτέμβρη και εδώ γίνεται της κακομοίρας. Τα ζανάκια πέφτουνε, νερά μπαίνουνε, οπλισμοί διαβρώνονται, σχολεία πλημμυρίζουν όπως στην Πορταδιά και κάνουμε ερώτηση γι' αυτό. Αίθουσες κλείνουν όπως το δεύτερο λύκειο.
0: Και το Πανθεσσαλικό, πώς το λένε Πανθεσσαλικό, όλο και το Πολυκλαδικό πλημμυρισμένο είναι. Δεν έχει αλλάξει κάτι, μην νομίζετε από τότε που κάνετε την ερώτηση.
1: Ναι, εγώ το ξέρω ότι είναι έτσι τα πράγματα, αλλά εσείς...
0: Α, όχι, ψέματα, λέω ψέματα, δεν είμαι σωστή. Έχουν βάψει τα ταβάνια από μέσα.
1: Α, τα έχουν βάψει τα ταβάνια από μέσα.
0: Ναι, όχι,
1: εντάξει,
0: ναι,
1: μια χαρά είναι και αυτό.
0: Πάμε, ναι, ναι. Πάμε δελτίο ειδήσεων, κύριε Γαργάλα, εδώ εντάξει, δεν σωζόμαστε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Να καλά, καλή σας μέρα και έξω από τη μιζέρια.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στις Βρυξέλλες για την κρίσιμη διήμερη σύνοδο κορυφής. Υπό το βάρος των αβάστακτων πλέον πιέσεων στις οικονομίες, η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα του 27. Η αναταραχή στα στενά του ορμούς και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν όψη ενός δύσκολου χειμώνα, ενώ η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Ο Πρωθυπουργός φτάνει σήμερα στη Βελγική Πρωτεύουσα με το για μεγαλύτερα περιθώρια στήριξης των πολιτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται σήμερα στην αγορά περίπου στο 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την έκπτωση των 40 λεπτών που καλύπτουν ο κρατικός προϋπολογισμός και τα διελιστήρια. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Την 1η Νοεμβρίου έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός για την εφαρμογή φορολόγιο του καθεστώτος στο πετρέλαιο για τους αγρότες απευθείας στην Αντλία μετά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπή αγροτών. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος. Εκτεταμένες οι καταστροφές στο νησί και ένας νεκρός 62χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο όταν το όχημά του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Εύβοια, υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ζημιές και σε Σκιάθο και Σκόπελο. Από τις 9 το πρωί έρεται το απαγορευτικό στο λιμάνι του Πειραιά με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιριών εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Στο λιμάνι της Ραφίνας τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα με εξαίρεση το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι. Αντίστοιχα ανεκτέλεστα παραμένουν όλα τα πρωινά δρομολόγια και από το λιμάνι του Λαυρίου. 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο στην Κωνσταντινούπολη, την οποία πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις. Κυβερνητικά στελέχη στην Αλβανία απευθύνουν έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών στα Τίρανα. Επεισόδια σημειώνονται σε κεντρικούς δρόμους με επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και αστυνομικό τμήμα. Περιπολικό πυρπολήθηκε, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός, Εντιράμα, δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής. Σπήρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος φέρεται να έχει αποσπάσει περισσότερα από 200.000 ευρώ. Η ομάδα φέρεται να δρούσε από τον περασμένο Ιούλιο σε πολλές περιοχές της Αττικής. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας συνέλαβαν έναν 19χρονο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολείπων μελών συνεχίζονται. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους. Όσοι διαρρέουν πληροφορίες για επιχειρήσεις των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων θα έπρεπε να πυροβολούνται. Ο Τραμπ δεν έκρυψε την οργή του για το πρόσωπο που αποκάλυψε σε δημοσιογράφους το χρονοδιάγραμμα των Αμερικανικών πληγμάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο HellenicFilmAcademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
7: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χώρο του Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες horta.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Πρωί ενημερωτική, πρωινή μάλλον ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Φίλες, φίλοι, Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής και Γιάννης Ξινόπουλος πήγε να πάρει τον καφέ του πρωί-πρωί. Πού είσαι, βρε Γιάννη, καλή σου μέρα. Γιάννη, μ' ακούς, καλημέρα. Ναι. Γιάννη.
1: Σε ακούω μια χαρά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Σε ένα κεντρικό καφέ της πόλης, δυστυχώς είναι λίγο δύσκολο να επικοινωνήσουμε με πλουτούθ. Είμαι σε ένα από τα μαγαζιά που ξεκινάει πάρα πολύ πρωί και φαντάζομαι ότι ξεκινάει τη μέρα νομίζω από τις 5. Είναι εδώ πέρα οι φίλοι μας, η Βάσο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, ναι, Βάσο.
0: Καλημέρα, Βάσο.
1: Βάσο, τι ώρα ξεκινάει η μέρα εδώ?
2: Η μέρα ξεκινάει από τις 5 το πρωί που ανοίγουμε τις πόρτες. Το δική μας ξεκινάει βέβαια λίγο νωρίτερα. Γιατί κρατήσαμε το καπουτσίνο για την κυρία. Συγγνώμη, δουλεύουμε παράλληλα. Είναι λίγο ώρα εχμής τώρα.
1: Τι άνθρωποι έρχονται πρωί? Ποιοι ξυπνάνε πρωί στην πόλη?
2: Άνθρωποι που δουλεύουν σε εργοστάσια, άνθρωποι που δουλεύουν έτσι σε συνεργεία, πολύ νωρίς, σε ελεοφοριαζίδες. Συνήθως τέτοιοι άνθρωποι είναι οι πρώτοι, συνεργεία. Άνθρωποι που κατεπιάνονται δηλαδή με τα τεχνικά επαγγέλματα κατά βάση. Η καθημερινή μας, οι περισσότεροι δηλαδή, έχουμε το στάνταρ κόσμο. Από τις 5 το πρωί που θα ανοίξουμε τις πόρτες, ξέρουμε και ποιο θα έρθει.
1: Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι ξέρετε όλους τους πελάτες. Παρόλο που έχει μεγάλη κίνηση στο μαγαζί, ξέρετε τι καφέ πίνει ο κάθε πελάτης. Είναι εύκολο ή δύσκολο αυτό?
2: Νομίζω ότι μετά από κάποιο διάστημα και όταν βλέπεις έναν άνθρωπο κάθε μέρα, εντυπώνεται στο μυαλό σου, θέλει, δεν θέλει. Οπότε με το που τους βλέπω, ξέρω και αυτόματα τι καφέ πρέπει να φτιάξω. Δηλαδή το καλημέρα το λέμε έτσι, γιατί θέλουμε να πούμε την καλημέρα μας στον κόσμο και απλά φτιάχνουμε το καφεδάκι και το δίνουμε.
1: Να τελειώσουμε λέγοντας τι καφέδες πίνουν οι φίλοι μας σε πρωινή.
2: Κατά βάση φρέντο εσπρέσο δίνουμε πάρα πολύ. Έτσι λίγος είναι ο κόσμος που επιλέγει να πάρει, ας πούμε, ελληνικό ή φραπέ. Οπότε περισσότερο αυτό το είδος καφέ φεύγει. Και συνήθως το τραπλό για να κρατήσουν τη μέρα.
1: Ναι, εκεί, αυτούς που δουλεύουν πρωί, όπως εμείς.
2: Κουράγιο εύχομαι, αδέρφια. Καταλαβαίνω γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση να ξυπνάς κάθε μέρα πρωί. Το ξέρω γιατί το νιώθω στο παιδί μου 2 χρόνια τώρα. Αυτό, κουράγιο και να δώσουμε να βγει η μέρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Ελένη, έτσι είναι τα πράγματα όμω. Τα είπε, ελπίζω να ακούστηκε καλά.
0: Ναι, όχι, όχι, μια χαρά την ακούσαμε και πράγματι αυτά τα παιδιά, κυρίως έχουμε νέα παιδιά, κορίτσια και αγόρια που κάνουν αυτές τις δουλειές, γιατί είναι και δουλειές σκληρές, πρέπει να αντέχουν. Ορθοστασία τόσες ώρες, πέρα από τις γνώσεις πώς να φτιάξεις οτιδήποτε.
1: Ότι κάνουν και διπλή δουλειά, δηλαδή οι εργάτες σε καφέ, ενώ σπουδάζουν αντίστοιχα ή δουλεύουν και κάποια άλλη δουλειά. Οπότε είναι αρκετά δύσκολο. Βεβαίως τους δικαιολογώ από το νεαρό της ηλικίας ότι μπορούν και αντέχουν, αλλά σε κάθε περίπτωση να ξυπνάς 4 για να πιέσεις δουλειά 5.
0: Ναι, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Άσε που κάποια είναι και ανοιχτά όλο το βράδυ. Δεν κλείνουν ποτέ δηλαδή και έχουν βάρδιες.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ναι. Αλλά εδώ λέμε τώρα για ένα κατάστημα το οποίο είναι πάνω στην Ιωλκού. Πάντα το πρωί σταματάω εδώ για να έρθω για να πάρω τον καφέ μου πριν τη δουλειά και σου λέω ότι τα αυτοκίνητα κάνουν ουρά. Και αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι επειδή είναι καθημερινή η τριβή των πελατών με αυτό το κατάστημα, φαντάζομαι ότι αυτό συμβαίνει και σε άλλο, όχι μόνο εδώ, είναι ότι τιμούνται τι καφέ πίνεις.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Πάντα αυτό έτσι είναι. Όταν είσαι πως τον καλό πελάτη, όπως λέμε, καθημερινό. Ωραία. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Καλή δουλειά.

0: Λοιπόν, πάμε στη Σκόπελο να δούμε τι έγινε και μετά τη βροχή και περιμένουμε και καινούργια καταιγίδα από αύριο. Δεν είναι βέβαια μόνο στη Σκόπελο, λένε νότια της Μαγνησίας. Τώρα θα δούμε. Λοιπόν, Δήμαρχε, κύριε Περίση, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τελικά ήταν πολλά τα θέματα που σας άφησε πίσω αυτή η καταιγίδα.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα. Βασικά ζητήματα να δούμε. Πρώτον, τα βασικά υδραυλικά συστήματα, δηλαδή τα ρέματα, γιατί δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν έργα σε αυτό, λειτουργήσανε.
0: Ναι.
1: Και λειτουργήσανε γιατί είχαν καθαριστεί. Από την περιφέρεια τα ρέματα είχαν καθαριστεί. Ένα είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, οι πόνοι που υπάρχουν στους οικισμούς μας συνεχίζουν να υπάρχουν. Δηλαδή και στη Σκόπελο και στον Αγνώντα και στον Πάνορμο και στο Νέο Κλίμα. Τα προβλήματα με τα νερά υπάρχουν. Δεν υπάρχει καταστροφή, διότι λειτουργούν αυτά τα συστήματα. Αλλά πάλι γεμίζει νερό ο τόπος, οι δρόμοι έχουν 30-40 εκατοστά νερό που τρέχει, άρα είναι απαραίτητες τώρα από εδώ και πέρα σιγά σιγά να υλοποιούνται οι αντιπλημμυρικές μελέτες που έχουν γίνει. Με προτεραιότητα, κατά την άποψή μου, τον Αγνώντα, που πάλι είχαμε εισρωές υδάτων σοβαρές σε σπίτια. Άρα, ένα είναι αυτό το δεδομένο. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει σοβαρό συνεργείο τις χειμερινούς ιδιαίτερα μήνες στις διεδιές στο νησί. Δεν μπορεί δυο παιδιά μέσα στη βροχή 24 ώρες μέσα στο σκοτάδι και τη μέρα για να κρατήσουν λίγο το δίκτυο. Έχουμε από προχθές που υπάρχουν περιοχές χωρίς ρεύμα. Και αυτά τα προβλήματα είναι πάρα πολλά που δημιουργηθήκανε. Να πούμε και εδώ το γεγονός. Γιατί θα μου πει κάποιος, ακούγομαι καταρχήν?
0: Ναι, πεντακάθαρα.
1: Ωραία. Θα μου πει κάποιος, μα ρε Δήμαρχε, εδώ ακούμε συνεχώς ότι η ΔΕΗ κάνει έργα και αναβαθμίσεις και βελτιώσεις. Σωστά. Και κάνει και φαίνονται αυτά τα έργα. Πώς φαίνονται, αφού με μια κακοκαιρία έχουμε διακοπή, έχουμε αυτό. Αυτά πιθανά να μην πάψουν ποτέ. Διότι το να κοπεί ένα καλώδιο όπως κόπηκε στο δικό μου σπίτι προσωπικά από προχθές το βράδυ από τις 9 η ώρα και να μην έχω ρεύμα λόγω αέρα, είναι λογικό αυτό. Πού φαίνεται ότι οι παρεμβάσεις γίνανε, γιατί γίνανε και πρέπει να το λέμε, στο ότι δεν είχαμε διακοπή σε όλο το νησί? Ναι. Τι θυμάστε και εσείς που έχετε εμπειρία τα προηγούμενα χρόνια? Κόπηκε στη Σκόπελο το ρεύμα. Τέρμα, κόπηκε. Δεν έχει Σκόπελος ρεύμα. Κόπηκε στην Αλόνισο το ρεύμα. Τέρμα, δεν έχει Αλόνισο ρεύμα. Αυτό το ξέρω εγώ τώρα και εσείς πολλά χρόνια. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Δεν υπάρχει κόπηκε στη Σκόπελο το ρεύμα. Έχουμε διακοπές ρεύματος σε διάφορα σημεία από τοπικές βλάβες. Άρα πρέπει να συνεχίσουν οι βελτιώσεις και το κυριότερο πρέπει να υπάρχει ένα σοβαρό συνεργείο αποκατάστασης. Είναι δύο παιδιά τα οποία έχουν γίνει ήρωες, κυριολεκτό για αυτό που λέω. Ναι. Ο Σταματίου και ο άλλος. Δηλαδή είναι δυνατόν ένα νησί ολόκληρο με τόσους οικισμούς και τόσα σημεία να έχεις δύο άτομα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, εγώ δεν λέω στην κακοκαιρία, που την ξέρεις πότε θα έρθει. Αλλά και ιδιαίτερα όταν ανακοινώνονται τέτοιου είδους κακοκαιρίες, δεν πρέπει να στείλεις 2-3 άτομα στο νησί.
0: Τώρα προβλέπονται κιόλας. Όπως πήγε, ας πούμε, κλιμάκιο της πυροσβεστικής της Κιάθο. Γιατί περιμένανε αυτό. Κάπως έτσι, θέλω να πω, το προγραμματίζεις και πας.
1: Λοιπόν, το δεύτερο είναι αυτό. Το τρίτο έχει να κάνει με τις παρεμβάσεις που γίνονται και βοηθάνε πάρα πολύ στην αγροτική οδοποιία, αλλά οι παρεμβάσεις με μηχανήματα θα είναι συνεχείς, δεν θα σταματήσει ποτέ. Δεν μπορεί τον όχτο ή το δρόμο που είναι χώμα να τον σώσεις. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόσβαση προς το Χιτά από χθες το βράδυ, από τις 4-5 η ώρα το απόγευμα, γι' αυτό και δεν κάναμε κάτι, διότι πέσανε όγκοι χώματος πάνω στο S1 και μοναδικό δρόμο που οδηγεί στο Χιτά.
0: Ο οποίος είναι χωμάτινος.
1: Ο οποίος είναι και χωμάτινος ένα μέρος κατεστραμμένη άσφαλτο, ένα μέρος ανηφόρα με τσιμέντα που γλιστρά. Εν πάση περιπτώσει έχει τώρα βγει από το πρόγραμμα γεωργικής ανάπτυξης η κατασκευή του μαζί με μια πρόσθετη βοήθεια του Υπουργείου Εσωτερικών. Θα φτιαχτεί το Μάιο, ελπίζουμε. Το κυριότερο είναι και ο δρόμος θα φτιαχτεί. Η όχτη που λέμε, δηλαδή τα δεξιά και αριστερά, Δεν θα γίνει κάτι. Άρα σε τέτοιες νεροποντές θα πέφτουν και θα καθαρίζονται. Λογικό είναι. Δεν πρέπει λοιπόν να έχουμε εξασφαλισμένα μηχανήματα πολλά τα οποία θα πληρώνονται.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει. Άρα θέλει και εκεί μια βοήθεια.
0: Αυτή τη
1: και
0: στιγμή τώρα... έχετε δικά σας δημοτικά μηχανήματα?
1: Όχι,
0: που
1: δεν
0: πήγαν.
1: Υπάρχουν τέτοια
0: δεν
1: μηχανήματα.
0: Υπάρχουν,
1: όχι, ιδιωτών.
0: Ιδιωτών.
1: Αλλά για να
0: ιδιώτης
1: και δεύτερη φορά και τρίτη πρέπει να πληρωθεί. Δεν ξανάρχεται.
0: Πιστεύετε ότι αυτά μέχρι πότε θα τον φτιάξει το δρόμο για να μπορέσει να περάσουν
1: εντάξει,
0: τα σκουπί?
1: Εντάξει, τώρα πιστεύω σήμερα θα ολοκληρωθεί.
0: Θα γίνει, ναι. Ωραία.
1: Ναι,
0: για πείτε μας, ναι.
1: Μα δεν είναι οι παρεμβάσεις, γι' αυτό είπα αυτές.
0: Ναι.
1: Είναι παρεμβάσεις που μπορούν με μηχανήματα να διορθωθούν. Θα γίνονται πάντα. Τώρα, ναι. Το άλλο ζήτημα αφορά τις υποδομές. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, πλημάρισε το γυμναστήριο το κλειστό. Λογικό είναι όταν έχεις 10 μποφόρ και έχει αυτά και τα παράθυρα δεν είναι φτιαγμένα να μπει νερό. Το γυμναστήριο ενώ του σχολείου, όχι το άλλο. Το άλλο είναι καινούριο, ανακαινισμένο.
0: Ναι.
1: Τέτοια από τη μια μεριά. Την άλλη μεριά, οι βασικές βαριές υποδομές που είναι της ΔΕΙΑ, αυτές είναι, εκεί είχαμε ζητήματα. Εδώ τα ποτάμια, αφού γίνονται 30-40 εκατοστά, περνάνε δίπλα από τα φρεάτια των ακαθάρτων, γεμίζει νερό μέσα, είτε δεν προλαβαίνει να τα πάρει, είτε καίγονται τα μηχανήματα τα αντιαιτικά και τα προβλήματα μετά είναι τεράστια, διότι δεν λειτουργεί το σύστημα του βιολογικού πουθενά.
0: Ναι.
1: Χθες τέτοια προβλήματα είχαμε και στη Σκόπελο και στον Αγνώντα, παρότι ο Αγνώντας δεν είχε κόσμο, αλλά τι σημασία έχει, δουλεύει από αυτό που το λίγο που έχει, αλλά και στο Έλιο, στο νέο κλίμα.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά δουλεύανε να βρουν εναλλακτικές λύσεις, να βρούμε κάποιες λύσεις κλπ.
0: Ναι.
1: Αυτά θα είχαν αποφευθεί αν υπήρχαν τα έργα, τα οποία θέλουν πολλά λεφτά, δεν διαφωνώ, άρα σιγά σιγά πρέπει να γίνονται. Και
0: ναι.
1: Εάν είμαστε σε επιφυλακή όπως ήμασταν και εμείς και όλες οι υπηρεσίες που βοηθήσαν πάρα πολύ τώρα, είχαμε πτώσεις δέντρων πάνω στον επαρχιακό
0: ναι.
1: δρόμο και σε
0: ναι.
1: άλλους δρόμους, αυτά όμως θα συμβαίνουν. Τι έχω να πω εγώ? Έχω να πω, η ΔΕΗ πρέπει να έχει σωστά συνεργεία και σε περιπτώσεις τέτοιες έκτακτα συνεργεία και θα πρέπει να υπάρχει, να ξεκινήσουν να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, να συνεχιστεί όπως είχε γίνει τώρα και ήταν πολύ καλό ο καθαρισμός των ρεμάτων, να είναι πάντα καθαρά τα ρέματα και να υπάρχει άμεση επέμβαση με τα μηχανήματα.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Να έχετε περισσότερο.
1: Και ψυχραιμία από τον κόσμο.
0: Ναι, εντάξει, να μην κυκλοφορεί. Και...
1: Ακριβώς. Και γνώση.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα, δεν είχαμε ευτυχώς ούτε.
0: Ναι,
1: ευτυχώς
0: δεν λέτε, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι. Τέτοια κακοκαιρία υποθέτω έχετε ξαναβιώσει εσείς άλλα χρόνια στο νησί.
1: Κοιτάξτε, μετά το 2015 δεν είχαμε ξαναβιώσει τέτοιο πράγμα.
0: Μετά το 2015, ναι.
1: Όχι, τέτοιο πράγμα. Δηλαδή με 220 χιλιοστά νερού.
0: Ναι.
1: Τι λέτε τώρα.
0: Ναι.
1: Ούτε τότε δεν ήταν τόσο απλά.
0: Ναι.
1: Ήταν σε συντομότερο διάστημα τότε. Αλλά ούτε τότε δεν είχε 202, 200 είχε.
0: Οκ, οκ. Εντάξει. Δήμαρχες...
1: Θα δούμε τώρα. Μας είπαν ότι θα υπάρχει αρρωγή για αυτούς που μπήκαν τα νερά μέσα. Ότι θα υπάρξει μια
0: ήταν πολλές οι περιπτώσεις δηλαδή αυτές.
1: Δεν ήταν πολλές. Όχι, δεν ήταν πολλές. Αυτό ήθελα να τονίσω.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν πολλές. Παραδείγματος χάρη το ότι ισοπεδωθήκαν όλα τα δέντρα στην παραλία.
0: Ναι.
1: Ισοπεδωθήκαν κανονικά, μας φωτιστήκαν φωτογραφίες. Το ότι σπάσανε τέντες και καρεκλοκαθίσματα, μας είπαν τώρα ότι αυτά δεν εντάσσονται στις αποζημιώσεις της πλημμύρας, γιατί πρέπει να διαπιστωθεί ότι υπάρχει σύμφωνα εκεί, ότι υπάρχει. Ο αέρας δεν τα αποζημιώνει. Τι να πω, δεν το ξέρω.
0: Τι ήθελα να πω. Αυτά τα πράγματα τα είχαν αφήσει οι ιδιώτες, ενώ οι
1: ξενοδοχείο. Μα είναι ανοιχτή, είναι κόσμος, τι να αφήσει.
0: Α.
1: Και κόσμο ακόμα στη Σκόπελο. Είναι ανοιχτά τα μαγαζιά.
0: Ναι, ανοιχτά είναι. Απλά λέω μήπως τα είχαν μαζέψει με εν ώψη της κακοκαιρίας.
1: Όχι, είχαν μαζέψει, έγινε χαμός. Οι τέντες πώς θα τη μαζέψει την τέντα.
0: Ναι, την τέντα, τις σταθερές αυτές τις έχετε, ναι, το ξέρω.
1: Ναι. Και φύγανε και άλλα που είναι ομπρέλες μεγάλες που ήταν κλεισμένες με ένα λαμπατάρανε. Γυρίσαν όπως έγινε και στο δημοτικό καφενείο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι άνεμο είχε ή τι αέρα είχε.
0: Ναι, ναι.
1: Ο δρόμος ο παραλιακός έγινε ένα με τη θάλασσα. Έπλεε.
0: Ναι, ωραία.
1: Αλλά αυτά τα φαινόμενα, εντάξει, δεν γίνονται κάθε μέρα. Σας λέω, από το 2015 έχω να δω εγώ τέτοιο φαινόμενο.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και παρόλα αυτά δεν συμβήκαν εκείνα τα γεγονότα.
0: Ναι, το θέμα είναι να μην έχουμε...
1: Θέλουμε τη βοήθεια τώρα χρηματοδοτική από εδώ και πέρα και να δούμε τι θα γίνει και έργων.
0: Ναι, και τι μπορεί να αποζημιωθεί επί της ουσίας, από παραγωγή και τέτοια, ναι.
1: Για να αποζημιωθεί και κυρίως αυτό που σας είπα, ότι σε αυτούς τους τομείς θεωρώ ότι πρέπει να γίνει βελτίωση και ιδιαίτερα, όπως είπα, στη ΔΕΔΙΕ και η πολιτεία, τα αντιπλημμυρικά έργα και η βοήθεια που πρέπει να δίνεται η άμεση μετά. Δηλαδή, αν δεν αποκατασταθεί τώρα, μπαίνουμε σε μια εβδομάδα θα έχουμε πάλι νερά. Το Σαββατοκύριακο, όπως είπατε.
0: Ναι,
1: πρέπει να καθαριστούν τώρα. Τα ρέματα παλιά έχουν ξαναβουλώσει μπροστά-μπροστά. Μπορεί να μην είναι όλο το ρέμα βουλωμένο, αλλά έχει σημεία που πρέπει να καθαριστούν. Θα καθαριστούν. Θέλουμε χρηματοδότηση. Πώς θα γίνει αυτό?
0: Τα αντιπλημμυρικά, και να κλείσουμε με αυτό, Δήμαρχε, έχουν μελετηθεί και απλά δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες, αν κατάλαβα.
1: Σε εμάς έχουν μελετηθεί τα αντιπλημμυρικά έργα.
0: Ωραία.
1: Και αυτό που έχει γίνει είναι ο καθαρισμός των ρεμάτων.
0: Ωραία.
1: Αυτό έχει γίνει. Αλλά τα έργα έχουν μελετηθεί, είναι έτοιμα για δημοπράτηση, έχουν τις αδειοδοτήσεις τους και περιμένουμε χρηματοδότηση.
0: Ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμαρχε Περίση. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με τις μετρήσεις, να παραμείνουμε δηλαδή στο ίδιο θέμα, με το τι έγινε με αυτές τις βροχές τις μέρες αυτές, τις μετρήσεις λοιπόν του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Meteo.gr, το μεγαλύτερο συνολικό ύψος βροχής κατά το διήμερο ως τις 5 και όχι μάλλον ως 6 παρά 20 χθες Τετάρτη, καταγράφηκε στη στενή Ευβοίας που έφτασε στα 295 χιλιοστά. Αυτή η ποσότητα λέει αντιστοιχεί σε περίπου 295 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο ή 295 τόνους νερού ανά στρέμα. Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν και σε πολλές περιοχές της χώρας. Τα μεγαλύτερα ύψη εντοπίστηκαν στη Ρόδο, Στερεά Ελλάδα και στην Εύβοια, στη Θεσσαλία και τις Σποράδες, καθώς και στη Χαλκιδική. Και η καταγραφή αυτών των βροχοπτώσεων αποτυπώνει τη χωρική κατανομή των φαινομένων και επιβεβαιώνει τις προβλέψεις που είχαν δημοσιοποιηθεί από τη μονάδα Μετεό πριν από την εκδήλωση της κακοκαιρίας. Γι' αυτό λέω ότι τώρα με αυτά τα μοντέλα τα επιστημονικά μπορείς, ας πούμε, σε ένα μεγάλο βαθμό να ξέρεις τι θα γίνει. Καλύτερα να έχεις την πρόβλεψη που μπορεί τελικά να μην αποδειχθεί απολύτως ακριβής, αλλά ξέρεις όμως ότι κάτι θα γίνει και θα πρέπει να προετοιμαστείς, και άλλο να μην ξέρεις τίποτα, έτσι όπως το παρελθόν. Πάντως σήμερα θα έχουμε συσκέψεις στο Δημαρχείο, ξέρεις να μας πει τέλος πάντων ο Δήμαρχος, δεν έχει σημασία, για να δουν τι θα γίνει με αυτές τις όποιες ζημιές, έτσι, για να αποκατασταθούν σιγά σιγά όλες οι ζημιές και να γίνει κάτι το οποίο θα είναι και, πώς να το πω, ένα μοντέλο και για άλλες περιπτώσεις, έτσι. Παρόμοια μπορεί να μην είναι, αλλά και για άλλες περιπτώσεις να υπάρχει ένα μοντέλο αντιμετώπισης. Παρόμοια μπορεί να μην είναι, αλλά και για άλλες περιπτώσεις να υπάρχει ένα μοντέλο αντιμετώπισης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Την 1η Νοεμβρίου έβαλε στο κυβερνητικό ημερολόγιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως ημερομηνία στόχου για την εφαρμογή του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην Αγγλία, δίνοντας από τη Λάρισα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα σε μια παρέμβαση με άμεσο αντίκτυπο στο κόστος παραγωγής και τη ρευστότητα των αγροτών. Στο μεταξύ, στα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν για το ενεργειακό αλλά και στα όσα πρόκειται να θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Metlen Energy και Metals και του ομίλου Καράτζη στις νέες καριές Λάρισας. Σήμερα η Περιφέρεια Θεσσαλίας καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της νέας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της ζυμητομηχανίας ΑΓΕΤ. Η προσφυγή αποτελεί πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, ο οποίος την επόμενη εβδομάδα θα παραχωρήσει σχετική συνέντευξη τύπου στο Βόλο. Στη Βιώπολη και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας βρέθηκε χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την εκδήλωση για τη δωρεά αγγειογράφου από την Ελένικα Energy προς το νοσοκομείο. Μια σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Πάνω από 200 χιλιοστά βροχής καταγράφηκαν στη Σκιάθο το 24ωρο έως χθες το πρωί, σύμφωνα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Οι αυτοψίες στα ρέματα έδειξαν ομαλή απορροή στα σημεία ελέγχου, βρίσκονται σε εξέλιξη, καθαρισμοί και έργα διευθέτησης για την αντιπλημμυρική προστασία. Αναστάλλει χθες η λειτουργία του πρώτου δημοτικού σχολείου Πορταριάς, αφού νερά πλημμύρισαν αίθουσες, διαδρόμους και το ισόγειο. Οι γονείς κλήθηκαν να παραλάβουν τα παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν φόβους ηλεκτροπληξίας, ενώ ο Δήμος ανακοίνωσε αναστολή για καταγραφή ζημιών. Δύο Βρετανοί διασώθηκαν κοντά στην Αλόνισο όταν το ιστιοπλοϊκό περασύρθηκε από θυελώδεις ανέμους και προσέκρουση στα βράχια της Περιστέρας. Το πλήρωμα του αξιονεστή τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε με ασφάλεια στο νησί, όπου υποβλήθηκαν σε προληπτικές εξετάσεις στο ιατρείο. Την απαλλαγή του 68χρονου ιερέα από τα διοικητικά καθήκοντα αποφάσισε η Ιερά Μητρόπολη Γραβενών μετά τη σύλληψή του με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής απειλής και εκδικητικής πορνογραφίας. Ο ιερέας συνελήφθη στα Γραβενά προχθές μετά από καταγγελία 43χρονης γυναίκας από τη Λάρισα, η οποία είχε απευθυνθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας για τη στάση του. Αναζήτητο 15χρονος Ραχέντ Μοχάμετ, που εξαφανίστηκε τη Δευτέρα από δομή φιλοξενίας στη Μακρινίτσα. Το χαμόγελο του παιδιού δημοσιοποιήσει τα στοιχεία του. Έχει ύψος 1,65, καστανά μαλλιά και μάτια, φορούσε μαύρα ρούχα και παπούτσια. Πληροφορίες το 116.000 ή στην αστυνομία. Το Εργατικό Κέντρο Λάρισα, σε πρόσφατη συνεδρίασή του, αποφάσισε την προκήρυξη 24ωρης απεργίας για την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου του 2026. Αντίστοιχες προετοιμασίες για 24ωρης 25 Οκτωβρίου και από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποίησης για μια σειρά εργασιακών και οικονομικών διεκδικήσεων. Για κίνδυνο λουκέτων προειδοποιούν οι αρτοποιοί της Μαγνησίας, επικαλούμενοι το υψηλό ενεργειακό κόστος και τον ανταγωνισμό από αλυσίδες και σούπερ μάρκετ. Ζητούν στήριξη και σαφή διάκριση των παραδοσιακών φούρνων από καταστήματα που ψήνουν κατεψυγμένο ψωμί, ώστε να ενημερώνονται οι καταναλωτές. Με ξεχωριστή παρουσία και επίκεντρο τον πλούτο της Θεσσαλικής Γης, συμμετείχε η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Φωτιά στην κουζίνα διόρροφης κατοικίας εκδηλώθηκε χθες σε κεντρικό δρόμο στα Τρίκαλα. Άμεση επέμβαση πυροσβεστικής και ασφαλής απεγκλωβισμός ενίκου. Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη απόφαση ένταξη διαμόρφωση πράσινων διαδρομών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα προϋπολογισμού 430.000 ευρώ. Η πράξη περιλαμβάνει τη δημιουργία και διαμόρφωση δύο χωρών δασικής αναψυχής με στόχο την ανάπτυξη ενός ευρύτερου δικτύου πράσινων διαδρομών και σημείων. Έργο ανάπλασης εισόδου της τοπικής ενότητας Ελάτη στο Δήμο Πύλης προϋπολογισμού 325.000 ευρώ. Προκηρύχθηκε ξανά από τη ΔΕΙΑΚ η προμήθεια για τον εξυγχρονισμό του βιολογικού καθαρισμού. Αξιοποίηση κλειστού δημοτικού κτηρίου για τη στέγαση εργαζομένων της ΔΕΙΑΜ προτείνει ο Στέλιος Λιμιός αντί μίσθος άλλου ακινήτου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος ζητά συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, υποστηρίζοντας ότι τα οικονομικά της επιχείρησης δεν επιτρέπουν πρόσθετες δαπάνες. Ζήτησε δε κατάλογο διαθέσιμων ακινήτων. Ενάντια στην κατάργηση και μεταφορά αρμοδιοτήτων του Συνδέσμου Ίδρυυσης Μοκόβου στο Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων. Δωρεάν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για οφελούμενος του βοήθεια στο σπίτι επιδιώκησης.

Συνεργασία του Δήμου Βόλου με την κινητή ομάδα υγείας του ΕΟΔΗ αφορά τις δημοτικές ενότητες με έμφαση ηλικιωμένους και ανθρώπους με αναπηρία που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης και πρόσβασης. Η μερίδα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε επιχειρήσεις διοργανώνεται σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Τρικάλων. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: στον καθρέφτη μου απλά χαμόγελο.
1: Τελευταίο μέρος της εκπομπής, φίλες φίλοι, με το Βλέμμα στην Πόλη, Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Και να πω ότι αυτή την Κυριακή, όχι την Κυριακή 18, καλά λέω, αυτή την Κυριακή είναι, έτσι, διοργανώνεται ένα φιλανθρωπικό event στο ΕΑΚ της Νέας Δημητριάδας για να στηριχθεί η φιλανθρωπική δράση «Το Θαύμα». Να πω ότι το Body Balance το κάνει αυτό το event, τέλος πάντων, για την ενίσχυση αυτής της οργάνωσης που κλείνει 5 χρόνια λειτουργίας. Όποιος θέλει δηλαδή μπορεί να πάρει το στρωματάκι του, την καλή του τη διάθεση και να πάει να στηρίξει αυτό το σκοπό στις 6 το απόγευμα της Κυριακής στο κλειστό γυμναστήριο του ΕΑΚ. Εμείς όμως να δούμε λίγο τι είναι αυτό το θαύμα και την δράση του. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο, την κυρία Νίκη Πρίτζου. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα κυρία Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
1: Λοιπόν, για πείτε μας λίγο για την δράση σας, ώστε να αξίζει κάποιος να κάνει όλα αυτά τώρα για να στηρίξει αυτό το σύλλογο.
2: Φυσικά και αξίζει. Είμαστε 5 χρόνια λειτουργίας την πανελλήνια φιλανθρωπική δράση. Η έδρα μας είναι ο Βόλος. Μας γνωρίζουν όλοι οι Βολιώτες, όλη η Θεσσαλία και σιγά σιγά γινόμαστε γνωστοί και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η δράση μας στηρίζει ανθρώπους με θέματα υγείας και επιβίωσης. Ναι. Και την Κυριακή, όπως πολύ όμορφα το ενημερώσατε το κοινό, θα έχουμε ένα πολύ ωραίο αθλητικό event, το οποίο διοργανώνεται από το Body Balance και το Θαύμα. Θα γυμναστούμε, θα χαρούμε με μουσική, με καλή διάθεση και θα στηρίξουμε οικογένειες που το θαύμα στις γιορτές θα προσφέρει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Mm-hmm.
1: Ήθελα να πω, αυτά τα χρόνια δηλαδή ασχολείστε κυρίως με τις οικογένειες που είναι σε ανάγκη και προσπαθείτε να βοηθάτε όσο μπορείτε.
2: Αυτά τα χρόνια ασχολούμαστε με οικογένειες, όπως το λέτε, που έχουν ανάγκη σε θέματα επιβίωσης, σε θέματα υγείας. Έχουμε στηρίξει πάνω από 10 παιδιά με πολύ σοβαρά θέματα υγείας, όπως καρκίνο, κινητικά προβλήματα. Έχουμε αγοράσει ένα πολύ σημαντικό... άνθρωποι που μας στήριξαν το ποσό που διέθεσαν, αγοράσαμε ένα αμαξίδιο ηλεκτρικό στον Αλμυρό σε ένα παιδί 31 έτους. Με κάποια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια στηρίξαμε τη μικρή Μαρία επίσης στον Αλμυρό, mm-hmm, και πολλά παιδιά στο Βόλο και στην περιοχή. Στις πλημμύρες στηρίξαμε τους πλημμυροπαθείς σε όλες τις περιοχές του Βόλου που πλημμύρισαν και γενικότερα η δράση μας απευθύνεται σε όλους. Ζητάμε τη βοήθεια όλων. Η στήριξη όλων είναι πολύ σημαντική, γιατί το λίγο που θα δώσει κάποιος γίνεται πολύ για κάποιον που το έχει ανάγκη.
1: Ναι, ναι. Να πω ότι πού μπορεί να σας βρει κάποιος.
2: Στα social βρίσκεται το τηλέφωνό μας, θα, ναι, μας τηλεφωνήσει και θα κλείσουμε ραντεβού να έρθει να μας επισκεφτεί στο χώρο μας.
1: Α, πολύ ωραία. Εντάξει, γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να συμβάλλει και αυτός, εννοώ, όχι απαραίτητα. Να...
2: Φυσικά,
1: και για να γίνει μέλος γίνεται οποιοδήποτε.
2: Όλοι είναι δεκτοί. Η αγάπη δεν έχει όρια. Έτσι, το να προσφέρεις αγάπη δεν έχει όρια, βεβαίως. Βεβαίως, εθελοντές σίγουρα είναι αναγκαίο σε εθελοντικές δράσεις και φιλανθρωπικές δράσεις. Με πολύ χαρά και πολύ αγάπη καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα στη σελίδα μας στα social, στο Facebook και στο Instagram, από ανθρώπους που θέλουν να στηρίξουν. Και με μεγάλη μας χαρά να τους έχουμε κοντά μας όλους.
1: Και να πω βέβαια ότι η συμμετοχή σε αυτή τη δράση στις 6 το απόγευμα, επαναλαμβάνω, την Κυριακή που μας έρχεται στο κλειστό του ΕΑΚ, είναι 10 ευρώ και ακριβώς για αυτό το λόγο δηλαδή.
2: Και δωρεάν είσοδο στα παιδιά.
1: Ναι, στα παιδιά. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρίτζου. Καλή σας μέρα.
2: Ευχαριστούμε και περιμένουμε όλους. Ευχαριστούμε.

0: εντάξει.
1: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
2: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Πέμπτη. Ξεκινώντας με τα θεατρικά μας πράγματα, να σας πούμε ότι η παράσταση «Κρυφτό», σε κείμενο και σκηνοθεσία της Βάσιας Αργέντη, παρουσιάζεται απόψε στις 9 το βράδυ στο Θέατρο της Παλιάς Ηλεκτρικής. Το συγκεκριμένο έργο φωτίζει τις πιο σκοτεινές πλευρές των οικογενειακών σχέσεων με πρωταγωνίστριες της Μαριάννα Τουμασάτου και Λένα Δροσάκη. Να συνεχίσουμε με μια παρουσίαση βιβλίου, το μυθιστόρημα του Χρόνη Μουστάκα με τον τίτλο «Ιουστινιανός κατά τον δαίμονα εαυτού» θα παρουσιαστεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Βόλου στο κτίριο Σπίρερ. Εκτός από τον συγγραφέα, για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Νίκος Βαραλής, η Αρετή Τζανετοπούλου και η Βίκη Μαντζόρου. Τον συντονισμό θα κάνει ο Νίκος Βαραλής. Στηριγμένο στην απόκριφη ιστορία του Προκόπιου, το μυθιστόρημα αυτό αποτελεί ένα ταξίδι στα άδυτα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, εκεί όπου ο θρίαμβος ανταγωνίζεται με την κατάπτωση, προειδοποιώντας τους ανθρώπους για την αποκάλυψη που πλησιάζει. Στο πλαίσιο τώρα της επίσημης εκδήλωσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας για το έπος του 1940, το δεύτερο πρότυπο Λύκειο Βόλου, το τέταρτο γυμνάσιο Νέας Ιωνίας και ο σύνδεσμος εφέδρων αξιωματικών Μαγνησίας θα παρουσιάσουν μια επαιτειακή έκθεση εικαστικής προσέγγισης του Ελληνοϊταλικού και Ελληνογερμανικού πολέμου, διανθισμένη με συλλεκτικά αντικείμενα, αφίσες και εφημερίδες εποχής. Αποτελεί έναν ιστορικό περίπατο και οθεί τον σκέπτη να μεταφερθεί νοερά στις πιο ένδοξες στιγμές της ελληνικής ιστορίας και να συλλογιστεί πόσο βαρύ είναι το τίμημα της ελευθερίας. Η έκθεση θα λειτουργήσει από σήμερα ως τις 5 Νοεμβρίου στο φουαγέ του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος στην Καρτάλη 157. Οι ώρες λειτουργίας έχουν ως εξής: Δευτέρα ως Παρασκευή 9 με 1 το πρωί και 5 με 8 το απόγευμα. Να σας θυμίσουμε ακόμη ότι η επαιτειακή έκθεση Ευαγγελίστρια Νέας Ιωνίας Βόλου, ένας αιώνας ιστορίας, πίστης και προσφοράς, φιλοξενείται στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου ως τις 6 Δεκεμβρίου με αφορμή τα 100 χρόνια του ναού. Η συγκεκριμένη έκθεση συνδιοργανώνεται από το Δήμο Βόλου και τον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας. Η έκθεση αναπτύσσεται σε 7 ενότητες που αναδεικνύουν την κοινωνική και επιμαντική διάσταση της ενορίας. Τέλος, να σας θυμίσουμε ότι η έκθεση έργων του Τηλέμαχου Πατέρη με τίτλο «Δίδυμες δίκες» παρουσιάζεται στο χώρο Τέχνης Δέλτα στο Βόλο, στη Χατζιαργύρη 4 και η Άσονος, ως τις 9 Νοεμβρίου. Οι «Δίδυμες δίκες» λειτουργούν ως μια συνολική εγκατάσταση διαφορετικών μορφών έκφρασης και συγκεκριμένα γλυπτική, φωτογραφία, φιλοσοφία και κρυπτογραφία. Την έκθεση μπορείτε να επισκεφτείτε σήμερα 11 με 2 το πρωί και 6.30 με 9 το απόγευμα. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

Λοιπόν, φίλες, φίλοι, λίγο πριν κλείσουμε να σας πω ότι σήμερα ανοίγουν τις πόρτες στα εργαστήρια συντήρησης αρχαιοτήτων από την εφορία αρχαιοτήτων Μαγνησίας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν επιστημονικές διαδικασίες που ακολουθούνται για τη συντήρηση και την προστασία αρχαίων αντικειμένων και έργων τέχνης. Οι ξεναγήσεις ξεκινούν στις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στα εργαστήρια της οδού Αθανασάκη 1. Είναι μία ώρα η κάθε ξεναγήση. 5 άτομα μπορεί να συμμετέχουν, αλλά θα πρέπει να κρατηθούν θέσεις. Έτσι, άρα θα πρέπει να πάρετε τηλέφωνο στην εφορία αρχαιοτήτων για να κάνετε, αν θέλετε, αυτή τη ξανάγηση. Λοιπόν, αυτά από μένα. Σας αποχαιρετώ σε αυτό το σημείο. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα με τον Γιάννη Ξινόπουλο και στη συνέχεια το θεσσαλικό μας περισκόπιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 7.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σύγκρουση αυτοκινήτων στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού, λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτων. Η κυκλοφορία επηρεάζεται στο ρεύμα προς Κόρινθο, με τους οδηγούς να κινούνται με προσοχή στο συγκεκριμένο σημείο. Έντονη συμφόρηση καταγράφεται σε αρκετά τμήματα του Κηφισού, κυρίως στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και των Σεπολίων, αλλά και της Αττικής Οδού. Δέντρο λίγησε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε στα ξημερώματα στην οδό Ηρώδου Αττικού, στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στον Εθνικό Κήπο, το Μέγαρο Μαξίμου και το Προεδρικό Μέγαρο. Παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του δρόμου προς το ύψος της οδού Μορούζη. Υπό το βάρος των αβάστακτων πλέον πιέσεων στις οικονομίες, η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα της κρίσιμης διήμερης συνόδου κορυφής. Η ανάγκη ανακούφισης κοινής ευρωπαϊκής παραδοχής, όμως ο τρόπος χρηματοδότησής της παραμένει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η αναταραχή στα στενά του ορμούς και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει τον δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες παρεμβάσεις, ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά απέναντι στις ισχυρές πιέσεις που ασκεί η ενεργειακή κρίση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατίθεται από σήμερα στην αγορά με μέση πανελλαδική τιμή 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια, τα οποία θα μοιραστούν εξίσου το κόστος παρέμβασης. Με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως στις 23 Δεκεμβρίου. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος. Εκτεταμένες καταστροφές στο νησί και ένας νεκρός 62χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο, όταν το όχημά του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στην Βόρεια Εύβοια υπερχείλισε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ζημιές και σε Σκιάθο και Σκόπελο. Από αυτή την ώρα έρεται το απαργογορευτικό στο λιμάνι του Πειραιά, με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιριών, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Στο λιμάνι της Ραφίνας, τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα, με εξαίρεση το δρομολόγιο προς Μαρμάρι. Αντίστοιχα, ανεκτέλεστα παραμένουν όλα τα πρωινά δρομολόγια και από το λιμάνι του Λαβρί. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό 3.000 όπλων σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το κοντέινερ με δηλωθέν εμπόρευμα γυαλιά ηλίου Χάντρες είχε αφηχθεί από το λιμάνι της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερινού σχολείου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ρατσιστικά κίνητρα. Σπήρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος φέρεται να έχει αποσπάσει περισσότερα από 200.000 ευρώ. Η ομάδα φέρεται να δρούσε από τον περασμένο Ιούλιο σε πολλές περιοχές της Αττικής. Αστυνομικοί της ομάδας Δία συνέλαβαν έναν 19χρονο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολείπων μελών συνεχίζονται. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας, γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών, εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, κυρίως ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
2: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
2: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
3: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
2: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
3: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
4: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας.gr.
5: Εσείς που πάτε?
6: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο HellenicFilmAcademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
7: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Σφήνα στην επικαιρότητα. Με τον Γιάννη Ξινόπουλο. Γιατί η αλήθεια είναι δωρεάν.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Ακριβώς 11 λεπτά μετά τις 9 εδώ στην ΕΡΤ Βόλου, στους 100,7 και 101,2 οι δύο συχνότητές μας, 24-210-23-275 το τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Παναγιώτης Σωτήρης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές και τα τραγούδια. Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου, 288 ημέρες από την αρχή του έτους, η Ανατολή 7:32, η Δύση στις 18:49. Λουκιανός και Λουκιανή γιορτάζουν σήμερα,

Κακοκαιρία, σοβαρά προβλήματα στις βόρειες σποράδες. Τα ακούσατε και στην Ελένη Μανώλη με τις συνδέσεις που έκανε. Με πλημμύρες λοιπόν, καταστροφές σε δρόμους, πτώσεις δέντρων και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πέρασε η κακοκαιρία από τις βόρειες σποράδες, προκαλούντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Ιδιαίτερα δοκιμάστηκε η Σκιάθος, όπου καταστήματα και δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Η αντιπεριφερειάρχη Σποράδων, η κυρία Αμαλία Γραβάνη, περιέγραψε με εξαιρετικά μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα, με αδιάκοπη βροχόπτωση και πολύ ισχυρούς ανέμους. Σύμφωνα τώρα με τις μετρήσεις που ανακοίνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στη Σκιάθο καταγράφηκαν σχεδόν 210 χιλιοστά βροχής μέσα σε ένα 24ωρο έως το πρωί της Τετάρτης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση και προχωρούν στην καταγραφή των προβλημάτων. Να σας πω ότι σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν και στη Σκόπελο, όπου η θάλασσα πέρασε στον παραλιακό δρόμο της χώρας. Πλημμυρικά φαινόμενα αναφέρθηκαν επίσης στον Πάνορμο, στη Γλώσσα, στον Αγνώντα, ενώ σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης. Τα ακούσαμε που τα έλεγε πριν ο Δήμαρχος. Στην Αλόνισο, ιστιοφόρο προσάραξε στα βράχια της νησίδος Περιστέρα όταν αναλύθηκε ο κάβος πρόσδεσης εν μέσω ισχυρών ανέμων. Οι δύο επιβάτες κατάφεραν να εγκαταλείψουν το σκάφος με ασφάλεια. Οι τοπικές αρχές εξετάζουν τις ζημιές στις υποδομές, ενώ ζητούμενο παραμένει η πλήρη αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας και της ηλεκτροδότησης. Τώρα να πούμε ότι σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία και στο πρώτο δημοτικό σχολείο Πορταριάς. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, νερά εισχώρησαν από τα παράθυρα, πλημμυρίζοντας αίθουσες, διδασκαλίας, δρόμους και χώρους του ισουγείου. Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την ανησυχία για την ασφάλεια των μαθητών και κινητοποιήθηκαν οι γονείς για την παραλαβή των παιδιών τους. Ο Δήμος Βόλου βεβαίως ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας του σχολείου την Τετάρτη, προκειμένου να ακολουθήσει η καταγραφή των ζημιών. Για την επαναλειτουργία της σχολικής μονάδος απαιτείται νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές. Τώρα να πούμε ότι διαφορετική ήταν η συμπεριφορά της κακοκαιρίας στις Σποράδες και στο Πήλιο, σύμφωνα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Στα νησιά σημειώθηκαν ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις σε μικρό χρονικό διάστημα, ενώ στο Πήλιο οι βροχές είχαν μεγαλύτερη διάρκεια αλλά χαμηλότερη ωριαία ένταση. Ως το πρωί της Τετάρτης είχαν καταγραφεί 112 χιλιοστά βροχή στη Ζαγορά, 66 χιλιοστά στην Πορταριά και 44 στο Βόλο. Αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν στον Ξηριά, στον Κραυσίδωνα, στον Άναυρο και σε ρέματα της Αγριάς και των Λεχονίων. Σύμφωνα τώρα με την Περιφέρεια, στα σημεία που ελέγχθηκαν, η απορροή των υδάτων πραγματοποιήθηκε εντός των κοιτών, χωρίς να εντοπιστούν σοβαρά προβλήματα στην αποχετευτική

λειτουργία. Τέλος να σας πω ότι σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι. Την Τετάρτη τέθηκε σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Βόλου προς τις Ποράδες, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι μετακινήσεις επεμβατών και η μεταφορά αγαθών. Η αποκατάσταση τώρα των δρομολογίων εξαρτάται από την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων και τις αποφάσεις των λιμενικών αρχών. Οι ταξιδιώτες καλούνται σε κάθε περίπτωση για να ενημερώνονται από τα κατατόπους λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους. Πάμε τραγούδι, πάμε να πάρουμε ανάσα, δύναμη. Καλημέρα εύχομαι σε όλους. Καλημέρα στους φίλους ταξιτζίδες που μας έχουν καθημερινή συνήθεια. Καλημέρα και σε εσάς που τώρα κατευθύνεστε στην εργασία σας. Όλα να πάνε καλά. Η μέρα σήμερα θα είναι όμορφη, παρόλο που φυσάει, παρόλο που η θερμοκρασία είναι λίγο χαμηλή, έτσι κρυάδιασε να το πούμε. 16 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην πόλη του Βόλου, υγρασία 56%.

0: τα ρεμάλια που αρχηγώ. Γιατί αν βγω θα προκύψει και να μπλέξει.
1: Αφού είδαμε το τι έχει συμβεί στην Θεσσαλία, στις Ποράδες κυρίως που χτύπησε αυτή η καταιγίδα, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα, με τον οποίο θα συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή μας. Αφορμή βεβαίως είναι η πρόσφατη κακοκαιρία που δημιούργησε προβλήματα κυρίως στις Βόρειες Ποράδες, αλλά και οι σημαντικές πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για την αντιπλημμυρική προστασία, την έρευνα, την κοινοτομία, την κοινωνική στήριξη των παιδιών και την ανάπτυξη νέων δομών ψυχικής υγείας. Κύριε Περιφερειάρχα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε ακόμη μια φορά στην Ερτβόλου.
2: Καλημέρα, είστε καλά.
1: Σας βρίσκουμε στις Βρυξέλλες. Γιατί πράγμα έχετε πάει εκεί?
2: Είναι η εβδομάδα των περιφερειών και ήμασταν εδώ για να παρουσιάσουμε δραστηριότητες οι οποίες έχουν γίνει στην περιφέρεια, στους ανθρώπους των κομισιών. Και αυτά ήταν πολλές δράσεις. Κυρίως αυτό που μας ήμασταν συγκεντρωμένοι αυτή την εβδομάδα ήταν οι δράσεις που έχουμε όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την κοινωνία στα πανεπιστήμια, και στις επιχειρήσεις. Και συγκεκριμένα είχαμε μέχρι στιγμής έχουν τρέξει δύο μεγάλα προγράμματα το οποίο αφορά τη δημιουργία θέσεων νέων ερευνητών και ερευνητικά εργαστήρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον Γεωργό Δήμητρα και συγκεκριμένα είναι γύρω σε 100 θέσεις ερευνητών για δύο χρόνια, το οποίο θα τελειώσει περί τα τέλη του 27, και το άλλο πρόγραμμα, άλλες 100 θέσεις σε συμπράξεις εταιριών με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, άλλες 100 θέσεις, το οποίο δείχνει τη μεγάλη μας αιμονή, θα έλεγα, στην στήριξη του δημόσιου χαρακτήρα της έρευνας και του Πανεπιστημίου και στη δημιουργία θέσεων εργασίας για παιδιά για να μην φύγουν από την περιοχή και φύγουν σε ξένες χώρες.
1: Να πάμε λίγο στα προβλήματα της κακοκαιρίας, η οποία δοκίμασε περίπου τις Βόρειες Ποράδες, αλλά και το Πήλιο λιγότερο βεβαίως. Ποιος είναι ο απολογισμός που έχετε μέχρι τώρα από τις αυτοψίες των υπηρεσιών?
2: Πριν λίγο πήραμε την συνολική εικόνα, γιατί ήθελα να τελειώσει το φαινόμενο, μετά να μιλήσω. Στις Ποράδες είχαμε συνολικά αυτές τις δύο μέρες 250 με 260 χιλιοστά βρεθείς, δηλαδή όσο και στον Ντάνιελ. Είχαμε έναν Ντάνιελ, ακριβώς τα ίδια χιλιοστά βρεθείς. Οι ζημιές που είχαμε που αφορούν ρέματα, υπερχειλήσεις, πλημμύρες κλπ. Καθαρισμούς, δεν έχει καμία σχέση. Θα μπορείτε να το πληροφορηθείτε και από τους τοπικούς και τους αφόρτες. Ήταν μια διαφορετική κατάσταση και αυτό οφείλεται στην πάρα πολύ προσεκτική δουλειά που έγινε τα τρία τελευταία χρόνια στα νησιά, μεθοδικά, χωρίς να λέμε κάθε τόσο τα κανάλια κλπ. Γιατί μου στέλνουν μηνύματα σε άνθρωποι χθες και προχθές, γιατί δεν βγαίνει να μιλήσει στα κανάλια, μα τι να πω, να πω ότι κάνω τη δουλειά μου. Εγώ θα μιλήσω και θα τελειώσω και πρέπει να πω στον κόσμο αυτά που λέω σε εσάς. Δεν μπορώ να βγαίνω κάθε τόσο. Κανείς κάνει τη δουλειά του και η δουλειά του θα φανεί. Πήγε πολύ καλά, υπήρχαν και κάποια προβλήματα, ας πούμε το να πέσουν κάποια δέντρα, να πλημμυρίσουν κάποιοι δρόμοι κοντά στο αεροδρόμιο, το να γίνουν κάποια αυτά, εντάξει, αυτά είναι στο πρόγραμμα. Υπάρχουν και κάποια προβλήματα που αφορούν στο οδικό δίκτυο των Δήμων μέσα στον αστικό ιστό, αλλά αυτό είναι δουλειά, θα μιλήσετε με τους δημάρχους, αλλά γενικά δεν υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, παρόλο που είχαμε την ίδια λογοπαίδευση μεταξύ Ντάνι και τώρα δεν ξέρω πώς λέγεται τώρα η κακοκαιρία.
1: Δεν ξέρω αν την ονομάσαμε. Κύριε Περιφερειάρχα, με αφορμή την τελευταία κακοκαιρία, η Περιφέρεια ανακοίνωσε δύο νέες προσκλήσεις χρηματοδότησης συνολικού ύψους 42 εκατομμυρίων για αντιπλημμυρική προστασία. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι ακριβώς προβλέπετε, ποια έργα μπορούν να χρηματοδοτηθούν και κυρίως πότε εκτιμάτε ότι θα αρχίσουν να υλοποιούνται.
2: Εντάξει, αυτά αφορά ένα τα οποία είναι έτοιμα για χρηματοδότηση. Δηλαδή, ο Δήμος Βόλου έχει έτοιμες μελέτες, οι οποίες θα μας υποβάλει πολύ σύντομα και αφορούν τον αστικό Βόλου, στον οποίο έχει γίνει επίσης πάρα πολύ δουλειά από καταλογισμούς, αλλά αυτό είναι έργα τα οποία έχουν πιο ψηλά στα βουνά να προστατεύσουν τον αστικό Βόλο. Καρδίτσα έχει έργα τα οποία προκύπτουν από το master plan της Καρδίτσας. Τα Τρίκαλα επίσης θα μαζέσουν έργα από το Δήμο, είναι όρημα και είναι περιβαλλοντικές μελέτες. Στην Άρεσε επίσης αναμένουμε και σε όποιον άλλο Δήμο έχουν όρημες μελέτες για έργα, θα μας τα φέρουν να τα εντάξουν, να έχουμε ένα ποσό. Έχουμε περίπου γύρω στα 50 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ και αυτή η δράση, αυτό το κομμάτι, ας πούμε, το φιλανθρωπικό, ήταν αρχικά, όταν αναλάβαμε, ήταν 5 εκατομμύρια και το κάνουμε 50 εκατομμύρια για να μπορέσουμε να εντάξουμε έργα προστασία σε διάφορους οικισμούς. Αυτά θα πρέπει να προσθεθούν στα έργα που ήδη κάνουμε σε διάφορες περιοχές. Και η δουλειά αυτή νομίζω ότι φαίνεται πλέον και όταν έρχονται περιστατικά όπως το τωρινό, το χρυσινό, το χρυσινό, ένα φαινόμενο ακριβώς γιάννη και συμπεριφέρεται και το σύστημα των δρενάτων με τον ίδιο τρόπο υδραυλικά τώρα, ενώ πριν ήταν πολύ διαφορετικά, νομίζω ότι θέλουμε η δουλειά του Δήμου. Και θα είναι και καλύτερη, δεν έχουμε τελειώσει. Συνεχίζουμε. Τώρα έχουμε αυτά τα 50 εκατομμύρια, μετά έχουμε και άλλες δράσεις που έχουμε να κάνουμε, να προκηρύξουμε, κάνουμε πολλά έργα στα νησιά και στην Αλόγησο και στη Σκιάθο και στη Σκόπελο. Θα πιθανόν θα βρω το Σαββατοκύριακο, θα πάω δηλαδή μια βόλτα εκεί γιατί έχουμε συνεχεί να δω από κοντά διαπλέκταμενα και συνεχίζεται όλη αυτή η προσπάθεια μεθοδικά.
1: Κύριε Κουρέτα, να πάμε σε ένα άλλο ζήτημα. Πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι η Περιφέρεια συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Harmony, που αφορά κυρίως την αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων, τα οποία μπορούν να προκληθούν από πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές. Επειδή όλο αυτό ακούγεται αρκετά εξειδικευμένο, θα ήθελα να μας εξηγήσετε με ένα απλό παράδειγμα τι μπορεί να συμβεί όταν μια μεγάλη πλημμύρα επηρεάσει βιομηχανική εγκατάσταση ή κρίσιμη υποδομή και τι καινούριο βεβαίως μπορεί να προσφέρει αυτό το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στην πολιτική προστασία της Θεσσαλίας και πότε θα μπορέσουν οι υπηρεσίες να το αξιοποιήσουν στην πράξη αυτές τις νέες τεχνολογίες.
2: Είναι το Harmony, αλλά είναι και άλλα προγράμματα ευρωπαϊκά που έχουν σχέση με την πολιτική προστασία και στην ουσία από διάφορα προγράμματα που συμμετέχουμε, πρώτον βοηθάμε στην προτυποποίηση των αντιδράσεων. Ένα παράδειγμα, τόσο βράδυ, εγώ έβγαινα, δεν είμαι στη Θεσσαλία, αλλά είχα τόσο πλήρη εικόνα στο κινητό μου από αυτά που συμβαίνουν στην πολιτική προστασία, που είναι όλα προτυπωμένα και δεν χρειάζεται να ανοιχτεί. Αυτό. Και το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί κανείς να είναι αφού παρόν πάντα, θα πρέπει να φροντίσει να έχει φτιάξει τέτοιες συνθήκες αντίδρασης, και αλλιώς δεν μπορώ να πάω πουθενά. Πρέπει να είμαι κολλημένο στο γραφείο. Απομένως, αυτό το πρόγραμμα και άλλα προγράμματα μας προετοιμάζουν για προτυπωμένες αντιδράσεις όταν συμβεί ένα γεγονός έξακτο. Όπως επίσης ένα άλλο που συμμετέχουμε προχθές που είχαν έρθει άνθρωποι, είναι ευρωπαϊκό, είναι για να ετοιμάσουμε ό,τι χρειαστεί για τις πρώτες μέρες μετά από μια φυσική καταστροφή, δηλαδή βάτια, συντόνια, ήδη πρώτη ανάγκη. Θα χτιστεί ένα καινούριο κτίριο στην περιοχή της Λάρισας και Θεοδράστου, το οποίο θα στεγάσει μέσα σε αυτό το κέντρο και το οποίο θα είναι έτοιμο να πάει όπου χρειαστεί τις πρώτες ώρες για να παρέχει βοήθεια στους ανθρώπους που χρειάζονται ακόμα και κρεβάτια και σκηνές και είναι όλα έτοιμα δηλαδή. Και πολλά άλλα προγράμματα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή τρέχουμε στην πολιτική δραστηρία ευρωπαϊκά που μας βοηθάνε. Μας βοηθάνε έχοντας χτίσει, πατάνε πάνω στην οικοδομή που έχει ήδη χτίσει στο κέντρο πολιτικής προστασίας, το οποίο φαίνεται φέτος το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές προετοιμάστηκε πάρα πολύ η αξία του κέντρου και θα τα δείτε σε λίγες μέρες τα αποτελέσματα όταν θα τελειώσει η αντιπυρική περίοδος και τυπικά που θα παρουσιάσουμε, διότι με τον τρόπο που αντιμετωπίσαμε με τα ντρόνς σε συνεργασία με την πυροβεστική και με την άπτυγη συνεργασία που έχουμε, έχουμε πέσει από 33-34.000 κατά μέσο όρο στρέμματα πριν τη δική μας την περίοδο, στις 4-5.000 τα επόμενα χρόνια καμένα στρέμματα στη Θεσσαλία. Το οποίο δείχνει ότι γίνεται μια δουλειά προσεκτική και μεθοδική όσον αφορά αυτό το κομμάτι των πυρκαγιών. Επομένως, για να σας αλήψω, γίνεται μια μεθοδική δουλειά που φαίνεται όταν χρειάζεται.
1: Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα χρήματα για την έρευνα και την κοινοτομία, αλλά έτσι αρχίσατε εσείς την κουβέντα μας. Θα σας πάω όμως το βάουτσερ για τα παιδιά των ευάλωτων οικογενειών. Είναι μια πρωτοβουλία που παρουσιάσατε πρώτη φορά για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Είναι χρηματοδότηση 10 εκατομμυρίων, όπως μας είπατε, και στόχο περίπου 5.000 παιδιά στη Θεσσαλία. Θέλετε να μας πείτε λίγο γρήγορα για αυτό το πρόγραμμα?
2: Ναι, είναι 10 εκατομμύρια και το σχεδιάσαμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι και ειδικοί για αυτό το πρόγραμμα, γιατί αφορά περίπου 5.000 οικογένειες να έχουν ένα αφιπόνο το οποίο θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για ένα χρηματιστήριο, για να πάνε στον αθλητισμό τα παιδιά, δηλαδή οικογένειες που δεν έχουν να διαφέρουν τα παιδιά τους πράγματα τα οποία κάποιες άλλες έχουν. Και απλά πράγματα. Μπορεί την παροχή σε ένα διευθυντικό και ένα ψυχολόγιο, και ένα γυμναστήριο που πρέπει να πάει το παιδί, να πάει αγγλικά, να πάει τριμπιστήριο. Αυτό είναι ένα εμβόλιο που μπορεί να φτάσει μέχρι 10.000 ευρώ. Επομένως, αυτό νομίζω ότι ήταν μια καλή, το σχεδιάσαμε σωστά, και δείχνει ότι μοιαζόμαστε κυρίως για τους ανθρώπους που είναι σε χαμηλά εισοδήματα. Και τώρα, εδώ στις Βρυξέλλες, ένας από τους λόγους που βρίσκομαι, είναι γιατί προετοιμάζουμε μια μεγάλη δράση για την πρακτική κατοικία. Δηλαδή θα φτιάξουμε σπίτια για νέους μέχρι 29 ετών, γιατί βοηθήσουμε τα πρώτα βήματα της ζωής τους που έχουν δουλειά και θέλουν να πατήσουν τα πόδια της Θεσσαλίας. Το κουμπώνει και με αυτό που είπαμε στην αρχή για τους νέους ερευνητές.
1: Μάλιστα, κύριε Κουρέτα, μιλήστε λίγο πιο μακριά από το τηλέφωνό σας για να σας ακούμε λίγο καλύτερα. Να αλλάξουμε επίπεδο και να πάμε στις δομές ψυχικής υγείας. Με αφορμή την πρόσφατη ημέρα ψυχικής υγείας, παρουσιάσατε ένα ευρύτερο σχέδιο για την ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη Θεσσαλία. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Μαγνησία η σχεδιαζόμενη λειτουργία παιδοψυχιατρικού τμήματος στο νοσοκομείο Βόλου, αλλά και νέες υπηρεσίες για την άνοια και τις εξαρτήσεις. Πού βρισκόμαστε σήμερα?
2: Κοίταξα, ορισμένα από αυτά έχουν ξεκινήσει. Κάποια σχεδιάστηκαν θέλει να ξεκινήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Αλλά νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια που αποσυμπληρώνει το ενδιαφέρον που έχουμε για τα σχεδιάστηκα θέλει να ξεκινήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Αλλά νομίζω ότι είναι μια

0: χωρίς να έχει προβλήματα, να πάει σε μια δομή, να ζητήσει βοήθεια, γιατί ακόμα στην Ελλάδα η σύγχρονη του ειδικού του ψυχικής υγείας είναι ποινικοποιημένη. Δηλαδή, λέμε ότι θα πάει κανείς εκεί όταν έχει πρόβλημα.
1: Ναι, μιλάτε για το στίγμα, βεβαίως.
0: Ναι, δεν είναι έτσι. Όλοι έχουν κάποιο ζήτημα. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι έτοιμος να κριτήσει ένα ποινίκι. Πολλοί άνθρωποι κάθε μέρα θέλουν να ζητήσουν τη γνώμη μέσω ειδικού και δεν μπορούν. Διστάζουν. Εμείς αυτού θέλουμε να σπάσουμε. Να μπορεί κανείς να πηγαίνει, να ρωτάει και να τον βοηθήσουμε. Τον απλό πολίτη, το παιδί του, με την οικογένειά του, με οτιδήποτε.
1: Κύριε Κουρέτα, θα ήθελα να σταθούμε σε ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία του Βόλου. Η Περιφέρεια ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της νέας περιβαλλοντολογικής αδειοδότησης της ΑΓΕΤ.
0: Ναι.
1: Σήμερα νομίζω ότι προσφεύγει.
0: 10 η ώρα.
1: Ακριβώς. Ποια συγκεκριμένα ζητήματα θεωρεί η Περιφέρεια ότι πρέπει να εξετάσει το ανώτατο δικαστήριο και τι επιδιώκεται?
0: Ακούστε. Δεν θα μιλήσω σήμερα γι' αυτό. Έχω την επόμενη εβδομάδα μια συνέντευξη τύπου που θα σας μιλήσω αναλυτικά για 4 σημεία που αφορά το συνήγημα σωστέ, θα ήθελα να κρατήσετε απλώς σήμερα, γιατί σε λίγη ώρα θα κατήθεται στις 10 η ώρα, δηλαδή θα κατήθεται στους λίγους επικρατές από τον δικηγόρο μας, τον συνάδελφο τον κύριο Μπάλια, η προσφυγή, οπότε θα μιλήσω την επόμενη εβδομάδα. Δεν θέλω σήμερα, θέλω να είναι πλήρης η συνέντευξη να μιλήσω αναλυτικά.
1: Ωραία. Και για να κλείσουμε, γιατί και ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, κύριε Περιφερειάρχα, βλέπουμε ότι αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη πολλά προγράμματα από την πολιτική προστασία, την έρευνα, μέχρι και την πρόνοια και τη δημόσια υγεία. Αν σας ζητούσα να ξεχωρίσετε 2 ή 3 παρεμβάσεις που θεωρείτε καθοριστικές για την επόμενη χρονιά, ποιες θα επιλέγατε?
0: Κοιτάξτε, είναι όλα αυτά ένα πλήθος δράσεων που εμπίπτουν στο ίδιο σκεπτικό, δηλαδή το ονομάζω εγώ πολιτική και κοινωνική προστασία. Όλα αυτά είναι σημαντικά, δεν θέλω να τα ξεχωρίσω. Ας πούμε, δεν είναι σημαντικό ότι θα πάρουμε ένα νέο βαγόνι για την ανάγκες των νοσοκομείων να παίρνει αίμα από διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας, στο νοσοκομείο Βόλου, που είναι μια καινούρια μονάδα, που καινούρια είναι. Δεν είναι καινούργιο, δεν είναι σημαντικό το νέο μηχάνημα κλινοθεραπείας, που θα έρθει στο Βόλο είναι. Δεν είναι σημαντικό το μηχάνημα για την δερματολογική κλινική που βρίσκει στον καρκίνο του δέρματος σε 3 δευτερόλεπτα να σκάνει τι είναι. Όλα, υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία είναι λογική. Δεν θέλω να τα ξεχωρίσω και θα μου επιτρέψετε να μείνω σε αυτό.
1: Κύριε Κουρέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή μας και για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να ευχηθώ, αν μου επιτρέπετε, καλή συνέχεια στο έργο σας και ελπίζουμε να έχουμε σύντομα την ευκαιρία να συζητήσουμε ξανά για την πορεία υλοποίησης αυτών των παρεμβάσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Μίλησαμε με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κουρέτα. Ελπίζω να καλυφθήκατε από τις ερωτήσεις που γίναν. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, μαζί πάμε μέχρι και τις 10. Ο Πάνος, ο Παναγιώτης, ο φίλος μας, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Παναγιώτης Σωτήρης, για την ακρίβεια. Μην τον μπερδεύετε με τον άλλον. Τον Παναγιώτη καλό. Η Μαρία Δημητρίου είναι στην μουσική επιμέλεια.

0: Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσουμε τώρα δύο βιβλία σε μία εκπομπή. Έχω την χαρά να έχω καλέσει και να έχει ανταποκριθεί στο αίτημά μας η κυρία Βίκη Ματζόρου. Είναι πρόεδρος φιλολόγων Μαγνησίας. Σήμερα θα μιλήσουμε για δύο βιβλία, τα Χάλκινα Κατόφλια, που θα μιλήσει η κυρία Βίκη Ματζόρου, που είναι, όπως σας είπα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων. Είναι του Ισίδωρου Ζουγρού, ένα ιστορικό μυθιστόρημα που επαναπροσεγγίζει τον Τροϊκό Πόλεμο και την επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη, δίνοντας βεβαίως πρωταγωνιστικό ρόλο στους ανθρώπους που συνήθως μένουν στη σκιά των ομηρικών χρόνων, από τις εκδόσεις Πατάκη. Και έχουμε και άλλο ένα θέμα, Ιουστινιανός κατά τον δαίμονα αυτού. Είναι ιστορικό μυθιστόρημα, είναι έκδοση του 2025, νέα έκδοση του 2026. Βεβαίως το μυθιστόρημα αντλεί έμπνευση από την απόκριφη ιστορία του Προκόπιου Κεσαραίος. Μέσα από την ιστορία του Ιουστινιανού και της Θεοδόρας αναδεικνύει, νομίζω, πολιτικές συγκρούσεις, συνωμοσίες, τη στάση του Νίκα, τους πολέμους και την επιδημία πανόλης στο Βυζάντιο. Τι κάνετε, κυρία Ματζόρου? Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ξινόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσουμε για την δράση του Συνδέσμου Φιλολόγων Μαγνησίας, γιατί και οι δύο αυτές τις υπόσεις που αναφέρατε εγγράφονται στη δράση του Συνδέσμου Φιλολόγων Μαγνησίας, που βέβαια δραστηριοποιείται σε σχέση με το επιμορφωτικό έργο των ανθρώπων που διδάσκουν στα σχολεία, των φιλολόγων που διδάσκουν στα σχολεία, αλλά και ευρύτερα προάγει τη φιλοαναγνωσία και τον πολιτισμό στην περιοχή μας. Είναι παρουσιάσεις δύο βιβλίων. Η μία είναι απόψε στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του κτηρίου Σπύρε. Πρόκειται για το βιβλίο του Χρόνη Μουστάκα, Ιουστινιανός, και υπότιτλο, έχει υπότιτλο «Κατά τον δαίμονα εαυτού». Πρόκειται, όπως είπατε και εσείς, για ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Μας μεταφέρει σε μια εποχή άλλη, ξένη προς εμάς, άγνωστη, μας τη γνωρίζει. Κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν και έχει και μια ανατρεπτική εικόνα του Ιουστινιανού, εντελώς διαφορετική από αυτήν την οποία έχει συνηθίσει ο μέσος απόφοιτος λυκείου. Όποιος αποφυτά από το Λύκειο γνωρίζει για τον Ιουστινιανό ότι ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός ηγέτης, ο οποίος κωδικοποίησε την νομοθεσία, αντιμετώπισε τη στάση του Νίκα αποτελεσματικά και άφησε μια μεγάλη παρακαταθήκη για την ανθρωπότητα. Ο Προκόπιος όμως, ο Προκόπιος ο Κεσαρές, είναι ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Έχει γράψει δύο ιστορικά έργα στα οποία εγκομιάζει τον Ιουστινιανό και ένα ιστορικό έργο, την Απόκριφη Ιστορία, που όπως το λέει και το όνομά της είναι απόκριφη, αναφέρεται στα εσωτερικά του βασιλικού ζεύγους, του Ιουστινιανού και της Θεοδόρας. Και αυτό το κύριος Μουστάκας το παρουσιάζει με την μορφή ενός ιστορικού μυθιστορήματος που είναι συναρπαστικό.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ποια μπορεί να είναι η σχέση ανάμεσα στον ιστορικό Ιουστινιανό και στον λογοτεχνικό ήρωα, και πώς μπορούν οι σύγχρονοι αναγνώστες να προσεγγίσουν μια τόσο σύνθετη βυζαντινή περίοδο?
1: Ναι, αυτό ακριβώς κάνει το ιστορικό μυθιστόρημα. Φιλτράρει τις εποχές και παρουσιάζει τις εποχές που είναι εντελώς διαφορετικές από τη δική μας, με τους όρους όμως της εποχής στην οποία αναφέρεται. Έτσι, ο άνθρωπος που γράφει το ιστορικό μυθιστόρημα στηρίζεται σε πηγές, όχι αποκλειστικά στη φαντασία του. Από εκεί και πέρα είναι η δύναμη της μυθοπλασίας να ζωντανέψει μια εποχή. Γεγονός όμως είναι, κύριε Ξινόπουλο, ότι οι παλιές εποχές έχουν πάντα να πούν κάτι για τις καινούργιες. Στις παλιές εποχές υπάρχουν ενσπέρματι όλες οι δυνάμεις οι οποίες υπάρχουν και στις δικές μας εποχές.
0: Μάλιστα. Τώρα για να πάμε στα Χάλκινα Κατόφλια.
1: Θα πάμε στα Χάλκινα Κατόφλια.
0: Η ιστορία ξεκινάει μέσα από τον μυθικό κόσμο του Ομήρου. Και ο συγγραφέας βεβαίως επινοεί ένα χαρακτήρα, τον Λύκαστο, έναν άνθρωπο που διαθέτει πολεμική δόξα, αλλά και μπλέκεται στα γεγονότα της Τρίας και στην ζωή του Οδυσσέα. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτά, πώς καταλήγει να γίνει δούλος από έμπιστο σύμβουλος κτλ?
1: Ναι, ο Ισίδωρος Ζουγρός είναι ένας πάρα πολύ γνωστός Έλληνας συγγραφέας. Έργα του έχουμε παρουσιάσει στο Βόλο και άλλη φορά. κάθε φορά το βιβλίο που γράφει είναι κάτι διαφορετικό. Αναφέρεται σε μια άλλη ιστορική περίοδο και έχει μια άλλη προσέγγιση της ιστορίας. Το βιβλίο που βγήκε πέρσι και έχει τον τίτλο «Χάλκινα κατόφλια», ο τίτλος παραπέμπει στη μετάβαση στην εποχή του Χαλκού Ευθέως, πλην όμως έχει και άλλες αναγνώσεις, γιατί το κατόφλι, όπως ξέρετε κύριε Ξενόπουλε, είναι κάτι που συμβολίζει τη μετάβαση. Τη μετάβαση σε έναν άλλο κόσμο, ενδεχόμενα τη μετάβαση και στο εαυτό. Ο Ζουργός εδώ καταθέτει τη δική του ανάγνωση της ουσίας, ξεκινώντας από τα κάτω και αξιοποιώντας τις κατακτήσεις της σύγχρονης ιστοριογραφίας, που ενδιαφέρεται για τη μικροϊστορία, δηλαδή την ιστορία των απλών προσώπων, αυτών που η ιστορία τους αφήνει στο περιθώριο, έτσι, των δούλων, των γυναικών ακόμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο ήρωάς του είναι ένα μικρό άσημο αγόρι που φτάνει να πολεμήσει στον αδοξότερο πόλεμο της εποχής, τον πόλεμο της Τρίας. Και φανερώνει και τη μεταλλαγή αυτή. Και τη μεταλλαγή ταυτόχρονα και του κόσμου μέσα στον οποίο αυτός εγγράφεται. Ο Ζουργός μας έχει συνηθίσει τέτοιες αναγνώσεις.
0: Σύμφωνα με μια κριτική που διάβασα, αναφέρεται στην σχέση αφέντη και δούλου να βρίσκεται στο επίκεντρο της αφήγησης.
1: Είναι μια οπτική και αυτή. Στο τέλος, πώς ο δούλος γίνεται αφέντης. Ο Ζουργός μας έχει συνηθίσει αυτές τις ανατρεπτικές οπτικές. Χαρακτηριστικό είναι ένα άλλο του μυθιστόρημα, η Ρετσίνες του Βασιλιά, με το οποίο πειράζει, για να το πω έτσι, το βασιλιάλιερ του Σέξπερ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να επαναλάβουμε, σας παρακαλώ, πότε θα γίνουν οι παρουσιάσεις των βιβλίων αυτών.
1: Βεβαίως. Η παρουσίαση του Ιουστινιάνου είναι απόψε στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Βόλου στο κτίριο Σπύρες στις 7 η ώρα το απόγευμα. Και η παρουσίαση του έργου του Ζουργού είναι την Τετάρτη στις 21 του μηνός στη Βιβλιοθήκη των Τριών Ιεραρχών την ίδια ώρα.
0: Κυρία Ματζόρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Χαρά μου να μιλάω μαζί σας για βιβλία. Γιατί
1: χαίρομαι πολύ κι εγώ.
0: Να τα πούμε κάποια στιγμή από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ένα από τα βασικά μας προτάγματα είναι η προώθηση της φιλαναγνωσίας και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και στο σχολείο.
0: Νομίζω ότι κάνετε πολύ καλή δουλειά και αυτό αναγνωρίζετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Κι εγώ, να είστε καλά.
0: Σήμερα μας εκπλήσει ευχάριστα η Μαρία Δημητρίου με τις επιλογές της.

0: Η εφορία αρχαιοτήτων Μαγνησίας διοργανώνει σήμερα 15 του μήνα αλλά και αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου ξεναγήσεις στα εργαστήριά της στην οδό Θανασάκη 1 από τις 10 το πρωί μέχρι την 1. Η κυρία Ντίνα είναι στην τηλεφωνική γραμμή του τμήματος συντήρησης. Κυρία Ντίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για να μην χάνουμε χρόνο θα ήθελα να σας πω πώς συντηρούνται οι αρχαιότητες και τι δεν βλέπει ο επισκέπτης ενός μουσείου.
1: Α, όλα αυτά θα αποκρυπτογραφηθούν σήμερα στο κοινό που έχει δηλώσει συμμετοχή. Θα μπει μέσα στα εργαστήριά μας να παρακολουθήσει μία σειρά από τεχνικές, μεθοδολογία, υλικά και να δει τον τεχνολογικό εξοπλισμό μας, να συζητήσει μαζί μας, ούτως ώστε να έχει μία εικόνα η οποία δεν βγαίνει έξω στο ευρύ κοινό, στην καθημερινότητά μας. Είναι μια αθέατη πλευρά του επαγγελματός μας, την οποία σήμερα οι καλεσμένοι μας, τέλος πάντων, οι προσκεκλημένοι, αυτοί που δηλώσανε, θα έχουν τη δυνατότητα να τη δουν.
0: Να πούμε ότι είναι στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης.
1: Ναι, είναι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης, η οποία εορτάστηκε για πρώτη φορά το 2018 και αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Οργανισμών Συντήρησης. Στην Ελλάδα συνεργάστηκε η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, το ελληνικό τμήμα του ΙΚΟΜ, προκειμένου να συντονίσουν αυτούς τους εορτασμούς. Και ο στόχος μας είναι να αναδειχθεί ο ρόλος της συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης στη διάσωση και διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
0: Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι οι ξεναγήσεις διαργούν μία ώρα και γίνονται σε ομάδες 5 ατόμων.
1: Ναι, είναι λίγο αυστηρό έτσι το πρόγραμμά μας, γιατί μέσα στα εργαστήρια συντήρησης, καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να δεχθούμε πάρα πολύ κόσμο. Αυτό μπορούμε προς το παρόν να κάνουμε. Σε μία άλλη ενδεχόμενη εκδήλωση θα καλέσουμε τον κόσμο και σε έναν ανοιχτό χώρο, σε ένα μνημείο στο οποίο έχουν προηγηθεί εργασίες συντήρησης in situ, δηλαδή σε δάπεδα, μοσαϊκά, υπήλυνα, σε στυλοβάτες, σε in situ γλυπτά αντικείμενα. Και τότε θα έχουμε τη δυνατότητα έτσι μιας ευρύτερης ομάδας.
0: Κυρία Ντίνα, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό νομίζω που μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη αξία για τους ακροατές μας είναι να μάθουμε ποια αρχαία αντικείμενα συντηρούνται αυτή την περίοδο στα δικά σας εργαστήρια, από ποιους αρχαιολογικούς χώρους προέρχονται και αν υπάρχουν ευρήματα που πρόκειται να παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό.
1: Κοιτάξτε, συντηρούμε από πάρα πολλές περιοχές και ανασκαφές αντικείμενα. Εμείς βάζουμε προτεραιότητες στα πολύ ευπαθή. Ωστόσο, από όλες τις ανασκαφές της περιοχής μας έρχονται αντικείμενα και συντηρούνται. Αυτή τη στιγμή, τι να σας πω, ότι συντηρούμε από την Δημητριάδα, από την Αγχίαλο, από το Βελεστίνο, δεν έχει κάποιο νόημα. Η δουλειά μας είναι να δεχόμαστε τα αντικείμενα των ανασκαφών, να τα εισάγουμε στο εργαστήριο και μέσα από μια σειρά διαδικασιών να θεραπεύουμε την κατάστασή τους κατά κάποιον τρόπο. Δεν μπορώ ακριβώς να σας πω
0: τη διαδικασία, ναι, κατανοητό,
1: που συντηρούμε, διότι άλλα αντικείμενα συντηρεί το τμήμα μεταλλικών αντικειμένων, άλλα των λίθινων, άλλα των γεραμικών, άλλα των γραπτών κονιαμάτων. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω.
0: Υπάρχουν αντικείμενα που έχουν βρεθεί στη Μαγνησία σε πολύ καλή κατάσταση, σε πολύ κακή κατάσταση και καταφέρατε να τα σώσετε. Ναι. Θα δώσετε ένα παράδειγμα έτσι?
1: Βεβαίως. Συντελούν πολλοί παράγοντες φθοράς στα αντικείμενα. Καταρχάς, ο ενταφιασμός τους, το περιβάλλον, το υλικό τους παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Φτάνουν στα εργαστήριά μας αρκετά διαβρωμένα αντικείμενα και αρκετά σε πάρα πολύ κατάσταση. Παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο στην διατήρηση, όσο αφορά στον ενταφιασμό. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με την κατάσταση διατήρησής τους, κρίνεται αναγκαίο αν θα μπει άμεσα για συντήρηση ή αν μπορεί να περιμένει να προηγηθεί κάτι άλλο. Είναι μια διαδικασία πολυσχεδής, να πούμε.
0: Να πούμε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συντηρητές στη Μαγνησία και αν υπάρχει επαρκές εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμός για τη δουλειά σας.
1: Εξοπλισμός υπάρχει, προσωπικό μπορώ να πω είμαστε 8 άτομα. Βέβαια τα μέτωπα είναι πάρα πολλά γιατί εμείς έχουμε ένα χρονολογικό φάσμα μεγάλο σαν τμήμα συντήρησης από την προϊστορία μέχρι το 1830 και τα νεότερα εκκλησιαστικά των τελευταίων 100 χρόνων. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε
0: μεγάλη γκάμα
1: και προσπαθούμε το αρχαιολογικό αντικείμενο να το αναλάβουμε και να το αντιμετωπίσουμε με την ίδια βαρύτητα. Δεν παίζει ρόλο εάν κάτι είναι πολύ απλό, χρηστικό ή κάτι άλλο το οποίο είναι ιδιαίτερο. Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στο τι μήνυμα μεταφέρει το αρχαιολογικό αντικείμενο. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά που μεταφέρουν. Είναι στοιχεία της εποχής, της τεχνολογίας, των επιρροών της εποχής,
0: κάθε αντικείμενο της κοινωνίας. Και
1: ναι,
0: μια ιστορία.
1: Αφηγείται κάτι. Έτσι. Είναι ένα αρχείο ζωντανό στην ουσία. Λέμε έτσι πολλά πράγματα σκόρπια.
0: Λοιπόν, κυρία Αντίνα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να επαναλάβουμε ότι σήμερα και αύριο είναι αυτό που κάνετε, οι ξεναγήσεις στα εργαστήριά σας, στην οδό Αθανασάκη 1 από τις 10 μέχρι την 1. Να πούμε ότι όποιος θέλει να κλείσει και έχασε τη μέρα σήμερα και μπορεί να πάει αύριο 24-2-10-76-2-78 από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Πώς θέλετε να κλείσουμε με ευχή?
1: Να κλείσουμε με ευχή. Θα θέλαμε οι πολίτες, το κοινό, να είναι ενδαισθητοποιημένο ως προς το στο ιδεολογικό υπόβαθρο του αρχαιολογικού αντικειμένου. Να μην αντιμετωπίζονται ως απλά εκθέματα ενός μουσείου. Αλλά γιατί όπως σας είπα...
0: Δεν είναι αξεσουάρ, κατάλαβα τι λέτε.
1: Δεν είναι αξεσουάρ. Και ο ρόλος της συντήρησης και η ευθύνη των συντηρητών είναι να τα διαφυλάξουν, να τα διασώσουν,
0: και να τα αναδείξουν.
1: Να τα αναδείξουν, ούτως ώστε να γίνει κτήμα των πολιτών, των ανθρώπων γενικά.
0: Κυρία Αναστασία Αντίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και πραγματικά να μας δίνετε ωραίες ειδήσεις, γιατί αυτά είναι τελικά που κάνουν τη ζωή μας διαφορετική, αυτές οι δράσεις.
1: Σωστά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα σας. Κάθε επιτυχία στη δουλειά σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε για φινάλε σιγά σιγά, σιγούλια σιγούλια. Να πούμε ότι βελτιωμένος είναι σήμερα ο καιρός και στο Βόλο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας μετά από το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας. Θα επικρατήσει βεβαίως ηλιοφάνεια, θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία στο Βόλο θα κυμανθεί από 10 μέχρι 20 βαθμούς. Η άνεμη στη θάλασσα θα είναι βόρεια έως βορειοδυτική, 5 με 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένιση από το μεσημέρι. Τώρα για αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου προβλέπονται αρχικά διαστήματα ηλιοφάνειας και τοπικές νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν. Από το απόγευμα και κυρίως το βράδυ αναμένονται πάλι νέες βροχοπτώσεις, είναι αυτό που μας έλεγε ο κύριος Στακούδης στο δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, με βροχοπτώσεις στη Θεσσαλία. Η θερμοκρασία στη Μαγνησία θα κυμανθεί από 10 μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Αλλά αυτά θα τα δούμε περισσότερο αύριο, αφού έχουμε και το νέο καιρικό στα χέρια μας, που θα είναι και επικαιροποιημένο. για να σας πούμε με σιγουριά τι πρόκειται να γίνει από την πλευρά του καιρού.

παράσταση στην Κίμπερλι, η Daily Mail γράφει ότι προσπαθεί να εξαφανίσει δημοσίευμα για πλήρωτο λογαριασμό. Πρόκειται για αυτές τις νέες αποκαλύψεις από την Ελίνα Σιράζ, που έκανε την ερώτηση από την οποία γίνει γνωστή η απόφαση Τραμπ να απομακρυνθεί η Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειος των ΗΠΑ στην Αθήνα. Εμείς κάπου εδώ τελειώνουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα. Μας ακούσατε από τους 100,7 και 101,2, είναι οι δύο συχνότητές μας. Το τηλέφωνο σημειώστε 24210-23275. Ο Παναγιώτης Σωτήρης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές επιμέλειες και τα τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, θα τα πούμε αύριο αυτή την ώρα, λίγο μετά τις 9, αλλά αύριο πάμε μέχρι τις 12. Δεδομένου ότι θα καλύψουμε και το Θεσσαλικό περισκόπιο. Μικρόφωνο τώρα στην Ελένη Ραπτοπούλου, αφήνω θέση και όλα τα συμπεραμαρτούντα για να την ακούσατε και να σας κρατήσει τροφιά μέχρι τις 12. Γεια χαρά σε όλους, ραντεβού αύριο.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδικοί και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, σύγκρουση αυτοκινήτων στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού. Η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα της κρίσιμης διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά στις Βρυξέλλες. Η αναταραχή στα ασθενά του ορμούς και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει τον δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες παρεμβάσεις, ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά απέναντι στις ισχυρές πιέσεις που ασχεί η ενεργειακή κρίση. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται από σήμερα στην αγορά με μέση πανελλαδική τιμή 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια. Με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος κατά 30% το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρίες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Χαρακτηρίζει δύσκολη και κρίσιμη συνθήκη τις τιμές ενέργειας, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για όλο τον πλανήτη. Σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, μίλησε για έναν τριπλασιασμό μέσα σε 7 με 8 χρόνια, τονίζοντας ωστόσο ότι μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας από τις Βρυξέλλες στο Earth News. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα προσέρχεται στις ευρωπαϊκές συζητήσεις με συγκεκριμένη πρόταση, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για τις εθνικές κυβερνήσεις. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό 3.000 όπλων σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Δηλωθέν εμπόρευμα στο κοντέινερ γυαλιά ηλίου Χάντρες. Είχε αφηχθεί από λιμάνι της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερινού Λυκείου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ρατσιστικά κίνητρα. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν σε περίπτωση που ο πρόεδρος Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση. Στην Αττική νεφώσεις και κατά διαστήματα ηλιοφάνεια με θερμοκρασία ως 20 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Από όλους εμάς που εργαζόμαστε για αυτή την εκπομπή. Από την ΕΡΤ Βόλου, την ΕΡΤ Λάρισσας και τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. 5η 15 Οκτωβρίου σήμερα και μέρα χαρά Θεό. Μετά την καταστροφή την χτεσινή, μιλάω για άλλες περιοχές της χώρας. Εντάξει, εμείς είχαμε μια συνεχή βροχόπτωση. Αλλά εντάξει, είδαμε ότι προβλήματα δημιουργήθηκαν και στη Σκιάθο. Τα λέγαμε χθες με την συνάδελφο την Ελένη Τυραυτοπούλα από το Βόλο. Στη Ρόδο ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, το αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Στην Εύβοια, στην πολύπαθη Εύβοια επίσης καταστροφές. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο καιρός είναι ηλιοφάνεια. Είναι ηλιοφάνεια. Ο καιρός, θέλω να πω, είναι καλός. Ηλιοφάνεια είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Τώρα, οι μετεωρολόγοι βέβαια λένε ότι από την Παρασκευή, από αύριο και μετά, θα έχουμε πάλι ένα διάστημα με βροχές. Παρασκευή, μεσημέρι, μέχρι το Σάββατο. Από εκεί και ύστερα τα πράγματα βελτιώνονται. Ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή του στο 1,55 μετά και από την παρέμβαση που ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση για επιδότηση που φτάνει τα 40 λεπτά.

Αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούς και Ουκρανία δημιουργούν μεγάλη αναταραχή και σπιράλα αυξήσεων σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αλλά και διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής. Καμιά χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό, μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Τα είπε αυτά χτες ο Πρωθυπουργός εδώ από τη Λάρισα, όπου παρέστη στα εγγένεια της μονάδας αποθήκευσης ενέργειας του ομίλου Μέτλεν Παύλα Καράτζης. Αναφέρθηκε και στα μέτρα τα οποία ελήφθησαν με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, την επιδότηση του πετρελαίου στην Αντλία κατά 40 λεπτά το λίτρο, δίκαιες παρεμβάσεις, είπε, κοστολογημένες, οι οποίες θα επανεξετάζονται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός πριν τα εγγένεια συναντήθηκε με αντιπροσωπεία αγροτών. Έκαναν καταδρομική επιχείρηση χτες οι αγρότες από το κόμβο Απλατικάμπου, όπου ήταν συγκεντρωμένοι στις 3 το μεσημέρι. Κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοίο και μέσα από χωράφια έφτασαν εκεί στις Νέες Καριές. Ποιος ξέρει καλύτερα τους δρόμους από εκείνους. Τους αγροτικούς δρόμους και τα αγροτικά περάσματα, έτσι. Και κατάφεραν να έχουν μια 15 λεπτή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό πριν από τα εγγένεια. Από 1 Νοεμβρίου, είπε ο Πρωθυπουργός, στόχος μας είναι να έχουμε αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία. Πρώτη προτεραιότητά μας η αντιμετώπιση των προβλημάτων του ΟΣΔΕ, είπε, απαντώντας έτσι στα όσα του έθεσαν εν συντομία, σε όσα του έθεσε εν συντομία η αντιπροσωπεία των αγροτών. Να είστε προσεκτική στο δρόμο Λάρισας, Ελασσόνας Κοζάνης, στο ύψος του χωριού Λικούδη, εκεί στη γέφυρα του Τιταρίσιου, έχει μείνει ένα αυτοκίνητο και όπως αντιλαμβάνεστε είναι και στενός ο δρόμος εκεί, υπάρχει ένα θέμα, να είστε προσεκτικοί όσοι κινείστε σε αυτό το δρόμο.

0: Χθες στη Λάρισα και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος εγκαινίασε το ανακαινισμένο κέντρο υγείας Ελασσόνας, ενώ στη συνέχεια παρέστησε ειδική εκδήλωση για τη δωρεά αγκιογράφου από την Hellenic Energy προς το νοσοκομείο. Τώρα με την απόκτηση αυτού του αγκιογράφου, όπως τονίστηκε στην εκδήλωση, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο θα λειτουργεί ένα από τα 7 κέντρα πανελλαδικά όπου πραγματοποιούνται θρομβολύσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος και ένα από τα 5 στα οποία πραγματοποιούνται θρομβοεκτομές. Έχουμε και την υπόθεση με τον 68χρονο ιερέα, μας το έλεγε χθες ο συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Μητρούσιας. Συνελήφθη στα Γρεβενά μετά από καταγγελία 43χρονης γυναίκας. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι ενδοοικογενειακή απειλή και εκδικητική πορνογραφία. Ο ιερέας χθες υποστήριξε, οδηγήθηκε στο αυτόφορο, υποστήριξε ότι μάλλον δεν αρνήθηκε ότι είχε σχέση. Είπε όμως ότι σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιούσε τη σχέση του με εκδικητικό τρόπο και υποστηρίζει επίσης ότι ο ίδιος αξιώνει από την καταγγέλουσα, από τη 43χρονη χρήματα τα οποία εκείνη πήρε για να κάνει, για να φιλοτεχνίσει αγιογραφίες, τις οποίες όμως ποτέ δεν παρέδωσε. Πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί την Παρασκευή, αύριο. Λοιπόν, νομίζω ότι είπα πάρα πολλά και πρέπει να δώσω το λόγο κατευθείαν στην Ελένη τη Μανώλη, που έχω και μέρες να τη συναντήσω ραδιοφωνικά και διαζώσεις βέβαια, αλλά συνήθως συναντιόμαστε ραδιοφωνικά. Ελένη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μίνα, καλά είσαι κορίτσι μου?
0: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Δεδομένης είσαι κατάστασης μια χαρά. Ή των περιστάσεων όπως
0: ναι,
1: λέγεται.
0: Μια χαρά.
1: Ναι,
0: να, εντάξει.
1: Πάντα, ναι.
0: Mm-hmm. Έχουμε νεότερα από τη Σκιάθο, καλύτερα τα πράγματα?
1: Από τη Σκιάθο, ναι, είναι καλύτερα τα πράγματα γενικά στις σποράδες, αλλά όπως είπες και εσύ, από αύριο πάλι έχουμε καταιγίδες. Κυρίως στο νότιο τμήμα βέβαια της Μαγνησίας. Mm-hmm. Οι ζημιές είναι αρκετά μεγάλες, θα γίνουν τώρα και στις σκέψεις σήμερα και στις δύο περιοχές για να κάνουν έτσι μια αποτίμηση, να δουν τι αποζημιώνεται, τι δεν αποζημιώνεται, γιατί φυσικά και προβλήματα παραμένουν και στα θέματα ηλεκτροδότησης, μικρά βέβαια, δεν είναι αυτό που λέμε κόπηκε το ρεύμα και δεν έχει ρεύμα το νησί ή ξέρω, εντάξει. Αλλά και αντιπλημμυρικά είναι τα οποία δεν έχουν γίνει, έχουν μελετηθεί, κοστίζουν και αυτά. Κάποια στιγμή θα γίνουν, υποθέτω. Ελπίζω δηλαδή να περάσει αυτή η κακοκαιρία με τις λιγότερες δυνατές ζημιές. Αν και φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν βιώσει, τουλάχιστον μετά το 2015, από ό,τι μου έλεγαν και οι δύο δήμαρχοι, ίσως στο παρελθόν. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω πόσο εύκολα θα μπορέσουν να βρουν χρηματοδοτήσεις ή αποζημιώσεις. Να φανταστείς, ας πούμε, παράδειγμα χάρη στη Σκόπελο, τώρα σου λέω ένα παράδειγμα, σήμερα δεν μπορούσαν να πάνε ούτε στο Χιτά. Είναι ένας δρόμος δύσκολος, ο οποίος είναι, ξέρω, χωμάτινος, είναι και με λίγο τσιμέντο, είναι και έτσι. Εντάξει, έχουν κάνει ένα σχεδιασμό ώστε μέσα στο μέχρι μάλλον την άνοιξη να αποκατασταθεί αυτός ο δρόμος, αλλά για την ώρα υπάρχει θέμα. Είναι βέβαια τα μηχανήματα του Δήμου και προσπαθούν να βγάλουν άκρη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ας το ελπίσουμε ότι θα το κάνουν.
0: Και είμαστε 15 Οκτωβρίου, έτσι. Έχουμε μπροστά μας όλο το χειμώνα και τα λοιπά. Για να δούμε. Τι έγινε και μέχρι τώρα.
1: Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα λίγο, Μίνα.
0: Λέω, έχουμε μπροστά μας το χειμώνα. Για να
1: δούμε. Ναι,
0: μέχρι
1: ναι,
0: τώρα
1: ναι, αυτό
0: τι έγινε μετά τον Ντάνιελ, έτσι, πόσο θωρακισμένοι είμαστε.
1: Πόσα έργα έχουν γίνει αντιπλημμυρικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι παραδέχτηκαν τουλάχιστον στις σποράδες ότι η περιφέρεια σε ό,τι αφορά τα ρέματα τη δουλειά της την είχε κάνει. Δηλαδή αυτοί οι δίωδοι νερού είχαν καθαριστεί.
0: Μάλιστα.
1: Λέμε τώρα. Τώρα ξανά μανά τα ίδια που λέμε, εντάξει, ίσως όχι σε όλο το μήκος, αλλά και πάλι τα νερά που έχουν κατέβει είναι πάρα πολλά και έχουν μεταφέρει δηλαδή πράγματα. Εδώ μετέφεραν αυτοκίνητα, ας πούμε, κοιτούσα ακτή που είχε, δεν μιλάω τώρα για τη Ρόδο, εδώ μιλάω για τις σποράδες, που μαζί με τις ομπρέλες, τις ξαπλώστρες που ακόμα ήταν στις παραλίες, ανοιχτά τα μαγαζιά, τα καταστήματα, έβλεπες και αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω που το είχε παρασύρει το νερό. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Τα θέματα της κακοκαιρίας. Να πω ότι στέλνει η ΕΡΤ μια αποστολή με το συνάδελφο του Χρυσόστομο τον Τρίμη.
0: Α, πάει και αυτό.
1: Ναι, πάει να δει λίγο τι γίνεται, γιατί εκεί έχουμε τις πολλές ζημιές. Να πω ότι έχει βγει και μια χρηματοδότηση για να γίνει. Να γίνει. Από την αρχή, τέλος πάντων, να γίνει μια συντήρηση καλή, γιατί έχει να γίνει από τότε που έγινε του πολιτιστικού κέντρου της Νέας Ιωνίας. Βέβαια, ακόμα δεν ξέρουμε πότε και τι. Είναι περίπου 208.975 ευρώ. Έχει βρεθεί ομοιοδότης. Mm-hmm. Μακάρι να ξεκαθαρίσει γρήγορα. Ενώ έχουν περάσει και μελέτες για εξοπλισμό στο πράσινο σημείο της Μπουρμπουλήθρας ύψους 938.940.000 ευρώ. Μακάρι να γίνει και αυτό το πράσινο σημείο και να μην έχουμε το χάλι που έχουμε τώρα. Τι άλλο να σου πω. Γίνεται καθαρισμός ακτών. Νομίζω το έκανε η Ελένη
0: χθες. Το λέγαμε με την
1: αυτό
0: Ελένη.
1: Είναι καλό, ναι. Γιατί όπως βλέπεις τελικά συν τα πολλά από τότε συνεχίζουμε να έχουμε κι άλλα στην πορεία.
0: Ακριβώς.
1: Και εμείς θα δούμε τώρα κάποιες εκδηλώσεις. Από τις καλές, ας πούμε, από τις ευχάριστες, έτσι, όχι από τα δύσκολα πράγματα, την Κυριακή που μας έρχεται. Γιατί αυτός είναι και ο μήνας, αν δεν κάνω λάθος, όλος ο Οκτώβριος, ο μήνας του μαστού.
0: Ναι, βέβαια, κατά του καρκίνου
1: και του καρκίνου του μαστού. Και θα δούμε ένα τέτοιο θέμα και παιχνίδια θα δούμε, γιατί οι μεγάλοι μικροί παίζουν παιχνίδια, έτσι, για να περνούν καλά.
0: Έτσι, από όλα. Η ζωή μας έχει όλα τα χρώματα. Οπότε όλα να τα αναδεικνύουμε. Από το πιο σκούρο μέχρι το πιο λευκό, το πιο ξέρω ροζ, το πιο οτιδήποτε. Λοιπόν, να πάω να παρουσιάσω, να ολοκληρώσω μάλλον έτσι αυτή την πρώτη καλημέρα με την ταυτότητα της εκπομπής μας.
1: Ακούστε, βεβαίως,
0: την κυρία Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου.
1: Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη μας. Ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Επίσης ο Αλέξανδρος ο Ζώζος στα Τρίκαλα, η Δώρα η Μήτρα στην Καρδίτσα, Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές, από την ΕΡΤ Λάρισα Σμίνα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Θα πάμε στην πρώτη μουσική καλημέρα και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τι γίνεται με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ξεκίνησε, είπαμε, από σήμερα η διάθεσή του. Δεν ξέρω αν κάποιος θα προμηθευτεί από σήμερα ή θα είναι σε διερευνητικό επίπεδο ακόμα η ζήτηση, το ενδιαφέρον. Θα μας τα πει η κυρία Έλλη Παπαδοπούλου. Τώρα, το τραγούδι που ακολουθεί είναι για όλους εσάς, να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί σας, η Ελένη, ο Αλέξανδρος, η Δώρα, εγώ, για να σας ενημερώσουμε για το τι συμβαίνει στη Θεσσαλία. Και όχι μόνο σήμερα, τώρα.

0: τις τιμές, φέρνει αύξηση του πληθωρισμού, φέρνει αυξημένο κόστος ζωής, το είπε και ο Πρωθυπουργός. Καμιά χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό. Για να δούμε όμως εμείς τώρα εδώ πώς θα αντιμετωπίσουμε το χειμώνα που έχουμε μπροστά μας όσον αφορά τη θέρμανση. Ναι, προτεραιότητα τώρα για κάθε νοικοκυριό είναι η θέρμανση. Μας λένε και από την κυβέρνηση ότι προτεραιότητα είναι η θέρμανση των σπιτικών, των ελληνικών νοικοκυριών. Άμα με πώς θα μπορέσουμε να ζεσταθούμε. Από σήμερα ξεκίνησε λοιπόν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,55, μετά και τη χθεσινή παρέμβαση και την επιδότηση που ανακοινώθηκε των 40 λεπτών. Η κυρία Έλλη Παπαδοπούλου, πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών Λάρισας, είναι μαζί μας. Χαίρομαι έτσι που είναι μαζί μας και την ακούμε. Κυρία Παπαδοπούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλό χειμώνα.
0: Καλό χειμώνα να έχουμε. Φαντάζομαι διερευνητικό είναι το ενδιαφέρον ή έχουν ξεκινήσει παραγγελίες.
1: Παραγγελίες έχουν ξεκινήσει από πολύ πριν.
0: Α, ναι.
1: Γιατί φέτος δεν πήραν οι καταναλωτές όταν τελείωνε η σεζόν. Mm-hmm. Με τον Απρίλιο δεν πήραν οι περισσότεροι. Γιατί επειδή είχαμε τον πόλεμο εκεί πέρα κάτω στη Μέση Ανατολή, είπαν ότι συνήθως μέχρι το. Που ξεκινάει πάντα πιο φθηνά. Πάντα πιο φθηνά ξεκινάει τον Οκτώβριο τα τελευταία χρόνια.
0: Σου λέει.
1: Και μετά σου λέει θα τελειώσει ο πόλεμος. Ναι. Όλο αυτό σκεφτήκαμε. Γιατί πάντα είναι συμφωνίες υψηλών υστάμενων με συμφέροντα. Οπότε σου λέει θα πάρουμε πιο φθηνά. Τελείωσε περίπου το 1,30. 1,28-1,30 έχει λήξει. Mm-hmm. Φέτος θα ξεκινήσει λίγο πιο ακριβά. Το 1,55 με 1,60 τις επόμενες μέρες βλέπουμε. Γιατί έχουν δώσει για εντυπώσεις οι πρώτες 2-3 μέρες που είναι διερευνητικοί και παίρνουν όλα τα δελτία ειδήσεων, η τηλεόραση, τα ραδιόφωνα. Βλέπουμε λοιπόν από τα ΕΛΠΕΟ ότι αναμένουμε, λέει, από την Παρασκευή και την επόμενη Δευτέρα μια μικρή αύξηση στα πετρέλαια κίνησης θέρμανσης και μια πολύ μεγάλη στο υγρέριο. Άρα λοιπόν δίνουμε για το νομό το 1,55 κίνηση. Σήμερα, αύριο και το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Και η τάση είναι αυξητική, είναι για το 1,60 τις επόμενες ημέρες.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή γιατί.
1: Ωραία, η τηλεόραση βουίζει με το 1,49, το 1,50 που λέει, να μην μπερδεύονται οι καταναλωτές. Μιλάνε για λεκανοπέδιο Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου είναι τα δηληστήρια.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα η υπόλοιπη Ελλάδα παίρνει συν μεταφορικό έργο, στην Λάρισα, στην Καρδίτσα, στην Βόλος, στην Καρπενήσι, συν. Έτσι, πάντα θα υπολογίζουν 5 με 6 λεπτά, είναι πάντα πιο ακριβό. Αυτοί που παρουσιάζονται στα Αθηναϊκά, καλό είναι, το έχουμε πει βέβαια, να λένε ότι είναι για όλη την επαρχία. Εν πάση περιπτώσει, το άλλο το θέμα είναι ότι οι καταναλωτές ήταν έτοιμοι για να δεχθούν υψηλή τιμή.
0: Ναι.
1: Τα 20 ευρώ που δόθηκαν, τα 20 λεπτά συγγνώμη, που δόθηκαν από το κράτος είναι μεικτά. Είναι δηλαδή 16 λεπτά καθαρό.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν το 1,55 συν 16-15 λεπτά, άρα μιλάμε ότι θα ξεκινήσει στο 1,70-1,80. Με τη συγκύρια που έχει το αργό. Το αργό είναι στα 90-95, να θυμίσω. Δηλαδή είμαστε στα 100 δολάρια. Είναι πολύ υψηλή η τιμή του αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: λοιπόν, αν πέσει το αργό, θα έχουμε και καλύτερες μέρες και πτώσεις. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν ξέρουμε πώς θα γίνει, γιατί είδατε ότι κράτησε ο πόλεμος 3-4 μήνες και χειροτέρευσε η κατάσταση.
0: Βέβαια.
1: Ναι, τώρα, εμείς έχουμε θέρμανση που την πουλάμε με ΦΠΑ 24% και που την αγοράζουμε φυσικά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι το 24% είναι παγκόσμια πατέντα, 9% έχουν τα περισσότερα κράτη. Θέρμανση είναι ένα αγαθό. Άρα λοιπόν μαζί με τα 16 λεπτά θα ήταν καλό να σκεφτούν και λίγο το ΦΠΑ. Το λιγότερο στη θέρμανση, αφού στα καύσιμα δεν θέλει κανένας πολιτικός από τους κομματικούς μηχανισμούς που έχουν περάσει στην Ελλάδα. Δεν θέλει κανένας να κατεβάσει ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αλλά τουλάχιστον το ΦΠΑ στη θέρμανση έλεος. Αν πραγματικά τα λόγια είναι πράξεις, γίνουν πράξεις, είναι ότι όταν λυπόμαστε κάποιον και είναι για θέρμανση, έπρεπε να το έχουμε στο 6% όπως είναι το ρεύμα, όπως είναι το φυσικό αέριο, στο 9% όπως είναι τα άλλα τα κράτη, τα πολύ αναπτυγμένα.
0: Για να
1: κράτη.
0: Δούμε, είπε χθες ο Πρωθυπουργός, επανέλαβε τη θέση του ότι και στην Ευρώπη, στο Συμβούλιο που θα πάει σήμερα, θα πιέσει για μεγαλύτερους δημοσιονομικούς περιθώρια. για να...
1: Κοιτάξτε, είμαστε ένα χρεωμένο κράτος, αλλά η Ευρώπη θέλει να κατεβάσουν. Εγώ αυτό που άκουσα από εσάς το ακούω, δεν ξέρω αν το είπε ο Πρωθυπουργός. Η Ευρώπη έχει πολύ καιρό που λέει ότι μας βάλει πρόστιμο, γιατί δεν κατεβάζουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Έχουμε τον πιο υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωση σε όλη την Ευρώπη και το πιο υψηλό ΦΠΑ στα καύσιμα.

0: τι να πιέσουμε. Η Ευρώπη θέλει να κατεβάσουμε. Έχουμε ΦΠΑ στα κάψιμα 24% που δεν έχει κανένα άλλο κράτος.
1: Αυτό το οποίο δήλωσε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία
0: και το OK
1: από την κυβέρνηση.
0: Ναι, γιατί αυτό. Το μόνο έσοδο που έχουμε πλέον είναι οι φόροι από τα κάψιμα. Γιατί οι υπόλοιποι, οι πολυεθνικές και αυτά από ό,τι καταλαβαίνω δεν πληρώνουν ούτε ΕΦΚΑ ούτε φορείς και τίποτα.
1: Οι φόροι από τα κάψιμα είναι σταθεροί.
0: Αυτά τα ξέρουν οι πολιτικοί. Πάντως το 24% είναι του μάτια για τους πολίτες όταν λέμε ότι τους λυπόμαστε. Έτσι, είναι 24% είναι θάνατος γιατί είναι θέρμανση, δεν είναι πολυτέλεια. Επίσης και μετακινήσεις τα κάψιμα, παιδιά, δεν είναι. Εγώ βλέπω ότι τα απολύτως απαραίτητα κάνουν. Αν υπάρχουν 10 οικογένειες, 100 οικογένειες που μπορεί να μετακινούνται πολύ άνετα. Οι υπόλοιποι είναι για τις δουλειές τους, επαγγελματικά, οικογενειακά, για τα παιδιά,
1: τα
0: προγράμματα.
1: Απαραίτητα που λέμε.
0: Είναι τα απαραίτητα. Ναι, κινούνται για τα απαραίτητα. Δεν το βάζουν για να πηγαίνουν.
1: Λοιπόν, 1,55 μετάση αύξηση από Δευτέρα. Έτσι.
0: Σίγουρα θα έχουμε αύξηση από Δευτέρα, ναι. Μπορεί να γίνει και μακάρι, εγώ το εύχομαι και ένα 56 και 57, αλλά εγώ το βάζω έτσι σε max. Δηλαδή το 1,55 θεωρώ ότι θα φτάσει στο 1,60 από τις επόμενες μέρες.
1: Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκτίμηση.
0: Να κατέβει, ναι, θα μπορούσαμε να κατέβει εάν δούμε μια μεγάλη έκπληξη το 90 να γυρίσει στα 70-80, το αργό.
1: Ναι.
0: Είναι το 92-93. Κάποια στιγμή είχε γυρίσει λίγο. Βέβαια να ξέρετε κάτι σαν καταναλωτές και σαν δημοσιογράφοι. Έχουμε 2 ευρώ σταθερά αμόλυβδη και πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πότε είναι 2,10, πότε είναι 2,20, πότε είναι 2,0. Δεν έχει πέσει κάτω από το 2. Άρα με 2 λοιπόν, αρχικό, να μην βάζουμε τα άλλα 3 λεπτά, λοιπόν το 1,5 θέρμα σε 1,55, 1,65, 1,60 είναι καλό είναι.
1: Ναι.
0: Καλό για... Καταλαβαίνετε,
1: ναι, σε σύγκριση. Κάνοντας σύγκριση.
0: Ναι, γιατί και τα άλλα είναι πάρα πολύ.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, πόσα χρήματα έτσι εκτιμάτε ότι θα χρειαστεί ένα νοικοκυριό φέτος για να θερμανθεί?
0: 30-40% περισσότερο. Τι να το συζητήσουν.
1: Ναι.
0: Με ένα ευρώ που έχει το πετρέλαιο με ένα 10, αν παίρνανε 2.000 λίτρα για να ζήσουν νορμάλ, και δυόμιση αν δεν έχουν καλή μόνωση, τώρα με τα εξοικονομώ και αυτά έχουν βοηθήσει,
1: ναι,
0: πολύ τον κόσμο.
1: Ναι, κάτι έχει γίνει σημαντικά.
0: Ναι, 2.000 λίτρα αν θέλει ένα μέσο νοικοκυριό ήθελε στα 2.000 ευρώ. Τώρα θα πάει στα 3. Άρα δεν έχουμε μία αύξηση της τάξης 40-50%. Έπειτα όσοι ήρθε η πρώτη δόση είναι που γεμίζουν. Κάποιες ποσότητες παίρνουν μετά τα δώρα όσοι παίρνουν Χριστουγέννων και επιδόματα.
1: Ναι.
0: Και μετά η τελευταία δόση ή που γεμίζουν αν σκεφτούν ότι θα έχουν την επόμενη χρονιά το κεφάλι του ήσυχο ή που δεν γεμίζουν γιατί λένε ότι θέλουν να χαρούν το καλοκαίρι, γιατί η θέρμανση ξέρετε πάει ανάποδα με το φυσικό αέριο. μέχρι και το Μάρτιο έχουν ξοφλήσει τα πάντα. Είναι έτοιμοι για καλοκαιρινά
1: διαβήματα,
0: ενώ και πάει ανάποδα. Και υπάρχουν και μια μερίδα καταναλωτών, τώρα τελευταία έχει παρατηρηθεί, που η πρώτη δόση, οι πρώτοι 2-3 μήνες, του βάζουν πετρέλαιο θέρμανση και μετά το γυρίζουν φυσικό αέριο. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Θεωρώ ότι το φυσικό αέριο επειδή παίρνει 3 μήνες πριν τιμές, τώρα ας πούμε θα είναι πανάκριβο η πρώτη δόση.
1: Ναι,
0: η πρώτη δόση θα είναι σφάχτης. Γιατί παίρνει τιμές από Ιούλιο θα πάρει, 3 μήνες πριν. Άρα ίσως αυτοί σκέφτονται και σου λέει να πάρω 500.000 λίτρα τώρα, να τη βγάλω μέχρι τα Χριστούγεννα και μετά το γυρίζω στο φυσικό αέριο για 2 λόγους. Ή που θα φτηνίνει ή που θα το ξαναπληρώσω Μάρτιο, ενώ το μετρελά πρέπει να το πληρώσω απίκο. Την ώρα που έρχεται, συγγνώμη.
1: Προσπαθεί να βρει, να βρούμε τρόπους να τα απεξέλθουμε, κυρία Παπαδοπούλου, είτε
0: αυτό
1: έτσι είτε αλλιώς.
0: Αυτό είναι, ένας ιστορικός άνθρωπος αυτό θα κάνει.
1: Ναι.
0: Απλώς το λέω, το κάνω.
1: Όχι, και καλά
0: το άλλο που έχω να κάνω παρατήρηση είναι μην κάνουν παράπονα, παίρνουν από το σωματείο βενζινάσεων, δεν τους πάνε κάτω από 300 λίτρα, δηλαδή παραγγέλνουν 100 και 200 λίτρα, αυτά είναι 3 με 5 μπιτόνια, πάνε στα πρατήρια να πάρουν, δίνουν τα πρατήρια μπιτόνια. Δίνουν από
1: δίνουν
0: την Αγγλία.
1: Μπιτόνια, δίνουν,
0: ναι, τώρα όταν ο άλλος θέλει κάτω από 300 λίτρα δεν μπορεί να τον πάει ο βενζινάς. Και για να τον πάει το κοστολόγιο του επειδή είναι πολύ υψηλό, με την εκκίνηση, με το τράβημα το λάστιχο, με την ταλαιπωρία, με το καύσιμο, όλα αυτά θα το ανεβάσει την τιμή. Για ποιο λόγο το ανεβάσει την τιμή δεν πάει καθόλου. Γιατί θα άρα το ανεβάσει την τιμή, θα το φορολογηθεί ο ίδιος και θα το χάσει ο πελάτης. Και επειδή ο πελάτης του θέλει κάτω από 300 λίτρα, σίγουρα το θέλει από 50. Για ποιο λόγο να το πληρώσει πιο ακριβά? Πάει ο ίδιος, κάνει τον κόπο, έτσι να πάρει τα μπιτόνια ή τα ασφαλείες ή αυτά τα άλλα που έχουν. από Λάδια που είναι μέχρι χοντρό πολυεστέρα και να προμηθευτούν. Πάρα πολλά παράπονα. Επίσης τα site τα μεγάλα των δύο ΛΠΕ, της ΕΚΟ δηλαδή και της ΕΛ, γράφει παραδόσεις γίνονται κατοίκων πάνω από 300 λίτρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί εμένουν να κάνουν καταγγελίες κάποιοι και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό ότι είναι νόμος.
1: Ναι. Ότι δεν τους παραδίδουν το πετρέλαιο στο σπίτι.
0: 300 λίτρα το πάει άλλο, αντί να το δώσει 1,55, το δώσει 2 ευρώ. Αυτός είναι ευχαριστημένος.
1: Ναι.
0: Και έπειτα και με ζητάει για ποιο λόγο να το κάνει, δηλαδή για να τον τιμωρήσει που δεν έχει λεφτά. Όχι βέβαια, δεν το κάνει.
1: Αλήθεια, τι ήθελα να σας ρωτήσω. Το φαινόμενο μπιτόνι πώς πάει?
0: Πολύ καλά.
1: Πολύ καλά.
0: Χρόνια, γιατί. Ειδικά η δεύτερη δόση, η τρίτη δόση και λέω μετά τα Χριστούγεννα έχουμε πολύ μπιτόνι.
1: Πολύ μπιτόνι.
0: Πριν τα Χριστούγεννα έχουμε μπιτόνι μόνο από για κλοπές. Για σπίτια εγκατελειμμένα σε χωριά ή σε παραθαλάσσια. Που ο κόσμος έρχεται και παίρνει και 10 μπιτόνια, γιατί αν θα πάει για το Σαββατοκύριακο, ξέρετε, πρέπει να ζεσταθεί υγρά τα σπίτια.
1: Βέβαια.
0: Και δεν βάζει εκεί τη δεξαμενή για δύο λόγους. Το πρώτο είναι ότι το κλέβουν, λέει. Ναι. Ότι έχουν παρακολουθεί τέτοια φαινόμενα, οπότε δεν μπορεί ο άλλος να το δικαιολογήσει, να παραδώσει 1000 ευρώ, βάλει 500 λίτρα και να το κλέψουν. Είναι παράδειγμα, καταλαβαίνετε τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Και αυτοί θα έρθουν τα Σαββατοκύριακα και θα βάλουν μπιτόνια και θα πάνε στο χωριό τους, στο εξοχικό τους, να καθαρίσουν, να κάνουν τις δουλειές τους κτλ. Ναι. Μετά είναι και τα μπιτόνια στα σπίτια. Ναι, άμα δεν έχω και δεν φτάνουν τα λεφτά, τι θα κάνω.
1: Βέβαια.
0: Τι θα κάνω, δεν θα πάω να πάρω μπιτόνια, να σκοτώ.
1: Μάλιστα.
0: Μην νομίζετε, 500 ευρώ κοντεύουν το 300 λίτρα. Δεν είναι λίγα.
1: Δεν είναι λίγα, σαφώς και δεν είναι λίγα.
0: Τι λέτε τώρα, 365 ευρώ κάνω τώρα πράξη για να σας βοηθήσω, είναι 300 λίτρα με 1,55. Τι λένε τώρα.
1: Ακριβώς. Μάλιστα.
0: Δεν είναι από φτώχεια, αυτό είναι από κατάντια. Από κατάντια γενικά όλων. Είναι πολύ. Μας επηρέασε πάρα πολύ αυτός ο πόλεμος, πάρα πολύ άσχημα. Γυρίσαμε πολύ πίσω, πολύ πίσω.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι, όλη η Ευρώπη και εμείς ακόμα χειρότερα που ήμασταν από τα πιο ασθενή κράτη.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, νομίζω έτσι να δώσουμε το χρόνο στην Ελένη, την Μανώλη, για να έχουμε μαζί μας, και αν τον έχουμε να πάμε απευθείας, έτσι, τον κύριο Βενέτη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Ελένη μου, είμαστε έτοιμοι για να ακούσουμε τον κύριο Βενέτη?
1: Καλό και πάλι, γιατί έπεσε η γραμμή. Ωραία. Νομίζω θα είναι έτοιμος τώρα. Ναι, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Βενέτης και τον αναζητήσαμε με αφορμή μία εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή που μας έρχεται εδώ στο Βόλο, όπου θα είναι βέβαια ομιλητής. Είναι μια ημερίδα, μισό λεπτό να σου πω ακριβώς τον τίτλο, για το, που έχει θέμα και τον καρκίνο του μαστού, να πω ότι τι διοργανώνει ο σύλλογος Ένας Νους, One Mind. Θα γίνει στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ με τη συμμετοχή επιστημόνων από διαφορετικές ειδικότητες, μεταξύ αυτών όπως σας είπα θα είναι και ο κύριος Βενέτης, καθώς βέβαια ο Οκτώβριος είναι ο ροζ Οκτώβριος, ο μήνας έτσι για τον καρκίνο του μαστού. Είναι αφιερωμένο στην πρόληψη και την ευαισθητοποίηση για αυτό το θέμα. Κύριε Βενέτη, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα κυρία Μανώλη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Θα γίνει μια εκδήλωση, όπως σωστά είπατε, στις 12 η ώρα στο ΤΕΕ. Περιμένουμε μόνο τον κόσμο, αφορά τον γενικό πληθυσμό, τους ανθρώπους, σε μια ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού, ο οποίος, αν και αφορά σχεδόν αποκλειστικά το γυναικείο φύλο, υπάρχει και ένα πολύ μικρό ποσοστό ανδρών που πάσχουν από καρκίνο του μαστού, είναι ο συχνότερος καρκίνος στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Βέβαια, ευτυχώς δεν είναι και ο πιο θανατηφόρος, γιατί χάρη στην έγκαιρη διάγνωση, την οποία σε αυτόν τον τομέα θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό, θεραπεύεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, περίπου στο 90%.
1: Ναι. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που κάνει μεταστάσεις, αλλά είναι ίσως μικρότερες και ίσως όταν δεν...
2: Ναι. Και από τον τύπο και από τον χρόνο της διάγνωσης και από τις θεραπείες, οι οποίες βέβαια διαρκώς εξελίσσονται, και εγώ είμαι προσωπικά αισιόδοξος ότι είμαστε κοντά και στη θεραπεία του καρκίνου. Η ιατρική κάνει άλματα προόδου με την ιατρική στο επίπεδο του κυττάρου, των γονιδίων, ώστε να μπορούμε να τροποποιούμε τις συμπεριφορές κάποιων ελαττωματικών γονιδίων ή να διεγείρουμε τις δράσεις κάποιων προστατευτικών γονιδίων, ώστε να μπορούμε να έχουμε ίαση. Και η ανοσοθεραπεία, υπάρχει ογκολόγος που θα μιλήσει εκεί, που θα τα πει αυτά τα θέματα, και θα πρέπει οι γυναίκες να εφαρμόζουν τον προληπτικό έλεγχο, γιατί δυστυχώς ο καρκίνος του μαστού έχει αυξηθεί αρκετά και στις νέες ηλικίες και έχει έναν ρυθμό αύξησης κυρίως στις νέες ηλικίες. Παρόλο που η μέση ηλικία εμφάνισης είναι περίπου τα 60 έτη, 62 με 63 είναι η μέση ηλικία εμφάνισης, έχουμε μια αύξηση στις νέες ηλικίες. Επομένως, όλες οι γυναίκες θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένες, να αυτοψηλαφώνται, να πηγαίνουν στον γιατρό τους, να κάνουν τις εξετάσεις που τους συστήνει αυτός, και κυρίως είναι το υπερηχογράφημα, η μαστογραφία που είναι το gold standard και η μαγνητική τομογραφία. Αυτά είναι τα μεγάλα μας διαγνωστικά όπλα για αυτή την ώρα, γιατί όπως σας είπα, η ιατρική εξελίσσεται ραγδαία.
1: Κύριε Βενέτη, εσείς ενώ δηλαδή οι μευτήρες, είστε στην πρώτη γραμμή όμως αυτής της ιστορίας. Δηλαδή από εσάς θα ξεκινήσει και το μάθημα στο νεαρό κορίτσι που θα έρθει με τη συνοδεία της μητέρας του ή με το φίλο του, τέλος πάντων, και να ενημερωθεί και να εξεταστεί για πρώτη φορά και να του πείτε πώς θα κάνει την ψηλάφιση ή οτιδήποτε άλλο πετείτε, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, έχετε δίκιο ότι ο γυναικολόγος είναι αυτός που έρχεται σε πιο γρήγορη και πιο κοντινή επαφή με τη γυναίκα, άλλωστε αυτή είναι η ειδικότητά του, και θα πρέπει να τη συμβουλέψει και για το μαστό. Ξέρετε, παλιότερα δεν συμβουλεύαμε τόσο για το μαστό. Ήταν κυρίως το test pap, στον τράχυλο δηλαδή, που δίναμε, εστιάζαμε την προσοχή μας για τις κακοήθειες. Χάρη όμως στην ευρία εφαρμογή του test pap και χάρη στο εμβόλιο που δημιουργήθηκε για τον καρκίνο του τραχύλου, τα ποσοστά του καρκίνου τραχύλου έχουν πέσει, είναι ο τρίτος σε συχνότητα πλέον καρκίνος, και ευελπιστούμε μέχρι το 2050 στην Ευρώπη να φτάσουμε να τον έχουμε θεραπεύσει, να είναι πολύ σπάνια ή και καθόλου κρούσματα καρκίνου του τραχύλου. Αντίθετα, ο καρκίνος του μαστού, όπως σας είπα, φαίνεται να αυξάνεται. είναι ένας καρκίνος ο οποίος σχετίζεται με την αύξηση των ιστρογόνων, είναι ένας ιστρογονοεξαρτώμενος καρκίνος κυρίως, και σε αυτό παίζει ρόλο και ο τρόπος ζωής και η παχυσαρκία και η διατροφή, οπότε θα πρέπει να το δούμε έτσι συνολικά το θέμα, είναι ένα σοβαρό θέμα δημόσιας υγείας και θα πρέπει να εγκύψουμε στο πρόβλημα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστή αυτή η κίνηση του συλλόγου One Mind, που να το πούμε ότι είναι για τα άτομα με αυτισμό, ναι, αλλά βέβαια δείχνει μια ευαισθησία και σε θέματα άλλα δημόσιας υγείας.
1: Τα οποία εν προκειμένου τώρα δεν θα πει ότι μια γυναίκα που έχει αυτισμό ή ένα κορίτσι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα πρέπει να φροντίζει τον εαυτό του και με αυτή τη λογική. Αφορά όλους. Ναι.
2: Αφορά όλους τους ανθρώπους αφορά ο καρκίνος του μαστού. Ακόμα σας είπε και τους άντρες, ένα πολύ μικρό ποσοστό, το 1% ας πούμε των καρκίνων του μαστού αφορά άντρες. Και όσον αφορά έτσι να δώσουμε και μερικά στατιστικά στοιχεία, μία στις 10 γυναίκες λέγαμε, φαίνεται ότι είναι μία στις 8 γυναίκες κάποια στιγμή θα αναπτύξει καρκίνο του μαστού σε κάποια φάση της ζωής της. Ναι. Και δυστυχώς έχουμε από ό,τι είδα μια αύξηση στα ποσοστά στις νέες γυναίκες. Υπάρχει μια αυξητική τάση.
1: Αυτό όμως έχουμε βρει που οφείλεται.
2: Κάτω από 40.
1: Θέλω να πω, ναι.
2: Πιστεύω ότι η ατεχνία είναι ένας μεγάλος ρόλος. Ξέρετε, ο μαστός διαφοροποιείται ως όργανο όταν παράγει γάλα. Πότε παράγει γάλα ο μαστός? Μετά το πέρασμα της εγκυμοσύνης. Όσο καθυστερούμε την εγκυμοσύνη, μένει σε ένα διαφοροποιητό στάδιο. Δεν έχει ολοκληρωθεί δηλαδή η ανάπτυξή του και είναι πιο ευάλωτος στις δυσμενείς περιβαντολογικές επιδράσεις. Και όταν λέω δυσμενείς περιβαντολογικές επιδράσεις, κυρίως εννοώ το ορμονικό περιβάλλον του οργανισμού. Είναι ευαίσθητο δηλαδή κυρίως στα ιστρογόνα και την προγεστέρο, κυρίως στα ιστρογόνα. Και όταν βγάζουμε έναν όγκο, ας πούμε, του μαστού, βλέπουμε τι ιστρογονικούς, τι προγεστερονικούς υποδοχής έχει, και αυτό παίζει ρόλο και στη θεραπεία μετά.
1: Ναι. Είναι βασικό λοιπόν, άρα να κλείσουμε λέγοντας ότι καλό θα ήταν ίσως οι γονείς από μικρές ηλικίες τα παιδιά τους, είτε είναι αγόρια είτε κορίτσια, να τα κατευθύνουν προς τον αρμόδιο τέλος πάντων γιατρό, τον ειδικό, να ενημερωθούν σχετικά, να μην γίνεται η ενημέρωση ή από το δίκτυο ή από το φίλο ή τη φίλη, για να ξέρουν από νωρίς να φροντίζουν τον εαυτό τους και να λειτουργούν και προληπτικά.
2: Η υπεύθυνη ενημέρωση, έχετε πάρα πολύ δίκιο, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη δημόσια υγεία, γιατί είδατε και τα συμβάντα της οδού Κορνεάδη στο Κολωνάκι, θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση στους πολίτες και ένας ενημερωμένος πολίτης δύσκολα ξεγελιέται από επιτίδιους και φροντίζει σίγουρα καλύτερα και ασφαλέστερα την υγεία του.
1: Κύριε Βενέτη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα.

Έτσι κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Στις 11 ακριβώς συνδεόμαστε με το Earth News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο, και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, θα δούμε το θέμα που αφορά τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο. Το είχαμε προαναγγείλει από χθες με τον συμβουλιογράφο τον κύριο Κόνσουλα. Οπότε σε περίπου 5 λεπτάκια μετά το δελτίο ειδήσεων θα είμαστε εδώ για τη συνέχεια της εκπομπής. Και επίσης να μην ξεχάσω ότι θα έχουμε και τον Δήμαρχο Καρδίτσα στη συνέχεια, θα φροντίσει η Δώρα Μήτρα. Αλλά θα αλλάξουμε και λιγάκι κλίμα, γιατί η Ελένη θα μας πει για αυτό το φεστιβάλ επιτραπέζιων παιχνιδιών. Όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο και επιστρέφουμε.

0: Ζήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κοντά στα 1,50 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο. Στα πρατήρια στο κέντρο της Αθήνας οι τιμές διαμορφώνονται από 1,49 και στην Ανατολική Αττική από 1,50 μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια. Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή, με τις νησιωτικές περιοχές να εμφανίζουν υψηλότερο κόστος διάθεσης. Με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, να περάσουμε να πάμε στη Σύνοδο Κορυφής που είναι στις Βρυξέλλες για να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Συνοχής είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεθούμε περικοπές της πολιτικής συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και το κόστος ενέργειας. Κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσα σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγματεύση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει. Τέλος, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ελληνική πρόταση για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό, αντίστοιχης με αυτής που είδαμε στη Θέουτα. Η περίπτωση της Θέουτα ήταν πολύ παρεμφερής με αυτό το οποίο είχαμε δει στον Εύρο το 2020. Έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζεται από τα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι σύντομα θα νομοθετηθεί, έτσι ώστε οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να μπορούν σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες να αναστέλουν τη χορήγηση ασύλου και να προχωρούν και να προβαίνουν και σε μαζικές επιστροφές. Είναι κάτι το οποίο προφανώς αφορά την πατρίδα μας και χαίρομαι γιατί μία ακόμα ελληνική πρωτοβουλία έγινε αποδεκτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Επιστρέψαμε, ακούσαμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται σήμερα για την κρίσιμη διήμερη σύνοδο κορυφής, σε μια συγκυρία καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις, με πιο σημαντική τη νέα ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η αναζήτηση κοινής γραμμής για βραχυπρόθεσμα ευρωπαϊκά μέτρα, γεγονός που τόνισαν οι περισσότεροι ηγέτες κατά την άφιξή τους στο Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Η Ελλάδα διαθέτει εφεδρίες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Χαρακτηρίζει δύσκολη και κρίσιμη συνθήκη τις τιμές της ενέργειας, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για όλο τον πλανήτη. Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην ενέργεια στρατηγική κρίση, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας από τις Βρυξέλλες στο Earth News. Όπως είπε, η Ελλάδα προσέρχεται στις ευρωπαϊκές συζητήσεις με συγκεκριμένη πρόταση, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για τις εθνικές κυβερνήσεις. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δις ευρώ έναντι στόχου για 5,12 δις ευρώ καταγράφει στο 9 Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 ο προϋπολογισμός σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Τα αφορολογικά έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο κατά 1,53 δις ευρώ ενώ οι δαπάνες ήταν 465 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερες από τον προγραμματισμό κυρίως λόγω Ταμείου Ανάκαμψης. Τουλάχιστον 17 μαθητές και μία εκπαιδευτικός σκοτώθηκαν από την πτώση οροφής ενός ιδιωτικού σχολείου στο Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου. Οι μαθητές που έχασαν τη ζωή τους ήταν όλοι κάτω των 13 ετών, ερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση. Στην Αττική νεφώσεις και διαστήματα με ηλιοφάνεια, θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

0: Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, πολύ ωραία η μουσική επιλογή της Κατερίνας Παπακοσταντίνου, την ευχαριστούμε. Λοιπόν, σας το λέγαμε από χθες ότι θα ασχοληθούμε με τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο. Αλλαγές στις διαθήκες, κληρονομιές, τα δικαιώματα συγγενών και συντρόφων. Είναι μαζί μας ο κύριος Κόνσουλος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συμβολογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας. Κύριε Κόνσουλα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Η πρώτη μεγάλη αλλαγή μετά από 80 χρόνια.
1: Πολύ έτσι? Σωστά.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Μπορούμε να κωδικοποιήσουμε τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει το νέο δίκαιο, το νέο κληρονομικό δίκαιο.
1: Ουσιαστικά τα βασικά στοιχεία του νέου κληρονομικού δικαίου είναι τέσσερα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ο εξορθολογισμός του θεσμού της νόμιμης μοίρας, η προσαρμογή της κληρονομικής διαδοχής στη σύγχρονη οικογενειακή και οικονομική πραγματικότητα. Αυτό που είπατε και εσείς νωρίτερα, 80 χρόνια μετά έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα στοιχεία αυτά της και οικογενειακής και οικονομικής πραγματικότητας. Mm-hmm. Η κάμψη της απόλυτης απαγόρευσης των κληρονομικών συμβάσεων και φυσικά για το τέλος αφήνω το πιο σημαντικό, είναι η μη ευθύνη του κληρονόμου με την ατομική του περιουσία. Πιο βασικά θεωρώ τα δύο τελευταία που σας είπα και αν θέλετε μπορούμε να τα δούμε.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Μη ευθύνη του κληρονόμου με την ατομική του περιουσία. Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει ότι πλέον ο κληρονόμος δεν θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο με απαιτήσεις ίσης αξίας με την περιουσία του φανόντος προσώπου και όχι, δεν θα καλύψει δηλαδή τις οφειλές του θανόντος με δική του περιουσία. Να το πούμε με ένα παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Πεθαίνει λοιπόν κάποιος, αφήνει μια περιουσία αξίας 100.000 ευρώ και οι οφειλές προς το δημόσιο σε τράπεζες και τρίτους είναι 120.000 ευρώ. Mm-hmm. Ο κληρονόμος λοιπόν θα πληρώσει τις 100.000 ευρώ που είναι η αξία της περιουσίας που του άφησε ο θανόν και τα υπόλοιπα 20 θα παραμείνουν στα ζήτητα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά.
0: Μάλιστα.
1: Αν συμβεί το αντίθετο τώρα, οι οφειλές είναι 80.000 ευρώ και η περιουσία είναι 100.000, θα πληρώσει τις 80.000 και θα του μείνουν στο χέρι, είτε σε μετρητά βέβαια, είτε σε ακίνητο, κάτι αξίας 20.000 ευρώ.
0: Μέχρι
1: αυτό
0: τώρα
1: υπό μια αυστηρή προϋπόθεση ότι ο κληρονόμος δεν θα ανακατευθεί στη διαχείριση της κληρονομιάς. Δηλαδή, αν πάει στο προηγούμενο παράδειγμά μας ο κληρονόμος και πωλήσει το ακίνητο αυτό αξίας 100.000 ευρώ για 80.000, τότε θα καλύψει το ποσό των 40.000 ευρώ που είναι οι υπόλοιπες οφειλές, όπως είπαμε, του θανόντα.
0: Μέχρι τώρα δηλαδή τι γίνονταν όταν κάποιος κληρονομούσε μια περιουσία η οποία συνοδεύονταν, ξέρω εγώ, από χρέη, τι γινόταν?
1: Αυτό το ζήσαμε έντονα την εποχή των μνημονίων, όπου αν κάποιος δεν αποποιούνταν μέσα στο τετράμινο, είναι η πρώτη βασική χρονική περίοδος αυτή, θεωρούνταν σιωπηρά ότι
0: αποδέχονταν.
1: Και κατά συνέπεια αποδέχονταν τόσο το ενεργητικό της κληρονομιάς, όσο και το παθητικό. Και θα σας πω μια χαρακτηριστική περίπτωση που είχε τύχει στο γραφείο μου. Τα αδέλφια του θανόντος αποποιήθηκαν, δεν ενημέρωσαν τα τέκνα τους ότι πρέπει και αυτά να αποποιηθούν και δύο ξαδέρφια βρέθηκαν με οφειλές 800.000 ευρώ. Αυτό λοιπόν σήμερα εκλείπει.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα τι λέτε. Ξέρετε, ήθελα λίγο να μου εξηγήσετε αυτό που είπατε πριν για την προϋπόθεση την αυστηρή που υπάρχει έτσι ώστε να μην εκμεταλλευτεί ο κληρονόμος τη διαφορά αυτή που προκύπτει ανάμεσα στο παθητικό της κληρονομιάς και στο ποσό που κληρονομεί. Δηλαδή, αν είναι 100.000 η οφειλή και έχει πάρει η κληρονομιά, έχει αξία 120, δηλαδή τα 20 αυτά χιλιάρικα τι, δεν μπορεί να τα διαχειριστεί καθόλου?
1: Όχι, κοιτάξτε, εφόσον η αξία της κληρονομιάς είναι 120.000, καλύπτει τις υποχρεώσεις των 100.000 και του μένουν και 20.000 ως κληρονομικό στοιχείο. Βεβαίως, δεν αδικείται κάποιος με το καινούριο κληρονομικό δίκαιο, απέναντίας ευνοείται. Είναι πολύ σημαντική αλλαγή αυτή που έχει γίνει.
0: Μάλιστα. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Το άλλο μου είπατε ότι έχει να κάνει με τα δικαιώματα συγγενών, συντρόφων κτλ., τη δομή της οικογένειας.
1: Αυτό είναι να δούμε λίγο τις κληρονομικές συμβάσεις.
0: Α, τι, ναι, ακριβώς, βεβαίως.
1: Τι ακριβώς είναι, η κληρονομική σύμβαση. Ήταν κάτι το οποίο ήταν απαγορευμένο από το προϋσχύσεων δίκαιο.
0: Στη χώρα μας, γιατί νομίζω
1: σε άλλες χώρες υπάρχει. Ναι, σε άλλες χώρες υπάρχει. Mm-hmm. Οι κληρονομικές συμβάσεις λοιπόν, ουσιαστικά με αυτές μπορεί να γίνει μια σύμβαση μεταξύ δύο προσώπων για το τι θα πάρει το ένα πρόσωπο όταν πεθάνει το δεύτερο μέρος της σύμβασης. Δηλαδή μεταξύ μας κάνουμε μια κληρονομική σύμβαση,
0: ναι,
1: και ορίζω εγώ ότι εσείς...
0: Οχ, έπεσε η γραμμή. Δημήτρη, να ξανακαλέσουμε. Δώσ' μου λίγο το...

0: αποκαταστήσαμε την επικοινωνία. Κάνουμε εμείς οι δύο λοιπόν μια κληρονομική σύμβαση.
1: Ακριβώς.
0: Κυρία Κόνσουλα.
1: Και συμφωνούμε μετά το θάνατό μου να πάρετε εσείς το αυτοκίνητό μου ή το σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα είναι μια κληρονομική σύμβαση αιτία θανάτου. Είναι μια συμφωνία με την οποία εγώ δεσμεύομαι εν ζωή για τη ρύθμιση της κληρονομιάς μου. Αυτός ο θεσμός θα θεωρώ, προσωπική μου άποψη είναι, ότι θα χρησιμοποιηθεί πιο πολύ όχι τόσο στα ακίνητα, αλλά για την διασφάλιση οικογενειακών επιχειρήσεων ή αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που είναι πολύ, κάτι πολύ ιδιαίτερο στην περιοχή μας. Δηλαδή, είναι κάποιος ο οποίος έχει 3-4 παιδιά, ασκεί μία επιχείρηση, έχει παραδείγματος χάρη μία βιοτεχνία ετοίμων ενδυμάτων. Λοιπόν, μόνο το ένα παιδί ασχολείται με τη βιοτεχνία, τα τρία άλλα έχουν σπουδάσει, έχουν ακολουθήσει κάποιο διαφορετικό δρόμο, δεν τους ενδιαφέρει η βιοτεχνία του πατέρα τους. Με το παλιό δίκαιο, αναγκαστικά, αν δεν αποποιούνταν, θα ήταν και αυτοί κοινωνοί στην εταιρεία αυτή, στη βιοτεχνία.
0: Ορίζονταν ένα ποσοστό, νομίζω.
1: Ακριβώς, έτσι, το όριζε ο νόμος, μπορούμε να το δούμε και αυτό πόσο κατά πόσο έχει αλλάξει στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, με την κληρονομική σύμβαση, ο εν ζωή βιοτέχνης σήμερα συμβάλλεται με το ένα από τα τέσσερα παιδιά του και ορίζει ότι αυτό το παιδί θα αναλάβει την επιχείρηση όταν αυτός αποβιώσει. Και δεν θα ανακατευτούν οι υπόλοιποι τρεις. Άρα λοιπόν η μία σύμβαση είναι αυτή, είναι αιτία θανάτου, ορίζουμε τι θα γίνει η τύχη ενός περιουσιακού αγαθού, είτε είναι άειλο, είτε είναι ακίνητο, είτε είναι χρηματικό, ποιος θα το πάρει.
0: Το άλλο σύμβαση... παιδί, το άλλο, τα άλλα παιδιά μπορούν να προσβάλλουν μια τέτοια σύμβαση.
1: Να το δούμε αυτό στη συνέχεια, είναι η λεγόμενη νόμιμη μοίρα. Η άλλη σύμβαση είναι όπου εκ των προτέρων κάποιος θα παραιτηθεί. Συμφωνεί δηλαδή αυτό το παιδί με τον πατέρα του ότι εγώ θα πάρω την βιοτεχνία, αλλά δεν θα έχω κανένα άλλο ακίνητο. Δεν θα έχω καμία άλλη, μάλλον δεν θα έχω καμία άλλη απέτηση από την κληρονομιά. Ή μπορεί εν ζωή να έδωσε ο πατέρας τη βιοτεχνία στο παιδί ή την επιχείρηση γενικότερα, και με τη σύμβαση αυτή να πούνε τα δύο συμβαλόμενα μέρη, πατέρας και γιος, ότι το παιδί αυτό που εν ζωή πήρε κάτι είτε σε ακίνητο είτε σε βιοτεχνία, που είπαμε νωρίτερα, δεν θα πάρει κάτι άλλο. Παραιτείται δηλαδή από την κληρονομιά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι μια ιδιαίτερη σύμβαση. Απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία και των δύο μερών. Είναι δεσμευτική, δεν μπορεί ξαφνικά ο πατέρας να αλλάξει γνώμη και να πει μονομερός ότι ακυρώνει τη σύμβαση αυτή, παρά αν συντρέχουν πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Λοιπόν, και βέβαια όλα όσα συζητάμε σήμερα ισχύουν για θανάτους που συμβαίνουν από τις 16 Σεπτεμβρίου και μετά, εδώ και ένα μήνα περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Για τους θανάτους πριν την ημερομηνία αυτή εφαρμόζεται το παλαιό δίκαιο. Γι' αυτό που με ρωτήσατε νωρίτερα.
0: Για την νόμιμη μοίρα, λοιπόν. Για να δούμε και αυτό.
1: Λοιπόν, η νόμιμη μοίρα τι ακριβώς είναι? Είναι το μισό που δικαιούται να λάβει ένας κληρονόμος στην περίπτωση που αυτός αποκληρωθεί. Δηλαδή, έχουμε εδώ πέρα το παράδειγμα με τα τέσσερα παιδιά.
0: Μέχρι τώρα υπήρχε αυτό?
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Απλά τώρα αυτό έχει αλλάξει και η αλλαγή είναι ότι αυτός που θεωρεί ότι έχει θυχτεί, ότι τον έχει ρίξει, να το πω έτσι λαϊκά,
0: ο πατέρας
1: ή η μητέρα, μπορεί να είχε δικαίωμα να μπει και στα ακίνητα, δηλαδή να διεκδικήσει ένα ακίνητο. Τώρα με τη νέα νομοθεσία αποτιμάται μόνο εις χρήμα, μπορεί να ζητήσει μόνο χρηματικό ποσό.
0: Α, μάλιστα.
1: Ουσιαστικά οδηγούμαστε στον ίδιο δρόμο, απλά δεν παίρνει κάτι σε ακίνητο, αλλά κάτι σε χρήματα.
0: Αν, λοιπόν, δηλαδή, αν εγώ κληρονομήσω ένα χωράφι, ας πούμε, έρχεται, ξέρω εγώ, το άλλο παιδί και με σύμβαση, αν κληρονομήσω, έτσι.
1: Όχι με σύμβαση, είτε με διαθήκη είτε με ξεδιαθέτου διαδοχή. Δηλαδή δεν υπάρχει διαθήκη. Να σας το πω με ένα παράδειγμα για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει σύζυγος, υπάρχουν τέσσερα παιδιά. Αυτά τα παιδιά λοιπόν κληρονομούν από 25% το καθένα. Αν λοιπόν ο πατέρας με διαθήκη αποκληρώσει το ένα από αυτά, αυτό που αποκληρώθηκε μπορεί να ζητήσει το μισό από αυτό που ορίζει ο νόμος ότι θα λάμβανε. Άρα λοιπόν 25 δια 2, 12,5%.
0: Ναι,
1: αυτό το 12,5% που μπορεί να ζητήσει από τα αδέρφια του, από τα τρία άλλα αδέρφια, δεν μπορεί να το ζητήσει σε ακίνητο, αλλά σε χρήμα.
0: Α, θα του πληρώσουν την αξία του 12,5.
1: Μπράβο,
0: ναι, κατάλαβα
1: μπράβο,
0: τι λέτε.
1: Μπράβο, ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Οπότε έτσι δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία γρήγορης και ενδεχομένως βιαστικής εκποίησης ενός ακινήτου, προκειμένου να καλυφθεί η διαφορά αυτή. Βέβαια, αν τα τρία παιδιά αυτά που είπαμε νωρίτερα δεν έχουν το χρήμα
0: να του δώσουν,
1: αναγκαστικά θα ακολουθηθεί η άλλη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Επειδή, κύριε Κόνσουλα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς βέβαια θα πείτε την τελευταία λέξη, ήταν απαραίτητο να γίνουν αυτά που έγιναν. Είναι έτσι?
1: Βεβαίως. Έχουν περάσει, όπως είπατε και στην αρχή της επικοινωνίας μας, 80 χρόνια. Υπάρχουν όμως, όπως σε κάθε νομοθέτημα, κάποιες αυλεψίες, να το πω έτσι, κάποιες αστοχίες, οι οποίες, ειδικά για κάποια θέματα που αφορούν εμάς τους συμβολογράφους και δι' τις μεταβατικές διατάξεις, οπότε θα πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις και αυτό, νομοθετικές βελτιώσεις θα το λέγα καλύτερα, και αυτό ουσιαστικά αφορά μόνο διαδικαστικά ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη την κήρυξη μιας διαθήκης ως κύριας. Αλλά αν έχουμε την ευκαιρία, ειδικά για τη διαθήκη, επειδή είναι και αυτό πολύ σημαντικό θέμα και είχε απασχολήσει εσάς τους δημοσιογράφους όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα των 2 περίπου ετών που ανακοινώθηκαν οι αλλαγές που θα επιφέρει το νέο κληρονομικό δίκαιο, να το δούμε σε κάποια άλλη επικοινωνία μας.
0: Ναι, βεβαίως, να δούμε ποια είναι η κυρία διαθήκη, τι γίνεται με κάποιες ιδιόχειρες διαθήκες και όλα αυτά σίγουρα πρέπει να το δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλημέρα σε όλους.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, όπως επίσης σας προαναγγέλλω. Ναι, σίγουρα πάντως αυτή την κουβέντα με τον κύριο Κόνσουλα πρέπει να τη συνεχίσουμε για τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο. Είναι πολλές έτσι πτυχές που πρέπει να αναδειχθούν και να κατανοήσουμε. Λοιπόν, όμως σας έλεγα ότι θα έχουμε μαζί μας και τον Δήμαρχο Καρδίτσας και τον οποίο υποδεχόμαστε με πολύ χαρά. Το κάνει αυτό για μας η Δώρα η Μήτρα. Έλα, Δώρα μου, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα και από μένα. Όντως με χαρά υποδεχόμαστε το Δήμαρχο, γιατί έχουμε και καιρό να τα πούμε ραδιοφωνικά. Κύριε Τσιάκο, φαίνεται ότι θα προχωρήσει και η ανάπλαση στην πλατεία Στρατολογίας. Και εσείς είστε όπου ανάπλαση και αντιδράσεις, Δήμαρχε.
1: Ακούστε να δείτε, δίκιο έχετε. Δυστυχώς στην Καρδίτσα είχε να γίνει ανάπλαση μέσα στο κέντρο της πόλης πάνω από 30 χρόνια. Η πόλη λοιπόν μετά από 30-40 χρόνια ήταν φυσικό ότι ήθελε ένα lifting, ήθελε να γίνει πιο σύγχρονη, ήθελε άμα θέλετε να σηματοδοτεί ως πόλη τον εξυγχρονισμό. Εμείς τι κάναμε λοιπόν, κάναμε μελέτες και προσπαθήσαμε όλο το ιστορικό κέντρο της Καρδίτσας και τις πλατείες πέριξ αυτού να τις κάνουμε πλέον με μια άλλη αν θέλετε οπτική, με μια άλλη αισθητική που θα αναβαθμίσει και την ζωή των κατοίκων αλλά και την αισθητική αν θέλετε εικόνα όλων των περιοχών. Πλατεία λοιπόν Στρατολογίας. Πλατεία Στρατολογίας. Υπάρχει μελέτη, έχει γίνει, έχει ενταχθεί στο ΒΑΑ. Πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε και ανάδοχο γιατί έχει γίνει, πάμε και στη δημοπρασία. Τι προβλέπει αυτή η πλατεία, γιατί ξέρετε πολλές φορές μερικοί προσπαθούν να αντιπολιτευτούν την κάθε δημοτική αρχή διασπείροντας ψευδείς ειδήσεις, στηριζόμενοι πάνω σε συκοφαντίες, πράγμα το οποίο δεν είναι, αν θέλετε, καθόλου δόκιμο για έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως είναι ο Δήμος, στη Δημοτική Αρχή, οι οποίοι έχουν δώσει, αν θέλετε, και διαπιστευτήρια όλα αυτά τα χρόνια. Τι εννοώ. Πλατεία, λοιπόν, Στρατολογίας, δεν κόβεται κανένα δέντρο. Κανένα δέντρο. Τι θα γίνει στην πλατεία Στρατολογίας, θα γίνουν το σύστημα ομβρίων το οποίο δεν υπάρχει γιατί όταν βρέχει εκεί πλημμυρίζουν τα καταστήματα και όλες οι περιοχές, θα αλλάξουν τα παρτέρια τα οποία είναι παμπάλαια, θα γίνει λοιπόν μια πλατεία η οποία και μεν θα διατηρήσει τα δέντρα και θα φυτευτούν και κάποια δέντρα επιπλέον, πράσινο, λουλούδια κτλ. Να μην φοβάται λοιπόν ο κόσμος ότι δεν θα έχουμε δέντρα.
2: Ναι, υπήρξαν αντιδράσεις. Οι εργασίες που θα γίνουν, Δήμαρχε, δεν θα επηρεάσουν το ριζικό σύστημα των δέντρων, γιατί οι όποιες αντιδράσεις...
1: Αν είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια πράγματα, καταρχήν το έχει πει κανένας σοβαρός άνθρωπος ή ακούγεται, το έχετε ακούσει από το...
2: Εγώ να σας πω την αλήθεια, βρίσκομαι στο ίντερνετ και διαβάζω σχόλια πολιτών και σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις.
1: Ναι, αυτοί οι πολίτες που
2: γιατί δεν είμαι κι εγώ ειδική και φαντάζομαι ότι και αυτή είναι ειδική.
1: Έτσι, μπράβο, δεν είναι ειδική. Όταν γίνεται λοιπόν μια μελέτη, να ενημερώσετε κι εσείς αν θέλετε αυτούς τους πολίτες, όταν γίνεται μια μελέτη, υπάρχουν μέσα σε αυτή την ομάδα των μελετητών και γεωπόνοι και μηχανικοί και αρχιτέκτονες και τοπογράφοι. Οι πάντες για να γίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη πρέπει να πάρει όλες τις αδειοδοτήσεις. Έχει πάρει αδειοδότηση από το δασαρχείο, από παντού. Να μην φοβούνται λοιπόν και να λένε, μάλλον εγώ δεν νομίζω ότι φοβούνται. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι καναπέδες οι οποίοι κάθονται αναπαυτικά στον καναπέ του σπιτιού τους και δεν έχουν να κάνουν τίποτα άλλο παρά να μπαίνουν μέσα σε ανακοινώσεις του ίντερνετ και να γράφουν ό,τι του κατεβαίνει του καθενός. Και δεν μιλώ για όλους. Μιλάω για κάποιους συγκεκριμένους.
2: Όχι, προφανώς δεν μιλάτε και για όλους, γιατί υπήρχαν και άνθρωποι που κινητοποιήθηκαν, που βγήκαν και στους δρόμους, για τις αναπλάσεις.
1: Που κινητοποιήθηκαν όμως και βγήκαν στους δρόμους, δεν μας είπαν για ποιο λόγο κινητοποιήθηκαν, να το καταλάβουμε κι εμείς. Κινητοποιήθηκαν, λέγανε στην αρχή ότι στο Παυσίλη που θα κόψουμε δέντρα. Και τους προκάλεσα, πείτε μου ένα δέντρο που θα κόψω. Κανένα δέντρο δεν θα άκουβα στην ανάπλαση του Παυσιλίπου.
2: Στην πλατεία δικαστηρίων.
1: Στην πλατεία δικαστηρίων κόπηκαν δύο πλατάνια και θα μπουν 27 δέντρα. Τι να κάνουμε, να αφήσουμε δηλαδή αυτόν που έβαλε ένα πλάτανο πριν 40 χρόνια, που είχε διαλύσει το σύστημα ομβρίων και αποχέτευσης. Έβγαιναν μάλιστα και δυσοσμίες προς τα πάνω τώρα τελευταία. Είχαν φτάσει μέχρι και στα θεμέλια των πολυκατοικιών οι ρίζες. Να αφήσουμε τον πλάτανο για να λένε κάποιοι ότι υπήρχε πλάτανος. Και όχι. Θα γίνουν οι πλατείες όπως πρέπει να γίνουν, με δέντρα συμβατά, με δενδροδόχους για να μην σηκώνονται πλέον ούτε τα πλακάκια, ούτε τα συστήματα ομβρίων να μην έχουν προβλήματα και να γίνει μια πλατεία η οποία πραγματικά θα χαίρονται οι πολίτες να πηγαίνουν, να την επισκέπτονται και να μην υπάρχει πρόβλημα. Και να ξέρετε κάτι άλλο, σε κάθε έργο υπάρχει το ισοζύγιο πρασίνου. Το ισοζύγιο πρασίνου λοιπόν σε κάθε νέο έργο είναι επιπλέον, είναι θετικό, είναι με πρόσημο θετικό περισσότερο από ό,τι ήταν πριν. Τι άλλο δηλαδή πρέπει να πούμε για να καταλάβει ο κόσμος ότι όχι μόνο δεν κόβουμε δέντρα, προσθέτουμε πράσινο.
2: Η πλατεία δικαστηρίων πότε θα παραδοθεί, κύριε Τσιάκο, γιατί έχει καθυστερήσει.
1: Η πλατεία δικαστηρίων έχει πάρει, έχει πάρει ο ανάδοχος παράταση μέχρι τέλος Νοεμβρίου, μέχρι 29 Νοεμβρίου. Από 30 Νοεμβρίου, αν δεν έχει παραδώσει την πλατεία, θα ισχύσουν οι ποινικές ρήτρες. Αυτό έχουμε πει. Να πω εδώ πέρα ότι λένε μερικοί γιατί δεν πιέζει τους εργολάβους. Έτσι είναι φτιαγμένο το νομοθετικό πλαίσιο, που για να διώξεις κάποιον ανάδοχο και να το βγάλεις έκτοτο, το μόνο που θα καταφέρεις, προσέξτε τώρα, μιλάμε για την πλατεία Καραούλη Δημητρίου, να μην τη λέμε δικαστηρίων, που είναι στο κέντρο της πόλης, είναι να καθυστερήσει το έργο και να πάει πίσω 5 και 10 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ πολύ δύσκολο να μπορέσεις να ισορροπήσεις ανάμεσα σε έναν ανάδοχο που τυχόν να καθυστερεί, να έχει προβλήματα. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι για τη συγκεκριμένη πλατεία προβλήματα είχαν και καταστηματάρχες. Γιατί όταν μας έλεγαν μην σκάβετε τα Χριστούγεννα, θέλουμε να δουλέψουμε. Μην σκάβετε το Πάσχα, γιατί άμα χάσουμε το Πάσχα, θέλουμε να δουλέψουμε. Μην σκάβετε το Μάρτιο, γιατί είναι 25 Μαρτίου, βγαίνει ο κόσμος, θέλουμε να δουλέψουμε. Είναι φυσικό ότι. Ακριβώς. Και υπήρχε και ένα πρόβλημα και με τα δικαστήρια, τα οποία ενώ το έργο εφαπτόταν στα δικαστήρια, έπρεπε να πάει ένα μέτρο μπροστά, έπρεπε να γίνει τροποποίηση της μελέτης. Δηλαδή, άμα θέλετε την προσωπική μου άποψη δικαίως, θα πω ότι ο εργολάβος αυτός δεν έχει καθυστερήσει ουσιαστικά.
2: Επί της ουσίας.
1: Επί της ουσίας, ακριβώς. Γιατί τα προβλήματα τα οποία βρήκε ήταν πολύ πολύ περισσότερα. Εδώ είμαστε, η πλατεία δικαστηρίων, αν θέλετε, είναι και ένα προσωπικό στίχημα για τη Δημοτική Αρχή, να παραδοθεί στον κόσμο για να σταματήσουν κάποια παπαγαλάκια.
2: Θα κρυθείτε, λένε... εκ του αποτελέσματος.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Κύριε Τσιάκο, υπάρχει ένα σχόλιο που λέει αφήστε τις πλατείες και φτιάξτε τους δρόμους. Και το συζητούσαμε και χθες ιδιωτικά όταν σας πήρα τηλέφωνο. Η αλήθεια είναι ότι οι δρόμοι της Καρδίτσας είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Μία εργασίες για το φυσικό αέριο. Μία εργασίες για τις οπτικές ίνες. Αυτές οι εταιρείες δεν έχουν μία επικοινωνία με τον Δήμο ή μεταξύ τους για τις οπτικές ίνες. Αυτές οι εταιρείες δεν έχουν μία επικοινωνία με τον Δήμο ή μεταξύ τους για να μην είμαστε συνεχώς σε δρόμους με παλώματα, γιατί γνωρίζουν

0: αυτές τις εταιρείες να σκάψουν τους δρόμους χωρίς να πάρουν ούτε καν τη συγκατάθεση, αν θέλετε, του Δήμου. Ή που να μην έχω το δικαίωμα να τους βάλω, αν θέλετε, και ένα ποσό το οποίο, αν δεν αποκαταστήσουν τον δρόμο όπως ήταν πριν, να πάρω τα χρήματα, μια εγγυητική, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Αυτή τι έπρεπε να γίνει? Ένα οργανωμένο κράτος καταρχήν θα έπρεπε να δώσει μία τομή για όλους τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Από μία τομή να περάσει, όπως είπατε, η οπτική ΕΝΑ, το 5G, το 4G, να περάσει ο ΤΕ, ο Κοσμοτέ, η ΔΕΗ, οι πάντες. Από μία τομή στο δρόμο. Αλλά αυτό δεν έχει γίνει.
1: Αυτό.
0: Και μάλιστα να σας πω το πιο ευτράπελο της υπόθεσης. Μπορούμε να ζητήσουμε από τις εταιρείες αυτές, να μην πω τώρα συγκεκριμένα μία, 37 ευρώ το χιλιόμετρο για το δρόμο τον οποίο σκάβει. Δηλαδή με 37 ευρώ δεν κάνεις ούτε μια λακκουβίτσα. Δηλαδή είναι γελία όλα αυτά που γίνονται. Εμείς τι κάναμε με τις πρώτες ασφαλτοστρώσεις? Θα θυμάστε ότι κάναμε και 2,5 εκατομμύρια ασφαλτοστρώσεις μετά τον Ιαννό.
1: Ναι.
0: Είχαμε στείλει χαρτί σε όλους τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας ότι από εδώ και πέρα για τα επόμενα 5 χρόνια δεν πρόκειται να ξανασκάψουν αυτούς τους δρόμους. Όντως, τους περισσότερους από αυτούς δεν τους έχουν σκάψει. Αλλά τώρα μπορούν να σκάψουν και αυτούς, γιατί έχουν πάρει πλέον άδεια χωρίς τη συγκατάθεση τη δική μας να πάμε να σκάψουν τους δρόμους για να περάσουν αυτά τα περίφημα 5G. Είναι τραγικό. Έχουμε άλλο 1 εκατομμύριο ασφαλτοστρώσεις. Έχει η υπηρεσία, έχει, αν θέλετε, κάνει έρευνα για το που υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Θα προσπαθήσουμε να πάμε και να βάλουμε προτεραιότητα, αν θέλετε, γιατί μόνο με προτεραιότητες εκεί που υπάρχει επίγουσα ανάγκη και υπάρχει η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι δεδομένη και των διερχόμενων αυτοκινήτων. Αλλά επαναλαμβάνω, για να μπορέσει η πόλη να αποκτήσει όχι η Καρδίτσα, όλη η Ελλάδα, δεν είναι μόνο η Καρδίτσα, εντάξει, να μην, δεν ανακαλύψαμε τώρα την Αμερική, του αυγό του Κολόμβου. Όλη η Ελλάδα έχει τα ίδια προβλήματα και μπορώ να σας πω ότι άλλες πόλεις που δεν έχουν κάνει ασφαλτοστρώσεις όπως εμείς είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι είμαστε εμείς. Αλλά για να μπορέσουμε να έχουμε οδικό δίκτυο τουλάχιστον μέσα σε πόλεις που να είναι αξιοπρεπέστατο, χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα. Εδώ είμαστε λοιπόν, διεκδικούμε συνεχώς, διεκδικούμε και από την περιφέρεια να μας δώσει χρήματα, διεκδικήσαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Πήραμε χρήματα, διεκδικήσαμε των φυσικών καταστροφών για ασφαλτοστρώσεις, πήραμε χρήματα. Είναι ένας αγώνας, όπως βλέπετε και εσείς, αντοχής όχι 100 μέτρων, που πρέπει συνεχώς να διεκδικείς και να προσπαθείς να πετυχαίνεις, να βελτιώνεις τις υποδομές που δεν ευθύνεις εσύ γιατί τη χαλάσαν. Στους πολίτες λοιπόν που γράφουν αυτά που γράφουν, απαντώ, μακάρι να ήταν αρμοδιότητα του εκάστοτε δημάρχου το πότε θα σκαφτεί ένας δρόμος, σε ποια μεριά θα σκαφτεί και πώς θα επανέλθει στην προτέρα κατάσταση. Δεν είναι λοιπόν αρμοδιότητα δική μας. Εγώ ως δήμαρχος το έχω καταγγείλει αυτό στην ΚΕΔΕ, παρουσία του υπουργού του κ. Λιβάνιου. Να ξέρετε ότι δίνουν άδειες, δεν φταίει ο κ. Λιβάνιος, φταίνει άλλοι παραπάνω, άλλα υπουργεία, αλλά τέλος πάντων να το μεταφέρει, ότι δεν είναι δυνατόν να δίνει το ελληνικό κράτος χρήματα για αποκαταστάσεις δρόμου και απ' την άλλη να δίνουν χαρτιά να σκάβονται αυτοί οι δρόμοι.
1: Για να σκάβονται.
2: Ωραία. Μου επιτρέπεις, θα συμφωνήσω σε αυτό που λέει ο κύριος Δημαρχός, ότι έτσι έχει κατάσταση παντού. Και εδώ στη Λάρισα έχουμε παρόμοιο θέμα, το οποίο αναδεικνύεται πρόσφατα, το αναδεικνύει η παράταξη της αντιπολίτευσης. Οδός Παναγούλη, έφτιαξαν καινούρια ασφαλτόστρωση αυτά και μπήκε τώρα εταιρεία που ήθελε, δεν ξέρω τι έργα ήθελε να κάνει, και αυτό και από την αρχή. Και τι θα παραδώσει τώρα αυτή η εταιρεία? Τι έργο θα είναι αυτό? Εννοώ για την ποιότητα του οδοστρώματος μετά.
0: Δεν πρόκειται να γίνει το οδόστρωμα όπως ήταν πριν.
1: Δεν θα γίνει ακριβώς. Όμως θα λέει ο Δήμαρχος, το έχουμε δει.
0: Και με 37 ευρώ που σου δίνει, αν θέλεις να ενεργοποιήσεις τις ρήτες στο χιλιόμετρο, με 37 ευρώ, όχι ένα χιλιόμετρο δεν κάνει την τομή, ούτε ένα μέτρο.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι, πώς θα σου πω, είναι κοροϊδία.
2: Ναι.
0: Είναι κοροϊδία. Και πρέπει ένα οργανωμένο κράτος, σας είπα, φωνάζει όλους τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας και τους λέει: θέλετε να περάσετε ό,τι δίκτυα θέλετε? Ναι, μία τομή θα έχει ο δρόμος, από εκεί θα περάσετε όλοι. Ή θα πάτε πάνω στο πεζοδρόμιο. Γιατί δεν πάνε στο πεζοδρόμιο να χαλάσουν τις πλάκες, να τις φτιάξουν? Γιατί εκεί είναι πιο δύσκολο να τις φτιάξουν. Δεν μπορούν να μην φτιάξουν πεζοδρόμια. Τους βολεύει ο δρόμος. Γιατί πάνε ρίχνουν λίγο τσιμέντο, λίγο άσφαλτο από πάνω, τους λέει: το έφτιαξαν. Τίποτα δεν έφτιαξαν.
1: Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Και συγγνώμη για τον τόνο της φωνής, αλλά μερικές φορές αγανακτούμε και εμείς από τα πράγματα τα οποία γίνονται.
1: Προφανώς.
0: και δεν μπορούμε να απολογούμαστε στους πολίτες για πράγματα τα οποία δεν ευθυνόμαστε πολλές φορές. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε, Δώρα, και σένα. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, για το φινάλε της εκπομπής φροντίσαμε να αλλάξουμε κλίμα, καθώς η Ελένη Μανώλη θα μας πει για το Φεστιβάλ Επιτραπέζιων Παιχνιδιών. Έλα, Ελένη μου.
1: Λοιπόν, είναι μια πρωτοβουλία της Volus Kinsep. Έχει ένα κατάστημα παιχνιδιών εδώ, από ό,τι βλέπω, το Roll and Trade, το Σύλλογο Επιτραπέζων Παιχνιδιών, Game A Lot Guild. Για φαντάσου, το Gather Around και η Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας διοργανώνουν αυτό το δεύτερο Φεστιβάλ Επιτραπέζων Παιχνιδιών στο κτήμα. Και προσκαλούν βέβαια όλο τον κόσμο. Λοιπόν, για να δούμε λεπτομέρειες όμως, γιατί εδώ βλέπω παιχνίδια που παίζουν και μικροί και μεγάλοι. Έτσι δεν είναι, κύριε Τηλιακέ, που είστε και εκ μέρους Οργανωτικής Επιτροπής και πρόεδρος Κινσέπ Βόλος. Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Έχουμε παιχνίδια εκείνη την ημέρα για όλες τις ηλικίες, για την οικογένεια. Και ουσιαστικά το σκεφτήκαμε ως μια πρόφαση για να μαζευτούν όλα τα μέλη της οικογένειας έξω στη φύση και να παίξουν δημιουργικά το χρόνο τους με καινούργια παιχνίδια.
1: Πού είναι αυτό το κτήμα Σβόλου που και τα παιχνίδια, να πω ότι είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.
2: Μέχρι
1: έτσι.
2: Τις 6 το
1: Αυτή
2: απόγευμα,
1: την, Κυριακή, ναι. την Κυριακή 25 μάλλον Οκτωβρίου.
2: Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ναι. Βρίσκεται στις Αλικές το κτήμα μας, από την πάνω πλευρά του δρόμου. Mm-hmm. Αν θα το γκουγκλάρετε, υπάρχει στο Google Maps, θα μπορέσει
1: μπορεί να το βρει κάποιος εύκολα.
2: Έτσι, πολύ εύκολα, ναι.
1: Ωραία, για πείτε μας λοιπόν, τι μπορεί να κάνει κάποιος που θα έρθει εκείνη την ημέρα εκεί με την οικογένειά του.
2: Ας το σκεφτούν ως μια ερωμή, μπορούν να φέρουν και το πικνίκ τους και να καθίσουν, γιατί θα καθίσουν ώρες. Mm-hmm. Είναι τραπέζια παιχνίδια που κρατάνε αρκετή ώρα. Θα έχει σκεφτείτε διάφορα περίπτερα, όπου θα παρουσιάζονται και θα δοκιμάζουν οι συμμετέχοντες επιτραπέζια παιχνίδια. Παιχνίδια στρατηγικής, παιχνίδια ταχύτητας, σκέψης, συνεργατικά παιχνίδια, παιχνίδια κυνηγητού, διάφορα, αλλά όλα πάνω σε ένα τραπέζι με 2-3 ή και παραπάνω σταράκια. Παράλληλα θα υπάρχουν εργαστήρια όπου θα γίνονται μικροκατασκευές οριγκάμι, σε κάποια παιχνίδια που χρειάζονται φιγούρες θα γίνονται εργαστήρια βαψίματος φιγούρας, μινιατούρας, που είναι και αυτό πολύ ενδιαφέρον χόμπι. Έχει διάφορες εργασίες που θα μείνουν όλοι ευχαριστημένοι ασχέτως ηλικίας.
1: Ναι. Βλέπω εδώ αυτά τα παιχνίδια ρόλων Dungeons and Dragons, αυτό το ξέρω και εγώ, γιατί το παίζουν τα δικά μου τα παιδιά. Το ξέρω, όχι το παίζω.
2: Οπότε τα παίζουν. Να έχουν. Ουσιαστικά είναι μια εισαγωγή σε αυτά τα παιχνίδια που υποδίεσε χαρακτήρες μιας άλλης εποχής σε έναν φανταστικό κόσμο και προσπαθείς συνεργατικά μαζί με τους συμπαίκτες σου να λύσεις ένα γρίφο ή περιπέτεια.
1: Ναι.
2: Και είναι ένα παιχνίδι, από ό,τι ξέρετε από τα παιδιά σας, που κρατάει 2 και 3 ώρες συνεχόμενα.
1: Ναι, βέβαια. Που τα βλέπαμε και στο. Πώς το λέγανε το σειρέλ,
2: το Stranger Things.
1: Όχι μόνο το Stranger Things. Το άλλο με το Sheldon, πώς το λένε το παιχνίδι.
2: Στο Big Bang Theory.
1: Στο Big Bang Theory. Ναι. Δηλαδή εκεί πέρα γινόταν επικές μάχες με τέτοια παιχνίδια.
2: Βεβαίως.
1: Μπράβο. Όλοι τον ξέρουν τον Σέλντον. Επικοινωνούμε μια χαρά.
2: Έτσι είναι, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, άρα είναι πάρα πολλές οι ώρες, είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Εντάξει, υποθέτω, δεν ξέρω αν παίξεις 2-3 ώρες ένα, δεν ξέρω αν θα πας σε επόμενο. Αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει, έχεις την ευκαιρία να δεις και πράγματα που δεν τα γνωρίζεις καν. Δηλαδή,
2: ναι.
1: Μάτσεις
2: και
1: κάτι καινούριο.
2: Υπάρχουν και παιχνίδια που τελειώνουν μέσα σε 10 λεπτά. Ναι. Είναι παιχνίδια ταχύτητας. Το τουρνουά σε κόρια είναι ένα παιχνίδι που, και γι' αυτό γίνεται διαγωνισμός, που τελειώνει μέσα σε 10 λεπτά.
1: Ναι. Παιχνίδι σκέψης και στρατηγικής για μικρούς και μεγάλους, λοιπόν.
2: Ναι.
1: Και τις μινιατούρες που μας είπατε και τα οριγκάμι, μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, κτήμα Σβόλου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ είναι ελεύθερη είσοδος με τη λογική. Υπάρχει ένα κουτί συνεισφοράς, όποιος θέλει, και ό,τι θέλει για να καλυφθούν τα έξοδα του φεστιβάλ.
2: Απλώς για να καλύψουμε τα έξοδα του φεστιβάλ, ναι.
1: Και θα έχει και καντίνα, αν θέλω να πω, δεν θέλει κάποιος να ετοιμάσει, δεν μπορεί ή δεν προλαβαίνει οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Κάτι θα μπορέσει να τσιμπήσει.
2: Και για αναψυκτικό και για φαγητό. Ναι.
1: Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.

Έτσι κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, η οποία βεβαίως θα ολοκληρωθεί με το Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο θα ακούσουμε από την Ελένη Μανώλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εύχομαι καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλώς σας μεσημέρι. Την 1η Νοεμβρίου έβαλε στο κυβερνητικό ημερολόγιο Κυριάκος Μητσοτάκης ως ημερομηνία στόχο για την εφαρμογή του αφορολόγητου του αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην Αγγλία, δίνοντας από τη Λάρισα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα σε μια παρέμβαση με άμεσο αντίκτυπο στο κόστος παραγωγής και τη ρευστότητα των αγροτών. Στο μεταξύ, στα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν για το ενεργειακό αλλά και στα όσα πρόκειται να θέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Metal Energy και Metals και του Ομίλου Καράτζης στις Νέες Καριές Λάρισας. Σήμερα η Περιφέρεια Θεσσαλίας καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της νέας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ. Η προσφυγή κατά της νέας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αποτελεί πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, ο οποίος την επόμενη εβδομάδα θα παραχωρήσει σχετική συνέντευξη στο Βόλο. Στη Βιώπολη και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας βρέθηκε χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την εκδήλωση για την δωρεά αγγιογράφου από την Hellenic Energy προς το νοσοκομείο, μια σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Πάνω από 200 χιλιοστά βροχής καταγράφηκαν στη Σκιάθος το 24ωρο έως χθες το πρωί, σύμφωνα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Οι αυτοψίες στα ρέματα έδειξαν ομαλή απορροή στα σημεία ελέγχου, βρίσκονται σε εξέλιξη, καθαρισμοί και έργα διευθέτησης για την αντιπλημμυρική προστασία. Ανεστάλλει χθες η λειτουργία του πρώτου δημοτικού σχολείου Πορταριάς, αφού νερά πλημμύρισαν αίθουσες, διαδρόμους και το ισόγειο. Οι γονείς κλήθηκαν να παραλάβουν τα παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν φόβους ηλεκτροπληξίας, ενώ ο Δήμος ανακοίνωσε αναστολή για καταγραφή ζημιών. Δύο Βρετανοί διασώθηκαν κοντά στην Αλόνισσα όταν το ιστοπλοϊκό παρασύρθηκε από θυελλώδεις ανέμους και προσέκρουσε στα βράχια της Περιστέρας. Την απαλλαγή του 68χρονου ιερέα από τα διοικητικά καθήκοντα αποφάσισε η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών μετά τη σύλληψή του με τις κατηγορίες της ένδοη οικογενειακής απειλής και εκδικητικής πορνογραφίας. Ο 68χρονος συνελήφθη στα Γραβενά προχθές μετά από καταγγελία 43χρονης γυναίκας από τη Λάρισα, η οποία είχε απευθυνθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας για τη στάση του. Αναζητείται 15χρονος Ραχέν Μοχάμπετ που εξαφανίστηκε τη Δευτέρα από δομή φιλοξενίας στη Μακρινίτσα. Το χαμόγελο του παιδιού δημοσιοποίησε τα στοιχεία του. Έχει ύψος 1,65, καστανά μαλλιά και μάτια. Φορούσε μαύρα ρούχα και παπούτσια. Πληροφορίες στο 116.000 στην αστυνομία. Το Εργατικό Κέντρο Λάρισας σε πρόσφατη συνεδρίασή του αποφάσισε την προκήρυξη 24ωρες απεργίας για την Τετάρτη 25 Νοέμβρη του 2026. Αντίστοιχες προετοιμασίες για 24ωρες 25 Οκτωβρίου και από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποίησης για μια σειρά εργασιακών και οικονομικών διεκδικήσεων. Για κίνδυνο λουκέτων προειδοποιούν οι αρτοποίοι της Μαγνησίας επικαλούμενοι το υψηλό ενεργειακό κόστος και τον ανταγωνισμό από αλυσίδες και σούπερ μάρκετ. Ζητούν στήριξη και σαφή διάκριση των παραδοσιακών φούρνων από καταστήματα που ψήνουν κατεψυγμένο ψωμί ώστε να ενημερώνουν οι καταναλωτές. Με ξεχωριστή παρουσία και επίκεντρο τον πλούτο της Θεσσαλικής Γης, συμμετείχε η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλων, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Φωτιά στην κουζίνα διόρφης κατοικίας εκδηλώθηκε χθες σε κεντρικό δρόμο στα Τρίκαλα, άμεση επέμβαση πυροσβεστικής και ασφαλής απεγκλωβισμός ενίκου. Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας απόφαση ένταξης έργου διαμόρφωση πράσινων διαδρομών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα προϋπολογισμού 430.000 ευρώ. Έργο ανάπλασης εισόδου της τοπικής ενότητας Ελάτης στο Δήμο Πύλης προϋπολογισμού 325.000 ευρώ. Προκηρύχθηκε ξανά από τη ΔΕΙΑΚ η προμήθεια για τον εξυγχρονισμό του βιολογικού καθαρισμού. Ενάντια στην κατάργηση και μεταφορά αρμοδιοτήτων του Συνδέσμου Ίδρυυσης Μοκόβου, το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων. Δωρεά πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για ωφελούμενους του βοήθεια στο σπίτι επιδιώκει συνεργασία του Δήμου Βόλου με την κινητή ομάδα υγείας του ΕΟΔΗ. Η μερίδα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε επιχειρήσεις διοργανώνεται σήμερα σε 6.30 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Τρικάλων. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής ακρίβειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ζήτησε πρόσθετη ευελιξία για να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Χαρακτήρισε το κόστος ενέργειας μεγάλο πρόβλημα που αφορά όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει μία από τις πιο χαμηλές τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης και, αν προσθέσουμε και το επίδομα, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, τότε μπορεί να αντιληφθεί κάποιος πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ακόμη πως η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας όσον αφορά τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και υπενθύμησε ότι η χώρα μας συμμετέχει στην ομάδα των 16 κρατών μελών που αυτοπροσδιορίζονται ως φίλοι της συνοχής. Δεν θα δεχτούμε περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες όπως η αγροτική πολιτική, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στις Βρυξέλλες για τη διήμερη σύνοδο κορυφής σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις, με πιο σημαντική την ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αναζήτηση κοινής γραμμής για βραχυπρόθεσμα ευρωπαϊκά μέτρα, γεγονός που τόνισαν οι περισσότεροι ηγέτες κατά την άφηξή τους στο Συμβούλιο. Δεύτερο, σημαντικό θέμα της σημερινής ευρωπαϊκής συζήτησης, οι διαφωνίες για την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την περίοδο 28-35, που αναμένεται να φέρει στην επιφάνεια για μια ακόμα φορά τις σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις σκληρές χώρες του Βορρά και εκείνες του Νότου. Η Ελλάδα διαθέτει εφεδρίες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Χαρακτηρίζει δύσκολη και κρίσιμη συνθήκη τις τιμές της ενέργειας, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για όλο τον πλανήτη. Σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, μίλησε για ένα τριπλασιασμό μέσα σε 7 με 8 χρόνια, τονίζοντας ωστόσο ότι μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Η κυβέρνηση πρόσθεσε, έχει δώσει το μεγαλύτερο πακέτο ενεργειακής στήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, και παράλληλα προσθέτει διαρκώς δράσεις για να διευκολύνει τους πολίτες. Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας από τις Βρυξέλλες του Earth News. Όπως είπε, η Ελλάδα προσέρχεται σε ευρωπαϊκές συζητήσεις με συγκεκριμένη πρόταση, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για τις εθνικές κυβερνήσεις. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ανέφερε πως οι σχετικές ενέργειες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ζητηθεί άδεια από τρίτη χώρα. Κοντά στα 1,5 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο. Στα πρατήρια, στο κέντρο της Αθήνας, οι τιμές διαμορφώνονται από 1,49 ευρώ το λίτρο και στην Ανατολική Αττική από 1,5 ευρώ μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα διελιστήρια, τα οποία θα μοιραστούν εξίσου το κόστος της παρέμβασης. Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή, με τις νησιωτικές περιοχές να εμφανίζουν υψηλότερο κόστος διάθεσης. Με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι στόχου για 5,12 δισεκατομμύρια ευρώ καταγράφει στο 9 Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 ο προϋπολογισμός σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Τα φορολογικά έσοδα ξεπέρασαν το στόχο κατά 1,53 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι δαπάνες ήταν 465 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερες από τον προγραμματισμό, κυρίως λόγω Ταμείου Ανάκαμψης. 4 κρατούμενοι συνελήφθησαν και σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, αυτοσχέδια, μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο σοφρονιστικό κατάστημα Μαλανδρίνου. Τουλάχιστον 28 μαθητές και μία εκπαιδευτικό σκοτώθηκαν από την πτώση της οροφής ενός ιδιωτικού σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου. Ερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και κατά διαστήματα ηλιοφάνεια με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες horto.net.
5: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
5: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
6: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
5: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
6: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
7: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Κάπου εδώ ξεκινά η πολιτιστική σας ενημέρωση. Είναι η εκπομπή Ομορφιά της Τέχνης και του Λόγου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία. Στο μικρόφωνο η Βίκη Καποτά, στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Σωτήρης. Στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Δημητρίου. Και εσείς βέβαια συνεχίζετε να μας ακούτε μέσα από τους 100,7, 101,2 και τα FM. Μας ακούτε όμως, αγαπητοί φίλοι, θυμίζω, και μέσα από την ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertaco.gr.

Μαζί λοιπόν θα δούμε και σήμερα τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη του Βόλου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Θα πάμε μέχρι το αρχοντικό Ζαφυρίου να μάθουμε περισσότερα από την πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού Ιολκός, την κυρία Δαμαντία Μουτσινά, για τον μπαζάρ βιβλίου που είναι θεσμός πλέον και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Αρχοντικό Ζαφύριο από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, πάντα βέβαια για καλό σκοπό. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί με τον συγγραφέα συμπολίτη μας Χρόνη Μουστάκα θα ξεφυλίσουμε το καινούριο του βιβλίο που θα παρουσιαστεί σήμερα το απόγευμα στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη και έχει τίτλο «Ιουστινιανός κατά τον δαίμονα εαυτού».

Πάμε όμως να σας καλωσορίσουμε έτσι μουσικά με το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής και να σας ευχηθούμε, αγαπητοί φίλοι, να έχετε και σήμερα μια όμορφη και δημιουργική ακρόαση.

0: Πάμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, να δώσουμε το λόγο στην πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού Ιωλικός, την κυρία Δαμαντία Μουτσινά, η οποία είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί το Κέντρο Πολιτισμού Ιωλικός, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Μουσείων, τη Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων Βιβλιοθηκών του Δήμου Βόλου, διοργανώνουν αυτό το μπαζάρ βιβλίου Θεσμό, Αδαμαντία Μουτσινά, έτσι δεν είναι?
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς όρισες, καλησπέρα.
1: Για σένα και στους ακροατές μας. Ναι, είναι πλέον θεσμός, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια που το Κέντρο Πολιτισμού διοργανώνει αυτό το μπαζάρ βιβλίου. Μπορώ να πω ότι είναι 12η-13η χρονιά.
0: Ναι, βέβαια. Και έχουμε παρακολουθήσει, έχουμε συμμετάσχει σε πόσα, Πάρα ναι. Πολύ ωραίος θεσμός.
1: Ναι, γιατί εκτιμούμε ότι κάθε βιβλίο που κρατούμε στα χέρια μας είναι ουσιαστικά ένα ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο. Και με αυτή τη λογική και τη φιλοσοφία προσπαθούμε πάντα να στηρίξουμε τη αναγνωσία, αλλά και κυρίως την διάδοση του καλού βιβλίου. Γιατί δεν σας κρύβω ότι τα βιβλία τα οποία προσφέρουμε στο μπαζάρι είναι βιβλία τα οποία είναι ιδιαίτερα αξιόλογα, με πολύ καλές κριτικές, και βέβαια είναι σε πολύ πολύ χαμηλές τιμές, ούτως ώστε να έχει την ευκαιρία ο καθένας που θέλει να πάρει ένα βιβλίο, είτε για τον ίδιο είτε για να κάνει κάποιο δώρο, να έχει την δυνατότητα να το αγοράσει, γιατί και τα βιβλία σήμερα έχουν ένα κόστος σίγουρα, όταν κανείς πηγαίνει στο βιβλιοπωλείο.
0: Να αναφέρουμε έτσι τη θεματολογία για τη βιβλία, ναι, ας πούμε, πρόκειται.
1: Έχουμε πάρα πολλά βιβλία τα οποία ασχολούνται με την ελληνική λογοτεχνία. Έχουμε πολλά βιβλία από την ξένη λογοτεχνία. Έχουμε παιδαγωγικά βιβλία, βιβλία που αναφέρονται στην ψυχολογία. Έχουμε πάρα πολλά βιβλία παιδικά, αλλά και εφηβικά. Οπότε μπορεί και ένας γονιός είτε να έρθει μαζί με το παιδί του, με τα παιδιά του, και να επιλέξουν βιβλία που τους ενδιαφέρουν. Έχουμε ιστορικά βιβλία, δηλαδή όλοι ταξιδιωτικά, ακόμα και μαγειρική, όλη την γκάμα των βιβλίων και όλους τους τα βιβλία τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν τον καθένα να
0: έτσι, για όλες τις προτιμήσεις των αναγνωστών, όπως λέτε.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Και πολύ ωραία τοποθετημένα στους ορόφους, έτσι, εκεί του κτηρίου, από ό,τι θυμάμαι.
1: Θα το κάνουμε έξω.
0: Τώρα θα γίνει έξω, θα το τολμήσουμε έξω, πολύ ωραία.
1: Θα το τολμήσουμε, ναι, γιατί από ό,τι είδαμε...
0: Είναι καλή η πρόβλεψη.
1: Την Κυριακή είναι πολύ καλή πρόβλεψη, οπότε θα έχουμε έξω στην όμορφη αυλή του Αρχοντικού Ζαφυρίου, ούτως ώστε και πιο εύκολα να μην ταλαιπωρεί το κόσμο ανέβα κατέβα εσωτερικά της σκάλης κλπ. Έξω στην αυλή θα είναι πάρα πολύ ωραία, άνετα, ούτως ώστε να έρθει ο καθένας να κάνει μια βόλτα, να έρθει στο Αρχοντικό επάνω, να καθίσει στην αυλή, να επιλέξει το βιβλίο που του αρέσει και να πιει βέβαια και τον καφέ του, το αναψυκτικό και ένα γλύκισμα που πάντα προσφέρουμε όποιος έρχεται επάνω για αυτά τα μπαζάρ που διοργανώνουμε, είτε το μπαζάρ βιβλίου, είτε ακόμα και το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, που αυτό βέβαια θα γίνει αργότερα το Δεκέμβρη.
0: Μάλιστα.
1: Καλούμε όλο το... Ευχαριστούμε καταρχάς, να πρέπει να ευχαριστήσουμε και τους φίλους του Κέντρου Πολιτισμού Ιωλικός, οι οποίοι μας στηρίζουν κάθε χρόνο με την παρουσία τους στο μπαζάρ, αλλά και αυτούς οι οποίοι έχουν πάντα την έννοια, και αυτό πρέπει να το τονίσω, έχουν την έννοια να μας προσφέρουν βιβλία. Γιατί βέβαια εκτός από τα βιβλία που έχουμε από κάποιους εκδοτικούς οίκους που μας τα προσφέρουν, έχουμε και βιβλία τα οποία κάποιοι φίλοι μας μπορεί να έρθουν στο προηγούμενο μπαζάρ, να τα διαβάσουν και μας τα φέρουν, εφόσον είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ούτως ώστε να τα διαβάσει και κάποιος άλλος. Ναι, οπότε βέβαια. Ευχαριστούμε και αυτούς τους φίλους που μας σκέφτονται και μας στηρίζουν με αυτόν τον τρόπο.
0: Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται με το βιβλίο, να περνά έτσι από χέρι σε χέρι.
1: Από χέρι σε χέρι. Εμείς βέβαια πρέπει να πω ότι πέρα από τα βιβλία τα οποία διαθέτουμε στο μπαζάρ, έχουμε και τη δανειστική βιβλιοθήκη στο Αρχοντικό Ζαφυρίου και έχουμε και τη βιβλιοθήκη η οποία είναι στην πλατεία του Αγίου Νουφρίου. Είναι μια ανοιχτή βιβλιοθήκη την οποία συνεχώς ανανεώνουμε και ο καθένας μπορεί να έρθει και να πάρει, αν τον ενδιαφέρει, κάποια από τα βιβλία που έχουμε εκεί. Δηλαδή προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να επικοινωνήσουμε
0: και να προωθήσετε τη φιλαναγνωσία αυτό.
1: Ναι, ναι, και να προωθήσουμε το βιβλίο, οπότε να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.
0: Έτσι, και αναγνώστες.
1: Και βέβαια να τονίσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων πάντα διατίθεται για καλό σκοπό, και αυτό το λέω γιατί έχουμε κάποιες οικογένειες της περιοχής μας που τους στηρίζουμε. Και βέβαια αυτή είναι μια οικονομική ενίσχυση για το Κέντρο Πολιτισμού Ιωλικός, γιατί τα έσοδα του ουσιαστικά είναι με τη συνδρομή του 1 ευρώ που δίνει το κάθε μέλος το μήνα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα έσοδα είναι πολύ περιορισμένα, και έτσι τόσο από τον μπαζάρ του βιβλίου όσο και τον μπαζάρ των Χριστουγέννων, ένα ποσό στηρίζουμε τις οικογένειες που θέλουμε να βοηθήσουμε και ένα ποσό μένει στο Κέντρο Πολιτισμού Ιωλικός για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις.
0: Έτσι. Οι οποίες ήταν πολύ άριθμες και πάρα πολύ ωραίες και το καλοκαίρι που μας πέρασε, έτσι.
1: Ναι, ήταν πολύ καλοκαίρι.
0: Προσήλγησαν έτσι
1: και πάρα πολύ
0: πλήθος κόσμου, ναι, αυτό
1: και
0: είδα.
1: Σε όλες τις εκδηλώσεις και ιδιαίτερα και στο τριήμερο που...
0: Λογοτεχνίας, ναι.
1: Λογοτεχνίας που κάθε χρόνο, και αυτό είναι θεσμός για το Κέντρο Πολιτισμού Ιωλικός.
0: Και στις προβολές, από ό,τι είδα.
1: Και στις προβολές και στις εκδηλώσεις που κάναμε στα αφιερώματα που είχαμε, οπότε μας στηρίζει ο κόσμος πάρα πολύ και τον ευχαριστούμε από καρδιάς, γιατί ίσως καταλαβαίνουν ότι προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι όσο το δυνατόν ποιοτικές και καλές εκδηλώσεις, ώστε να, ο άλλος που θα κάνει τον κόπο να ανέβει στον Άγιο Νούφριο να ξέρει ότι μπορεί να περάσει όμορφα ένα δύο ώρο επάνω στο αρχοντικό.
0: Πολύ
1: ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο για τη στήριξη που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα. Το ραντεβού μας λοιπόν είναι για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου.
1: Για την ερχόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Ξεκινάμε στις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ελπίζουμε και ευχόμαστε ο καιρός να είναι καλός και πιστεύουμε ότι θα είναι καλός. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία.
0: Να συναντηθούμε σε αυτή την όμορφη αυλή, πραγματικά.
1: Να απολαύσουμε τον καφέ, το τσάι και ένα όμορφο, ωραίο γλύκισμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αδαμαντία Μουτσινά. Καλή
1: Είστε
0: επιτυχία.
1: Καλά,
0: θα τα πούμε την Κυριακή.
1: Θα τα πούμε, ναι. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, να ακούσουμε μετά αυτό το ωραίο κομμάτι που θα μας βάλει ο Παναγιώτης ο Σωτήρης και που έχει επιλέξει η Μαρία Δημητρίου, και να πάμε μέχρι την Αγριά τώρα, αγαπητοί ακροατές, γιατί έχουμε δράσεις πάλι στο Πορφυρογένειο. Έχουμε το 4ο Φεστιβάλ Ταινιών για Παιδιά και Νέους, Μικρό Σινεμά. Το κοινοφελές λοιπόν Ίδρυμα Νικολάου και Ελένης Πορφυρογέννη και η Περιφέρεια Θεσσαλίας προσκαλούν μικρούς και μεγάλους στο 4ο Φεστιβάλ Ταινιών για Παιδιά και Νέους, το Μικρό Σινεμά. 30 λοιπόν ταινίες από όλο τον κόσμο, μικρού και μεγάλου μήκους, κυρίως μυθοπλασίες και animation, θα προβληθούν από τον Οκτώβρη μέχρι και το Δεκέμβρη στο Πορφυρογένειο στην Αγριά. Αύριο Παρασκευή λοιπόν 16 Οκτωβρίου στις 11 η ώρα το πρωί θα προβληθεί ο Μεγάλος Τυφώνας. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα θα προβληθούν ταινίες μικρού μήκους, μικρές περιπέτειες διάρκειας 70 λεπτών για ηλικίες από 7 ετών και επάνω. Τι σημαίνει να ανακαλύπτεις τον κόσμο από την αρχή? Στις μικρές περιπέτειες η οθόνη μετατρέπεται σε ένα χάρτη για ταξιδιώτες που τολμούν να ονειρευτούν και να πιστέψουν ότι για να μεγαλώσεις τα αλήθεια δεν χρειάζεται να αποχωριστείς στη μαγεία. Τα μεγαλύτερα θαύματα ξεκινούν πάντα από τις πιο μικρές ανακαλύψεις. Ο Μικρός Γίγαντας θα προβληθεί λοιπόν, μια ταινία από τη Βραζιλία και τη Γαλλία, συμπαραγωγή. Το Βρήκα ένα κουτί, μια γαλλική ταινία. Πόλο Σοφή από τη Γαλλία, η ιστορία μιας ουράς, μια ταινία από την Τσεχία, και η Μικρή Μάγισσα, μια ταινία από τον Καναδά. Δράσεις λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, μέσω του 4ου Φεστιβάλ Ταινιών για Παιδιά και Νέους, Μικρό Σινεμά, στο Πορφυρογένειο Πολιτιστικό Κέντρο Άγριας, από αύριο Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου.

0: Πάμε λοιπόν τώρα, αγαπητοί φίλοι, να δώσουμε το λόγο στον συμπολίτη, συγγραφέα Χρόνη Μουστάκα, ο οποίος μας περιμένει ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και έρχεται με καινούριο πόνημα, καινούριο βιβλίο, Ιουστινιανός, κατά τον δαίμονα εαυτού. Χρόνη, μου επιτρέπεις τον Ενικό, έτσι.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς όρισες.
1: Καλημέρα και στους ακροατές του ιστορικού ραδιοφώνου της ΕΡΑ Βόλου. Νομίζω το παλαιότερο στην ελληνική επαρχία, έτσι δεν είναι?
0: Το παλαιότερο, πολύ σωστά τα λες. Από το 1948.
1: Ωραία. Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και μου αρέσει που είμαστε σε απόλυτη συνάφεια. Μιλάμε για ιστορία λοιπόν, για την ιστορία. Βέβαια. Έχεις μια αγάπη για την ιστορία, διακρίνω.
1: Η ιστορία είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το παρόν και το μέλλον. Νομίζω ότι η εποχή μας που πάσχει από διαφόρων ειδών διαταραχές απαιτεί την επιστροφή σε αξίες και σε φάρους. Και για μένα η ιστορία είναι ο μεγαλύτερος φάρος, η μεγαλύτερη πηξίδα, ο μεγαλύτερος μπούσουλας. Δεν είναι ούτε η τεχνητή νοημοσύνη, ούτε οι μάγισσες και οι χαρτορίχτρες, ούτε οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να επιβάλλουν πολιτικές, ιδέες, θρησκευτικές διεκδικήσεις. Δεν είναι αυτή η φάρη. Η φάρη μας είναι οι μεγάλες αξίες και η ιστορία που μπορούμε μελετώντας την να...
0: Να διαφυλάξουμε τη μνήμη, την ιστορική μνήμη των λαών.
1: Ναι, γιατί η μνήμη είναι, επαναλαμβάνω, είναι η πηξίδα μας.
0: Ακριβώς.
1: Είναι που πηγαίνουμε.
0: Τη μνήμη, την ιστορική μνήμη των λαών.
1: Ναι.

0: μαθητή, αλλά καθώς τα χρόνια πέρασαν, με χαρακτηρίζει και ως άνθρωπο που γράφει.
1: Με τον Ιουστινιανό, λοιπόν, συμπληρώνεται η Βυζαντινή Τριλογία. Θέλεις να μας θυμίσεις τους τίτλους?
0: Με τον Ιουστινιανό συμπληρώνεται η Βυζαντινή Τριλογία, πολύ σωστά το επισημαίνεις. Είναι το πρώτο βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2022. Ήταν η υπόθεση του ουρανού και ήταν η εμπλοκή του Βυζαντίου με την πρώτη σταυροφορία. Είναι ένα βιβλίο το οποίο γράφηκε εξ ολοκλήρου στο Βέλγιο, με πάρα πολλές πληροφορίες από το Βέλγιο και τη Γαλλία, που ήταν και η πηγή, η μεγάλη πηγή της πρώτης σταυροφορίας, μαζί με την Γερμανία και την Ιταλία. Γιατί ένας εκ των πρώτων ηγετών της σταυροφορίας αυτής, που έγινε και πρώτος βασιλιάς του χριστιανικού βασιλείου της Ιερουσαλήμ, ήταν ο Γοδεφρίδος de Bouillon. Godefroy de Bouillon στα γαλλικά, mm-hmm. ίσως τον θυμάμαι στην ιστορία, ο οποίος είναι σήμερα με τους σημερινούς όλους Βέλγος. Τότε δεν υπήρχε Βέλγιο, ήταν mm-hmm. βασιλιάς, δούκας για την ακρίβεια, της Κάτω Λορένης. Αυτός με ενέπνευσε, γιατί το άγαλμά του βρίσκεται στις Βρυξέλλες, σε μια κεντρική πλατεία, που περνώ καθημερινά πηγαίνοντας προς τις δουλειές του κέντρου. Να θυμίσω ότι από το 12 και μετά μετικήσαμε στις Βρυξέλλες. Τώρα βέβαια ζούμε μεταξύ Βρυξελών και Βόλου, αλλά έτσι εμπνεύστηκε αυτό το βιβλίο από το Βέλγιο, να το πούμε έτσι. Αφορά όμως και το Βυζάντιο, γιατί αυτοί οι σταυροφόροι καθυλώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια πήραν βοήθεια από τους Βυζαντινούς για να συνεχίσουν προς την Ιερουσαλήμ. Ας πούμε ότι ήταν η καλή σταυροφορία που όλοι οι στόχοι που είχε θέσει ευωδόθηκαν. Και δεν έκανε κακό στο Βυζάντιο, έκανε μάλλον καλό, διότι επέστρεψε εδάφη που πήρε από τα χέρια των Οθωμανών. Συγγνώμη, των Σελτζούκων Τούρκων, ναι. Και των Αράβων. Αυτό ήταν το πρώτο βιβλίο. Το δεύτερο βιβλίο που ακολούθησε δύο χρόνια μετά το 2024 ήταν ο Εκλεκτός του Αυτοκράτορα. Μας μεταφέρει στην περίοδο της δυναστείας των Μακεδόνων Αυτοκρατόρων, ο οποίος Βασίλειος Λεκαπίνος, που είναι ο ήρωας, είναι ένας μεγάλος χειραγωγός των Αυτοκρατόρων, ένας ευνούχος, ένα Game of Thrones, να το πούμε έτσι, mm-hmm. αλλά στη βυζαντινή mm-hmm. εκδοχή του, ένας άνθρωπος ραδιούργος, ο οποίος ενώ ξεκινά μια ζωή στο περιθώριο, κατορθώνει να γίνει ο μεγάλος χειραγωγός 6 διαδοχικών αυτοκρατόρων, παρακαλώ. Η ιστορία του Βασίλειου Λεκαπίνου είναι το δεύτερο βιβλίο, και το βιβλίο αυτό το οποίο μιλάμε σήμερα, ο Ιουστινιανός κατά τον δαίμονα αυτού, είναι το τρίτο βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό. Και συμπληρώνει, όπως είδες, την βυζαντινή μου τριλογία. Τώρα, ο Ιουστινιανός νομίζω ότι είναι πασίγνωστος σε όλους.
1: Βέβαια, από τις πιο γνωστές προσωπικότητες, έτσι δεν είναι? Πασίγνωστος, όπως το είπες, της βυζαντινής ιστορίας, η στάση του Νίκα, Ιουστινιανός και Θεοδώρα, αλλά σωστά. Κατά τον δαίμονα εαυτού, με ένα πολύ, πολύ ωραίος όρος, έτσι.
0: Λοιπόν, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι κατά τον δαίμονα εαυτού είναι...
1: Με την καλή έννοια.
0: Είναι μια αρχαιοελληνική φράση και δεν έχει να κάνει με τον δαίμονα.
1: Με δαίμονες, μπράβο.
0: Είναι μια, όταν λέμε ότι εκείνος ο άνθρωπος συνοδεύεται ή ζει κατά τον δαίμονα εαυτού, είναι ουσιαστικά μια φιλοσοφική ευχή. Μιλάμε για κάποιον που πράττει σύμφωνα με τη βαθύτερη φύση του, σύμφωνα με την κλίση του, σύμφωνα με το μέτρο της ύπαρξής του. Είναι σαν να υπακούει σε μια μυστική φωνή που τον κυβερνά. Όλοι μας έχουμε λοιπόν έναν εσωτερικό δαίμονα. Κατά αυτή την έννοια, το βιβλίο, επειδή ακριβώς μας περνάει από ένα ψηλό κόσκινο όλο το βίο του Ιουστινιανού. Να θυμίσω όμως ότι πρόκειται περί μυθιστορήματος, ναι. Το οποίο σημαίνει ότι συμπράττει η δημιουργική φαντασία του συγγραφέα και η ιστορία.
1: Έτσι, μυθοπλασία και ιστορία, ναι.
0: Περνάει από ένα πολύ ψηλό κόσκινο όλο το βίο του Ιουστινιανού. Κατά αυτή την έννοια, ο υπότιτλος κατά τον δαίμονα εαυτού, διότι ο Ιουστινιανός είναι ένας άνθρωπος που λειτουργήσε πάντα πιστός στο δαίμονά του.
1: Να, και στα οράματα του, έτσι, το να κάνει ένα μεγάλο και δυνατό κράτος, παγκόσμιο κράτος.
0: Πάρα πολύ σωστά το επισημαίνει. Mm-hmm. Ακριβώς αυτή ήταν η πρόθεσή του. Ο δαίμον του Ιουστινιανού έφερε μία ιδέα για την αποκατάσταση της αυτοκρατορίας.

0: στα παλιά εδάφη. Δηλαδή ο Ιουστινιανός επιθυμούσε να ξαναφέρει την αυτοκρατορία από την Ανατολή όπου είχε συρρυκνωθεί στο παγκόσμιο επίπεδο της, να ομοιάζει με την παλιά Ρώμη. Γι' αυτό μιλούσε συχνά για την νέα Ρώμη. Και η νέα Ρώμη δεν εννοούσε να ξανακάνει πρωτεύουσα τη Ρώμη σε καμία περίπτωση, εννοούσε νέα Ρώμη, τη νέα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο Ιουστινιανός είναι ένας άνθρωπος λοιπόν που έμεινε πιστός σε αυτή την ιδέα, στην δημιουργία ενός παγκόσμιου κράτους που θα υπακούει σε έναν νόμο, μία πίστη και μία τάξη. Κατά αυτή την έννοια και πάλι θα έλεγα ότι εμπνεύστηκα το μυθιστόρημα αυτό, γιατί ο Ιουστινιανός δεν υπήρξε ένας απλός ηγεμόνας, ένας σπουδαίος αυτοκράτορας μόνο. Υπήρξε ένας φορέας μιας ιδέας που παραμένει άφθαρτη και αθάνατη. Το βλέπουμε σήμερα με τις επιδιώξεις των ανθρώπων που επιθυμούν να κυριαρχήσουν, είτε των μεγάλων ηγετών, των μεγάλων πολιτικών ηγετών, και να μην αναφέρω ονόματα, είτε των ανθρώπων που επιδιώκουν την διεύρυνση της επιρροής της θρησκείας που επικαλούνται, και εδώ μιλάω περισσότερο για τον μουσουλμανικό φονταμενταλισμό. Mm-hmm. Βλέπουμε δηλαδή αυτήν την πάντα επεκτατική πρόθεση της μουσουλμανικής πίστης, είναι άλλωστε και κανόνας της θρησκείας τους.
1: Του Ισλάμ, και, έτσι.
0: Και θα έλεγα ότι πλην των πολιτικών και των θρησκευτικών ηγετών, θα έλεγα ότι και οι μεγάλοι ΣΕΟ, δηλαδή, να μην αναφέρω πάλι ονόματα.
1: Ονόματα, αλλά ονόματα δεν λέμε, πάλι, καταλαβαίνω πολύ καλά.
0: ΣΕΟ μιλάμε παγκόσμιας εμβέλειας, στην πραγματικότητα επιδιώκουν να εγκαταστήσουν σταδιακά στο μέλλον το δικό τους κράτος. Λοιπόν, θα μου πείτε τι σχέση έχει ο Ιουστινιανός με όλα αυτά. Απόλυτη σχέση. Ο Ιουστινιανός επιδίωξε το ίδιο πράγμα ακριβώς. Δηλαδή, οικονομική δύναμη και ισχύ. Τεράστιο παγκόσμιο κράτος. Η ιδεολογία του ήταν αυστηρή. Οτιδήποτε ερχόταν σε αντίθεση μαζί του,
1: το κατέπνιγε, το κατέστηνε. Ναι.
0: Δεν υπήρχε τίποτα. Λοιπόν,
1: η στάση του Νίκα.
0: Η στάση του Νίκα, στην πραγματικότητα τι είναι? Βλέπουμε να γίνονται στάσεις του Νίκα ολοένα και συχνότερα. Δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, στο Βέλγιο, ακόμα και στη γειτονική μας Αλβανία. Είναι στάσεις που οι επαναστάσεις αυτού του είδους, στάσεις ξεκινούν από διαμαρτυρία, όμως στην πορεία αυτή η διαμαρτυρία καταλύει το υγιές μιας διαμαρτυρίας και μιας επιδίωξης και μιας διαδήλωσης, και μετατρέπεται σε ομή βία πολύ εύκολα. Έτσι έγινε και με τη στάση του Νίκα στον υπόδρομο της Κωνσταντινούπολης, όπου εμφανιζόταν ο αυτοκράτορας στις αρχές κάθε νέου έτους και έκανε μία διακήρυξη μπρος σε ένα κοινό που πλησίαζε σε 100.000 κόσμο. Μιλάμε για ένα τεράστιο στάδιο ο υπόδρομος της Κωνσταντινούπολης. Εκείνη τη μέρα, του 532, οι δήμοι ήταν οι φατρίες, ήταν οι ομάδες του υποδρόμου. Ήταν 4 στον αριθμό. Οι πράσινοι, οι βένετοι, οι ρούσοι, ερυθροί δηλαδή, και οι λευκοί. Οι πιο ισχυροί όμως ήταν οι πράσινοι και οι βένετοι. Οι μεν επεδίωκαν τα συμφέροντα των λαϊκών τάξεων, οι δε των πιο αριστοκρατικών τάξεων. Αλλά εκείνη τη μέρα σύμπραξαν και στράφηκαν εναντίον του Ιουστινιανού, διότι δεν άντεχαν πλέον την υψηλή φορολογία. Ο Ιουστινιανός είχε επιβάλει υψηλότατη φορολογία. Χρειαζόταν χρήματα για αυτούς τους πολέμους που ήθελε να κάνει. Είχε πνίξει την κοινωνία. Ξεσηκώθηκαν, άρχισαν να τον λιουχάρουν, να πετάνε πέτρες. Αυτό ξεκίνησε έτσι. Ο Ιουστινιανός αποσύρθηκε στο παλάτι. Νόμιζε ότι είναι κάτι που θα περάσει. Άφησε 2-3 μέρες, επανήλθε να ξαναβγάλει η ομιλία στον υπόδρομο και γίνανε ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Και ξανά αποσύρθηκε, και τότε, όπως είπα και πριν, αυτή η διαδήλωση έγινε μια πλήρης αναταρχή, μια
1: εξέγερση.
0: Μια εξέγερση. Και η πόλη παραδόθηκε στις φλόγες. Αυτά που μαθαίναμε μέσα στα σχολικά μας βιβλία δεν περιγράφουν αυτό που συνέβη. Στην πραγματικότητα, όλη η μέση οδός που ήταν τα μεγάλα καταστήματα λελατήθηκε και παραδόθηκε στις φλόγες. Όλα τα μεγάλα κτίρια, το Πρετόριο, η Σύγκλιτος, τα Λουτράζ Ευξύπου, τα περιφερειακά παλάτια, κτίρια του μεγάλου παλατιού που ήταν εκτός του πυρήνα του μεγάλου παλατιού. Υπήρχαν διάφορα κτίρια, παλάτια, για φιλοξενίες, για συνέδρια κλπ. Κάηκαν όλα. Η πόλη παραδόθηκε στις φλόγες. Και έγονταν. Ο στρατός αποσύρθηκε. Γιατί δεν ήθελε να πάρει θέση. Είδε ότι χάνεται ο έλεγχος. Περίμενε τις αποφάσεις του αυτοκράτορα. Ο Ιουστινιανός φοβήθηκε. Και ήταν έτοιμος να φύγει.
1: Να παραιτηθεί, να φύγει.
0: Φόρτωσε το θησαυροφυλάκιο σε τρία πλοία. Συγκέντρωσε τους στρατηγούς του, τον Μούνδο, τον Αρθή και τον Βελισάριο, και τους είπε ότι είναι η ώρα να φύγουμε, να πάμε στη Μικρά Ασία, να περάσει αυτό το κακό, να ανασκουμποθούμε, να στο πω έτσι απλά, και να επιστρέψουμε ξανά να αναλάβουμε πάλι την εξουσία μας. Τόσο απλά το σκεφτόταν, να εγκαταλείψει την πόλη και να επανέλθει. Τότε εκεί στάθηκε η Θεοδόρα απέναντί του και του είπε το περίφημο «Καλόν ημάτιο η βασιλεία και με αυτό θα κυδευθώ», δηλαδή ότι εγώ θα πεθάνω σαν βασίλισσα και δεν εγκαταλείπω τη θέση μου και αν θα φύγεις από εδώ μια ολόκληρη ζωή θα ντρέπεσαι, του είπε, και σαν να ξύπνησε ο Ιουστινιανός και τότε έδωσε τη διαταγή στους τρεις στρατηγούς του
1: και κατέπνιξε την εξέγερση.
0: Μόνο που η εξέγερση πνίγηκε στο αίμα. Περισσότεροι από 30.000 νεκροί, και όχι μόνο αυτό. Αυτό που ακολούθησε ήταν τραγικό, διότι συνέχισε να εξοντώνει κόσμο, να εξορίζει. Ο μισός πληθυσμός της πόλης εξανθραποδίθηκε ή σκοτώθηκε, εξορίστηκε, διμέστηκε η περιουσία του. Η μισή συγκλητική δίμεσε τις περιουσίες και τους έδιωξε. Ιεράρχες κλπ. Ήταν μια μεγάλη αναταραχή. Και εκεί έληξε το πρόσωπο αυτό ο Ιουστινιανός το σκληρό. Το πρόσωπο εκείνο του ανθρώπου που μένει πιστός στο δαίμονά του. Και ο δαίμονάς του του υπαγόρευε ότι θα κυριαρχήσεις πάση θυσία, χωρίς να υπολογίσεις
1: κανένα κόστος.
0: Ναι. Κανένα κόστος, ακριβώς.
1: Εξουσία χωρίς κανένα κόστος, έτσι. Όλα αυτά τα αφηγείται στο βιβλίο σου ο Προκόπιος.
0: Η ροή του βιβλίου, εκτός από την σκιά του Ιουστινιανού και τον ίδιο τον Ιουστινιανό, που βεβαίως πλανάται σε όλο το βιβλίο, είναι ο Προκόπιος. Ποιος είναι ο Προκόπιος? Ο Προκόπιος είναι ένας ιστορικός και νομικός. Νομικός που είναι γεννημένος στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, από πολύ αριστοκρατική καταγωγή. Σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο της Βηρητού, που θεωρούταν η καλύτερη νομική σχολή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και αυτό δείχνει και μία ιδέα για τη λειτουργία του κράτους, έτσι. Η καλύτερη νομική σχολή της Αυτοκρατορίας ήταν στη Βηρητό. Από εκεί βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη ακολουθώντας τις οδηγίες του πατέρα του. Ο πατέρας του ήταν μεγάλος ρήτορας και έπαρχος στην περιοχή της Παλαιστίνης. Και έφτασε στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ιουστινιανός τον διέκρινε και τον έβαλε στο συμβούλιο που δημιουργούσε το καινούργιο πλέγμα νόμων, το περίφημο Corpus Iuris Civilis του Ιουστινιανού. Και στη συνέχεια το ανέθεσε να είναι ο χρονικογράφος του Μεγάλου Παλατιού. Ο Προκόπιος λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που ζει τα πάντα από μέσα. Είναι σε απόλυτη επαφή με τον Ιουστινιανό, με τον Μεγάλο Παλάτι, με τον Τριβωνιανό, τον Μεγάλο Νομοθέτη, με τον Ιωάννη Καπαδόκη, τον Υπουργό Οικονομικών, με τους πάντες, με τον Πατριάρχη, με τους πάντες. Και τα ζει όλα. Και στην αρχή θαυμάζει το μεγαλείο του Ιουστινιανού. Και γράφει μάλιστα δύο βιβλία, τα οποία μπορεί να τα βρει κανείς. Είναι το περίφημο Περικτισμάτων, για άλλα τα ατελείωτα έργα του Ιουστινιανού, σε όλη την επικράτεια της Αυτοκρατορίας. Και το άλλο το Περιπολέμων, που είναι όλη η πόλεμη του Ιουστινιανού, που είναι πολύ δοξαστικά για τον αυτοκράτορα. Όμως, απολύτως ξαφνικά, μετά από λίγα χρόνια, γράφει την περίφημη απόκριφη ιστορία, όπου εκεί είναι ένας πραγματικός λίβελος εναντίον του αυτοκράτορα και εναντίον της αυτοκράτειας. Και το μεγάλο ερώτημα είναι, τι είναι εκείνο που μετέστρεψε αυτόν τον άνθρωπο από έναν άνθρωπο του παλατιού, από έναν άνθρωπο που ήταν μέσα στο σύστημα του...
1: Και το εξυμνούσε, έτσι.
0: Και εξυμνούσε τον αυτοκράτορα,
1: ναι,
0: να γίνει πολέμιος του και να γράφει πράγματα για εκείνο και για τη Θεοδόρα που ακόμη και σήμερα μπορούν να μας κάνουν να κοκκινήσουμε. Η μελέτη λοιπόν την οποία έκανα για 2 χρόνια ήταν να διερευνήσω όλο το background, όλο δηλαδή το παρασκήνιο αυτής της ιστορίας που έκανε αυτόν τον άνθρωπο να κάνει αυτή την μετάλλαξη. Βεβαίως εδώ μπαίνει και η θεατρική πρόσα του συγγραφέα. Έτσι, δεν περιμένετε.
1: Σαφώς.
0: Οι απαντήσεις να είναι όλες από ιστορικά γεγονότα.
1: Αφήνεις και τον αναγνώστη, έτσι, να κρίνει.
0: Ο αναγνώστης αφήνει το ελεύθερο να αποφασίσει.
1: Να αποφασίσει.
0: Αν οι αιτίες που έκαναν τον Προκόπιο να κάνει αυτή την
1: μεταστροφή
0: είναι αληθινές, πραγματικές, ή αν πρόκειται για κάποιο είδους εμπάσια προσωπική. Ή αν συμβαίνει κάτι με το μυαλό του Προκόπιου. Τι από τα τρία. Όλα διαφωτίζονται.
1: Σε χάνουμε λίγο χρόνο.
0: Ο καθένας να αποφασίσει γιατί ο Προκόπιος έφτασε να αποτελεί τον Ιουστινιανό, ο άρχον των δαιμόνων επί γης, που ήρθε να βασανίσει το ανθρώπινο γένος. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Εδώ λοιπόν έρχεται το μυθιστόρημα να δώσει απαντήσεις του.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα.
0: Ελπίζω, Βίκυ.
1: Όχι, όχι, είναι ήδη μας έχεις προκαταλάβει, πώς να το πω, μας έχεις προετοιμάσει για το τι θα ακούσουμε. Σήμερα είναι η παρουσίαση, το απόγευμα, έτσι, στις 7.30.
0: Σήμερα, ναι, σε ευχαριστώ για την ευκαιρία να το ανακοινώσουμε. Ναι, σήμερα στο Σπίρερ, στην κεντρική βιβλιοθήκη του Δήμου Βόλου, με εκλεκτούς ομιλητές, τον Νίκο Βαραλή, την κυρία Αρετή Τζανετοπούλου, την σχολική σύμβουλο των φιλολόγων, την κυρία Αρετή Τζανετοπούλου, την κυρία Δίκη Ματζόρου, την πρόεδρο των φιλολόγων Μαλισσίας, θα έχουν έναν πάρα πολύ ωραίο διάλογο, μια πολύ ωραία παρουσίαση, και λίγο εκτός των συνηθισμένων δεδομένων, 4 μας, οι 3 που ανέφερα και εγώ, για να παρουσιάσουμε το μυθιστόρημα στις 7.30 ώρα και να ανοίξουμε μια ζωντανή συζήτηση για θέματα που θεωρούμε
1: πολύ σημαντικά, όπως αυτά που προαναφέραμε. Το ρόλο της ιστορίας, την ιστορική μνήμη. Έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ωραία. Καλοτάξιδο θα ευχηθώ. Καλοτάξιδος ο Ιουστινιανός, Χρόνη Μουστάκα. Και πολύ σε ευχαριστώ για αυτή την πολύ πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Περισσότερα το βράδυ λοιπόν, στις 7.30 στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη.
0: Να απευθύνουμε προς το ραδιόφωνο, σε σένα προσωπικά, προς το ραδιόφωνο.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Εμείς. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ και πάλι.

Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής για σήμερα. Έτσι λέμε να σας αφήσουμε να ακούσετε λίγη μουσική και να τα ξαναπούμε σε επόμενη εκπομπή. Από τη Βίγη Καποτά λοιπόν που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Σωτήρη που ρύθμισε τον ήχο, τη Μαρία Δημητρίου που ήταν στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, έχετε πολλές ευχές για τις επόμενες ώρες σας. Εσείς, υπενθυμίζω, μένετε συντονισμένοι στις συχνότητες του σταθμού. Στη μία ακριβώς θα συνδεθούμε με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μάθουμε τα νέα από όλη την Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά. Γεια και χαρά σας!

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής είναι η Χατζη Δημητρίου. Στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένας νεκρός και πολλές ζημιές στη Ρόδο από τη χθεσινή κακοκαιρία. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νησιού. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Εύβοια, όπου λόγω των μεγάλων όγκων νερού σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και στο οδικό δίκτυο. Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις Ποράδες, στις Κιάθο. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους, καταστήματα και σπίτια. Πρεμιέρα σήμερα για τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, άνοιξε με μέση τιμή στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Αποτύχει, δεν τραυματίστηκε πιο σοβαρά μαθητή στο Λύκειο Νεοχωρίου όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι του. Μοιραία αποδείχθηκε η πτώση νεαρού φοιτητή από το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας το βράδυ στην Πάτρα. Κλείνει από σήμερα και για 4 μήνες το αεροδρόμιο της Χίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διάδρομος προς απογείωσης, αντιδράσεις από φορείς του νησιού. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Ένας άνθρωπος νεκρός και πολλές ζημιές στη Ρόδο από τη χθεσινή κακοκαιρία. Ο χήμαρος που υπερχείλησε παρέσυρε 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα, με τον άτυχο άνδρα να μην καταφέρνει να εγκαταλείψει εγκαίρως το αυτοκίνητό του. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νησιού, σε Αρχάγγελο, Φαλιράκι, Αφάντου και Καλυθέ, ενώ σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών. Να πάμε στη Ρόδο και τη Χριστίνα Μέγα. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, η οποία χθες βρέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του ακραίου κύματος κακοκαιρίας που έπληξε το νησί. Εκτιμάται ότι έπεσαν 264 χιλιοστά βροχής σε 6,5 ώρες που ισοδυναμούν με το 1 τρίτο της συνολικής βροχής που πέφτει στο νησί όλο το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου έγιναν άνω των 30 επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης και περισσότερες από 200 επεμβάσεις υδάτων από οικίες και καταστήματα. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στην κεντρική Ρόδο και στο βόρειο τρίγωνο του νησιού. Η ακραία κακοκαιρία που χτύπησε τη Ρόδο άφησε πίσω της έναν νεκρό. Ο 62χρονος Ευάγγελος Γιομπλιάκης, εργαζόμενος σε ξενοδοχείο της περιοχής των Στεγνών, στον Αρχάγγελο, παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Εν τω μεταξύ, κλειστά έμειναν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί της Ρόδου με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη. Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών που μπορεί να προκάλεσε η κακοκαιρία στα κτίρια και στους αύλιους χώρους πριν από την επιστροφή των παιδιών. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Εύβοια, όπου λόγω των μεγάλων όγκων νερού σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και στους δρόμους. Εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού Κυρία έκλεισαν δρόμοι, ενώ γέφυρα κατέρρευσε και στην περιοχή Κυπαρίσι. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Νούσης.
2: Η Εύβοια έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα έργα υποδομής που έχουν υποστεί ζημιές από τις καταστροφές της κακοκαιρίας του προηγούμενου 24ωρου. Πίσω μου είναι ο ποταμός Κυρέας. Εδώ μέχρι και προχθές βρισκόταν ο δρόμος που συνέδεε το Προκόπι με το Μαντούδι. Σε δύο σημεία έχει κοπεί ο δρόμος. Αυτή την ώρα γίνονται επιχωματώσεις, χωματουργικές εργασίες από μηχανήματα έργου. Το δεύτερο σημείο στην πλευρά του Μαντουδίου έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Γίνεται και εδώ πέρα ώστε να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες μέχρι και το απόγευμα και να παραδοθεί ο δρόμος, η παρακάμψη ουσιαστικά στην κυκλοφορία στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά επιλέγουν περιφερειακή οδό. Ωστόσο δεν είναι επιτρεπτός ο δρόμος, δεν είναι εύκολος προσβάσιμος προς τα φορτηγά.
0: Και στην Αλεξανδρούπολη η κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες, κυρίως ελαιόδεντρα, στην περιοχή της Αμάκρης. Να πάμε στον Δημήτρη Σταματάκη.
3: Βρισκόμαστε σε έναν από τους πολλούς ελαιώνες που έχει εδώ η περιοχή της Μάκρης. Εξαιτίας αυτών των ισχυρών ανέμων που έπληξαν την περιοχή, αλλά και της έντονης βροχόπτωσης. Κάτω στο έδαφος έχει πέσει ο μισός περίπου καρπός. Η ζημιά είναι πολύ μεγάλη. Η ίδια εικόνα μέσα στους ελαιώνες, μέσα στα ελαιόδεντρα. Σήμερα το πρωί ήρθε κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, έκανε μια πρώτη αποτίμηση αυτών των ζημιών. Από αύριο ανοίγει η διαδικασία αυτοί που έχουν υποστεί τη ζημία να υποβάλουν τις αιτήσεις για τις καταστροφές που έχουν πάθει, για να ξεκινήσει η διαδικασία μετά των αποζημιώσεων. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ βρίσκεται στην Ροδόπη και στην Ξάνθη, όπου και εκεί είχαμε μεγάλες καταστροφές, κυρίως σε οποροφόρα δέντρα και κυρίως στα ακτινίδια.

0: Τις πληγές λοιπόν που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία μετράει Ρόδους, θρηνώντας παράλληλα την απώλεια ενός άνδρα το όχημα του οποίου παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στην παραλία στεγνά του Αρχάγγελου. Οι υπηρεσίες του Δήμου προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών και στους απαραίτητους ελέγχους σε δημόσιες υποδομές και σχολικά κτίρια. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος της Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης. Καλό σας μεσημέρι, Δημαρχέ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαθανασίου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας, πώς είναι εκεί τα πράγματα. Σήμερα είναι καλύτερη κατάσταση, ωστόσο έχουμε από χθες πολλές καταστροφές.
1: Οι καιρικές συνθήκες είναι καλύτερες, αλλά είναι μια μέρα θλίψης σημερινή, γιατί χάσαμε έναν συνάνθρωπό μας. Και έχουμε πει ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Δυστυχώς μπορεί το συμβάν να ήταν περιορισμένο χρονικά, εννοώντας ήταν σε μια μέρα μέσα, αλλά χάθηκε μια ζωή. Από εκεί και έπειτα, υποκαταστάσεις βεβαίως έρχονται, πάντα έρχεται δεύτερο μετά την ανθρώπινη ζωή. Αλλά καλούμαστε αυτή τη στιγμή να κάνουμε τις απογραφές, να κάνουμε τις καταγραφές, να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί, ποιες είναι οι ζημίες, που είναι πάρα πολλές σε πολλά διαφορετικά σημεία του νησιού μας. Και αυτή τη στιγμή έχουμε και μια σύσκεψη με όλες τις υπηρεσίες αρμόδιες και με τους πολιτικούς προσταμένους και τους συνεργάτες μου, για να δρομολογήσουμε την άμεση αποκατάσταση και τη δρομολόγηση όλων αυτών των έργων, των απαραίτητων έργων, κυρίως για την προφύλαξη, για να μην έχουμε ξανά πάλι τέτοια φαινόμενα. Βέβαια, οι καιρικές συνθήκες και αυτό που έγινε χθες, αυτή η ποσότητα νερού και τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 5 ώρες καταγράφηκε μια τεράστια ποσότητα νερού και βροχόπτωσης, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως στο δικό δίκτυο.
0: Όσον αφορά τα σχολεία, κύριε Δήμαρχε, είναι σε καλή κατάσταση, έχουμε ζημιές, πώς η επιθεώρηση τι έδειξε?
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, χθες είχαμε κλείσει τα σχολεία γιατί υπήρχε ο φόβος και της μετακίνησης αλλά και της ασφαλείας των παιδιών. Και ευτυχώς που τα κλείσαμε, γιατί καταγράφτηκαν ζημίες μέσα σε σχολικά κτίρια ή σε προάβλους χώρους, με δέντρα που έπεσαν, με σκεπές που πέσαν διάφορες ζημίες, αλλά και μέσα στο κτίριο. Ενώ μέσα στο κτίριο υπήρχε τζάμια τα οποία καταστράφηκαν, ζημίες μέσα σε αίθουσες, μονώσεις πάνω σε οροφές που δεν κράτησαν και μπήκε πάρα πολύ νερό σε κάποιες αίθουσες. Αυτή την καταγραφή κάνουμε τώρα. Γι' αυτό και αναγκαστήκαμε να έχουμε και τη σημερινή μέρα κλειστά τα σχολεία, για να μπορεί να γίνει μια σωστή καταγραφή. Φοβόμασταν πάρα πολύ το θέμα το ηλεκτρολογικό, εννοώντας ότι καλώδια και θέματα ηλεκτροπληξίας και οτιδήποτε άλλο, για να αποφύγουμε αυτόν τον κίνδυνο, κάνουμε τώρα όλη την καταγραφή. Και με το καλό, αύριο θα είναι μια καινούργια μέρα, ό,τι έχει να κάνει με το άνοιγμα των σχολείων.
0: Πιστεύετε ότι θα, μέχρι αύριο θα προλάβουν να αποκατασταθούν τα...
1: Ναι, αυτό κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή μέσα οι υπηρεσίες όλες.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, το γρηγορότερο δυνατόν να αποκατασταθούν οι ζημιές και στους δρόμους και στα σχολεία και σε όλα τα κτίρια όπου εντοπίζονται. Δυστυχώς η ανθρώπινη ζωή δεν επανέρχεται. Ωστόσο, όλα τα άλλα τουλάχιστον να τα κάνετε γρήγορα, να τα φτιάξετε, για να μπορέσουν και τα παιδιά να πάνε στα σχολιά τους και όλος ο κόσμος να είναι σε καλύτερη κατάσταση από σήμερα, από αύριο έστω. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και να δώσω και καλή δύναμη στους συναδέλφους, στους δημάρχους που αγωνίζονται σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, που έχουμε επίσης πάρα πολλά προβλήματα. Ακούω στην Εύβοια, ακούω στη Κρήτη, σε πολλά άλλα σημεία, και να τους ευχηθώ όλους καλή δύναμη και να μην έχουμε, κυρίως το σημαντικό, να μην έχουμε πολύ άνθρωπη ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πήραμε μια πρώτη γεύση σχεδόν σε όλη την Ελλάδα από χειμώνα. Φθινόπωρο, αλλά τέλος πάντων με δύσκολες συνθήκες. Υπάρχουν όμως περιοχές στη χώρα όπου ο χειμώνας έχει ήδη εγκατασταθεί για τα καλά, όπως για παράδειγμα είναι το κάτω Νευροκόπη στη Δράμα, όπου το πρωί το θερμόμετρο έδειχνε 1 βαθμό κάτω από το 0. Εκεί τα τζάκια, οι σόμπες ανάβουν ήδη από το Σεπτέμβριο και οι κάτοικοι αναζητούν όσο το δυνατόν πιο οικονομικούς τρόπους θέρμανσης. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Λουκούμης. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι από το κάτω Νευροκόπη Δράμα. Στον πρώτο λόγο, βέβαια, έχουν οι παραγγελίες σε ξύλα, ενώ οι κάτοικοι φοβούνται ότι το πετρέλαιο θα τους κοστίσει ακριβά. Πρώτη μέρα διάθεσης το βρίσκει στα 1,52 με 1,55 ευρώ το λίτρο, σε σχέση με 1,15 και 1,20 από πέρυσι, από ό,τι μας είπαν οι πρατηριούχοι. Έτσι λοιπόν στρέφονται σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, όπως ξύλα και πέλετ. Τα ξύλα ενδεικτικά θα σας πω γύρω στα 160 με 180 ευρώ το κυβικό, ανάλογα το ξύλο, και 400 με 500 ευρώ το πέλετ, και αυτό ανάλογα με την ποιότητα. Ο χειμώνας, όπως είπαμε, έχει εγκατασταθεί για τα καλά. Οι προετοιμασίες για τη χειμερινή περίοδο ξεκινούν παραδοσιακά νωρίτερα από την υπόλοιπη χώρα, με τις χαμηλές θερμοκρασίες να διαρκούν έως και 8 μήνες. Η εξασφάλιση επαρκούς θέρμανσης αποτελεί την κύρια προτεραιότητα και τη μεγαλύτερη δαπάνη για τα τοπικά νοικοκυριά, καθώς αν κάποιος θερμαίνεται αποκλειστικά με πετρέλαιο θέρμανσης, μπορεί να χρειαστεί 3 και 4 τόνους πετρελαίου ή 15 τόνους ξύλα αν έχει τζάκι ή σόμπες. Και προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον προϋπολογισμό του χειμώνα, τα νοικοκυριά εφαρμόζουν πρακτικές ενεργειακές εξοικονόμησης, θέλοντας έτσι να περιορίσουν τη θέρμανση στους απολύτως απαραίτητους χώρους.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και πράγματι, σήμερα είχαμε την πρεμιέρα του πετρελαίου θέρμανσης. Στο Βόρειο Εύρο είναι στο 1,58 με 1,62, ενώ πολλά πρατήρια δεν έχουν παραλάβει ακόμη, όπως θα μας πει τώρα η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Και σε εσάς, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι και σε εμάς ο χειμώνας άρχισε ουσιαστικά εδώ και μία εβδομάδα για τα, τουλάχιστον για τα χωριά του Ορεινού Όγκου, που οι σόμπες, οι ξυλόσομπες εκεί έχουν ανάψει. Να ξεκινήσουμε όμως από το πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους του Βορείου Εύρου, είναι αυτές οι τιμές που ανέφερες, Κέλλη, από 1,58 έως 1,62. Ήταν προβληματισμένοι ως τώρα, αλλά ανακουφισμένοι δηλώνουν από την τελευταία εξέλιξη στο πετρέλαιο. Δεν περίμεναν μία τόσο γενναία επιδότηση, όπως είπε η κυρία Καλετζή, που φαίνεται 40 λεπτά. Περίμενα εκεί γύρω στο 30 λεπτά το πολύ. Τώρα να πούμε ότι αν δεν ίσχυε αυτή η επιδότηση, το πετρέλαιο θα άγγιζε τα 2 ευρώ στην περιοχή μας, στο Βόρειο Εύρο. Υπάρχει όμως ένας προβληματισμός και στον αριθμό των πρατηρίων που θα προμηθευτούν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης, διότι η εικόνα που παρουσιάζεται έχει δύο πρόσωπα στα πρατήρια που δειλά-δειλά έχουν κάνει παραγγελίες και σε αυτά που δεν θα σκεφτούν να μην κάνουν καθόλου, γιατί δεν έχουν καμία ακόμα έτσι κίνηση από τους καταναλωτές. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτηση. Επίσης να πούμε ότι αυτό που ίσχυε και πέρυσι θα ισχύσει και φέτος, θα είναι η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας για τα πρατήρια Βόρειου Εύρου, που θα κοιμαθεί στα 200 λίτρα, δηλαδή κάποιος καταναλωτής πρέπει το ελάχιστο 200 λίτρα να παραγγείλει, και αυτό γιατί δεν μπορούν αλλιώς οι πρατηριούχοι να ανταποκριθούν στα λειτουργικά τους έξοδα, όπως επίσης θα υπάρχει και πίστοση στους καταναλωτές. Σταματάει το τευτέρι, όπως το συνηθίζουμε να το λέμε, καθώς η επιχείρηση προσπαθεί να καλύψει τα απαιτούμενα κεφάλαια για να κινηθεί η ίδια. Όλα αυτά δημιούργησαν μια ανοδική τάση στα καυσόξυλα. Έχουμε μια τάση της τάξης του 20% στη ζήτηση τον τελευταίο μήνα, τις τελευταίες εβδομάδες. Για το Βόρειο Εύρο πάντα μιλάμε.
0: Mm-hmm. Παντού νομίζω λίγο πολύ.
3: Επειδή εδώ ο χειμώνας είναι πιο αισθητός με την Αλεξανδρούπολη, mm-hmm. Στα ξύλα δριός η αγορά είναι στα 160 ευρώ, σε κακίες 120 ευρώ τόνους και στις λεύκες 100 ευρώ τόνους, είναι μια αύξηση περίπου στα 20 ευρώ ανακατηγορία.
0: Αρκετά σημαντική.
3: Βέβαια. Mm. Να πούμε ότι στα ορεινά χωριά του Εύρου, αλλά και σε πολλά σπίτια στα παιδινά, υπάρχει μια μεταβολή από λέβητες πετρελαίου σε ξυλολέβητες. Ειδικά στα χωριά επάνω του Ορεινού Όγκου έφτασαν και στο 100% οι οικογένειες που είχαν λέβητες πετρελαίου και τα μετέτρεψαν σε ξυλολέβητες ή ξυλόσομπες, δηλαδή το ξύλο μπήκε πλέον στο 100% στην ζωή τους, και στα χωριά που είναι πιο χαμηλά η σόμπα, η ξυλόσομπα μπήκε στα σπίτια. Ζήτημα δηλαδή στο πρωτοκλήσι από τα 80 σπίτια, τα 2 που βρεθήκαν χθες, από τα 2 με 3 να έχουν πλέον πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ πάνω στον Ορεινό Όγκο, όπως προείπα, στο 100% έχουν αντικατασταθεί με ξυλολέβητες και μασίνες.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Μανάκα. Πάμε και από την άλλη πλευρά, Δυτική Μακεδονία, Φλόρινα και Τάμια Δάμου, καθώς εκεί επίσης ήταν η πρεμιέρα για τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, όπως και σε όλη τη χώρα. Να δούμε εκεί ο κόσμος αν είναι ικανοποιημένος και πώς πορεύεται, γιατί είναι μια περιοχή που επίσης έχει δύσκολες συνθήκες και ήδη έχει αρκετό κρύο. Καλό μεσημέρι, Τάμι.
4: με ελάχιστους βέβαια καταναλωτές να πηγαίνουν και να γεμίζουν στο ελάχιστο όσο τους επιτρέπει η τσέπη τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και οι ίδιοι αλλά και οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων της Φλώνας, καθώς το πετρέλαιο έφτασε εδώ στην περιοχή μας από 1 ευρώ και 55 λεπτά που ξεκίνησε στο 1 ευρώ και 60 λεπτά με τα μεταφορικά, κάνοντας τους κατοίκους της Φλώρινας να τονίζουν πως είναι τιμή απαγορευτική για τους φλωρινιώτες ακόμα και στο 1 και 55 λεπτά το λίτρο, καθώς ήδη από τώρα έχουν ξεκινήσει να ανάβουν τις όμπες, τα ζάκια και τα καλοριφέρ, με τη θερμοκρασία σε πολλές περιοχές να πέφτει και υπό του μηδενός τις ημέρες αυτές. Ευχόμαστε να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες έτσι ώστε να μην κάψουμε στο φουλ από τώρα τα καλοριφέρ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κάτοικοι εδώ της περιοχής. Ωστόσο όμως είναι μια ανάσα το επίδομα θέρμανσης, αναφέρουν οι κάτοικοι, με την σημερινή αύξηση που άγγιξε και το 30%, δεν είναι όμως επαρκές προκειμένου να καλύψει τις θερμαντικές ανάγκες των κατοίκων εδώ της περιοχής, ούτε έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες εγκατάστασης του φυσικού αερίου σε όλες τις οικίες που είχαν ζητήσει οι κάτοικοι της περιοχής να ενταχθούν στο πρόγραμμα εγκατάστασης του φυσικού αερίου σε οικίες της Φλώρινας αλλά και τοπικών κοινοτήτων εδώ του Δήμου μας. Εν αναμονή λοιπόν να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, γιατί οι κάτοικοι που έβαλαν τώρα πετρέλαιο σήμερα που θα βάλουν το απόγευμα αλλά και αύριο είναι αυτοί που δεν είχαν απόθεμα στις δεξαμενές τους από την περσινή χρονιά, όπως χαρακτηριστικά μας ανέφερε και ο εκπρόσωπος των Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, ο κύριος Σουλιάρης, υπογραμμίζοντας πως οι περισσότεροι εξ αυτών που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν πετρέλαιο για τη θέρμανσή τους αναμένουν να δουν αν θα υπάρξουν αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και κυρίως πτώση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμια Δάμου. Ανεβαίνει λοιπόν η δουλειά και στην εμπορία καυσόξυλων, αφού ο κόσμος ζητά εναλλακτικές πηγές θέρμανσης με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν ανέβει στα υψη. Μιλώντας στον 102 FM, ο εμπόρος καυσόξυλων Ιορδάνης Μπουζαντζίδης τόνισε πάντως ότι και σε αυτό το είδος, όπως ακούσαμε και νωρίτερα από τους συναδέλφους, υπάρχει αύξηση στην τιμή γύρω στο 15 με 20% από την αρχή της χρονιάς, που οφείλεται βεβαίως κυρίως στα μεταφορικά, αφού ανέβηκε η τιμή της βενζίνης, είναι λογικό να ανέβει και η τιμή των καυσόξυλων. Ο Ορθάνης Μποζατζίδης, έμπορος καυσόξυλων. Καλή σας ημέρα, κύριε Μποζατζίδη.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Συγγνώμη για το βιαστικό, αλλά είμαστε πάνω στη φούρια της δουλειάς μας.
5: Ναι, λογικό.
0: Ελπίζω ο σκύλος που καυγίζει να είναι δεμένος, βασικά, κύριε Μποζατζίδη. Να μην έχουμε και άλλα θέματα έτσι live που λένε. Τώρα σας καλέσαμε γιατί πρέπει να είναι στο πικ, στην κορύφωσή του η δουλειά σας αυτές τις ημέρες, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, αυτό το διάστημα. Κοιτάξτε, πάντα ήταν αυτό αυτή την εποχή η δουλειά μας στο Fortis. Τώρα λίγο έχει περισσότερο, μεγαλύτερο πανικό έχει δημιουργηθεί με τα πετρέλαια που ανέβηκαν, με τα ξύλα που ανεβαίνουν, με τα πέλετ, με όλα αυτά. Υπάρχει μια αναστάτωση στην αγορά. Προσπαθούμε να τα καλύψουμε και να τα βολέψουμε.
0: Όταν λέτε ανεβαίνουν τα ξύλα και τα πέλετ, δηλαδή πού έχουν φτάσει?
6: Έχουμε μια αύξηση γύρω στο 15 με 20% από την αρχή της χρονιάς. Η αύξηση βασικά οφείλεται περισσότερο στα μεταφορικά που δημιουργούνται από τα βουνά που έρχονται, δηλαδή ανέβηκε πάρα πολύ το καύσιμο και δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποια έλλειψη, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε επάρκεια, δηλαδή μπορούν να κατεβάσουν βουνά, δεν ξέρω αργότερα από τα βουνά ξύλα, δεν ξέρω αργότερα τι θα γίνει.
0: Mm-hmm. Και παρόλα αυτά... Πάμε τώρα και στον μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο Παράνο, να δούμε τις επόμενες μέρες τι αναμένουμε, γιατί σήμερα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δεν έχουμε βροχές και καταιγίδες, έχει βέβαια το κρύο το σχετικό, αλλά από ό,τι πληροφορούμαστε έρχεται μια κακοκαιρία εξπρές, θα έλεγα, για μια-δυο μέρες, Χρυσόστομο. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Φαίνεται ότι ο καιρός δεν είναι σύμμαχος με την τσέπη μας αυτή τη δύσκολη χρονιά από οικονομικής άποψης, mm-hmm. καθώς ο χειμώνας νομίζω βιάζεται να μπει. Έχουμε ήδη κρύο.
0: Και πολύ ξαφνικά έγινε αυτό. Από τη μία μέρα κοντομάνικα, την άλλη στα χειμωνιάτικα.
7: έγινε στα ξαφνικά. Βέβαια, συνηθίζεται αυτό το φθινόπωρο, δηλαδή είμαστε ανάμεσα σε δύο εποχές, οπότε νομίζω παλινδρομή και ο καιρός. Θα έχουμε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αύριο, αλλά και μια κακοκαιρία εξπρές, όπως την χαρακτήρισες. Θα μας απασχολήσει λίγες ώρες. Περιμένουμε κάποια φαινόμενα αύριο έτσι από το πρωί, κυρίως σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, κάποιες βροχές, οι οποίες το βράδυ θα έχουν επεκταθεί και σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες αλλά και την Χαλκιδική. Γενικά να πούμε ότι τα φαινόμενα θα είναι ποτιστικού χαρακτήρα, δεν θα έχουμε δηλαδή πολλές καταιγίδες, θα είναι και πιο ήπια τα φαινόμενα και δεν χρειάζεται κάποιος λόγος ανησυχίας. Ενώ μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου αυτά θα κινηθούν ανατολικότερα προς το Ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά θα έχει βελτιωθεί ο καιρός σε όλη την χώρα για να πάμε και σε μια Κυριακή με αίθριο καιρό, αλλά και τη Δευτέρα θα έχουμε καλό καιρό. Να πούμε όμως ότι αύριο μέσα στην ημέρα θα πέσει η θερμοκρασία και θα πέσουν και κάποια χιόνια. Έπεσαν και εχθές και προχθές. Αύριο θα είναι και σε χαμηλότερα υψόμετρα, πάνω από τα 1500 με 1600 μέτρα στα ηπειρωτικά, στα βουνά μας, σε όλη τη χώρα. Δηλαδή ακόμα και στην Πελοπόννησο στα βουνά θα έχουμε χιονάκι. Αξιόλογο κιόλας μάλιστα. Mm-hmm. Ενώ θα έχουμε και πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων, κυρίως το Σάββατο που θα φτάσουν και πάλι τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Πρόσκαιρη όμως από την Κυριακή θα πέσουν οι άνεμοι και όπως είπαμε θα πάμε με έτσι καιρό μέχρι τη Δευτέρα, χωρίς ωστόσο να φαίνεται κάποια θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας, ενώ περιμένουμε και παγετό μάλιστα, τόσο στα ορεινά όσο και σε πιο ημιορεινές περιοχές, στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και σε τοπικά, σε τοπική κλίμακα και στους κάμπους της βόρειας χώρας, κυρίως το Σάββατο το πρωί αλλά και την Κυριακή το ξημέρωμα.
0: Και ότι ετοιμαζόμουν να πω ότι εντάξει, απλά θα κάνει λίγο κρύο, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Φαίνεται ότι ο παγετός μπορεί να δημιουργήσει κάποια ζητήματα.
7: Ναι, χρειάζεται λίγο προσοχή κυρίως από τους οδηγούς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τις καλλιέργειες οι οποίες να είναι ευάλωτες στον παγετό, καθώς και οι περιοχές όπου θα σημειωθεί αυτό θα είναι πιο ψηλά, πιο ορεινές, πιο ορεινά τμήματα, οπότε δεν έχουμε ούτε λεώνες. Θα είναι, θα έλεγα, κυρίως για τους οδηγούς χρειάζεται προσοχή. Mm-hmm. Θερμοκρασίες γύρω στους -1 με -2.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: αλλάζουμε κλίμα και πάμε στο Μεσολόγγι, όπου εκεί κατά τύχη δεν είχαμε σοβαρότερο τραυματισμό ενός μαθητή του Λυκείου Νεοχωρίου, γιατί ένα παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι του, όπως θα μας πει η Δήμητρα Αναργύρου. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι, Γελή, από την ΕΦΑΤΡΑ. Πρέπει να πω ότι όντως από τύχη δεν υπήρξε, όπως είπες και εσύ, σοβαρός τραυματισμός στο παιδί. Είναι μαθητής στο Λύκειο Νεοχωρίου. Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αφού του έγιναν ράματα αποχώρησε για το σπίτι του, όπου θα παραμείνει. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τις σοβαρές, πάρα πολλές σοβαρές ελλείψεις στη συντήρηση του κτηρίου, όπως είπε και η Δημοτική Αρχή, η οποία έχει βγάλει μια σχετική ανακοίνωση που μιλάει για όλα αυτά τα προβλήματα που έχει εκεί, που έχουν εκεί τα σχολικά κτίρια. Το παραδέχεται αυτό. Να πούμε ότι είναι ένα σχολικό συγκρότημα που κατασκευάστηκε πριν από 50 περίπου χρόνια, τη δεκαετία του 1970. Λειτουργεί χωρίς οικοδομική άδεια, σύμφωνα με τοπικές αναφορές, και γι' αυτό το λόγο δεν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για την αναβάθμισή του. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Δεν είναι και το μοναδικό σχολείο. Πάντως από το πρωί οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη, διεκδικώντας ασφαλές σχολείο. Υπάρχει μια προσπάθεια αναβάθμισης των σχολείων, όπως λέει και ο Δήμος. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να εξεταστούν οι συνθήκες του περιστατικού του συγκεκριμένου, για να μην θρηνήσει κανένας ποτέ κάτι άλλο το οποίο θα είναι πιο σοβαρό. Πρέπει λοιπόν να διερευνηθούν πλήρως και να αντιμετωπιστεί κάθε κίνδυνος που θα διαπιστωθεί, και δεν υπάρχει, όπως λέει και ο Δήμος Μεσολογγίου, περιθώριο επισυφασμού όταν μιλάμε για την ασφάλεια των παιδιών. Η ειλικρίνεια όμως είναι ειλικρίνεια. Οι σχολικές εγκαταστάσεις με προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί επί δεκαετίες είναι αυτό που παρέλαβαν, είπαν, από το Δήμο. Οι στέγες που χρειάζονται επισκευές, κουφώματα αετών, θαρμένα κλίμα κοστάσια, ανεπάρκεια σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτά όμως πρέπει να λυθούν. Έτσι και σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει επισυχασμός γι' αυτό.
0: Βέβαια. Και πάλι καλά που το παιδί δεν έπαθε τίποτα χειρότερο. Ωστόσο, δυστυχώς δεν συνέβη το ίδιο και στην περίπτωση ενός νεαρού φοιτητή που έπεσε από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην Πάτρα. Εκεί η πτώση δυστυχώς αποδείχθηκε μοιραία.
1: Μοιραίο περιστατικό, και μέχρι ώρας, για τα όσα έχουν γίνει γνωστά εκεί στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνη στο κέντρο της πόλης, αυτό το παιδί, ο φοιτητής που σπούδασε στην πόλη της Πάτρας, παρελήφθη χτες από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς ήταν πάρα πολύ αργά. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι τη στιγμή αδιευκρίνιστες. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό της αυτοχειρίας. Έφτασαν στο σημείο αμέσως αστυνομικές δυνάμεις, απέκλεισαν την περιοχή, καθώς πειράζεται το ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του παιδιού στο νοσοκομείο, αλλά πλέον είναι αργά. Δυστυχώς γίνονται και αυτά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που μιλούν ότι είχε εκδηλώσει πρόθεση να βάλει τέλος ο ίδιος στη ζωή του. Ωστόσο, αυτές δεν επιβεβαιώνονται επισήμως και δεν πρέπει κανένας να τις επιβεβαιώνει, γιατί κανένας δεν ξέρει τι κρύβεται πίσω από κάθε παιδί, κάθε άνθρωπο ο οποίος φεύγει. Μπορεί να έτυχε και κάτι, ένα ατυχές περιστατικό εκεί στο μπαλκόνι, στο δεύτερο όρο.
0: Μάλιστα. Αυτός, σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια τραγωδία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Ναι. Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη, καθώς είχαμε ακούσει σήμερα την συμπληρωματική απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που εμπλέκεται στην υπόθεση Νέστορα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Ο 24χρονος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, όπου σύμφωνα με το κατηγορητήριο χρησιμοποίησαν ως καταφύγιο οι δύο νεαροί 29 και 26 χρόνων που κατηγορούνται για την ως φυσική αυτοργή στην εμπεριστική επίθεση που οδήγησε στο θάνατο της μητέρας της πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Κλήθηκε και για συμπληρωματική απολογία, όπως και οι υπόλοιποι. Επανέλαβε ότι αυτός έδωσε τα κλειδιά στο τέταρτο πρόσωπο, στον 25χρονο, ο οποίος αρνείται ότι έχει εμπλοκή, και μάλιστα επικαλέστηκε και ένα βίντεο το οποίο, σύμφωνα με την συνηγορό του, δείχνει ότι παραλαμβάνει τη βαλίτσα με τα ρούχα των δύο νεαρών μετά την επίθεση, και αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύει ότι είχε δώσει τη χρήση του διαμερίσματος στον 25χρονο χωρίς να γνωρίζει ότι οι δύο νεαροί θα προχωρούσαν σε εμπριστικές επιθέσεις. Η συμπληρωματική απολογία δόθηκε επειδή αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο ως προς τις επιμέρους πλάκες, δηλαδή τις άλλες δύο επιθέσεις που έγιναν την ίδια μέρα με γκαζάκια. Και αν δεν έχεις κάποια ερώτηση γι' αυτό, να πω μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα.
0: Φυσικά να την πεις.
2: Ναι, συγκεκριμένα πριν από λίγο το μονομελές εκφατείο κακοβλημάτων Θεσσαλονίκης αθώωσε τους 14 κατηγορούμενους που είχαν συλληφθεί στις 13 Μαρτίου 2023 στην πλατεία δικαστηρίων στην Αριστοτέλους, αντιδρώντας στην κοπή 41 δέντρων που είχε αποφασιστεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Όλοι τους κατηγορήθηκαν για απόπειρα παράνομης βίας και βία κατά υπαλλήλων, όπως και άλλες κατά περίπτωση εξυβρίσεις και απειλές. Κρίθηκαν όμως αθώοι, γιατί σύμφωνα με το σχετικό του δικαστηρίου που δέχτηκε την πρόταση της εισαγγελέας, δεν υπήρχε παράνομη βία, δεν εμποδίστηκε δηλαδή κανένας από το Δήμο να κουβούν τα δέντρα, απλώς έκαναν μια ειρηνική διαμαρτυρία. Βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος και ο οποίος ήταν επικεφαλής της παράταξης οικολογίας και πρώην Ευρωβουλευτής Μιχάλης Τερμόπουλος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με 500 περίπου μετανάστες να φτάνουν μόλις τις τελευταίες ώρες στο νησί. Γιώργος Λαμπράκης είναι τώρα μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και συνολικά ο αριθμός των αλλοδαπών που έχουν φτάσει στο νησί ανέρχεται σε 19.000 από την αρχή του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Θάνος Πέδρης, μιλώντας στο Άξιον 24, λέγοντας μάλιστα πως τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη έχουν φτάσει μόνο στην περιοχή ανατολικά, στην Ιελάπετρα, περίπου 1.000 άτομα. Οι μεταναστευτικές ροές που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, παρά το γεγονός ότι έχουμε και άσχημες καιρικές συνθήκες, είδαμε πραγματικά πολύ άθλιες εικόνες με τους αλλοδαπούς που μόλις είχαν φτάσει στην Ιεράπετρα να προσπαθούν να προστατευτούν από το νερό και τη λάσπη και να βρίσκουν καταφύγιο σε καρότσες αυτοκινήτων, φαγάνες μηχανημάτων έργου, και να επιστρατεύονται ακόμα και νταλίκες για να προστατευτούν από τη βροχή, την ώρα που η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, κατέθεσε την τροπολογία στη Βουλή για τη δημιουργία μιας προσωρινής να προστατευτούν από τη βροχή, την ώρα που η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, κατέθεσε την τροπολογία στη Βουλή για τη δημιουργία μιας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων, εδώ στο Ιράκ.

0: σε αυτή τη δομή στους αθανάτους. Θυμίζουμε ότι για τη δομή αυτή υπάρχει έντονη αντίδραση τοπικής κοινωνίας, με συνεχείς ανακοινώσεις και διαμαρτυρίες κλεισίματος του δρόμου Ηρακλείου Μυρών στο συγκεκριμένο σημείο, και μένει να δούμε ποιες θα είναι και οι εξελίξεις γύρω από αυτή την υπόθεση, που φαίνεται να παίρνει πλέον τον οριστικό δρόμο της υλοποίησης, αφού μπήκε και η τροπολογία στην Βουλή. Από την άλλη πλευρά, κλείνοντας, να σας πω ότι υπάρχουν αντιδράσεις και από τα στελέχη του λιμενικού για το γεγονός ότι ζητούν επιτακτικά ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και μέσα, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν απέναντι στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, την ώρα που παραμένουν οι πληροφορίες που θέλουν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα να περιμένουν απλά τη σειρά τους στις ακτές της Αφρικής, με κύρια είσοδο προς την Ευρώπη, να είναι πλέον το νησί της Κρήτης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: κλείνει το αεροδρόμιο της Χίου από σήμερα και για 4 μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διάδρομος προς απογείωσης, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από φορείς του νησιού. Τη Δευτέρα κλείνει η αγορά και θα γίνει συγκέντρωση στην πλατεία Βουνακίου με έτοιμα να κλείσει το αεροδρόμιο μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Από τις 15 Νοεμβρίου είναι το χρονοδιάγραμμα για να κλείσει το αεροδρόμιο μέχρι και τις 15 Μαρτίου, έτσι ώστε να προχωρήσουν τα έργα στο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου. Χθες μάλιστα η ανακοίνωση αυτή που έχει εκδώσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προς τις αεροπορικές εταιρείες διαβάστηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Χίου, όπου ήταν και παρόντα μέλη από τις επιτροπές φορέων, είτε μαζικών φορέων είτε από συλλόγους, έτσι ώστε να έγινε αυτή η ενημέρωση και παράλληλα ελήφθη η απόφαση για κινητοποίηση στη Βροσδοχή Δευτέρα. Αυτό ανακοίνωσε και το Επιμελητήριο Χίου, που έχει αναλάβει κατά κάποιο τρόπο να οργανώσει αυτή την κινητοποίηση, και παράλληλα οι φορείς να ζητήσουν συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών την Βροσδοχή Τρίτη στην Αθήνα, όπου και εκεί αναμένεται να παραχωρήσουν και συνέντευξη τύπου, εξηγώντας για ποιο λόγο ζητούν να τηρηθεί το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε να κάνει με το αεροδρόμιο της Χίου και που προέβλεπε ότι μετά τα Θεοφάνεια, περί τις 15 του Γενάρη, θα έκλεινε και πριν από το Πάσχα θα άνοιγε και πάλι για να μπορούσε να εξυπηρετήσει το νησί. Αυτό που τίθεται από τους φορείς είναι ότι είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, ότι έχουν ήδη αυτή την περίοδο γίνει ο προγραμματισμός για επισκέψεις είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη για διάφορους λόγους, από προσωπικές δουλειές μέχρι ακόμη και για γιατρούς, και ότι επίσης δεν υπάρχει κάποιο δεν έχουν δοθεί και αντισταθμιστικά ωφέλη, ας το πούμε, ή καλύτερα εναλλακτικές λύσεις για το πώς θα εξυπηρετείται το νησί. Για παράδειγμα, αυτό που έθεσαν οι φορείς και που αναμένεται να το θέσουν και στο Υπουργείο είναι να μπει ένα σκάφος ταχύπλο, έτσι ώστε να είναι πιο γρήγορη η συγκοινωνία με το νησί της Χίου, που για 4 μήνες, σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα παραμείνει κλειστό. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι πουθενά αλλού, σε κανένα άλλο αεροδρόμιο που γίνονται έργα επέκτασής του, δεν έχει μια τόσο μεγάλη χρονική διάρκεια κλείσει το αεροδρόμιο. Την προσεχή Δευτέρα, λοιπόν, έχουμε αυτή την κινητοποίηση και να δούμε, εφόσον γίνει αυτή η συνάντηση στο Υπουργείο, αν θα έχουμε κάτι περισσότερο για αυτό το θέμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα προβλήματα στη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας επαναφέρουν στο προσκήνιο οι εργαζόμενοι, καταγγέλλοντας μισθολογικές εκκρεμότητες και ζητώντας άμεσες λύσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε εργασία.

0: ψυχολογική και μισθολογική αβεβαιότητα, εξέλιξη που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της φιλαρμονικής και επιβαρύνει τους εργαζόμενους που καλούν τη Δημοτική Αρχή σε διάλογο. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η αναστολή λοιπόν των δωρεάν μαθημάτων, η έλλειψη αρχιμουσικού και οι μισθολογικές εκκρεμότητες βρίσκονται στο επίκεντρο ξανά των προβλημάτων στη Δημοτική Φιλαρμονική της Καλαμάτας. Οι εργαζόμενοι, όπως ανέφερε και συγγέλη, καταγγέλνουν δεν πληρώθηκαν για το εκπαιδευτικό έργο του Σεπτεμβρίου και ζητούν εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας, κάλυψη της θέσης του αρχιμουσικού αλλά και προσλήψεις. Τώρα από τον Ιανουάριο του 2024, η Φιλαρμονική έπαψε να λειτουργεί ως ξεχωριστό νομικό πρόσωπο με δικό της διοικητικό συμβούλιο. Έτσι, οι αρμοδιότητες και το προσωπικό της πέρασαν απευθείας στον Δήμο Καλαμάτας. Ωστόσο, οι εκκρεμότητες παραμένουν. Για το θέμα μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο ΤΣΕΡΤ Καλαμάτας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Σαράντος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι τα προβλήματα προϋπήρχαν. Περιέγραψε ένα σαφές περιβάλλον γύρω από τα στοιχεία των προσλήψεων και τις αμοιβές, αναφέροντας διαφορετικές διεκδικήσεις μεταξύ των μουσικών. Ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν τίθεται θέμα κατάργησης φιλαρμονικής ή των μαθημάτων και απέδωσε την αναστολή του στην απουσία αρχιμουσικού, για την κάλυψη του οποίου, όπως είπε, απαιτείται τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Δεν έδωσε συγκεκριμένο χρόνο διάγραμμα επανέναρξης ή πληρωμής των επίμαχων αμοιβών, ανέφερε όμως ότι αναμένει μια νομική γνωμοδότηση από την πλευρά των εργαζομένων και ότι εάν δεν υπάρξει εξέλιξη μέσα σε περίπου μια εβδομάδα, θα αναλάβει ο ίδιος πρωτοβουλίες. Τώρα, με 136 χρόνια ιστορίας, η Κέλλη, η Φιλαρμονική, αποτελεί κομμάτι της πολιτικής ταυτότητας της πόλης Καλαμάτας και η άμεση επίλυση των προβλημάτων είναι κρίσιμη για τους εργαζόμενους, τη λειτουργία αλλά και τη δωρεάν μουσική εκπαίδευση των παιδιών, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μεγάλο ζητούμενο για τους αγρότες παραμένει η μετατροπή των δεσμεύσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε συγκεκριμένα μέτρα, με σαφές χρονοδιάγραμμα και πρακτικό αντίτυπο στην καθημερινότητα των εκμεταλλεύσεων. Μετά τη χθεσινή του συνάντηση στις Νέες Καριές, όπως αναφέρουν, προειδοποιώντας ότι η οικονομική κατάσταση των εκμεταλλεύσεων επιδεινώνεται, ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων. Ο Γιάννης Γάτσιος είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Περίπου 20 λεπτά διήρκησε η συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και των εκπροσώπων των αγροτών. Ήταν από όλη τη Θεσσαλία βεβαίως εκπρόσωποι. Ωστόσο, αυτό που, όπως είπες και εσύ, αυτό που θέλουν οι αγρότες είναι να δουν συγκεκριμένα πράγματα που θα μεταφράζονται βεβαίως και σε χρήματα στην τσέπη τους. Γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα και πολλά μέτωπα που είναι ανοιχτά, τα οποία λειτουργούν ως βρόχος για τους αγρότες και την παραγωγή. Τους δραστηριότητα. Θέλουν βεβαίως, υπενθυμίζουν αυτό που υπενθυμίζουν μετά τη συνάντηση που έγινε με τον Πρωθυπουργό, είναι ότι υπάρχουν ακόμη δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από τις περασμένες κινητοποίησεις, οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι από τον Νοέμβριο θα υπάρχει αφορολόγηση του πετρελαίου στη Μάνικα και θα πληρώνουν το ηλεκτρικό ρεύμα δύο φορές το χρόνο, χωρίς να κινδυνεύουν οι αγρότες να χάσουν το ειδικό τιμολόγιο ΓΕΑ, όσοι μπορούν βεβαίως και έχουν ενταχθεί σε αυτό. Ωστόσο, οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι αυτό που θέλουν είναι πράξεις και όχι λόγια, γιατί όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν από λόγια έχουν χορτάσει. Οι υποχρεώσεις τους τρέχουν, το πετρέλαιο εξακολουθεί να είναι βεβαίως πάνω από τα 2 ευρώ και σίγουρα το καλλιεργητικό κόστος έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Υπάρχει βεβαίως και ζήτημα με τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις στην επεξεργασία των δηλώσεων ΟΣΔΕ, μέσω των οποίων πληρώνονται βεβαίως τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι το θέμα αυτό είναι πρώτης προτεραιότητας, αλλά ωστόσο οι αγρότες γνωρίζουν ότι αν δεν τρέξουν, δεν ξεπεραστούν τα προβλήματα τα οποία επί του παρόντος, τουλάχιστον για μια μεγάλη μέρα του αγροτών, φέρονται ανυπέρβλητα, θα έχουν προβλήματα και με την εισπράξη των επιδοτήσεων, αλλά και με προγράμματα στα οποία έχουν ενταχθεί αρκετοί από αυτούς, αλλά και με τις αποζημίωσεις του ΕΛΓΑ. Για όλα αυτά τα θέματα βεβαίως αναμένουν λύσεις και, όπως είπαμε και χθες, έχουν ήδη στο πλάνο τους να συναντηθούν, να γίνει μια πανελλαδική συνάντηση εδώ στην οίκια της Λάρισας μέχρι το τέλος του μήνα, για να αποφασίσουν βεβαίως τι θα πράξουν με τις κινητοποίησεις. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα υπάρξει μια ακόμη συνάντηση όπου θα τεθούν βεβαίως πιο αναλυτικά τα θέματα αυτά που συζητήθηκαν στο πλαίσιο της 20 λεπτής περίπου συνάντηση χθες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εξετέλεται συγγενείο περιλαμβάνει το πρόγραμμα της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Καλό μεσημέρι, Αλεξάνδρα.
3: Καλό μεσημέρι. Το πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Μεσόβου εγκαινίασε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στην περιοχή των Ιωαννίνων. Η ανακαίνιση αναβαθμίζει τις ψηφιακές υποδομές και τον τεχνολογικό εξοπλισμό της μονάδας, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις υπηρεσίες υγείας και για τους κατοίκους του Μετσόβου αλλά και το γύρο ορεινών περιοχών. Ο Υπουργός έκανε λόγο για μια υποδομή με προοπτική 10 ετιών, ενώ αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με όσα ανέφερε έχουν ανακοινιστεί 170 κέντρα υγείας και 93 νοσοκομεία σε ολόκληρη τη χώρα. Η ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε η πρόταση του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καστριμάνη για την παρουσία ηγετών διαφορετικών ιδιωτικοτήτων με κυλιόμενες υπηρεσίες, ώστε να εξυπηρετούνται πιο αποτελεσματικά οι κάτοικοι της περιοχής. Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι η πρόταση εξετάζεται, διευκρινίζοντας πως η εφαρμογή της δεν είναι απλή υπόθεση. Παράλληλα, να σας πω ότι έδωσε έμφαση στις δυνατότητες της τηλεϊατρικής, επισημένοντας ότι τα σύγχρονα συστήματα επιτρέπουν τη μετάδοση βιομετρικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και μπορούν να συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των κατοίκων και απομακρυσμένων περιοχών. Τέλος, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στα προγράμματα πρόληψης, κάνοντας ειδική μία στο πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, καθώς και στην ενίσχυση του στόλου των ασθενοφόρων. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Αμυράς αλλά και η βουλευτής Μαρία Κεφάλα χαιρέτησαν την αναβάθμιση της δομής, με το δεύτερο να χαρακτηρίζει το νέο κτίριο υγείας κόσμημα. Η επίσκεψη του Υπουργού συνεχίζεται με μια σειρά εγγενείων, και παρεμβάσεων σε μονάδες υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων με επίκεντρο την αναβάθμιση των υποδομών και βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες περίθαλψης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν και τα εγκαίνια του νέου οίκου Ευγυριαστού Κιλκής. Ο Γιώργος Γεωργιάδης ήταν εκεί. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
4: Όντως, ναι, εγκαινιάστηκαν πριν από λίγο οι σύγχρονες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του νέου οίκου Ευγυρίας του Κιλκής, έξω από το Κιλκής εδώ στο Μεταλλικό. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό, καθώς θα μπορεί να φιλοξενεί ήδη 50 συνανθρώπους μας τρίτης ηλικίας και νεότερους χρόνια πάσχοντες με χρόνιες παθήσεις. Ένα έργο που ξεκίνησε, έχει αρκετά χρόνια, ήταν στην κτηριακή υποδομή και τώρα έχει ολοκληρωθεί πλήρως με έναν υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με δαπάνες της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Ήταν εδώ και η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η κυρία Τραβλού, η οποία συγκινημένη μίλησε για την προσφορά αυτή σε ένα χώρο που δεν έχει σχέση με την ναυτιλία, στο Χερσαίο Κιλκής, όπως είπε χαρακτηριστικά, ύστερα από σχετική παρέννηση που έγινε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να γίνει αυτή η δαπάνη και η μεγάλη χορηγία για την εξυπηρέτηση των συνανθρώπων μας εδώ στο ακριτικό Κιλκής. Η κυρία Μιχαλίδου είπε ότι το θέμα του Υπουργείου δεν αφορά φυσικά μόνο κάποια συγκεκριμένη περιοχή, αφορά όλη την Ελλάδα. Και αγκαλιάσουν, όπως είπε, οι υπηρεσίες και του Κιλκής και θα έχουν τη δυνατότητα οι συνάνθρωποι μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, να απολαμβάνουν στην τρίτη ηλικία, σε αυτή την ηλικία που χρειάζονται οι άνθρωποι ακόμα μεγαλύτερη ιστορική κυκλοτήτα, υψηλού επίπεδου υπηρεσίες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Συνάντηση στα Χανιά είχαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον Γερμανό ομολογό του Μπόρις Πιστόριους. Πάμε στον Βασίλη Φουντουλάκη. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι. Στην ενίσχυση της ελληνογερμανικής αμυντικής συνεργασίας και στην ανάπτυξη των κοινών στρατιωτικών δυνατοτήτων, επικεντρώθηκε η συνάντηση που έγινε χτες το μεσημέρι του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον ομολογό του από τη Γερμανία Μπόρις Πιστόριους. Οι δύο υπουργοί μάλιστα επισκέφθηκαν το πεδίο βολής κρίσης στις εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στη Σούδα που πραγματοποιείται η ετήσια άσκηση αεράμινας Spartan Arrow 2026. Η επίσκεψη μάλιστα ξεκίνησε από την 115 πτέρυγα Μάχης, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή υποδοχής της γερμανικής αποστολής και συνεχίστηκε στο πεδίο βολής κρίσης με τους δύο υπουργούς να παρακολουθούν βολές αντιαεροπορικών συστημάτων. Σε κοινές δηλώσεις τους, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε την πρόθεση της Ελλάδας να ενισχύσει περαιτέρω τις αμυντικές και στρατιωτικές σχέσεις με την Γερμανία, με περισσότερες κοινές εκπαιδεύσεις, φιλοξενία γερμανικών δυνάμεων στην Ελλάδα, ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και ανάπτυξη κοινών οπλικών συστημάτων. Τόνισε δε και έδωσε μάλιστα έμφαση στη δυνατότητα μετάβασης από την απλή συνεργασία στην κοινή παραγωγή αμυντικών συστημάτων. Τέλος, ο κύριος Δένδιας τόνισε την ανάγκη διατήρησης της ευρωπαϊκής ενότητας και υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον ΝΑΤΟ και δεν βρίσκεται σε αντίθεση με τη συμμαχία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών Κήπων εντάχθηκε και επίσημα το Πάρκο Κολοκοτρώνη στο κέντρο της πόλης του Ναυπλίου. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την Ερτρίπολη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
6: Γεια σας, κυρίες και κύριοι Γκέλη. Πράγματι, ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Ορφανός, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη του πάρκου. Επίσης, τόνισε ότι είναι μια δικαίωση για την πόλη αυτή. Το σχετικό πιστοποιητικό της ένταξης παρέλαβε, Γκέλη, από τη Γενική Συνέλευση του Δικτύου ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πάρκο είναι ένας ιερός τόπος λόγω της ιστορικότητάς του. Τον άθλιο να τονίσω εδώ ότι με την κατεδάφιση των τυχών του έφτιαξε ένα πάρκο στο κέντρο. Και εκεί βέβαια τώρα δεσπόζει ένα έθιπο γλυπτό της Ελλάδος και πιού του αρχιστράτηγου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, το οποίο αντικρίζει, θα λέγαμε, τον παρακείμενο Ανδριάντα του πρώτου κυβερνήτη της χώρας, του Ιωάννη Καποδίστρια. Στο πάρκο σήμερα γίνονται εκθέσεις τέχνης, μουσικά δρόμενα, υπάρχει δίπλα εκεί και μια γλυπτοθήκη μοντέρνων γλυπτών. Είναι αναγνωρισμένο και τώρα πλέον τονίζω εδώ ότι αφού είναι και μνημείο που χρήζει απόλυτης προστασίας, βοηθά επίσης και αυτή η ένταξη που είχαμε τώρα στους πρόσφατους αυτούς κήπους. Ο Δήμος βέβαια θα πρέπει να αναδείξει περαιτέρω το πάρκο, υπάρχουν δηλαδή και κάποιες υποχρεώσεις, όμως είναι πολύ θετικό ότι το πάρκο αυτό εντάχθηκε στο συγκεκριμένο δίκτυο. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και τώρα να πάμε στο Μεταγκίτσι Χαλκιδικής, να δούμε μια ξεχωριστή δράση αγροτουρισμού που διοργανώνεται με επισκέπτες από το εξωτερικό προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά την έλαιο συγκομιδή. Ο Νίκος Φιτσκακίδης βρίσκεται εκεί. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
7: Καλό μεσημέρι και από εμένα, από το Μεταγκίτσι της Χαλκιδικής. Στο δεύτερο πόδι, λέμε πολλές φορές, Γκέλη, ότι στόχος της χώρας μας είναι να επιτευχθεί ο 12-μήνος τουρισμός. Mm-hmm. Όχι μόνο οι ξένοι τουρίστες να έρχονται στην Ελλάδα για το καλοκαίρι για να γευτούν τις παντανόστιμες γεύσεις της χώρας μας, αλλά και να κάνουν φυσικά μπάνιο στις πανέμορφες παραλίες. Το θέμα είναι να υπάρχει τουρισμός καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σε μια τέτοια προσπάθεια, παραγωγή από το Μεταγκίτσι της Χαλκιδικής φιλοξενούν αυτές τις μέρες ένα γκρουπ 15 Γερμανών τουριστών, οι οποίοι εκτός των άλλων βρίσκονται στη χώρα μας για να κάνουν και ελαιοσυγκομιδή. Τούτες τις μέρες είναι σε εξέλιξη η συγκομιδή της φημισμένης και pop ελιάς Γαλανό του Μεταγκιτζίου Χαλκιδικής, μια συγκεκριμένη ποικιλία που φύγεται εδώ στους ελαιώνες της Χαλκιδικής, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, και οι ξένοι τουρίστες, εκτός των άλλων, έχουν έρθει αυτές τις μέρες και βοηθάνε στο μάζεμα της ελιάς, θέλοντας να βιώσουν όλη αυτή την εμπειρία που συνοδεύει τη συγκεκριμένη εργασία. Εκτός φυσικά από το μάζεμα της ελιάς, θα έρθουν σε επαφή με τα τοπικά προϊόντα, φυσικά θα γευτούν το τοπικό λάδι, το οποίο και μαζεύουν αυτές τις μέρες, και θα κάνουν και γευσηγνωσία μαζί με κάποια άλλα πράγματα που περιλαμβάνει το πρόγραμμά τους. Όπως μαθαίνουμε από τους συνεργάτες εδώ των Ελλήνων, οι οποίοι έχουν συνεργάτες στην Γερμανία, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από Γερμανούς συγκεκριμένα πολίτες να έρθουν στη χώρα μας, όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα, για να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις. Μάλιστα, το επόμενο πρόγραμμα που είναι να γίνει τις επόμενες μέρες είναι ήδη γεμάτο, καθώς το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό έχει πολλαπλά ωφέλη για τον τουρισμό, καθώς τώρα που οι περισσότεροι τουρίστες έχουν φύγει, κάποιοι εξακολουθούν και έρχονται στη χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα γίνεται γνωστή και μια ποικιλία ελιάς και ένα φημισμένο ελληνικό προϊόν, το οποίο με τον τρόπο αυτό διαφημίζεται στο εξωτερικό, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Την ίδια ώρα στη Σάμμο, εκπρόσωποι μεγάλων τουριστικών οργανισμών, ταξιδιωτικοί πράκτορες και δημοσιογράφοι έρχονται στο νησί στο πλαίσιο του WWF Workshop Greece. Ο Χάρης Αποδάκης είναι τώρα μαζί μας. Χάρη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Γιατί λοιπόν να πω ότι έχουμε και μια διαφοροποίηση. Αντί για σήμερα που ήταν η εκδήλωση, θα γίνει αύριο, γιατί είχαμε και απογορευτικά
0: μέρες.
8: Το γνωρίζετε όλοι και πήγαμε και μια μέρα πίσω. Να πω ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει επαγγελματικές συναντήσεις, επισκέψεις σε σημεία πολιτιστικού και φυσικού ενδιαφέροντος, βιωματικές δραστηριότητες και γνωριμία με τις τουριστικές υποδομές του νησιού, ενώ προβλέπεται και επίσκεψη σε γειτονικό νησί. Να πω τώρα ότι η συνεδριακή μέρα θα αποτελέσει πεδίο συζήτησης για τις τάσεις της γερμανικής αγοράς, τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού και τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων συνεργασιών. Το χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτό, γιατί όπως ξέρετε, για την γερμανική αγορά θέλουμε να την τονώσουμε. Την είχαμε χρόνια, υπήρξε μια διακύμανση και τώρα θέλουμε ακόμα να την οριστικοποιήσουμε και να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τους Γερμανούς. Φέτος μας κατέκλυσαν οι Άγγλοι. Ελπίζουμε να κρατήσουμε παραδοσιακές αγορές όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, αλλά και οι σκανδιναβικές χώρες και να αυξήσουμε τον τουρισμό από εκεί, για να μπορέσουμε και έτσι και την επόμενη χρονιά να αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα όπως και τα φετινά, που ήταν ρεκόρ δεκαετίες κατά τους ανθρώπους που εμπλέκονται στον τουρισμό. Να πω ότι πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ενώ συντεριοργανωτές είναι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Ένωση Ξενοδόχων. Ενώ στη διοργάνωση επίσης συμβάλλουν τοπικοί και πανελλαδικοί φορείς, επιχειρήσεις τουρισμού, της φιλοξενίας των μεταφορών, καθώς και επιχειρήσεις που υποστηρίζουν την διαμονή και μετακίνηση των συμμετοχών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Σημαντικές εξέλιξεις τρομολογούνται για την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας. Μαρίνα Μοσχάτ θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
9: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Συγκεκριμένα μιλάμε για την αποκατάσταση της γέφυρας στο Παλαιό Φρούριο, που ανακοινώθηκε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 3,5 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Ιωάννη Νησιά 21-27. Η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη των αδόχων αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός στον υπολογισμό 593.000 για την ανάπλαση της πρόσβασης στην Τάφρο και την είσοδο του Νέου Φρουρίου, ενώ 450.000 ευρώ έχουν προβλεφθεί για την αποκατάσταση κτηρίου κοντά στο μνημείο του Μενεκράτη, το οποίο σχεδιάζεται να αξιοποιηθεί ως ένας χώρος ψηφιακού και εκπαιδευτικού προσανατολισμού. Σημαντική εξέλιξη έχουμε και για το Παλαιό Βρετανικό Μουσείο μέσα στο Παλαιό Φρούριο, καθώς οι οριστικές μελέτες αποκατάστασης αναμένεται να παραδοθούν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το Δεκέμβρη του 2026, για να αναζητηθεί χρηματοδότηση μετά για την επανάχρηση του ιστορικού κτηρίου ως ενός πολυχώρου πολιτισμού. Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν ακόμα μια συνάντηση που είχε ο κ. Ζαγκίκας με την κυρία Μενδάνη, τον Υπουργό Πολιτισμού, και η αποκατάσταση της Βενετσιάνικης Κρίνης στο Κομπίτσι, που είχε υποστεί ζημιές από την κακοκαιρία του Μπάλου του 2021, και ιερού ναού Παναγίας Οδηγήτρια στους Λιαπάδες και του ιστορικού φάρου του Παλαιού Φλουρίου, καθώς και σε εργασίες σε πολλούς ναούς του νησιού.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρίνα Μοσχάτ. Μένουμε στον πολιτισμό και κλείνουμε όπως κάθε μέρα την περιήγησή μας με την Άξο και τα Περαθήτικα 2026. Φωτεινή Μπαλογιάννη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Η διοργάνωση πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και ως την Κυριακή φέρνει στους δρόμους, στις πλατείες και στους χώρους του χωριού δράσεις γύρω από την Ιφαντική, το απεραθήτικο γλωσσικό ιδίωμα, τις τέχνες και τα γράμματα, τη μουσική και τη στιχουργική παράδοση. Η Αυλή ανοίγει σήμερα στις 6 το απόγευμα στο πολιτιστικό κέντρο Απεράθου με έκθεση υφαντών της περίοδου 1940-2026 και την ομιλία «Οι πρίκες των μανάδων μας». Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας συνεχίζεται με εισηγήσεις για τους απεραθήτες ζωγράφους, ενώ τις επόμενες ημέρες το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην τοπική ντοπιο λαλιά, στις παροιμίες, στην ποίηση και στα μυρολόγια, αλλά και στη μουστική παράδοση της Απειράνθου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Αύριο στα βόρεια αρχικά η μέρα θα ξεκινήσει με νεφώσεις, παροδικές βροχές που το απόγευμα θα επεκταθούν στα κεντρικά και νότια, περιοτικά και τις Κυκλάδες. Χιονοπτώσεις θα έχουμε στα ορεινά πάνω από 1600 με 1800 μέτρα. Θερμοκρασία σε πτώση ανατολικότερα της Πίνδου δεν θα ξεπεράσει 18 με 19 βαθμούς, στα δυτικά μέχρι 22. Άνεμοι βόρειοι αγγίζοντας πρόσκαιρα τα 7 Μποφόρ στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο. Στη Μακεδονία θα έχουμε ανατολικά στην Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία νεφώσεις και παροδικές βροχές μετά το μεσημέρι και στη Χαλκιδική, ενώ τοπικά ασθενή φαινόμενα θα έχουμε και στη Δυτική Μακεδονία. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 17 με 18 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι και το βράδυ, πιθανόν λίγες τοπικές βροχές. Θερμοκρασία 10 με 18, άνεμοι βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλ Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη, στη ρύθμιση του ήχου Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Καλό απόγευμα.

0: Χαλάλη, δεν ξέρω που πάω, δεν ξέρω τι κάνω.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Μετά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που έβλεξαν τη χώρα μας και ήδη σε πολλές περιοχές οι κάτοικοι μετρούν ακόμα τις πληγές τους αφού έμειναν πίσω σοβαρά προβλήματα και δυστυχώς μια ανθρώπινη απώλεια. Μετά από όλα αυτά λοιπόν ακολουθεί μια πρόσκαιρη καιρική ανάπαυλα, όχι όμως για πολύ, γιατί σύμφωνα με μετεωρολόγους από αύριο περιμένουμε ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία παρακαλώ, οι οποίες αναμένεται να φέρουν νέα πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και λίγα χιόνια ακόμη και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα. Εν τω μεταξύ, από το πρωί έχει ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,55 το λίτρο μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, με τον Πρωθυπουργό να ζητά από τις Βρυξέλλες πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, και την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική εφόλησης ύλης για τη διαχείριση της ακρίβειας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδη, στην επεξαίρεση των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις ημέρας. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής ακρίβειας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη διήμερη κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Θα ζητήσει από την Κομισιόν να υπάρξει πρόσθετη ευελιξία για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με μέση πανελλαδική τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίδομα αυξάνεται κατά 30%, με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δισεκατομμυρίων ευρώ εν τη στόχου για 5,12 δις ευρώ, καταγράφει στο 9 μήνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου προϋπολογισμό σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί παρά τις βίαιες φοιτητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες εισήλθαν στην τρίτη μέρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αλβανίας εν τη Ράμα στο Reuters. Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση 15 ανηλίκων σε δύο 18χρονους Αιγύπτιους έξω από το Εσπερινό Λύκειο στην Κυψέλη, όπου μαχαίρωσαν τον ένα πισόπλατα, εξετάζουν οι αρχές. Συμπληρωματική απολογία ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης έδωσε ο 24χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη φωνική επίθεση με γκαζάκι από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά μετά την άρση του απαγορευτικού, το απόγευμα ξεκινούν από Ραφίνα και Λαύριο. Τις πληγές τους λοιπόν μετρούν οι κάτοικοι σε Ρόδο και Εύβοια από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διεξάγεται στις Βρυξέλλες σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία με την ενέργεια και τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο, 27 Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν λύσεις για την ενεργειακή κρίση, μέτρα για να ανακουφιστούν οι πολίτες, κοινές απαντήσεις, οι οποίες ωστόσο προσκρούν στις διαφωνίες για το νέο επταετή κοινοτικό προϋπολογισμό. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην απεσταλμένη μας, την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, τη Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γεωργία, η ατζέντα της Συνόδου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και σημαντική. Ποια είναι η θέση, τι τονίζει την παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλώς σας μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Απαιτείται ευρωπαϊκή απάντηση στο ακάμφωδες πρόβλημα του κόστους ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος εδώ στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τον ίδιο να ζητά, Γρηγόρη, στα συμπεράσματα της Συνόδου να μπει το κομμάτι αυτό, δηλαδή της ανάγκης να υπάρξουν και να εξεταστούν πρόσθετα μέτρα και ευελιξίες για την περαιτέρω στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Δηλαδή είναι η θέση της Αθήνας πολύ συγκεκριμένη, πολύ εκπεφρασμένη. Αυτό θα πιέσει και ενώπιον των ομολόγων του Έλληνας Πρωθυπουργός του να υπάρχει μια ευρωπαϊκή απάντηση, να υπάρχει αν το θες μια ευρωπαϊκή ομπρέλα η οποία θα λειτουργήσει πρόσθετα με τα εθνικά μέτρα τα οποία έχει ήδη λάβει και ανακοίνωσε και χθες η κυβέρνηση. Παράλληλα, ένα δεύτερο μεγάλο θέμα που συζητείται εδώ, όπως είπες, είναι ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 2028-2035, και μπορεί να φαίνεται πρόωρο, δεν είναι. Και αυτό γιατί ήδη υπάρχει η Ιρλανδική πρόταση με την οποία διαφωνεί η Αθήνα. Το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην δήλωσή του. Αυτό που ξεκαθαρίζει είναι ότι δεν θα δεχτεί στον προϋπολογισμό αυτό, τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η χώρα μας σε καμία περίπτωση να υπάρξει περικοπή στις δαπάνες σε δύο βασικά θέματα τα οποία αφορούν στην πολιτική συνοχή και το δεύτερο στην κοινή αγροτική πολιτική. Και αυτό γιατί ήδη η εικόνα της Ιρλανδικής πρότασης προβλέπει, Γρηγόρη, ψαλίδι στις δαπάνες αυτές. Άρα εδώ βάζει μια κόκκινη γραμμή από τη δική της πλευρά η χώρα μας, ότι δεν θα δεχτούν να κλείσει με αυτές τις περικοπές. Και παράλληλα στέλνοντας, αν το θέλεις, και ένα μήνυμα στους φιδωλούς να αλλάξουν αυτές τις χώρες που λέμε οι χώρες των φιδωλών, να αλλάξουν στάση ως προς αυτό.
0: Καταλαβαίνουμε όλοι, Γεωργία, ότι αυτή η επιχείρηση αναζήτησης συνένεση, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά, η συνένεση που είναι το ζητούμενο, δεν είναι κάτι εύκολο. Έτσι το καταλαβαίνουμε, το έχουμε ζήσει, το έχουμε βιώσει και άλλες φορές και σε άλλα μεγάλα θέματα που ασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Είναι δύο επίπεδα ποσοστά θέτηση, είναι δύο επίπεδα διαπραγματεύσεων, το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το ένα και κυρίαρχο δεν είναι άλλο από τα μέτρα. Τα ευρωπαϊκά μέτρα πρόσθετα και όπως έχει ζητήσει η Αθήνα και το κάνει και το επαναλαμβάνει εδώ ο Πρωθυπουργός, είναι στοχευμένα και προσωρινά για όσο διαρκεί η κρίση. Ένα είναι αυτό με τις διαπραγματεύσεις να είναι εντονότητες και αυτός δεν υπάρχει συμφωνία από όλες τις χώρες, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο και στο ίδιο πλαίσιο. Και παράλληλα το δεύτερο κρίσιμο μέτωπο είναι αυτό του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και με βάση το πλαίσιο το οποίο έχει τεθεί από την Ιρλανδία. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτά τα δύο θέματα είναι αυτά που συζητούνται σήμερα. Και αύριο, η αυριανή ημέρα, θα αφορά στη μετανάστευση, αλλά και στις εξελίξεις σε σχέση με την Ουκρανία. Ολοκληρώνοντας, να σου πω για το μεταναστευτικό, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδοχή της ελληνικής πρότασης για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων κρίσεων, Γρηγόρη.
0: Γεωργία Σκιτζή, να σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τρεις προτεραιότητες λοιπόν για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Συνόδου της Βρυξέλλης, δίνοντας έμφαση στις διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, το οποίο, όπως ανέφερε, έχει τροφοδοτήσει νέα άνοδο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού.
2: Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλίων να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που του έχουν περισσότερο ανάγκη. Η ίδια ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσα σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγματεύση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
0: Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την αντίθεση της Ελλάδος στην πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους διαθέσιμους πόρους για την επίτευξή τους.
2: Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες. Αυτοπροσδιοριζόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής.
0: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται στις Βρυξέλλες λοιπόν για το διήμερο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο ακούσαμε και νωρίτερα το ζήτημα των αυξημένων τιμών της ενέργειας και αναζήτηση κοινής γραμμής για βραχυπρόθεσμα ευρωπαϊκά μέτρα, γεγονός που τόνισαν οι περισσότεροι ηγέτες κατά την αύξησή τους στο Συμβούλιο. Δεύτερο σημαντικό ζήτημα της σημερινής ευρωπαϊκής συζήτησης, οι διαφωνίες για την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την περίοδο 2028-2035, που αναμένεται να φέρει στην επιφάνεια για ακόμα μια φορά τις σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις σκληρές χώρες του Βορρά και εκείνες του Νότου. Μένουμε στις Βρυξέλλες. Βρυξέλλες να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ανταποκριτριά μας στην Βελγική πρωτεύουσα, Έλενα Αποστολίδου.
3: Πρέπει να πούμε ότι έχει ξεκινήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρώτη μέρα, το πρώτο θέμα συζήτησης που συζητούν αυτή την ώρα οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι το ζήτημα της ενέργειας που εντάσσεται στο φάκελο της ανταγωνιστικότητας. Φυσικά είναι το φλέγον ζήτημα, έχει επίγοντα χαρακτήρα, αλλά υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφωνίες. Δίνοντάς σας το κλίμα, θα σας πω ότι δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μια σύγκρουση, θα λέγαμε, μεταξύ κρατών μελών
4: που ζητούν
3: μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία και θέλουν να προχωρήσουν στη στήριξη ευάλωτων οικοκυριών και επιχειρήσεων. Και από την άλλη πλευρά, είναι μια ομάδα χωρών που θέλουν ουσιαστικά και φοβούνται ότι οι επιδοτήσεις αυτές θα δημιουργήσει μεγαλύτερη εξάρτηση στα ορυκτά καύσιμα. Πρέπει να σου πω ότι, όπως τόνισε και Ευρωπαίος αξιωματούχος, έχει επίγοντα χαρακτήρα το θέμα της ενέργειας. Και αυτό που ζητούν όλοι είναι βραχυπρόθεσμα μέτρα. Αναμένεται να υπάρξουν, σύμφωνα με πληροφορίες, συμπεράσματα. Μένει να δούμε όμως ποια θα είναι αυτά και πώς θα κλειδώσουν. Δεύτερο πολύ μεγάλο θέμα είναι το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή ο προϋπολογισμός 2028-2035 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να είναι μια συζήτηση, να μην περιμένουμε σήμερα συμπεράσματα. Ωστόσο, διαφαίνεται το κλίμα το οποίο υπάρχει. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ δύο ομάδων χωρών, χώρες του Βορρά, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία και μάλιστα η Ολλανδία που θέλει έναν μικρότερο προϋπολογισμό τον επόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ να πούμε πως η πρόταση της Ιρλανδίας, είναι η χώρα που έχει την εξάμενη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει καταρτήσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού που είναι 8% μικρότερος από την πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί λοιπόν έρχονται και δείχνουν την αντίθεσή τους οι φίλοι της Συνοχής. Είναι μια ομάδα 16 χωρών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, που σήμερα μάλιστα πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποίησαν μια συνάντηση. Φυσικά συμμετείχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώ ζητούν όχι περικοπές και φυσικά προσανατολίζονται στα δύο βασικά σημεία, που είναι η κοινή αγροτική πολιτική αλλά και η πολιτική συνοχής, η οποία, όπως λένε, δεν θα πρέπει να γίνουν περικοπές.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 με αυτά, ενώ αυτά γίνονται στις Βρυξέλλες, στην Αθήνα τώρα ξεκίνησε το πρωί η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή να διαμορφώνεται έως και 40 λεπτά χαμηλότερα ένα λίτρο, χάρη στην κρατική επιδότηση και την έκπτωση των δηληστηρίων. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή του κυμαίνεται κοντά στο 1,50 ευρώ το λίτρο. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, που έχει τις λεπτομέρειες για να μας πει, Πινελόπη, και για την πορεία των τιμών στα καύσιμα κίνησης, αλλά και για τις εκτιμήσεις αγοράς για το επόμενο διάστημα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αν και ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι έχει μεγάλη κίνηση στην αγορά και ότι ο κόσμος έσπευσε για να πάρει να προμηθευτεί πετρελαίο θέρμανσης. Βέβαια, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη χρήση του πετρελαίου, αλλά ακόμα είναι αρκετά νωρίς. Όπως είπες, η μέση πανελλαδική τιμή είναι στα 1,55. Αυτό τουλάχιστον ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση μετά την ανακοίνωση της έκπτωσης 40 λεπτών στο λίτρο. Ωστόσο, πάρα πολλά πρατήρια δίνουν χαμηλότερη τιμή και αυτό εξαρτάται καταρχήν από τις συμφωνίες που έχουν οι ίδιοι οι πρατηριούχοι με τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, αλλά και εξαρτάται από τις προσφορές που κάνουν αρκετές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, σε συνεργασία με τράπεζες μέσω πιστωτικών καρτών. Έτσι, μπορεί η μέση τιμή, μάλλον η τιμή στην Αττική να είναι στο 1,50. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως μπορεί και να πέφτει χαμηλότερα εξαιτίας ακριβώς αυτών των προσφορών που γίνονται μέσω των πιστωτικών καρτών. Αυτά σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Να πάμε στην αμόλυβδη, της οποίας συνεχίζεται η επιδότηση. Από την Παρασκευή θα σταματήσουν οι εκπτώσεις των δηληστηρίων, αλλά θα αναλάβει ρόλο η κυβέρνηση, όπου θα συνεχίσουν τα 10 λεπτά της επιδότησης. Η αμόλυβδη, λοιπόν, η μέση τιμή της είναι στα 2,20, ενώ το πετρέλαιο, η μέση τιμή του, το πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή του είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Να υπενθυμίσουμε ακόμη ότι αυξημένο, όπως ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, θα είναι κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, το οποίο αφορά όλα τα προϊόντα θέρμανσης, δηλαδή το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον ηλεκτρισμό αλλά και τα καυσόξυλα. Το κατώτατο επίδομα θα είναι 1.200 ευρώ και το ανώτατο θα φτάνει μέχρι 1.560 ανάλογα με την περιοχή. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη έλξη των τιμών στο επόμενο διάστημα. Είναι δύσκολο να προβλεφθεί τι θα συμβεί. Υπάρχει μια ανησυχία στην αγορά για το πώς κινούνται οι διεθνείς τιμές, διότι όλα αυτά τα οποία μιλάμε σχετίζονται άμεσα με τις διεθνείς τιμές. Να πούμε ότι τουλάχιστον 20 μέρες τώρα το Brent είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα είναι στα 104,2 και το αργό της Αμερικής είναι στα 94,9. Ενώ το φυσικό αέριο επίσης είναι πάρα πολύ αυξημένο και διαπραγματεύεται αυτή την ώρα λίγο χαμηλότερα σε σχέση με χθες, αλλά πάρα πολύ υψηλά, στα 85,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα, και αυτός είναι και ο λόγος που η κυβέρνηση ανακοίνωσε μαζί με, με τα δηληστήρια που συμμετέχουν με την παροχή της έκπτωσης, ότι θα αναθεωρούν τις κινήσεις τους κάθε 15 ημέρο. Άρα θα ξαναδούμε τα πράγματα για το πώς εξελίσσεται.
0: 31 Οκτωβρίου τώρα, τέλος του μήνα. Σε 17 μέρες από τώρα. Πινελόπη Τρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη δυνατότητα της χώρας να στηρίξει τους πολίτες απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αξιοποιώντας τη δημοσιονομική της σταθερότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
4: Τα σύννεφα στην αγορά ομολόγων, δηλαδή στο δανεισμό που άλλες χώρες που πριν 10 χρόνια μας κάνανε μαθήματα, ενωθεί με την ενεργειακή κρίση, τότε θα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό που η χώρα μας, αφενός μεν έχει τη δημοσιονομική σταθερότητα και τα πλεονάσματα, να μπορεί να βοηθήσει, να μπορεί να στηρίξει όσο μπορεί την κοινωνία, και αφετέρου να θέτουμε στην Ευρώπη επιτακτικά την ανάγκη να υπάρξουν λύσεις.
0: Η Ελλάδα διαθέτει εφεδρίες για πρόσθετες παρεμβάσεις εφόσον υπάρξει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος, δήλωσε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τόνισε, μιλώντας στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ενεργειακή κρίση, ενώ αναφέρθηκε στο πακέτο στήριξη ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης.
6: Μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Υπάρχουν προσεγγίσεις για ανακούφιση του πολίτη βήμα-βήμα. Αυτή τη στιγμή επιδιώκουμε, έχουμε δώσει το μεγαλύτερο πακέτο ενεργειακής στήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm. Και παράλληλα προσθέτουμε διαρκώς δράσεις για να διευκολύνουμε τους πολίτες. Το 30% επίδομα θέρμανσης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης προχθές, και τη μείωση πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία που θα αγγίξει στα 1,55. Mm. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει και παίρνει μέτρα. Δέστε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών και μεγαλύτερων χωρών και μεγαλύτερων της Ελλάδας που δεν έχουν πάρει ούτε ένα μέτρο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρίες. Θα σας θυμίσω ότι στο προσχέδιο προϋπολογισμού έχουμε και για το 27 συμπεριλάβει 200 εκατομμύρια ευρώ για έκτακτες καταστάσεις. Από την άλλη, προφανώς, αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις. Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που βιώνει ο πλανήτης τα πολλά τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο μπορούμε και κάνουμε πρέπει να ακολουθεί. Αντιλαμβάνομαι ότι ο πολίτης το ακούει με δυσκολία. Όμως αν δεν διατηρήσουμε δημοσιονομική ισορροπία, θα δούμε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα ξαναδούμε στη χώρα μας.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, για να έχουμε μια πρώτη αποτίμηση, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενεζουελών, τον κύριο Μιχάλη Κιούση. Κύριε Κιούση, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Το θέμα της ημέρας σήμερα, πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανση. Με ποια τιμή βγήκε στην αγορά, πόσο πουλάτε αυτή την ώρα που μιλάμε?
7: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα ξεκινάει από 1,55 και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και λιγότερο. Υπάρχουν κάποιες προσφορές των πρώτων ημερών να είναι και φθηνότερο, και φυσικά στην περιφέρεια, όπως είναι και τα καύσιμα κίνησης, έτσι ακολουθεί την ίδια πορεία και το πετρέλαιο θέρμανσης είναι λίγο ακριβότερο. Το 1,55 δεν είναι φτηνή τιμή, αν πάρουμε μεσοσταθμικά ότι θα είναι μέση τιμή Ελλάδος.
0: Σε σχέση με ό,τι είχαμε πέρυσι, για παράδειγμα, τα προηγούμενα χρόνια.
7: Δεν είναι φτηνή, αλλά είναι πιο προσιτή από το 1,95 που θα ξεκίναγε χωρίς τη διπλή παρέμβαση. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί μη θεωρηθεί ότι το 1,55 είναι φθηνό. Στα επίπεδα πέρσι της αντίστοιχης εποχής, 1,10-1,13, θεωρώ ότι είναι δύσκολο να φτάσουμε. Οπότε ξεκινάμε και ας ελπίσουμε ότι διεθνώς θα υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών για να έχουμε χαμηλότερες τιμές, αν αυτό γίνει, ή αν η Ευρώπη αποφασίσει κάποια άλλη ενιαία πολιτική για όλα τα κράτη-μέλη όσον αφορά τις τιμές ενέργειας.
0: 1,55, αλλά με την επιδότηση πέφτει ακόμα λίγο πιο κάτω. Έτσι, αν υπολογίσουμε και την επιδότηση αναλύτρω.
7: Θα σας πω τώρα αμέσως. Καταρχήν η επιδότηση αφορά όλες τις μορφές ενέργειας. Mm-hmm. Αυτοί που είναι δικαιούχοι είναι τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν αλλάξει αυτοί οι δικαιούχοι. Μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Είναι οι ίδιοι δικαιούχοι. Πάει με εισοδηματικά κριτήρια, πάει με ακίνητη περιουσία, πάει με οικογενειακή κατάσταση, αλλά το κυριότερο είναι με γεωγραφικά κριτήρια. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση, γιατί δεν μπορεί να πάρει ένας κάτοικος νευροκοπίου την ίδια επιδότηση με κάποιον κάτοικο των δωδεκανήσων. Οπότε, επειδή κινείται με γεωγραφικά κριτήρια, ξεκινάει από 100 ευρώ στις νότιες περιοχές και φτάνει μέχρι 800 και σε κάποιες πιο ορεινές και βόρειες περιοχές 1200. Αλλά αυτό τα ποσά που προανέφερα αυξάνονται κατά 30%. Αν είστε δικαιούχος των 300 ευρώ θα πάρετε 490, των 500 650 και ούτω καθεξής. Και αυτό βοηθάει. Οτιδήποτε κίνηση γίνεται. Είτε συνδυασμός δράσεων για να πέσει η τιμή, η τελική τιμή του καταναλωτή φτηνότερα, θα βοηθήσει την κατανάλωση, θα βοηθήσει κυρίως τον καταναλωτή να περάσει ένα πιο αξιοπρεπή χειμώνα.
0: Επειδή...
7: Και αυτό η επιδότηση, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, αυτή η επιδότηση δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά οποιαδήποτε μορφή ενέργειας χρησιμοποιείται. Και για τα ξύλα και για το πέλετ και για το ρεύμα, το φυσικό αέριο,
0: και
7: το υδραέριο, το φωτιστικό πετρέλαιο, το πετρέλαιο θέρμανσης κυρίως, αυτή η επιδότηση που δίδεται με γεωγραφικά κριτήρια αφορά για οποιαδήποτε μορφή ενέργειας έχετε αποφασίσει ότι θα περάσετε το χειμώνα.
0: Επειδή γίνεται και αυτή η συζήτηση στις Βρυξέλλες σήμερα με τον Πρωθυπουργό, είχαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ να ζητάει πρόσθετες ευελιξίες για το ενεργειακό κόστος στην Αθήνα. Θα μπορούσε να ληφθούν και άλλα μέτρα. Επιπλέον έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τη μείωση, για τον ΦΠΑ στα καύσιμα.
7: Κοιτάξτε, όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, για να γίνει έτσι πιο κατανοητό, η εξάλληψη όλου του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αφορά το πετρέλαιο θέρμανση. Mm-hmm.
0: Όλο.
7: Αν υπήρχε ένας μηχανισμός, όλο. Μαζί με το ΦΠΑ του, που του αντιστοιχεί, είναι 35 λεπτά. Οπότε, αν βγει κάποιος και πει, εμείς δεν κάναμε οριζόντια έκπτωση στην Αγγλία, κόψαμε όλο τον ειδικό φόρο.
0: Μηδενίσαμε τον ειδικό φόρο και το ΦΠΑ.
7: Ωραία, και όλο το ΦΠΑ. Mm-hmm. Ωραία. Ήταν 35 λεπτά.
0: 35 λεπτά
7: τώρα, 35 λεπτά. Τώρα είναι 40 λεπτά. Κράτος μαζί με δηληστήρια. Είναι 40. Είναι περισσότερο από το μηδενισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ.
0: Κατανοητό.
7: Κοιτάξτε. Σίγουρα υπάρχουν πάντα στο καλό, σε αυτό το προσιτό, υπάρχουν και καλύτερα. Πάντα. Εγώ θεωρώ ότι και για τα καύσιμα κίνηση και για τα καύσιμα θέρμανση και για το ρεύμα και για το φυσικό αέριο, οποιαδήποτε μορφή ενέργειας, επειδή δεν μπορεί κάποιος να πανεύει στα γεωπολιτικά γεγονότα παγκοσμίως, θεωρώ ότι η Ευρώπη κάπου έχει αργήσει, κάπου έχει πάρει λάθος αποφάσεις και θα σας πω μόνο μία κουβέντα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κιούση.
7: Είναι απάντηση μειώστε την κατανάλωση στο πρόβλημα των υψηλών τιμών της ενέργειας?
0: Σε καμία περίπτωση.
7: Αυτή την απάντηση έδωσαν.
0: Τα είπατε όλα με το κύριε Κιούση. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας εδώ. Ακούσαμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, για τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων, για τις τιμές τώρα και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κύριος Τσαμπασλής. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Δαμπούλο και τη Μαρία Γεωργίου.
8: Έπρεπε να πουλάμε 95 με 2 ευρώ τη θέρμανση. Με την επιδότηση που έδωσε το κράτος, η οποία ανέρχεται στα 40 λεπτά, 20 από τα δηληστήρια και 20 από την κυβέρνηση, κατεβαίνει σε 1,55.
9: Εσείς πόσο θα πουλήσετε? Γιατί ακούμε ότι στην περιφέρεια, ανάλογα με το πόσο κοντά, κάποια μεταφορικά, την ποσότητα που θα βάλει ο άλλος, θα έχουμε διακύμανση τη στιγμή.
8: Εγώ πιστεύω από 1,58 μέχρι 1,60 θα πουλάμε σήμερα.
10: Με τα άλλα καύσιμα, τι γίνεται, δηλαδή με το ντίζελ κίνηση?
8: Το ντίζελ κίνηση, παρόλη την επιδότηση που δίνουν τα 20 λεπτά που είναι αυτή τη στιγμή, πάλι είναι ακριβό. Γιατί εμείς εδώ που ζούμε στην περιοχή μας δεν έχουμε τρένο και όλα τα προϊόντα μεταφέρονται στα αστικά κέντρα με μεταφορικές εταιρείες. Αυτή τη στιγμή είναι πανάκριβο το πετρέλαιο. Τώρα με την επιδότηση που θα δώσει από 1 Νοεμβρίου στην Αγγλία και θα, ο ειδικός φόρος και το ΦΠΑ με το σύστημα που κάνει η κυβέρνηση, πιστεύω ίσως ελαφρυνθούν λίγο.
9: Και τιμές, δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης πόσο πωλείται?
8: Πιστεύω το πετρέλαιο κίνησης εδώ σε εμάς που λέμε 2,10 σήμερα.
9: 2,10 και η αμόλυβδη? Ναι.
8: Η αμόλυβδη 2,10, 2,12, 2,16.
9: Μάλιστα.
0: Στα νέα μέτρα για την ενεργειακή κρίση αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Τόντης Ανιάδης ήταν στον Brief και θα μας πει περισσότερα. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Νότι την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει στις Βρυξέλλες ζήτημα ευρωπαϊκής παρέμβασης απέναντι στην άνοδο των τιμών. Τι σας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
11: Σωστά είναι. Καλησπέρα και κύριε. Είναι, θα λέγαμε, δύο τα μέτρα για τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε, τόσο το εσωτερικό και πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, όσο και το διεθνές ευρωπαϊκό μάλλον πεδίο και πόσο εκεί μπορούμε να παρέμβουμε, θα εισακουστεί εν πάση περιπτώσει και ελληνική ή παρέμβαση του Νότου εν πάση περιπτώσει απέναντι σε ένα σκληρό βορρά, ούτως ώστε να υπάρχει ευρωπαϊκή απάντηση στην μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, όπως επανέλαβε ο κυβερνικός εκπρόσωπος. Όπως καταλαβαίνει κανείς, το θέμα ήταν κυρίαρχο σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, που λίγο ολοκληρώθηκε, ήταν και διήρκησε πάνω από μια ώρα. Είναι σημαντικά τα ζητήματα που έχουν τεθεί και έτσι υπάρχουν και απόνερα, αν μου επιτρέπετε ο όρος, αντιπολιτευτικά, δηλαδή κατά της αντιπολίτευσης από την πλευρά της κυβέρνησης, καθώς έκανε λόγο για λαϊκισμό και πλειοδοσία που δεν κοστολογείται ουσιαστικά ο κυβερνικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε προτάσεις του Πασόκ και της Ελλάς ή ΣΥΡΙΖΑ 2, όπως συνήθως λέει. Έκανε και αναφορά, ζήτησε να γίνουν και συγκρίσεις με το παρελθόν, γιατί και τα δύο κόμματα έχουν κυβερνήσει. Τώρα, αυτό το οποίο μπορεί να κρατήσει κανείς είναι ότι η κυβέρνηση εκτιμά, υποστηρίζει ότι ακολουθεί μια λογισμένη πολιτική, δεν τα δίνει όλα μπροστά ώστε να μην έχει εφεδρίες και αποθέματα, ενώ κάνει και μια προτεραιοποίηση του από πού μπορεί να προσφέρει. Έχει φορολογήσει στο παρελθόν υπερκέρδη ληστηρίων, αλλά θυμάμαι ότι το καλύτερο είναι να επιδοτηθεί η Αγγλία υπερχαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τις Βρυξέλλες, όπου θα λέγαμε ότι ο κύριος μπορεί να είναι, να δούμε και τι θα γίνει στις Βρυξέλλες ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Σύνοδο. Και απαντώντας μάλιστα και σε δική μας ερώτηση, τη Έρθιος Radio, η Έρθιος συνολικά, ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε ότι υπήρχαν μια σειρά πρωτοβουλίες, είτε για το Ταμείο Ανάπτυξης, είτε περίτρα διαφυγής για δαπάνες άμυνας, είτε για το κάζο Μπέλη, που χλέβαζε η αντιπολίτευση, αλλά αποδείχθηκαν ότι αυτές οι πρωτοβουλίες πιάσαν τόπο, υλοποιήθηκαν και ενίσχυσαν τον ρόλο της χώρας. Έναν ελπίζοντας, ευελπιστώντας, σημειώντας εισαγωγικά μάλιστα ότι δεν συμφωνεί η ελληνική κυβέρνηση με τις εισηγήσεις της Ολλανδικής Προεδρίας, αλλά ευελπιστώντας ότι κάτι καλύτερο θα κερδίσουμε, και είπαμε σήμερα και αύριο είναι.
0: Περιμένουμε από εκεί. Βεβαίως. Τώρα, σχετίζεται με τα ενεργειακά και το επόμενο θέμα, γιατί ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε για το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου Κύπρους Ελλάδος ξεκινά με την υποβολή αιτήματος για την έκδοση ναύτεξ. Τι είπε ο κ.
11: Μαρινάκης? Ρώτησα, Γρηγόρη, αν επιβεβαιώνει το σημερινό δημοσίευμα της Καθημερινής, επιβεβαιώνεται απεριφραστής. Χωρίς περιφράσεις, επιβεβαιώνεται. Ακολουθείται όμως η λογική διαδικασία, δηλαδή η γαλλική κυβέρνηση ζητά, και αυτό έχει τη σημασία του, μόνο από την ελληνική, η γαλλική εταιρεία ζητά μόνο από την ελληνική κυβέρνηση, το λιμενικό και την αντίστοιχη αρχή, αλλά και την Κύπρο, άδεια για να ποντιστεί, να γίνουν οι έρευνες ώστε να ποντιστεί το καλώδιο, ένα καλώδιο, ένα project, να το πω έτσι, που ουσιαστικά θα συμβάλλει προοπτικά στην ενεργειακή ανακούφιση προχωρών και είναι ένα project χρηματοδοτούμενο του Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλο βαθμό. Έτσι, μην το ξεχνάμε.
0: Βέβαια. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στα ενεργειακά, κυρίες και κύριοι. Τη φορολόγηση των υπερκερδών, των ενεργειακών ομίλων και τα κοινά μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστου ζωής προτάσσουν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές στην προσύνοδό τους στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στελίτευσε τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομία.
12: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση.
0: Παράλληλα, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι οι παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος ενέργειας. Υψηλή τόνη από το Κομμουνιστικό Κόμμα, που επισημαίνει ότι παρά τις όποιες παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει 40% ακριβότερα από το 25, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να τονίζει την ανάγκη να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
13: Το θέμα του να βάλεις πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων ή πλαφόν στην τιμή πώλησης του πετρελαίου, της βενζίνης, του ρεύματος, δεν είναι. Είναι ζήτημα που πρέπει να παλευτεί. Βεβαίως κάποια συμφέροντα, αυτά που έχουν τα ενεργειακά συμφέροντα, τα ενεργειακά μονοπόλια, δεν τους συμφέρει διότι χάνουν εκεί πάρα πολλά κέρδη.
0: Τροπολογία καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Ακούμε τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Νίκο Παπά.
14: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους. Εμείς καταθέτουμε τροπολογία, ούτως ώστε όλα αυτά τα έσοδα να πάνε στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Πειράζει την οικονομική πολιτική από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Στο Κέντρο με τον Γιώργο Κουβαρά.
15: Δηλαδή, είναι αδιανόητη πρώτα απ' όλα η παράδοση του πεδίου της ενέργειας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η πλεύση ελευθερίας, όπως ξέρετε, έχει τη θέση ότι τα στρατηγικά εργαλεία της χώρας και οι στρατηγικές επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέψουν σε δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία.
0: Από την πλευρά του, τώρα, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τις προτάσεις της σχετικά με τη μείωση των φόρων στα καύσιμα, κάνοντας λόγο για κοστολόγηση.
6: Αυτή τη στιγμή, κάποιοι μας κατηγόρησαν για μια σφιχτή δημοσιονομία.

0: Μια στιγμή ρε παιδιά. Το 19 το πετρέλαιο θέρμανσης το πλήρωνες 1 ευρώ. Τώρα το πληρώνεις 2. Δεν είναι 2, είναι ένα 55 μπασιτός. Τη φέτα την έπαιρνες τόσο, τώρα κάνει τόσο.
1: Δηλαδή... Ναι, αλλά και δεν ναι. μας είπε. Καλά, εντάξει, Τσίπρας είναι ό,τι θέλει λέει. Αλλά δεν μας είπε, για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας, ότι το μισθό, τον κατώτατο, μας τον παρέδωσε 660 ευρώ και κοντεύουμε να τον φτάσουμε στο χιλιάρικο. Είναι δύσκολα τα οικονομικά για να τα ασκεί ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, θα θυμίσω, η Ελλάδα, αν δεν είχε το άχρηστο τρίτο μνημόνιό του, που δεν το χρειαζόμασταν. Επειδή όμως ήθελαν να ζήσουν ναι. την πλέργια, πώς το λέγανε, ανάσα αξιοπρέπειας, ναι. φορτώθηκε ο ελληνικός λαός 120 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Ενεργειακή κρίση και ακρίβεια καθορίζουν το πολιτικό σκηνικό, όπως είπε εδώ στο σταθμό μας ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Σούπης. Κλειδί λοιπόν για τις πολιτικές εξελίξεις και την εικόνα των κομμάτων, το ενεργειακό, και να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
3: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή καταρχάς ένα είναι το πρόβλημα που θα καθορίσει την πορεία της κυβέρνησης και τους συσχετισμούς. Αν η Νέα Δημοκρατία θα ανέβει, αλλά νομίζω θα επηρεάσει όλα τα κόμματα. Είναι η σοβαρότητα με την οποία αντιλαμβάνεται η κοινωνία την ενεργειακή κρίση. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας φόβος που ξεπερνάει το 80%
0: όπως όλη την Ευρώπη.
3: Ότι έρχονται καταλυτικές επιδράσεις. Ένα κομμάτι απευθύνει ένα, ας πούμε, μια κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν αντιδράς με αμεσότητα. Υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που λέει καλά αυτά που έχεις πει μέχρι στιγμής δεν φτάνουν, είναι λίγα, πέρα από αυτούς που λένε ότι έχουν μηδενική αξία και δεν έχουν και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Δεν μιλάω για ευρωσκεπτικισμό, τη βλέπουν ότι σου λέει άρα ας κάνουμε στη χώρα. Και αρχίζει και φαίνεται δε μία ταχύτητα όπου ο κάθε άνθρωπος σου λέει μέχρι να δούμε τι θα γίνει από την Ευρώπη, μέχρι να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση, ας δούμε εμείς. Το 60% δηλώνει ότι θα μειώσει τη θέρμανση, το 55% τις μετακινήσεις. Αυτό είναι το μεγάλο τοπίο που θα επηρεάσει. Η κρίση, ξέρετε, είναι σαν το δίκοπο μαχαίρι. Εάν τις χειριστείς, μπορεί να σε ανεβάσουν πολύ. Εάν δείξεις ότι δεν... μπορεί και να σε βυθίσουν. Η γνώμη μου είναι, όταν έλεγα πριν ότι προφανώς οι πολίτες από την κυβέρνηση ζητάνε λύσεις, όμως απευθύνουν και θα κατηγορώ και θα αξιολογήσουν και την αντιπολίτευση. Δηλαδή σου λέει δεν μπορεί εμένα να με καίει πως θα βγάλω το χειμώνα και εσείς να τσακώνεστε αν ο ένας είπε βλάκα τον αρχηγό ή σκουπίδι το ένα στέλεχος στο άλλο. Είναι σοβαρές καταστάσεις, πείτε μας τι προτείνετε.
4: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Από το οικονομικό πεδίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση. Σημαντική αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ τόσο φέτος όσο και το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας δώσει συνοπτικά τις λεπτομέρειες. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρήγορη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Μείωση λοιπόν του δημοσίου χρέους της Ελλάδας στο 136% του ΑΕΠ φέτος, από 146,6% πέρσι, δηλαδή περίπου 10 μονάδες κάτω, και νέα υποχώρηση στο 128,7% το 2027 και στο 111,1% το 2031, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές. Με βάση τα στοιχεία του Ταμείου, το χρέος Ελλάδας θα είναι φέτος χαμηλότερο από της Ιταλίας είναι 137,9% στην Ευρωζώνη, ενώ το 2031 πιο μικρό και από το χρέος της Γαλλίας. Της Γαλλίας αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά στο 123,6% και του Βελγίου στο 122,1%. Η ταχεία μείωση του ελληνικού χρέους θα στηριχτεί από τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία αναμένεται να μειωθούν σταδιακά, αλλά να διατηρηθούν σε επίπεδα πάνω από το 2%. Ειδικότερα για φέτος, Γρηγόρη, το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται στο 3,4% από 4,9% το 2025 και για το 2027 στο 2,6%.
2: Σημαντική εξέλιξη αυτή, βέβαια.
5: Ναι, νωρίτερα δόθηκαν και τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό για το 9 μήνο του έτους και έδειξαν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα εκτινάχθηκε στα 7,5 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά 2,4 δις τον αρχικό στόχο του προϋπολογισμού.
2: Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα τελείως. Μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, η Ρόδος μετρά τις πληγές της με έναν

0: Μικρό και σοβαρές ζημιές. Ένα 24ωρο καταγράφηκε η βροχόπτωση που αντιστοιχεί σε 6 μήνες. Πάμε στο νησί, πάμε στη Ρόδο και στη Μαριέτα Γαβριλιώτη, που έχει τις πληροφορίες για την κατάσταση που παρουσιάζει και την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το νησί. Μαριέτα, τα προβλήματα στο δικό ίδιο και τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, η οποία δεν θυμίζει σε τίποτα το νησί που ήταν χθες, την κατάσταση που επικρατούσε χθες. Σήμερα έχουμε ήλιο από το πρωί, μια πολύ καλή μέρα, και η προσπάθεια όλων είναι να επανέλθει η κανονικότητα. Βέβαια, το βασικό της χθεσινής κακοκαιρίας ήταν η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής του 62χρονου που παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα νερά ενός χυμάρου και έπεσε στη θάλασσα. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα σήμερα εστιάζονταν το πρωί κυρίως, γιατί όσο περνούν οι ώρες, όπως καταλαβαίνετε,
0: καλύτερευουν οι συνθήκες.
1: Αποκαθίστανται, ακριβώς. Προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κυρίως από κάποιες κατολιστήσεις, φερτά υλικά, καλάμια που κατέβασαν είτε τα νερά της βροχής, είτε χύμαροι και ματιές που φούσκωσαν.
0: Και μας έκανε εντύπωση και μια εικόνα που είδαμε στην τηλεόραση του Ερνιούς νωρίτερα, Μαριέτα, που βλέπαμε ανθρώπους να είναι στις παραλίες τουρίστες, στις ξαπλώστρες, ενώ δίπλα τους η εικόνα δεν ήταν και καλύτερη δυνατή. Σκουπίδια, αξίλα, καλάμια, διάφορα φερτά υλικά, καλάμια.
1: Ναι, ήταν η περιοχή του Φαλιρακίου. Είναι μια πολύ τουριστική περιοχή για όσους ξέρουν τη Ρόδο. Και εδώ έχουμε ακόμα πάρα πολύ τουρισμό, πρέπει να σας πω.
0: Ακόμα είναι νωρίς.
1: Έχουμε ζέστη, έχουμε καλοκαίρι, ευτυχώς.
0: Μαριέτα Γαβριλιώτη, σε ευχαριστούμε να μείνουμε σε αυτά. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, δύσκολες ώρες και για τους κατοίκους στη Ρόδο. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο σε όλους. Τώρα, πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ώρες και ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο του φαινομένου? Πάμε στην Νικολέτα Διακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους, Γρηγόρη. Να θέσουμε λοιπόν το πλαίσιο. Από τώρα μέχρι και το απόγευμα της Παρασκευής δεν υπάρχει καμιά επικινδυνότητα σε καμιά περιοχή της χώρας μας, και αυτό είναι σημαντικό. Ωστόσο, από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου θα έχουμε μία σύντομη χειμερινή συφής επιδείνωση του καιρού, όχι ακραία, αλλά αξιόλογη, κυρίως γιατί έχουν προηγηθεί τα πλημμυρικά φαινόμενα στη χώρα μας. Θα περιλαμβάνει λοιπόν αυτή και νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα τη νύχτα προς το Σάββατο, σε Μαγνησία, σποράδες, δηλαδή και σε πληγήσεις περιοχές δυστυχώς, στην Εύβοια, Ανατολική Ύστερα, Ανατολική Πελοπόννησο και μέσα στο Αιγαίο. Όλο αυτό θα συνοδευτεί και από έναν βοριά στα 7 μποφόρ, ευτυχώς όχι θυελώδη. Θα πέσει και θερμοκρασία πτώση ικανή να φέρει πάλι χιονοπτώσεις σε κεντρικά και βόρεια ορεινά. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι υπάρχει μια πιθανότητα τη νύχτα προς το Σάββατο να χιονίσει ψηλά και στην Πάρνηθα. Το κρατάμε και αυτό, διότι είναι αρκετά πρόημο, νομίζω, για την εποχή. Και από εκεί και πέρα, από το μεσημέρι του Σαββάτου, ο καιρός βελτιώνεται πλήρως. Και θα πάμε από την Κυριακή με καλοκαιρία σε όλη τη χώρα που θα κρατήσει.
0: Νικολέτα Διακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ πολλά προβλήματα λοιπόν σε διάφορες περιοχές. Πήγαμε και στη Ρόδο, με τι γίνεται, και στην Εύβοια δύσκολες ώρες. Ο δρόμος που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδη παραμένει στο επίκεντρο μετά την υπερχείληση του ποταμού Κυρέα, που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Προβλήματα και στη Σκιάθο όμως. Το προηγούμενο 24ωρο συνεργεία επιχειρούν για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ σημαντικές ζημιές είχαμε σε ελαιόδεντρα στην Μάκρη Αλεξανδρούπολη από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της κακοκαιρίας. Και να πούμε τέλος ότι αναχωρούν τα πλοία κανονικά από το λιμάνι του Πειραιά μετά την άρση του απαγορευτικού. Το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα, θα ξεκινήσουν να αναχωρούν και τα πλοία από Ραφίνα και Λαύριο. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφασίστηκε η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αλλά και το παρασκήνιο στο Λευκό Οίκο, περιέγραψε η δημοσιογράφος Daily Mail Ελίνα Σειράς, η οποία μίλησε στην Αδαμαντία Λιόλιου στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο στην τηλεόραση του Ερνιούς. Πάμε στην Αδαμαντία, την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, την Αδαμαντία Λιόλιου, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί όπως ακούσαμε, είδαμε και το σχετικό απόσπασμα Αδαμαντία, όπως αποκάλυψε, η απόφαση λήφθη μέσα σε μόλις 2 ημέρες. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και αυτό έχει προκαλέσει εντύπωση και στην ίδια την δημοσιογράφο, την ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου στη Daily Mail, Ρίνα Σειράς, που μου μίλησε, όπως φυσικά και στους δημοσιογράφους των Αμερικανικών μέσων, καθώς είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Σε κάθε περίπτωση, η Ρίνα Σειράς καλύπτει τα θέματα του Λευκού Οίκου, όπως και όλη την δράση της Kimberly Guilfoyle από την στιγμή που έχει αναλάβει τα καθήκοντά της ως πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ελλάδα. Η Daily Mail, γνωστή εφημερίδα, ταμπλόιτ, Επομένως, ασχολείται πολύ με θέματα lifestyle, όπως και ανθρώπινες ιστορίες. Μαζί με τη Wall Street Journal ήταν οι δύο κορυφαίες εφημερίδες που ασχολήθηκαν με τη δράση της. Και επομένως, είχαμε αυτή την εξέλιξη για την αποπομπή τελικά της Κύπερ Γκίλφοϊλ από την θέση της. Όπως μου είπε και στο off the record, θα έλεγα η Ελίνα, η ερώτησή της προς τη νέα εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, την Κέιτι Ζακαράια, ενόχλησε το Λευκό Οίκο. Ωστόσο, η ίδια η εκπρόσωπος απάντησε πολύ φυσικά ότι ήδη είχε ζητηθεί η αποπομπή της πρέσβεως. Μάλιστα, μένουμε στο χρόνο ότι πιθανότατα ακόμη και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, που έγινε στις 7 Οκτώβρη, ήξερε η ίδια η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ότι είναι θέμα χρόνου η αποπομπή της. Ήδη να θυμίσουμε ότι υπήρχαν τα δημοσιεύματα και είχαν διαρρεύσει πολλές πληροφορίες. Δημοσίευμα της ίδιας δημοσιογράφου της Ελίνα Σιράζ, που δείξαμε τη συνέντευξή της στο Earth News, αποκάλυψε ήδη από τις αρχές του Οκτώβρη, δηλαδή πριν από την επίσκεψη Ρούμπιο, και για διάφορες σχέσεις και πιέσεις που υπήρχαν από την πλευρά και από τον κύκλο της Κίμπερ Γκίλφοϊλ προς επιχειρηματίες, ακόμη και Έλληνες. Επίσης, διάφορες συναλλαγές που αφορούσαν ακόμη και αλκοόλ, ακόμη και διάφορα προϊόντα και χρηματικές συναλλαγές, θα έλεγα. Όλα αυτά, πηγές από το Λευκό Οίκο έλεγαν ότι είχαν ήδη ενοχλήσει τον Μάρκο Ρούμπιο, έστω και αν όταν ρωτήθηκε στην Ελλάδα είπε ότι διερευνάται σε κάθε περίπτωση το θέμα.
0: Τώρα η Βρετανίδα δημοσιογράφος, η Ελίνα Σιράζ, έκανε κάποια ανοίξη, κάποια αναφορά, ρωτήθηκε, τη ρώτησε για την επόμενη μέρα σε ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Θεωρεί ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις από αυτή την εξέλιξη?
3: Τη ρώτησα, το ψάχνει και η ίδια, έχει κάνει το ρεπορτάζ της, προκύπτει ότι όχι, δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ότι η πολιτική των ΗΠΑ ως προς την Ανατολική Μεσόγειο και ως προς τη χώρα μας παραμένει σταθερή. Ότι η συγκεκριμένη απόφαση για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αφορά πρόσωπα και όχι την πολιτική των χωρών. Και επομένως, η επιδίωξη και των ΗΠΑ είναι η συνέχιση όλων των project και των έργων που τρέχουν, κυρίως στον ενεργειακό τομέα, αλλά και φυσικά η διατήρηση ενός καλού επίπεδου στις σχέσεις των δύο χωρών. Τώρα, το βασικό ερώτημα είναι και ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης. Σίγουρα αναλαμβάνει ο νούμερο 2, ο ΧΑΚ, ο οποίος είναι και διπλωμάτης καριέρας με σημαντική παρουσία και γνώση των θεμάτων. Όσα γράφονται και λέγονται για κάποιους Ελληνοαμερικάνους και από το δικό μου ρεπορτάζ, πάντως προκύπτει ότι δεν επιβεβαιώνονται και ότι δεν είναι τα συγκεκριμένα ονόματα που διαβάζουμε κυρίως στις δημοσιογράφους στην Ελλάδα που θα αναλάβουν έστω μετά από την αναπλήρωση, μετά από τον αναπληρωτή, την θέση του Αμερικανού πρέσβη στην χώρα μας.
0: Ωραία, περιμένουμε εδώ, είμαστε και θα τα σχολιάσουμε σε κάθε περίπτωση. Αδαμαντία Λιόλιου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μοιράστηκες εδώ με τους ακροατές μας στο δελτίο μας, στο μαγκαζίνο. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τη συνάδελφο, την Αδαμαντία Λιόλιου, η οποία πήρε μια συνέντευξη από την δημοσιογράφο της Daily Mail, την Ελίνα Ασυράς, με σημαντικές αποκαλύψεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφασίστηκε η αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Πάντως, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φέρεται να ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Φλόριντα μετά την αποχώρησή της από τη θέση της πρέσβυρας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Σε λίγο θα προσπαθήσουμε να βρούμε την Κατερίνα Φρίσα, γιατί έχει ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα, ενώ η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στην Ουάσιγκτον και παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος θα τη διαδεχτεί βεβαίως στην Αθήνα. Να μείνουμε εμείς τώρα εκτός συνόρων στον πόλεμο του Ιράν. Το CNN αποκαλύπτει τώρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν σχέδια για τη χρησιμοποίηση της λεγόμενης μητέρας όλων των βοβών του πιο ισχυρού μη πυρηνικού όπλου που διαθέτει το αμερικανικό πλωστάσιο. Πάμε στην Ενθοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες για αυτή την πολύ σημαντική πληροφορία. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με την αποκάλυψη του CNN, που βασίζεται σε πληροφορίες από πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους, όπως αναφέρεται, το Πεντάγωνο σχεδιάζει τη χρησιμοποίηση, αν φυσικά υπάρξει τέτοια απόφαση από τον Ντόναλντ Τραμπ για χτύπημα, ακόμη και της μητέρας όλων των βομβών, όπως λέγεται, της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πλωστάσιό τους, μπορεί να καταστρέψει ακόμη και 9 οικοδομικά τετράγωνα. Είναι μια ιδιαίτερα ισχυρή βόμβα, ισχυρότερη που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, δεν έχει τόσο διατηρητική ικανότητα. Δηλαδή, δεν είναι σίγουρο αν θα μπορέσει να καταστρέψει πυρηνικά, πυρηνικές ή ενεργειακές υποδομές και κυρίως πυρηνικές υποδομές που βρίσκονται βαθιά μέσα στην γη, κάτω από βουνά, όπως για παράδειγμα την εγκατάσταση στο βουνό Πίκαξ, που έχει αναφέρει και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπάρχει λοιπόν το ερώτημα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τις διαρροές αυτές και τις πληροφορίες που διαρρέουν θέλουν πραγματικά να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο όπλο, αν αυτό το όπλο θα είχε ένα στρατηγικό αποτέλεσμα ή αν θα κλιμάκωνε περισσότερο την ένταση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα ήταν πραγματικά καταστροφικό αν χρησιμοποιούνταν σε ενεργειακές ή πυρηνικές υποδομές που γύρω τους υπάρχουν πολιτικές υποδομές, υπάρχουν κατοικίες, υπάρχει πληθυσμός.
0: Βέβαια. Τώρα να φύγουμε από το μέτωπο του Ιράν, να πάμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο της Ουκρανίας. Εκεί ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ξαναρχίσουν οι επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηρίων που είχαν παγώσει για τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία, δηλώνοντας παράλληλα απογοητευμένος από την Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Ντίζελ, Έλενα.
4: Ναι, ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους η συνέντευξη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους Financial Times. Είπε λοιπόν ότι είναι απογοητευμένος από τον Αμερικανό πρόεδρο και τη συμφωνία με την Ρωσία. Είπε ότι θα ξαναρχίσουν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, σε δηληστήρια της Ρωσίας που είχαν σταματήσει για τρεις ημέρες. Και μάλιστα η Ρωσία σήμερα ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανοί έπληξαν δηληστήριο στην περιοχή Ρεϊζάν κοντά στην Μόσχα. Μάλιστα υπάρχει και μια αντίστοιχη αντίδραση από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου που λέει ότι ουσιαστικά δεν σέβεται η Ουκρανία την ενεργειακή εκεχηρία. Αυτή η εκεχηρία, ωστόσο, Γρηγόρη, πρέπει να σου πω ότι με επί της ουσίας δεν έχει υπάρξει ποτέ. Και επίσης να σου πω, πολύ σημαντικό, την ώρα που υπάρχει και σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι υπήρξε αμερικανική πρόταση Witkoff-Kushner προς τους Ευρωπαίους για να αποδεσμεύσουν παγωμένα κεφάλαια της Ρωσίας, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη Ρωσία, ώστε να έρθει ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι το απορρίπτουν. Και βέβαια, ένα πολύ σημαντικό σημείο στη ρήξη Ζελένσκι-Τραμπ είναι και το γεγονός της περιορισμένης πρόσβασης στο σύστημα Starlink Star Shield, το στρατιωτικό σκέλος που βοηθάει πάρα πολύ την Ουκρανία.
0: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τώρα έχουμε μια δυσάρεστη είδηση, μια μεγάλη απώλεια για το χώρο του πολιτισμού, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Πάμε στην Έλενα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
5: Καλό μεσημέρι. Μπέτι Βαλάση, λοιπόν, ήταν η ηθοποιός που στις μνήμες όλων μας, Γρηγόρη, έχει καταγραφεί ως Ηλοξάνδρα στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ της δεκαετίας του 80. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 χρόνων στο σπίτι του αγωνιστή. Σύντροφος του διεθνή και επίσης ηθοποιούτη του Βανδύ και επιστήθεια φίλη της Μελίνας Μερκούρη, η Δέσπου Βαλάση, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η Μπέτι, όπως γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και το πραγματικό της όνομα ήταν Δέσπο, από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και μοίραζε τα πρώτα χρόνια της ζωής της μεταξύ Κατερίνης, όπου ζούσε, και Αθήνας, όπου ζούσε η μητέρα της. Το θέατρο μαθήτευσε κοντά σε σημαντικούς δασκάλους, μεταξύ των οποίων τον Εμίλιο Χορμούζιο, την Κατίνα Παξινού, τον Άγγελο Τερζάκη και τον Σοκράτη Καραντινό. Το 1961 έκανε την πρώτη θεατρική εμφάνιση στο θέατρο Καλυτά, δίπλα στον Κάρολο Κούν και τη Μέρη Αρώνη, ενσαρκώνοντας την Παλάδα Αθηνά στη σατυρική τριλογία Οδύσσια του θεατρικού συγγραφέα Μανώλη Σκουλούδη. Στον κινηματογράφο δραστηριοποιήθηκε από το 1960 έως το 2004, συμμετέχοντας σε τουλάχιστον 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους και συνεργαζόμενοι με καταξιωμένους σκηνοθέτες.
0: Μάλιστα, πραγματικά μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Συλληπιτήρια στους δικούς της. Τώρα, πάμε σε μια άλλη πολύ σημαντική είδηση και εξέλιξη. Έχουμε εξέλιξη αναφορικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Γιατί είχαμε μια συνέντευξη σήμερα στην Καθημερινή του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου, του Τζορτζ Όσμπορν, ο οποίος επαναλαμβάνει ότι επιθυμεί να βρεθεί μια λύση που θα επιτρέπει την παρουσίαση των γλυπτών και στις δύο χώρες, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι το Λονδίνο θεωρεί απαραίτητη την κοινή αξιοποίησή τους. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς, Έλενα?
5: Ένα μοίρασμα, ακόμα μια. Ναι, μια καινούργια θέση της Βρετανικής πλευράς. Να πούμε λοιπόν ότι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας και εδώ και 5 χρόνια πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου καταθέτει με έναν ακόμα βρετανιγμό, θα λέγαμε, τη δική του άποψη για την επίλυση του ζητήματος της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στο γενέθλιο τόπο του, ύστερα από τα σενάρια δανεισμού που έχουμε δει στο παρελθόν, Γρηγόρη, όχι και πολύ μεγάλο παρελθόν, πριν από 2 εβδομάδες, και τα λοιπά όπλα που έχει χρησιμοποιήσει η βρετανική πλευρά στο τραπέζι πέφτει η θέση του μοιράσματος. Μετά λοιπόν από 200 χρόνια αγώνα, επιστροφή των γλυπτών του Παρθενών, ο Όσμπορντ επανέρχεται ύστερα και από το 23, πρέπει να πούμε, που προείστατο των διαβουλεύσεων, και όλα έδειχναν ότι προχωράμε σε επίλυση του θέματος με σταδιακή επιστροφή των μαρμάρων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής ανταλλαγής, με μια πρόσταση που φυσικά δεν είναι αποδεκτή από την ελληνική πλευρά, που στηρίζει σταθερά την απόλυτη επιστροφή των γλυπτών, ώστε το μνημείο της Ακρόπολης να μην είναι ακροτεριασμένο. Ο πρόεδρος του Βρετανικού δήλωσε ότι η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να φτάσουν σε μια συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ενώ και οι δύο πλευρές, εάν και οι δύο πλευρές, δηλαδή και η ελληνική και η βρετανική, επιδείξουν διαλλακτικότητα. Πρέπει να πούμε όμως κάτι κλείνοντας, που δεν άπτεται τη συνέντευξη, να υπενθυμίσουμε απλώς στους ακροατές κάτι το οποίο είχε πει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στους Guardian πριν από περίπου ένα μήνα, το οποίο ήταν σαφές από την πλευρά τους, ότι η επίλυση του θέματος χρειάζεται πολιτική πάνω απ' όλα βούληση και όχι ελιγμούς.
0: Ελένα Νεφωτίσου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Τώρα από...
1: Τρίτη δέχτηκε το πρώτο τηλεφώνημα από ανδρική φωνή να της λέει ότι είναι από το Δήμο και θα γίνουν έργα για την τοποθέτηση καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος και κινδυνεύει με ηλεκτροπληξία. Όλα τα χρυσά νομίσματα είναι αυτά που τραβούν την ηλεκτρική ενέργεια και μπορούν να προκαλέσουν σπιθύρες και πρέπει να τα βάλει σε σακούλες και να τα βγάλει έξω από το διαμέρισμά της και μάλιστα να αφήσει την πόρτα ανοιχτή ώστε αν γίνει κάποια έκρηξη να μην διοχετευτεί στο σπίτι, να φύγει προς άλλο δωμάτιο που θα ήταν μακριά από τον ηλεκτρολογικό πίνακα του διαμερίσματος. Ακολούθησαν αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις λίγων λεπτών με φωνές να εναλλάσσονται από γυναίκα σε άντρα, με την τελευταία να γίνεται στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα της Τρίτης. Η γυναίκα ενέδωσε, άφησε τα χρήματα, οι δράστες τα πήραν και εξαφανίστηκαν, ανέβηκαν με το ασανσέρ χωρίς να δώσουν κάποιο σημείο.
0: Χρειάζεται προσοχή σε κάθε περίπτωση. Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε να δούμε τι γίνεται στη γειτονική Αλβανία, που συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι διαδηλώσεις των φοιτητών μετά τις χθεσινές βίαιες συγκρούσεις στα Τύρανα, που είχε αποτέλεσμα τραυματισμού αστυνομικών και διαδηλωτών αλλά και συλλήψεις. Η Δέσποινα Συριοπούλα από την Αθροσύνταξη θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Δέσποινα.
2: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Όπως είπες, είναι η τρίτη μέρα των κινητοποιήσεων σήμερα, μετά από χθες τις πολύ αρκετά βίαιες κινητοποιήσεις. Λοιπόν, τα πανεπιστήμια, οι φοιτητές ήθελαν να πέφτουν από τα μαθήματά τους και πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Παιδείας. Εκεί η ένταση κλιμακώθηκε. Αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να διαλύσουν τις συγκεντρώσεις χρησιμοποιώντας δακρυγόνα, εκτοξεφύρες, νερού και κλόπ. Αυτό το δείχνουν βίντεο τα οποία αναρτήθηκαν και καταγράφουν αυτές τις βίαιες τα βία στιγμιότυπα. Σήμερα να σου πω ότι ομάδα γυναικών έχει απευθύνει κάλεσμα για αποχή από την εργασία όλων καλώντας τις γυναίκες που απασχολούνται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο, τομέα, αλλά και όσες ασχολούνται με την οικιακή φροντίδα να συμμετέχουν και να βρίσκονται στον πλευρό των φοιτητών. Παράλληλα, φοιτητές χώρα και σε άλλες χώρες καλούνται να απέφουν από τα μαθήματά τους. Επίσης, σήμερα είχαμε, Γρηγόρη, και τον Έντι Ράμα να κάνει δηλώσεις.
0: Είπε
2: ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί λόγω των διαδηλώσεων, ότι δεν θα επιτρέψει η βία να εκτροχιάσει το στόχο της Αλβανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι υπονομεύει το μέλλον της χώρας.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Αθλητικό δελτίο.
0: Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά για την αθλητική ενημέρωση. Ευρωπαϊκή βραδιά απόψε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΟΦΗ. ΑΚ δεν τα κατάφερε χθες για το Champions League, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα. 3 ενετήθηκε χθες μετά από τζιομπινιρέ λάθη και στο μετοφύλακα, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα στα σημερινά, πρώτος μπαίνει στη μάχη ο Παναθηναϊκός κόντρα στους Βόσνιους, κόντρα στην Μπόρατ. Είχαμε και επεισόδια νωρίς το μεσημέρι, 11 συλλήψεις με ρόπαλα είχαν μαζί τους οι Βόσνοι, που θεωρητικά είναι ο παδί της ομάδας τους. Στις 10 η ώρα Ρεν Όφη για το Europa League και μεγάλη αναμέτρηση στη Μασσαλία Μαρσίου Ολυμπιακός 10 η ώρα, χωρίς τους παντούς του Ολυμπιακός, με όσα έγιναν την προηγούμενη στις αρχές της εβδομάδας με τα εισιτήρια και το παρεδός των γαλλικών αρχών.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου και η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως. Ενώ

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας 3 με 4 η ώρα το μεσημέρι. Το βράδυ 11 με 12 αποχαιρετάμε την ημέρα μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. 6066439 και 6066204. Μπορεί να είμαστε θαλασσινοί τύποι, γιατί ηρεμούμε στη θάλασσα έτσι, και βλέπουμε ορίζοντα, βλέπουμε, ατενίζουμε ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Αλλά αν θέλεις να αναπνεύσεις αέρα ελευθερίας, θα πας στο βουνό. Και καθαρό αέρα βέβαια, γιατί και αυτό είναι αναζητούμενο πια. Ας ξεκινήσουμε από την ποιότητα του αέρος, μπας και βρεθούμε κάποια στιγμή και στη λευτεριά.

Το τραγούδι του Νικηταρά και το γύρισμα το Λένικου και στα βουνά πάνω σε αυτή τη μελωδία μας τραγούδισε εδώ η Αγγελική Καλυμάνη από το αρχείο μας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αυτή η εκτέλεση 6066-439 και 6066-204.

Με την ευκαιρία που ανεβήκαμε στην Αργυθέα, περιηγούμε στα λογογραφικά Αργυθέα, στα Θεσσαλικών Αγράφων, που έγραψε η Σούλα Τοσκακάμπα, και εκεί βρίσκω μια παράδοση που συναντάμε στην περιοχή. Όταν στη ρίζα κάποιου δέντρου, κυρίως εάν ήταν έλατο, έβγαινε νερό, το θεωρούσαν ιερό και για τούτο κάρφωναν πάνω στον κορμό του δέντρου ή στην κορφή του ένα σταυρό. Σημάδι πως έπρεπε όλοι να το σέβονται και να μην αποτολμήσει κανένας να το κόψει. Σε συνάρτηση με το έθιμο, αλλά και επειδή τις πιο πολλές φορές το νερό των κεφαλαριών βγαίνει από τις ρίζες δέντρων, υπάρχει και ένα σχετικό τραγούδι. Όσο και αν περπάτησα, τουρκικά, ρωμαϊκά, τίποτας δεν μ' άρεσε, ένας δέντρος μ' άρεσε. Φουντωτός, κλωναρωτός, πόχι στην κορφή σταυρό και στη μέση το Χριστό και στη ρίζα κρύο νερό. Το μάθαν οι πέρδικες, πάιναν και τόπιναν και έστησα τα βρόχια μου και έπιασα μια πέρδικα, στο κλουβί την έβαλα. Να λαλάει πάσα πρωί, να ξυπνάει τις έμορφες και τις μαυρομάτισες. Λοιπόν, στις μέρες μας βέβαια αυτό που γίνεται είναι ότι κόβεται το δέντρο και μπαίνει μια σωλήνα, γιατί μπορεί οι ρίζες του δέντρου να καταστρέψουν τη σωλήνα. Έχουμε δει άπειρα τέτοια στην πόλη. Αυτό βέβαια αποδεικνύει πόσο όχι απλά έχουμε ξεφύγει από τη φύση μας, αλλά και πόσο ανίερη είναι η ζωή μας αυτή τη στιγμή. Να συνεχίσουμε και να ακούσουμε κάτι από τους Κυρατζίδες που ηχογραφήσαμε εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στο στούντιο Ε, με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιλέτο.

Αυτό είναι το έργο Λαμέντα, για το οποίο με ρωτήσατε και προηγουμένως, και αποφάσισα να βάλουμε κάτι ακόμα από αυτό το CD της Ξανθούλας Ντακοβάνου σε συνεργασία με τους Φιλιππιδέους αλλά και με το Magic Mali και με εξαιρετικούς μουσικούς και της παραδοσιακής αλλά και της ηλεκτρονικής και ηλεκτρικής μουσικής και της world φυσικά μουσικής σκηνής. Ακούτε εδώ και διάφορα φλάουτα. Κλέον Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, Αντώνης Μαράτος στο μπάσο, Πάνος Κατσικιώτης, ο γνωστός μας Τσίκο στα τύμπανα, Σόλης Μπαρκή στα κρουστά, Magic Mali στο φλάουτο,

ξεκίνησε ως έργο σύγχρονου χορού, όταν οι χορογράφοι Κοένα Γκουστινιέν και Ροζάλμπα Τόρες Γκουερέρο συνάντησαν την υπηρώτικη μουσική παράδοση στο Φεστιβάλ Κεράσοβο, εκεί με την Ξανθούλα και τους Φιλιππιδαίους, μια παράσταση που πήγε σε όλη την Ευρώπη. Ένα μουσικό έργο που παρουσιάσαμε πρώτη σε αυτή εδώ την εκπομπή. Δεν υπάρχει αυτή η εκπομπή, ήταν από τα χρόνια που δεν ανέβαιναν on demand. Υπάρχει όμως το αντίστοιχο λαμέντα που ηχογραφήσαμε με τους Φιλιππιδαίους, τον Νίκο Φιλιππίδη, τον Κώστα Φιλιππίδη, τη Λευκοθέα και το Αλέξανδρο Ριζόπουλο και το Στέφανο Φίλο. Υπάρχει στο YouTube, την είχε ανεβάσει ο συγχωρεμένος ο Χρήστος Σπύρου. Για όσους ενδιαφέρονται να ακούσουν ένα κομμάτι μόνο από το παραδοσιακό αυστηρά λαμέντα. Και μιας και είμαστε στο Μυρολόι, για τον φίλο ακροατή που βρίσκεται εδώ στο Μαρούσι αλλά το μυαλό του είναι στο Δελβινάκι, το επόμενο

Αναζητούμε από τη μία την ελευθερία μας και από την άλλη θέλουμε να δεσπόζουμε έναντι του άλλου. Δεν είναι λίγο οξύμορο το σχήμα?

Δεν θέλουμε να αναλάβουμε καμιά, μα απολύτως καμιά ευθύνη. Με τίποτα όμως. Αλλά θέλουμε να έχουμε απόλυτο έλεγχο στο τι κάνουν τα παιδιά μας, τι κάνουν οι γονείς μας, τι κάνουν οι φίλοι μας, τι κάνουν οι εργαζόμενοι που είναι κάτω από μας.

Λοιπόν, θα κλείσω με τα λόγια του Χαΐνη στη συναυλία που έγινε στις Γουριές. Νέοι συνοδοιπόροι, προσέξτε, είμαστε σε μια περίεργη και ιστορική καμπή παγκοσμίως. Συμβαίνουν τρία καινοφανή πράγματα. Το πρώτο είναι ότι στον πλανήτη δεν έχουμε όραμα. Δεύτερον, για πρώτη φορά στον πλανήτη δεν έχουμε τελετές και η ζωή απομαγεύτηκε. Δικός μου είναι και αυτός, αυτά λέμε και εμείς εδώ. Γι' αυτό όλοι καταφεύγουν σε αγορές, τεχνητές, χαρές. Δεν βρίσκουμε τη χαρά στο κάθε μέρα. Το τρίτο, ότι για πρώτη φορά παραδίδουμε στην επόμενη γενιά ένα οικοσύστημα εντελώς κατεστραμμένο. Γεια σας και χαρά σας.

0: Διαπραγματεύσεις διεξάγονται και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, καθώς παραμένουν έντονες οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών. Εύσημα στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απένειμε η επικεφαλής του, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, κατά την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Μπανκόκ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει ανθεκτική απέναντι στις γεωπολιτικές κρίσεις και τα διαδοχικά σοκ παρά τις υψηλές τιμές ενέργειας και τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες. Σε τροχιά επανακίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών από το πλοίο Αμπιέν Μαρένκο. Όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης. Σύμφωνα με πηγές του λιμενικού, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη εγκρίνει τις έρευνες, ενώ εκκρεμεί η άδεια κατ' εξαίρεση χρήσης του γαλλικού πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι το αίτημα αφορά αποκλειστικά τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και ότι δεν έχει υπάρξει συνεννόηση με τρίτες χώρες πέραν της Γαλλίας και της Κύπρου. Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου με δυνατότητα παράτασης. Νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση μισθώσεων και υπομισθώσεων διαμερισμάτων στα οποία διαμένουν δεκάδες μετανάστες στο κέντρο της Αθήνας, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μιλώντας στον Sky, ανακοίνωσε επίσης ότι θα γίνουν και αστυνομικές επιχειρήσεις μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα, ώστε να απομακρυνθούν οι παράνομοι αλλοδαποί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται από τον εισαγγελέα, ακόμα και αν έχουν περιοριστικούς όρους, πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα, κατέληξε ο Υπουργός. Την επίσπευση των διαδικασιών για τις εκταφές σωρών θυμάτων των Ντεμπών ζητά με νέα παραγγελία της η προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας Εκατερίνη Παπαϊωάννου. Καλεί τους ιατροδικαστές πραγματογνώμονες να οριστικοποιήσουν άμεσα τη συνεργασία με το Ολλανδικό Εργαστήριο που θα διενεργήσει τις εξετάσεις διασφαλίζοντας την ορθή δειγματοληψία και ταυτοποίηση των δειγμάτων. Παράλληλα, ζητά τον άμεσο καθορισμό ημερομηνίας εκταφής σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σταθερή παραμένει η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, αποκλείοντας οποιαδήποτε λύση δανεισμού, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η θέση της κυβέρνησης είναι σταθερή και δεν πρόκειται να αλλάξει. Μιλάμε για επανένωση και σε καμία περίπτωση για δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης μετά και την πρόταση του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου George Osborne για εκπεριτροπής έκθεση των γλυπτών σε Αθήνα και Λονδίνο. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα σπίτι του αγωνιστή. Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αναφέρει ότι αποχαιρετά με συγκίνηση και βαθιά εκτίμηση τη σπουδαία ηθοποιό.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές αύριο, αρχικά στα βόρειο-ανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στη νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή από τις 4 στις 5 με τον Γιάννη Πετρίδη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το RT News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Earth News Radio 105,8.

Ο Γιάννης Πετρίδης σήμερα παρουσιάζει το δεύτερο μέρος στο αφιέρωμα σε έναν τεράστιο δημιουργό, τον Σαρλ Αζναβούρ. Και όπως είναι ένα από τα πρώτα μηνύματα ακριβώς αυτό που συμβαίνει με την, έτσι, με την ακρόαση των τραγουδιών του Αζναβούρ, ο Θεόφορος γράφει: «Η μουσική μαγεία συνεχίζεται». Το τραγούδι αυτό είναι πιο γνωστό στους νεότερους, αφού τον Ιούνιο του 1974 κυκλοφόρησε και έγινε νούμερο 1 στη Βρετανία. Πολύ δύσκολο για Γάλλο τραγουδιστή να ανέβει στην πρώτη θέση του βρετανικού hit parade. Το She ήταν ένα τραγούδι που ακουγόταν σε μια βρετανική τηλεοπτική σειρά, το Seven Faces of a Woman τότε, και μετά χρησιμοποιήθηκε, πούλησε πάνω από 400.000 δίσκους μέσα σε λίγες εβδομάδες στην Αγγλία τότε, σε μικρούς δίσκους. Και ακούγεται επίσης στην ενακτήρια σκηνή της ταινίας Notting Hill, και βέβαια πολλοί από αυτούς που δεν ακούν γαλλική μουσική το έμαθαν από τον Elvis Costello, γιατί τα τραγούδια του Αζναβούρ τα είπαν από την Νίνα Σιμών που παίξαμε χθες μέχρι τον Elvis Costello, που βέβαια δεν παίζουμε τραγούδια διασκευές ώστε να παίξουμε και την εκτέλεση του Costello, γιατί είναι τόσα πολλά τα τραγούδια του Αζναβούρ τα σπουδαία που δεν έχουμε χρόνο να τα παίξουμε όλα. Παίζουμε μόνο με τον ίδιο. Μηνύματα και σήμερα για τις απόψεις σας για τον Αζναβούρ κυρίως, Earth News Radio στο Viber, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Αζναβούρ, το είπαμε αρκετά στο πρώτο μέρος, που μπορείτε να το βρείτε στο Ερτέκο, μεταδόθηκε πριν 15 μέρες την Πέμπτη. Την άλλη εβδομάδα θα είναι οι Smiths, για να συμπληρώσουμε το δεύτερο μέρος στο Smiths. Είναι τραγούδια που έχω προσπαθήσει να κάνω επιλογή που να καλύπτουν σχεδόν όλες τις πλευρές του Αζναβούρ. Τον ερωτικό, τον θεατρικό, τον νοσταλγικό και τον κοινωνικά τολμηρό, που θα ακούσουμε σήμερα ένα τραγούδι τέτοιο από τη δεκαετία του 60. Αυτό ήταν από τη δεκαετία του 70. Για να ακούσουμε με τι ξεκίνησε. Ένα τραγούδι που ακουγόταν πάρα πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο. Έγινε η πρώτη νούμερο 1 επιτυχία του στη Γαλλία. Μια σχεδόν επίσημη ερωτική υπόσχεση, αφού ο αφηγητής ορκίζεται στο τραγούδι που θα ακούσετε πως θα αγαπά για πάντα. Αλλά πίσω από τον όρκο υπάρχει και η αίσθηση της απώλειας.

πριν 70 χρόνια. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ήταν αυτή στη ζωή μου. Το επόμενο είναι επίσης από την ίδια εποχή, ένα παθιασμένο και έντονα δραματικό τραγούδι. Ο έρωτας φτάνει στην αυτοκαταστροφή. Είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα του τρόπου που ο Αζναβούρ μπορούσε να κάνει την υπερβολή να ακούγεται απόλυτα αληθινή.

I Mourir Pour Toi από τις πρώτες επιτυχίες. Στο επόμενο τραγούδι αναπολύει έναν καλοκαιρινό έρωτα σε μια πραγματική τοποθεσία στη Γαλλία, που είναι και ο τίτλος του τραγουδιού. Έτσι ξεκινά ανάλαφρα το τραγούδι. Κρασί, θάλασσα, νεανική αναμελιά και καταλήγει στην απώλεια. Εδώ όμως υπάρχει και μια περιγραφή πολύ τολμηρή για την ερωτική πράξη, για τραγούδι εκείνης εποχής.

Και τώρα σε μια διεθνή επιτυχία του, γαλλικό τραγούδι του 1963. Και εδώ έχουμε ένα τραγούδι που είναι μια έτσι παιχνιδιάρικη και ερωτική εξομολόγηση. Γαλλικά και αγγλικά μπλέκονται έτσι. Πίσω από το χιούμορ αυτό υπάρχει ένας άνδρας που αισθάνεται αδέξιος απέναντι σε μια γυναίκα που την θεωρεί υπέροχη.

Πάμε σε ένα άλμπουμ και ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1963. Ποιος ήταν ο τίτλος του άλμπουμ και του τραγουδιού, που είναι τραγούδι ζήλιας και ερωτικής ανασφάλειας. Ο αφηγητής εδώ βασανίζεται από την ερώτηση ποιος θα τον αντικαταστήσει, ποιος θα αγγίξει και θα αγαπήσει αυτή τη γυναίκα μετά από εκείνον. Γι' αυτό είναι ο τίτλος «Ποιος».

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας, τόνισε ο Πρωθυπουργό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σημειώνοντας ότι τα συμπεράσματα του προσχεδίου για την ενεργειακή κρίση δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης. Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών από το πλοίο Abbey Marengo. Όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης. Επίσκεψη στο Ριάντ πραγματοποιεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος έγινε δεκτός από τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμπετ Μπιν Σαλμάν. Σταθερή παραμένει η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, αποκλείοντας οποιαδήποτε λύση δανεισμού, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε εξέλιξη έρευνες από κλιμάκιο της 3ης ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων στο παλιό πολεμικό μουσείο των πρώην Ιταλικών στρατώνων στα Χανιά, λόγω κατάρρευσης της οροφής. Σε 24ωρη λειτουργία το μετρό το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, καθώς και επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές για την Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα που διοργανώνει το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Πυλωνάς. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα Σπίτι του Αγωνιστή. Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Earth News Radio 105,8.
4: Ευχαριστούμε και σήμερα για τα πάρα πολλά μηνύματα που έρχονται και τώρα πάμε στον τολμηρό και πρωτοποριακό Ασναβούρ και τα τραγούδια αγάπης και έρωτα που έγραψε τα έγραφε με ένα ιδιαίτερο τρόπο, δεν ήταν απλά τραγούδια αγάπης. Και το 1972 τόλμησε να γράψει ένα τραγούδι για ένα θέμα που ήταν ταμπού εκείνη την εποχή και για πάρα πολλά χρόνια. Το τραγούδι που θα ακούσουμε αφηγείται τη ζωή ενός ομοφιλόφιλου άνδρα, με αξιοπρέπεια όμως και τρυφερότητα, σε μια εποχή που αυτό το θέμα ήταν σχεδόν απαγορευμένο και από τα ραδιόφωνα και από τους καλλιτέχνες να ηχογραφήσουν. Το έγραψε ο Ασναβούρ και αυτό, το 1972. Είμαστε στις αρχές δεκαετίας του 1970. Μερικά τραγούδια εκείνης εποχής περιέγραφαν την ομοφιλοφιλία με έναν κλεβαστικό τρόπο, όπως και οι ταινίες που έχετε δει τις δεκαετίες του 60, του 50 κτλ. Ή λίγο αργότερα. Ο Ασναβούρ ήταν ο πρώτος που απεικόνισε την ιστορία ενός άντρα που ζει μόνος με τη μητέρα του χωρίς σαρκασμό. Οι τρεις πρώτοι στίχοι σχεδόν απεικονίζουν έναν εργένει χωρίς καμία αναφορά στον σεξουαλικό του έτσι, προσανατολισμό. Μετά όμως, καθώς συνεχίζει το τραγούδι, το αποκαλύπτει. Το τραγούδι το παρουσιάστηκε στο Olympia, κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο και πούλησε πάνω από 150.000 αντίτυπα το 1972.

όπως λένε. Είναι πραγματικά συγκινητικό, γιατί έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα τέτοια εδώ και χρόνια, αλλά ιδιαίτερα αυτό που μου γράφει ο Γιώργος τώρα, ότι καλησπέρα Γιάννη, από σένα έμαθα αυτό το τραγούδι που ακούσατε, που διασκεύασε αργότερα ο Μαρκ Άλμοντ. Απλώς για να ξέρετε το πόση επιρροή είχε ο Σάρα Ζαμούν με τα τραγούδια. Ψάξτε το να βρείτε και με τον Μαρκ Άλμοντ. Και τώρα μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του. Η Βενετία είναι μια πόλη ταυτισμένη με τον έρωτα. Γίνεται αφόρητα θλιβερή όταν μια σχέση έχει τελειώσει. Το έξυπνο έβριμα του Αζναβούρ είναι ότι δεν αλλάζει η πόλη, αλλάζει το βλέμμα των δύο ανθρώπων που δεν αγαπιούνται πια. Κυκλοφόρησε το 1964.

Και τώρα ένα τραγούδι που ξεκινά έτσι σαν μια χαριτωμένη προετοιμασία. Είναι ταινίες σχηματογραφικές αυτά. Είναι σαν να βλέπω μια γαλλική ταινία. Μια χαριτωμένη λοιπόν προετοιμασία. Ακούμε μέσα από τους στίχους μια σεμπετίου, καινούριο κουστούμι, στενά παπούτσια, έξοδος και προσμονή. Ο Αζναβούρ όμως μετατρέπει σταδιακά αυτή τη γιορτή σε μια κομικοτραγική, θα έλεγα, σκηνή για τις προσδοκίες, τις απογοητεύσεις και τη φθορά του ζευγαριού.

Και τώρα ένα διαφορετικό τραγούδι, όπως όλα είναι διαφορετικά, ένα τραγούδι αναμονής. Εδώ ο αφηγητής περιμένει τη γυναίκα του. Περιμένει τη γυναίκα που θα... μια γυναίκα που θα του δώσει νόημα στη ζωή του. Δεν περιγράφει τόσο ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, όσο μια προσδοκία ενός μεγάλου έρωτα που δεν έχει ακόμα εμφανιστεί.

Και τώρα πόσο επιδραστικός είναι ο Αζναβούρ το 2026. Εδώ ο τεχνικός μας ο Θάνος μας θύμισε ότι ένα τραγούδι του ακούγεται απ' άκρη σ' άκρη στη Γαλλία σήμερα, αυτή τη στιγμή, τώρα. Θα τον παίζουν και τα ραδιόφωνα, αλλά κυρίως από τα παιδιά, από τα παιδιά που έχουν κατέβει στους δρόμους εδώ και μέρες στη Γαλλία, τα διαβάζετε, με ένα τραγούδι. Το τραγούδι του Αζναβούρ είναι το τραγούδι τους. «Πάρτε με μαζί σας», αυτό είναι το τραγούδι του Αζναβούρ. Θα το ακούσουμε. Το τραγούδι που τραγουδούν τα παιδιά στις διαδηλώσεις στην Γαλλία. Αφηγείται την επιθυμία ενός ανθρώπου να ξεφύγει από τη φτώχεια και τη μουντή καθημερινότητα, ταξιδεύοντας σε μακρινούς έτσι τόπους. Αυτά που θέλει κάθε νέος. Ο αφηγητής βλέπει τα πλοία στο λιμάνι, ακούει τις ιστορίες των ναυτικών, ονειρεύεται να φύγει μαζί τους. Δεν αναζητά τόσο τα πλούτη και όσο την ελευθερία, την περιπέτεια και μια ζωή που να αξίζει να ζεις. Αυτό το τραγούδι ακούγεται στη Γαλλία σήμερα. Δεν αντέχω να περάσει όλη μου η ζωή έτσι. Θέλω να δω και να ζήσω κάτι άλλο. Αζναβούρ.

τους. Για σκεφτείτε, οι 17χρονοι του 2026 στη Γαλλία κάνουν την επανάσταση με όχι ένα σημερινό τραγούδι, γιατί δεν υπάρχουν τραγούδια που να τους αντιπροσωπεύουν σε αυτά τα κινήματα, με ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 60. Αυτό δείχνει το που έχει πάει το τραγούδι σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, στη Γαλλία, την Ιταλία, την Αμερική, παντού. Δεν υπάρχουν τραγούδια τέτοια, ούτε συνθέτες τέτοιοι, ούτε στιχουργοί τέτοιοι. Τα λέει πολύ καλά ο Μακάρνι σε μια τελευταία του συνέντευξη. Αυτή είναι η δική του εκδοχή, για να κλείσουμε, είναι και άλλα πολλά, αλλά δεν μπορούμε να τα παίξουμε όλα, της βιβλικής ιστορίας του Άσο του Ιού. Ο γιος επιστρέφει μετανιωμένος, ο πατέρας τον συγχωρεί, αλλά στο τέλος παραδέχεται ότι αν μπορούσε θα ξανά κάνει το ίδιο ταξίδι. Δεν είναι λοιπόν ένα τραγούδι μετάνοιας, είναι ένα ύμνος έτσι στην περιπέτεια και στην ανάγκη να γνωρίσουμε τη ζωή.

0: Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Και είναι η γραμμή, αλλά χωρίς ακόμη τελική συμφωνία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνεται στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, πρότεινε τροποποιήσεις στο σχέδιο συμπερασμάτων, με τους 27 να αναμένεται να επανέλθουν στο κείμενο. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για την ενεργειακή κρίση, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Επίσης, ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάντως, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, οι ηγέτες αναγνώρισαν την ανάγκη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, επανεβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην πράσινη μετάβαση και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Ανοιχτά παραμένουν τα ζητήματα απρόσθετων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, της αναθεώρησης του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και πιθανών αλλαγών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, σκληρές διαπραγματεύσεις διεξάγονται και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, καθώς παραμένουν έντονες οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών. Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών από το πλοίο Abel Marengo. Όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης. Σύμφωνα με πηγές του λιμενικού, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη εγκρίνει τις έρευνες, ενώ εκκρεμεί η άδεια κατ' εξαίρεση χρήσης του γαλλικού πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι το αίτημα αφορά αποκλειστικά τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και ότι δεν έχει υπάρξει συνεννόηση με τρίτες χώρες πέραν της Γαλλίας και της Κύπρου. Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου με δυνατότητα παράτασης. Την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας συζήτησαν στο Ριάντ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας Χαλίντ Μπιν Σαλμάν. Σε ανάρτησή του, ο Χαλίντ Μπιν Σαλμάν ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας, ενώ καταδικάστηκαν οι επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας και συζητήθηκαν οι επιπτώσεις του στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Ο Νίκος Δένδιας είχε επίσης συνάντηση και με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Σε εξέλιξη βρίσκονται στα Χανιά έρευνες της τρίτης ΕΜΑΚ με τη συνδρομή ντρόουν και ειδικών μηχανημάτων για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων στα συντρίμμια του κτηρίου που στέγαζε παλαιότερα το Πολεμικό Μουσείο. Λόγω των πρόσφατων βροχοπτώσεων κατέρευσε νέο τμήμα της στέγης, προκαλώντας ανησυχία καθώς το χώρο σύγχναζαν άστεγοι. Η πυροσβεστική έχει αποκλείσει την περιοχή. Σταθερή παραμένει η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, αποκλείοντας οποιαδήποτε λύση δανεισμού, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η θέση της κυβέρνησης είναι σταθερή και δεν πρόκειται να αλλάξει. Μιλάμε για επανένωση και σε καμία περίπτωση για δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, μετά και την πρόταση του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου George Osborne για εκπεριτροπή σε έκθεση των γλυπτών σε Αθήνα και Λονδίνο. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα σπίτι του αγωνιστή. Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αναφέρει ότι αποχαιρετά με συγκίνηση και βαθιά εκτίμηση τη σπουδαία ηθοποιό. Σε 24ωρη λειτουργία θα τεθεί το μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα που διοργανώνει το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Σε 24ωρη λειτουργία θα βρίσκονται και επιλεγμένες λεωφοριακές γραμμές.
1: Ο καιρός.
2: Βροχές αύριο αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στη νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια στα δυτικά και βόρεια ορεινά, βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς. Τοπικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: fasoplast.gr. Fasoplast. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Fasoplast. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

πραγματικά δεν μας κάνει καρδιά εδώ με το Θάνο Τσιμέκα να σταματήσουμε αυτό το μουσικό θέμα. Και δεν θα το σταματήσουμε, θα το παίξουμε αρκετά. Είναι βέβαια η μουσική από τη θρυλική τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ Λοξάνδρα. Του 1980. Η Λοξάνδρα, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Μαρίας Ιορδανίδου, η μουσική εδώ συντεθειμένη από την Ελένη Καραΐνδρου, και σημαντική συμβολή είχαν ο Μαθιός Μπαλαμπάνης στο τουμπελέκι και το σαντούρι που ακούμε, και ο Τάσος Διακογιώργης στο σαντούρι, ο Νίκος Στεφανίδης στο κανονάκι, στο ούτε και τη λύρα. Ότι ο συνειρμός είναι αυτονόητος, καθώς η δική μας Λοξάνδρα, η ηθοποιός που συνέδεσε το μέλλον της, το παρόν της, την αιωνιότητα γενικά στο καλλιτεχνικό στερέωμα, η Μπέτη Βαλάση, δεν είναι πια μαζί μας.

Μπέτη Βαλάση λοιπόν, η οποία έφυγε πλήρης ημερών και έγινε ευρέως γνωστή και δημοφιλή στο κοινό μέσα από την πρωταγωνιστική της συμμετοχή στην επιτυχημένη και τελευταία ασπρόμαυρη, σημειώστε το αυτό, και τελευταία ασπρόμαυρη τηλεοπτική σειρά Λοξάνδρα της ΕΡΤ, αποχαιρετιστήριο μήνυμα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Έτσι κι αλλιώς φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή τα τελευταία χρόνια η Μπέτη Βαλάση, που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, που γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα σε προσφυγική οικογένεια από τη Μικρά Ασία και κουβαλούσε τις ιστορίες και τα βιώματα, όπως γράφει χαρακτηριστικά το μήνυμά του, στο μήνυμά του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, μιας γενιάς που γνώρισε τον ξεριζωμό και πάλεψε για τη ζωή και την αξιοπρέπειά της.

Η Μπέτη Βαλάση που αφήνει πίσω της λοιπόν μια μεγάλη παρακαταθήκη στον κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού, αφήνει τη μνήμη μιας γυναίκας δημιουργικής, δυναμικής και ασυμβίβαστης, αφήνει όμως και το παράδειγμα μιας καλλιτέχνηδας που απέδειξε πως η τέχνη δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τη ζωή. Η κηδεία της Μπέτη Βαλάση θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτώβρη στις 11.30 στο πρώτο νεκροταφείο και θα είναι πολιτική.

Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς μας ήρθατε ή καλώς παραμένετε. Στο Μένουμε Εδώ που μόλις ξεκινάει στο Earth News Radio 105,8 και τη φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece.

Ο Θάνος στη Μέγα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόρα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. Μας ακούτε ζωντανά από τις συχνότητες του ERT News 105,8 και 91,6 και φυσικά από το ERT Echo σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα ERT Echo των ραδιοφώνων της ERT. Είναι 5η, είναι 15 του Οκτώβρη. Υποχρεωτικά θα γυρίσουμε στα δικά μας, προσγειωνόμενοι από την νοσταλγική ρομαντική εποχή που αναβιώσαμε πριν από λίγο, που ζήσαμε από τα πολύ ωραία τηλεοπτικά χρόνια, που όμως, όπως πάρα πολλοί συνομιλικοί μου γενικά μου λένε, και λέω πω μεγαλώσαμε όλο για νοσταλγίες και παρελθόν μιλάμε, και όμως ήταν πολύ όμορφα και δημιουργικά εκείνα τα χρόνια, και μάλλον και τούτα εδώ θα παράγουν σιγά σιγά, θα είναι σε θέση να παράγουν και να αποδώσουν και αυτά τα δικά τους, το δικό τους αποτύπωμα. Και αυτό το λέω γιατί δεν σας κρύβω ότι υπέκλεψα μια συζήτηση που είχαν νωρίτερα εδώ ο Γιάννης Πετρίδης με τον Δημήτρη Ζουγρή και τον Θάνο Τσιμέκα σχετικά με τους νέους στη Γαλλία, τους 16άριδες μαθητές που εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους. Έλεγα και χθες με πόση ορμή, πάθος, ένταση και διάρκεια τη συνεχίζουν. Και επειδή κάθε μεγάλη κινητοποίηση, κάθε μεγάλη σε ένταση, ξαναλέω, και σε διάρκεια διαμαρτυρία, πρέπει και από κάπου να ορμάται, από κάπου να εκκινεί, από κάπου να εμπνέεται. Και αυτό είναι, μπορεί να είναι ακόμα και η μουσική της δεκαετίας του 60. Στην πραγματικότητα δηλαδή το soundtrack των κινητοποιήσεων, δηλαδή αυτό το τραγούδι που ακούγεται πάλι και πάλι, παίζεται από μικρές ορχήστρες και από ένα είδος μουσικών σχολείων, είναι του Σαρλ Ασναβού του 1967. Δηλαδή όχι μόνο ήταν αγέννητοι οι σημερινοί 16άριδες της Γαλλίας, αλλά δεν είχαν και ιδέα. Και όμως το βρήκαν, το αναπαράγουν και το χρησιμοποιούν σαν ένα είδος εφαλτηρίου, νομίζω, σε αυτό που περιμένουν, που επιδιώκουν, που ζητούν. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και το μικρόφωνο, και η λέξη της μέρας σήμερα είναι ευελιξία.

Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία, είπε στη Σύνοδο Κορυφής που διεξάγεται στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός. Προσήλθε στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λοιπόν. Περιμένουμε τα συμπεράσματα, περιμένουμε το αποτέλεσμα, αλλά αυτό που έχουμε ήδη καταλάβει είναι ότι οι περισσότερες χώρες, μεταξύ των οποίων και η δικιά μας, ετοιμάζουν, λέει, κοινή παρέμβαση, ζητούν να καθυστερήσουν ως το 2030 οι νέες χρεώσεις για τις εκπομπές ρήπων και υπάρχουν και ένα σωρό προειδοποιήσεις και από το δικό μας τον Πρωθυπουργό για την ενεργειακή κρίση και για το πώς αυτή πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

0: Τώρα εγώ να σας πω την αλήθεια, εν όψη ή ταυτόχρονα και με την διεξαγωγή του Συμβουλίου Κορυφής, έβλεπα και τη Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τον δικό μας, τον κύριο Πιερακάκη, να στέλνει ένα μήνυμα υπογραμμίζοντας την ανάγκη επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων, ένα μήνυμα λοιπόν ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας απέναντι στις αλλεπάλληλες κρίσεις. Αυτό διαβάζω επισήμως. Αυτό που εγώ είδα είναι ότι σε αυτό το πάνελ που καθόταν ο κύριος Πιερακάκης μαζί με την επικεφαλής του Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα.
1: Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι, ακροβάτες και λαθρέοι.
0: Ήταν το κεντρικό πάνελ της ετήσιας συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Μπαγκόκ. Είδα λοιπόν ότι ο μεν κύριος Πιερακάκης είπε ότι η Ευρώπη γενικά είναι ανθεκτική στις γεωπολιτικές εξελίξεις και τα διαδοχικά σοκ. Και η κυρία Γεωργίεβα είπε ναι, αλλά η Ελλάδα κατάφερε να αποπληρώσει εγκαίρως και πιο νωρίς από το κανονικό το χρέος της. Και είπε ένα μεγάλο μπράβο. Δεν σας το κρύβω ότι εγώ ένιωσα πολύ περίεργα. Ποια είναι αυτή η κυρία που μας επιβραβεύει όπως τα καλά παιδιά? Ποιος της έχει δώσει την πραγματική εικόνα της δυσβάσταχτης κατάστασης για την πλειοψηφία όλων ημών των Ελλήνων πολιτών? Και τέλος πάντων, το να αποπληρώνεις ένα χρέος και ειδικά προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με επαχθέστατους όρους, εντάξει, σηκώνει πολλά μπράβο, αλλά ποιος τα παίρνει αυτά τα μπράβο και ποιες ήταν και παραμένουν οι φοβερές συνέπειες?

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ναι, ήρθε η Κυλιακάδα. Νωρίτερα ήθελα να σας μιλήσω για τη στεγνή συννεφιά που είχαμε από το πρωί. Ό,τι καλύτερο, ό,τι ποιητικότερο. Γιατί δεν είχαμε τα πλημμυρικά φαινόμενα, δεν είχαμε προβλήματα με νεροποντές και τέτοια. Είχαμε λοιπόν μια απλή συννεφιά. Αλλά στη συνέχεια είδα ότι βγήκε ο ήλιος. Βγήκε αρκετός ήλιος εδώ στην Αγία Παρασκευή. Και είμαστε εδώ λοιπόν, και επειδή μίλησα νωρίτερα για τη Γαλλία και τις κινητοποιήσεις των μαθητών, έγινε πριν από λίγες μέρες, κυρίες και κύριοι, ένα σαμποτάζ, ένα hacking, συγγνώμη για τους ξενικούς όρους, μια παρέμβαση, να την πω, στα συστήματα ψήξης σε εκατοντάδες γαλλικά σούπερ μάρκετς. Νομίζω ότι την είπαμε την είδηση, την παρακολουθήσατε. Εκμεταλλευόμενοι αυτοί οι hackers λοιπόν την αυξανόμενη συνδεσιμότητα εξοπλισμού που κάποτε λειτουργούσε σχεδόν αποκλειστικά με μηχανικά συστήματα. Και αυτό επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και μετά σκεφτήκαμε εμείς και μετά το hacking σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, σε μεγάλες αλυσίδες, σε μεγάλες επιχειρήσεις, τι μπορεί να μας περιμένει. Είδα κάπου και ένα τίτλο, δεν το συμμερίζομαι απόλυτα, ούτε τον υιοθετώ, αλλά λέει πώς μπορούν να μας χακάρουν το δικό μας ψυγείο. Και το ερώτημα είναι, μου έλεγαν εδώ, με τρόλαραν αρκετοί συνεργάτες και συνάδελφοι και μου έλεγαν πρώτα απ' όλα το ψυγείο πρέπει να είναι γεμάτο. Ύστερα το ψυγείο πρέπει να έχει σύστημα Wi-Fi, δηλαδή να είναι από τα υπερσύγχρονα κλπ. Εγώ δεν έκλεισα τα αυτιά μου σε όλα αυτά και είπα θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Ξενάκη. Ο κύριος Ξενάκης είναι καθηγητής ψηφιακών συστημάτων στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και προσέξτε, υπεύθυνος της Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας, η οποία μάλιστα μαθαίνω ότι βρίσκεται σε αποστολή στο Μπόχουμ της Γερμανίας. Θα μας εξηγήσει ο ίδιος τα πώς και το τι. Κύριε καθηγητά, κύριε Ξενάκη, πολύ καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Ευχαριστώ. Μια χαρά, ναι. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι λέτε, εμείς ευχαριστούμε πολύ. Έτσι κάποιους ανθρώπους, επιστήμονες με τη δική σας ειδικότητα τους ψάχνουμε κυριολεκτικά με το κιάλι, γιατί είναι όλα αυτά τα καινούργια πράγματα, καινούργια. Δεν μπορεί να μην είναι καινούργια ως παρεμβάσεις, ως φαινόμενα, αλλά η γενικευμένη δράση τους, η γενικευμένη εμβέλειά τους και μάλιστα με τέτοιο τρόπο μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα τελικά. Οπότε το πεδίο κυβερνοεπίθεση, κυβερνοασφάλεια είναι πάντοτε στις πρώτες επάλξεις, νομίζω. Για πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη με τα σούπερ μάρκετ της Γαλλίας, νομίζω και της Ολλανδίας, και πετάχτηκαν και τόνοι μολυσμένων τροφίμων, και αν αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι τη δική μας την κουζίνα, δηλαδή στα νοικοκυριά.
1: Ναι, νομίζω ότι το περιγράψατε πάρα πολύ σωστά, ότι υπήρξε ένα κενό ασφαλείας στο σύστημα απομακρυσμένης πρόσβασης και διαχείρισης αυτών των ψυγείων. Είπατε πολύ σωστά ότι αυτά κάποτε τα επέβλεπαν άνθρωποι, σιγά σιγά για να μειωθεί το κόστος να είμαστε συμβατοί με τα καινούργια πρότυπα και για να μπορέσουμε να ελέγχουμε καλύτερα τη θερμοκρασία των συστημάτων των ψυγείων, τα συνδέσαμε μέσω εφαρμογών, μέσω διαδικτύου, ώστε να μπορούμε να τα παρακολουθούμε. Άρα λοιπόν ένα κενό ασφαλείας σε αυτό το σύστημα, σε αυτή τη μικρή αλυσίδα, επέτρεψε σε κάποιους κακόβουλους να συνδεθούν και να αλλάξουν τις ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα την καταστροφή των τροφίμων. Τώρα, αν αυτό είναι πιθανό να συμβεί στη χώρα μας, φυσικά είναι πιθανό να συμβεί οπουδήποτε. Η κυβερνοασφάλεια αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία χρόνο με το χρόνο. Μπορώ να πω ότι την προηγούμενη δεκαετία ήταν απλά τη συζητούσαμε σαν μια, είναι αυτό που λέμε εμείς, θα μου συγχωρήσετε τα αγγλικά μου, nice to have, είναι καλό να το έχουμε. Αυτή τη στιγμή όμως νομίζω ότι είναι κάτι απαραίτητο. Ναι. Πρέπει να το εξασφαλίσουμε για να μπορούμε να λειτουργούμε, να μπορούμε να δουλεύουμε και να ζούμε όμορφα σε μια ψηφιακή κοινωνία.
0: Ακριβώς. Και για να το καταλάβουμε όλοι περισσότερο, δεν μιλάμε για τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ασφαλείας, ξέρω εγώ, χωρών, υπουργείων, πολύ σημαντικών για την ασφάλεια την εθνική κάποιας χώρας, αλλά μιλάμε και για όλα όσα έχουμε στο σπιτικό μας. Δηλαδή κάμερες ασφαλείας, τα κουδούνια που λειτουργούν με βιντεοκάμερα, τα συστήματα συναγερμού, οι έξυπνες κλειδαριές και πάει λέγοντας. Που σημαίνει ότι αυτό που λέγανε οι παλιοί, κλειδώνω και αμπαρώνω και ο κλέφτης είναι μέσα, μπορεί γρήγορα και άνετα να γίνει με όλες αυτές τις εφαρμογές, έτσι δεν είναι, κύριε Ξενάκη?
1: Ναι, ας πούμε, πήρατε το παράδειγμα τώρα, ανέφερα το ψυγείο ή το συναγερμό.
0: Ναι.
1: Εφόσον σου δίνει τη δυνατότητα, ας πούμε, από το κινητό σου απομακρυσμένο να ελέγχεις με κάμερες ή τον συναγερμό του σπιτιού, εάν αυτό δεν το έχεις δημιουργήσει και εφαρμόσει λαμβάνοντας σωστά μέτρα ασφαλείας, τότε και κάποιος άλλος θα μπορέσει πιθανόν να έχει πρόσβαση τόσο στις κάμερες όσο και στον συναγερμό του σπιτιού, με τα αποτελέσματα που μπορεί να φανταστεί κάποιος.
0: Βέβαια, βέβαια. Μπορεί να είναι ένα νέο είδος διαρρήξεων, νέο είδος υποκλοπής, όχι μόνο προσωπικών δεδομένων, αλλά και πραγματικών οικονομικών στοιχείων.
1: Δηλαδή, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, να πω κάτι, μια πραγματικότητα, ας πούμε. Έχει παρατηρηθεί σε πολλές συσκευές τις οποίες συνδέουμε στο σπίτι και έχουμε απομακρυσμένη πρόσβαση, δεν αλλάζουμε καν τα username passwords. Δηλαδή αφήνουμε αυτά που λέμε τα default, αυτά που έχει ο κατασκευαστής. Αυτό όμως είναι κάτι που είναι γνωστό σε πάρα πολύ κόσμο. Και αν κάποιος λοιπόν προσπαθήσει και μάθει τη συσκευή ή ανακαλύψει τη συσκευή έχουμε στο σπίτι, που δεν είναι ιδιαίτερα πάρα πολύ δύσκολο, και έχουμε τα default, δηλαδή τα password του κατασκευαστή, και καταλαβαίνετε ότι εύκολα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση. Αυτό τώρα είναι μια πρακτική που ακολουθείται και που στους χώρους του cyber security είναι το πρώτο πράγμα που δοκιμάζει ένας hacker.
0: Καλά, δεν μπορώ καν να μπω στη συζήτηση και λόγω χρόνου για το τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την εθνική ασφάλεια μιας χώρας, που το λέγαμε και πριν, που είναι νομίζω το πιο σοβαρό. Πείτε μας, αν θέλετε, κύριε Ξενάκη, εκεί στον Bochum τι κάνετε ακριβώς, τι θα συζητήσετε?
1: Κοιτάξτε, εδώ στον Bochum έχουμε τον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας, στον οποίο συμμετέχει κάθε χώρα με μια εθνική ομάδα. Αυτός λοιπόν είναι ένας τριήμερος διαγωνισμός, όπου νέοι από κάθε χώρα, 10 άτομα έχει η συμμετοχή κάθε χώρας, η αποστολή, η ομάδα κάθε χώρας, διαγωνίζονται σε ασκήσεις κυβερνοασφάλειας. Δηλαδή υπάρχουν ασκήσεις όπως συμβαίνουν και στην πραγματική ζωή, κυβερνοπεριστατικά, τα οποία οι διαγωνιζόμενοι τα επιλύουν ή αντιμετωπίζουν επιθέσεις σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή σήμερα, που είναι η τελευταία μέρα του διαγωνισμού, έχουμε κυβερνοπεριστατικά σε πραγματικό χρόνο, η μία χώρα επιτίθεται στην άλλη και ταυτόχρονα αμήνεται κιόλας ώστε να μπορέσει να προστατεύσει τα συστήματα. Είναι ασκήσεις που κάνουμε για να δούμε την κυβερνοετοιμότητα και για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους. Ξέρετε, οι άνθρωποι στον χώρο της κυβερνοασφάλειας, πέρα από τη θεωρητικές ικανότητες, γνώση, πρέπει να έχουν και πρακτικές γνώσεις. Και για να μπορέσεις να τις τεστάρεις αυτές, να τις αξιολογήσεις, πρέπει να κάνεις ασκήσεις, όπως ασκήσεις κάνει η αστυνομία, ο στρατός ή και άλλοι τομείς, οι οποίοι θα μπορούν και θα πρέπει να αντιδράσουν σε πραγματικό χρόνο σε ένα περιστατικό.
0: Και σε αυτό το κομμάτι γενικά ως χώρα, γιατί φαντάζομαι ότι εσείς εκπροσωπείτε ή απλά συμμετέχετε?
1: Όχι, εκπροσωπούμε.
0: Εκπροσωπείτε
1: εγώ
0: είμαι την Ελλάδα.
1: Την Ελλάδα, ναι. Η Ελλάδα έχει έρθει με μια εθνική αποστολή εδώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το επίπεδο, η χώρα μας είναι σε καλό επίπεδο.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή,
0: αυτό ήθελα να
1: μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, και επειδή με την έλευση τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζουμε ότι θα έχουμε περισσότερα προβλήματα στο μέλλον, χρειάζεται να εστιάσουμε και στην εκπαίδευση των ανθρώπων, τόσο των στελεχών όσο και των νέων, αλλά και με ασκήσεις στο πεδίο της κυβερνοετοιμότητας. Δηλαδή όσο πιο πολλές ασκήσεις κάνουμε και ρεαλιστικές ασκήσεις, τόσο θα είμαστε περισσότερο προετοιμασμένοι.
0: Μάλιστα. Οπότε θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας και θα μας τα φέρετε συνοψισμένα να μας τα παρουσιάσετε, αν θέλετε, έτσι σε μια-δυο εβδομάδες, να τα ξαναπούμε, κύριε Ξενάκη.
1: Με χαρά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Ο κύριος Χρήστος Ξενάκης από τον Bochum της Γερμανίας, όπου βρίσκεται λοιπόν για το European Cyber Security Challenge. Συμμετέχουν 42 χώρες, για όλες τις υπήρους είναι ο λόγος της κυβερνοασφάλειας, ο ίδιος ως υπεύθυνος εθνικής ομάδας κυβερνοασφάλειας, και συζητήσαμε μαζί του για αυτό το hacking, δηλαδή τη δολιοφθορά είτε στα σούπερ μάρκετς και στις επιχειρήσεις χωρών και συστήματα ασφαλείας φυσικά, είτε στο ίδιο μας το σπίτι και στις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με εφαρμογές και υποτίθεται ότι τις ελέγχουμε από μακριά, αλλά μαζί μπορεί να τις ελέγχουν και άλλοι. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στις και μισή, στους τίτλους ειδήσεων και θα τα ξαναπούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πληροφορίες για δύο τραυματίες μετά από περιστατικό στη Motor Oil. Τροποποίηση στο σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου για την ενέργεια πρότεινε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Σε τρούχια επανακίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης, επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε εξέλιξη έρευνες από κλιμάκιο της Τρίτης ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό τείχων εγκλωβισμένων στο παλαιό πολεμικό μουσείο των πρώην Ιταλικών στρατών στα Χανιά, λόγω κατάρρευσης της οροφής. Στη Ρόδο, βράχος αποκολλήθηκε και κατέπεσε στο δρόμο προς την παραλία Άντωνη Κουίν. Από την πτώση δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στην Κωνσταντινούπολη, δύο νεκροί από τις πλημμύρες, εικόνες χάους με δρόμους, ποτάμια, κλειστά σχολεία και εκτροπές πτήσεων. Η εκτέλεση του δράστη της επίθεσης στο Fort Hood δεν θα μεταδοθεί ζωντανά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τοπικές βροχές και καταιγίδες, έως 20 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

5 και 33 η ώρα. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Μένουμε εδώ» έχουμε περάσει. Ethnos Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί μας μέχρι τις 6.

υπάρχει τις τελευταίες ώρες με μια αναταραχή σχετικά με πληροφορίες από μια νέα έκρηξη στα δηληστήρια της Motor Oil στην Κόρινθο. Κυρίες και κύριοι, θυμόμαστε την έκρηξη που έγινε πριν από λίγες μέρες με δύο ανθρώπους που τραυματίστηκαν βαριά και στη συνέχεια κατέληξαν ο ένας μετά τον άλλο. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες και περιμένουμε τους συντάκτες, τους δημοσιογράφους του Earth News. Έχουμε δύο τραυματίες, με ενημερώνει ο Βαγγέλης Σαρής, ο αρχισυντάκτης της απογευματινής εδώ βάρδιας, και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κορίνθου. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες λοιπόν, μία ακόμα έκρηξη στη μονάδα 750 στη διάρκεια εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Motor Oil στην Κόρινθο. Έχουν τραυματιστεί ήδη δύο εργαζόμενοι που έχουν υποστεί εγκάβματα και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Ευχαριστώ το Βαγγέλη και τους συναδέλφους. Λοιπόν, και συνεχίζονται βέβαια οι ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, δεν τελειώνουν ποτέ. Για παράδειγμα, νωρίτερα συνάντησα τον συνάδελφο που πήγαινε τρέχοντας στην Καρνεάδου, και όταν ακούμε Καρνεάδου το τελευταίο μήνα, σε ένα πράγμα πηγαίνει ο νους μας. Διεξάγεται λοιπόν στο ιατρείο της Καρνεάδου νέα αστυνομική έρευνα εδώ και λίγη ώρα. Αναζητούν οι αστυνομικοί, συνοδευόμενοι από εισαγγελέα και τους δικηγόρους των δύο κατηγορουμένων γιατρών, επιπλέον στοιχεία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.

Και βέβαια έλεγα και το αστυνομικό δελτίο. Παιδιά, τι συμβαίνει? Πολυμήχανες, πύρες μπαίνουν κανονικά μέσα στα σπίτια. Εξιχνιάστηκαν μέχρι τώρα 78 περιπτώσεις απάτης, κλοπής και ληστείας σε περιοχές της Αττικής. Ηχογραφημένα μηνύματα, εισπράκτορες, λία 350.000 ευρώ. Για να μην αναφερθώ σε αυτή την τρομερή περίπτωση με την κυρία στη Θεσσαλονίκη που καταγγέλει ότι εξαπατήθηκε από σπύρα και της έκλεψαν όχι μόνο κοσμήματα, αλλά και λίρες, χρυσές λίρες, και όλη μαζί η αξία των κλοπημαίων της έκλεψαν όχι μόνο κοσμήματα, αλλά και λίρες, χρυσές λίρες, και όλη μαζί η αξία των κλοπημαίων αναφέρεται από την καταγγέλουσα ότι φτάνει τις... τα

ικανοί πνευματικά σε κάποια υστέρηση. Προσποιούνταν λοιπόν αυτό το πράγμα, ότι προσποιούνται οι περισσότεροι ότι είναι υπάλληλοι ηλεκτρικής ενέργειας, λέει, είμαστε από το ΔΔΕ. Όσο μπορείτε να συμβουλεύσετε τους ανθρώπους σας, και εσείς οι ίδιοι φυσικά, ο καθένας μπορεί να την πατήσει,

0: βλέπω και τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στο Μιχάλη. Καλή εκπομπή, μου λέει. Καλλιτέχνης, ηθοποιοί και που όλοι όσοι φεύγουν αφήνουν παρακαταθήκη και έργο για τους επόμενους νέους να το σκεφτούν λίγο περισσότερο. Είναι σημαντικό το έργο και του άρεσε πολύ το μουσικό χαλί της Λοξάνδρας που έπαιξε στην αρχή. Διαχειρός βέβαια Ελένης Καραίνδρου η μουσική. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα που στέλνει τα δικά του ηχητικά και μάλλον μουσικά θέματα. Ο Γεράσιμος, καλησπέρα. Επιδοκιμάζουν, λέει, οι συνομιλητές σου αυτά που αναφέρεις. Χαίρομαι που πάντως βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και συντασσόμαστε. Και άλλα μηνύματα που θα αναφέρω σε λίγο, γιατί τώρα θα περάσουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα που γενικά από καιρού εις καιρών σηκώνει πολλή συζήτηση, δηλαδή πολύ δημόσια συζήτηση και αντιπαράθεση, γιατί όχι, σχετικά με τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές της χώρας, σχετικά με τον όλο και αυξανόμενο πληθυσμό σε αυτές τις φυλακές. Μιλάμε για τρομερά νούμερα, εκτείναξη την τελευταία πενταετία τουλάχιστον και στις ηλικίες από 15 έως 18. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Ευτύχη Φυτράκη, τον διδάκτορα νομικής, ποινικολόγο, εγκληματολόγο. Να δούμε με αφορμή ωστόσο και ένα εξαιρετικό πόνημα που υπογράφει ο ίδιος και άλλοι δύο συνάδελφοί του, θα τους παρουσιάσουμε αμέσως, και θα παρουσιαστεί αύριο το βιβλίο αυτό. Κύριε Φυτράκη, καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Απλώς επιβεβαιώνω 100% αυτά που είπατε στην εισαγωγή σας.
0: Ναι, σε ό,τι αφορά τον υπερπληθυσμό και την ολοένα και αυξανόμενη, το αυξανόμενο πληθυσμό τελικά των εγκλήστων, μου αναφέρατε ένα νούμερο νωρίτερα που μιλήσαμε λίγο, που μπορεί να υπερβαίνει και τις 14.000.
1: Βεβαίως. Ο ακριβής αριθμός με την τελευταία μέτρηση, αύριο θα έχουμε καινούργια, είναι 14.195 κρατούμενοι. Προσοχή όμως για 10.763 θέσεις. Δηλαδή υπάρχουν παραπάνω από 3.500, σχεδόν 4.000 υπεράριθμοι. Αυτό, κυρία Καραγιάννη, για να το αντιληφθούμε τι σημαίνει, σημαίνει ότι σχεδόν 4.000 κοιμούνται στο πάτωμα, ποδοπατώνται και δεν έχουν ένα τετραγωνικό για να υπάρξουν, να μπορέσουν να αναπνεύσουν. Δηλαδή είναι στο πάτωμα με ένα στρώμα, με μια κουβέρτα με κάποιο τρόπο, σε συνθήκες που είναι πολλές φορές, τώρα αρχίζει ο χειμώνας, ψύχους ή το καλοκαίρι μεγάλης ζέστης, και μέσα σε αυτό το χώρο, τον οποίο μοιράζονται μαζί με 2, 3, 4, 5 ανάλογα με την περίπτωση αν είναι κελί ή με 10, 15, 20 και πάνω αν είναι θάλαμος, πείτε με εσείς πώς μπορεί κανείς να διατηρήσει μια ζωή με όρους αξιοπρέπειας και χωρίς εξευτελισμούς. Αυτό είναι ακριβώς αφορά και το βιβλίο μας.
0: Είναι ακριβώς χωρίς σχόλιο, και επειδή τα παρακολουθείτε στενά, συλλέξατε πάρα πολύ υλικό για το οποίο θα μιλήσουμε και φτιάξατε ένα βιβλίο που αφορά ακριβώς την προσφυγή, τη δυνατότητα προσφυγής κρατουμένων για τις συνθήκες κράτησής τους, σύμφωνα με συγκεκριμένο άρθρο του Σοφρονιστικού Κώδικα. Θα σας ζητήσω συγγνώμη, κύριε Φυτράκη. Να σας ζητήσω συγγνώμη, κύριε Φυτράκη, απλά για την έκτακτη είδηση που λέγαμε νωρίτερα σχετικά με την έκρηξη στη Motor Oil. Να έχουμε τη συνάδελφο Μαρίνα Δεμερτζιάν. Μείνετε, σας παρακαλώ, στη γραμμή για να ακούσουμε τα τελευταία, τα νεότερα. Μαρίνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι έχουμε, Μαρίνα μου?
2: Δεν ξέρουμε ακόμα αν ήταν έκρηξη. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς έγινε το ατύχημα. Αυτό που ξέρουμε είναι πως έχουμε δύο ανθρώπους τραυματισμένους από εργολαβικά συνεργεία. Ο ένας, από ό,τι μαθαίνουμε, είναι πιο σοβαρά, ωστόσο

0: κρατήσω μια επιφύλαξη, γιατί τώρα η ρεπόρτερ μας, η Πέγγι Προύσαλη, πηγαίνει στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Ο δεύτερος είναι με κατάγματα.
1: Α, μάλιστα.
0: Να θυμίσουμε πως πριν από λίγες ημέρες είχαμε το δυστύχημα με 2 νεκρούς στο ίδιο δηληστήριο. Το δηληστήριο σε αυτή τη φάση κάνει την ετήσια συντήρησή του. Αυτό σημαίνει πως βρίσκονται πάνω από 1.700 εργολαβικοί μέσα σε πολύ εντατικές βάρδιες, γιατί πρέπει να είναι κλειστές οι μονάδες όταν γίνεται η συντήρηση. Και έχουμε τα σωματεία των εργαζομένων να μιλάνε για αυτή την εντατικοποίηση και για το πόσο αυξάνει την πιθανότητα λάθους. Δεν ξέρουμε τι έφταξε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, γιατί άλλο είναι να το καταγγέλεις θεωρητικά και άλλο να έχεις απανωτά 2 εκρήξεις και στην πρώτη περίπτωση, ας ελπίσουμε και όχι στη δεύτερη, την απώλεια 2 εργαζομένων.
0: Ας ελπίσουμε, Μαρίνα, ότι δεν θα είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένοι οι 2 άνθρωποι. Ο ένας ξέρουμε ότι έχει κατάγματα. Για τον δεύτερο υπάρχουν, αλλά είναι αντιφατικές μέχρι στιγμής οι πληροφορίες. Θα μείνω σε αυτό. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά.
1: Σε ευχαριστώ, το ευχόμαστε από καρδιά. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίνα Δεμερτζιάν, η συντάκτριά μας επί του Υπουργείου, συγγνώμη, του Ενεργειακού.
0: Του Ενεργειακού και με μισό πόδι και στο εργατικό πάντα.
1: Εντάξει, ενεργειακό, παύλα εργατικό. Και αναμένουμε και την ανταπόκριση από την Πέγγι Προύσαλη, τη συνάδελφο από το Νοσοκομείο Κορίνθου. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίνα. Λοιπόν, ναι, κυρίες και κύριοι, είχατε την άμεση ενημέρωση, όπως καταλαβαίνετε. Και συγγνώμη, κύριε Φυτράκη, για τη διακοπή. Απλά αναμέναμε μια ενημέρωση για αυτό το έκτακτο που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή.
2: Προηγούνται τα θέματα ζωής. Εγώ σας μιλούσα για θέματα αξιοπρέπειας, αλλά τα θέματα ζωής μάλλον προηγούνται. Οπότε σίγουρα είναι δικαιολογημένη η διακοπή.
1: Λοιπόν, λέγαμε για το άρθρο 6α του σοφρονιστικού κώδικα και για την δυνατότητα προσφυγής των κρατουμένων για τις συνθήκες κράτησής τους. Αυτό είναι και το υλικό του βιβλίου. Πείτε μας λίγο περισσότερο.
2: Ωραία. Λοιπόν, να σας πω πώς έχει το πράγμα. Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένη να τηρεί όρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων, δηλαδή και των φυλακισμένων. Για το λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, βάσει της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, απαιτεί από κάθε χώρα, να έχει ο κάθε άνθρωπος, κάθε ύπαρξη, κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, ένα εργαλείο νομικό, ένα ένδικο βοήθημα, όπως λέμε, στα χέρια του, το οποίο θα μπορεί να ασκεί ενώπιον των δικαστηρίων προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματά του. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπήρχε για τους φυλακισμένους. Το 2017-18 ξεκίνησε από το τότε Υπουργείο Δικαιοσύνης μια προσπάθεια να συγκροτηθεί μια διάταξη με την οποία θα συμμορφωνόταν η χώρα μας με την Ευρωπαϊκή Απέτηση. Πράγματι αυτό έγινε αργότερα, ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος και τώρα έχουμε από το 2022 και μετά έχουμε σχεδόν 4 χρόνια εφαρμογής. Με δυσκολίες οφείλω να πω, διότι τα ελληνικά δικαστήρια δεν ήταν πάντα έτοιμα για να αποδεχθούν αυτό το νεωτερισμό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν ένας κρατούμενος σε συνθήκες υπερπληθυσμού ή κακών συνθήκων εν γέννη προσφύγει στο δικαστήριο, το δικαστήριο θα διαπιστώσει καταρχήν την κατάσταση που επικρατεί, ακούγοντας τον κρατούμενο, αλλά και τις δικαιολογίες ενδεχομένως ή τις απόψεις της σοφρονιστικής διοίκησης, της φυλακής δηλαδή, και ακολούθως λαμβάνει δεσμευτική απόφαση με βάση την οποία μπορεί να αλλάξει κελί, μπορεί να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο, μπορεί να μεταχθεί σε άλλο κατάστημα που να είναι ενδεχομένως καλύτερες συνθήκες, μπορεί, αυτό είναι τα πιο σημαντικά, να μειωθεί η ποινή του κατάτη, δηλαδή να έχει καλύτερο ευεργετικό υπολογισμό, ακριβώς διότι οι συνθήκες είναι πολύ άσχημες. Και το τελευταίο που έχει να κάνει με την οικονομική αποζημίωση. Μπορεί συνεπώς το δικαστήριο να επιλέξει ανάμεσα σε αυτά τα μέτρα, εφόσον κρίνει ότι οι συνθήκες είναι δυσανάλογα άσχημες σε σχέση με την ποινή που του έχει επιβληθεί. Τι συμβαίνει στην πράξη τώρα?
1: Το οποίο βέβαια, βέβαια το μπορείτε να το εξηγήσετε πολύ καλύτερα από μένα, αλλά δεν έχει να κάνει, δηλαδή το ότι κάποιος έχει τη δυνατότητα διαμαρτυρίας με κάποια νομικά εργαλεία, όπως είπατε, με ένδικα μέσα, δεν σημαίνει ότι είναι αναφέρετο το δικαίωμά του, δεν σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο πάει κάποιος να πει κάτι για την ποινή, τον τρόπο έκτησης κλπ. Είναι δηλαδή, καταλαβαίνετε, δικαιολογημένη ή όχι.
2: Πολύ σωστά το λέτε. Ναι. Δεν ξαναδικάζεται η υπόθεση, δεν ξανακρίνεται ο κρατούμενος, δεν ξαναεπιμετράται η ποινή του. Αυτά τελειώσανε.
1: Μάλιστα.
2: Είναι άλλες υποθέσεις αυτά. Δεν ασχολούμαστε με αυτά. Αλλά κυρία Καραγιάννη, όποιος κι αν είναι, όποιος εγκληματίας κι αν είναι, ό,τι ποινή και να έχει λάβει, αυτό δεν του αφαιρεί την ανθρώπινη ιδιότητα. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ξέρετε, δεν πάβει να υπάρχει σαν θεμελιακό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης από την έναρξη της ζωής μέχρι το τέλος. Συνεπώς, σε όποιες συνθήκες νομικές και αν βρίσκεται κανείς, καταδικασμένος σε ισόβια, κάθριξη, πολλαπλά κλπ., δεν πάβει να είναι φορέας της αξιοπρέπειας. Αυτό μας λέει η ευρωπαϊκή νομική παράδοση και αυτό οφείλουμε να το διασφαλίσουμε σαν χώρα.
1: Το οποίο, όπως καταλαβαίνω γενικότερα, είναι κάτι που δεν περιποιεί τιμή στο δικό μας σύστημα.
2: Ακριβώς αυτό, διότι οι δυνατότητες που έχει το σωφρονιστικό σύστημα είναι πεπερασμένες.
1: Ναι.
2: Όταν λοιπόν, κυρία Καραγιάννη, τα προηγούμενα χρόνια, οφείλω να το πω αυτό, παίχτηκε ένα άγριο παιχνίδι πολιτικό ποινικού λαϊκισμού, άγριου ποινικού λαϊκισμού, και όλη η πολιτική, η αντιγκληματική πολιτική εστιάστηκε στην αυστηροποίηση των ποινών, το αποτέλεσμα είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. Δηλαδή ένα τεράστιο υπερπληθυσμό και βέβαια στη συνέχεια αυτός που καταλήγει σε απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες, καταλήγει σε ευρωπαϊκές καταδίκες στη χώρα μας και τελικά, αυτό πρέπει να το πούμε για τους ακροατές σας νομίζω, το λογαριασμό τον πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος.
1: Ναι, αυτό είναι ένα στοιχείο πραγματικά, πέρα από το ότι το πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος, το γνωρίζουμε. Ας πούμε, αυτό που δεν ήξερα εγώ είναι ότι το ύψος των αποζημιώσεων από τέτοιου τύπου εκδικάσεις, να το πω έτσι, μπορεί να φτάσει, όπως μου είπατε, έχει φτάσει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ή εάν φτάσουμε στο φιλικό διακανονισμό, να το πούμε έτσι, μεταξύ του εγκλήστου και του κράτους, μπορεί να αποβεί ένα συνολικό ποσό σε βάρος πάλι του Έλληνα φορολογούμενου.
2: Πολύ σωστά το λέτε. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις αιτίες, ας το πούμε έτσι, καταλογισμού ποσών στον Έλληνα φορολογούμενο, επειδή έχει επιλεγεί από τη χώρα, την κυβέρνηση δηλαδή, αυτή η έξαλλη ποινική πολιτική. Ο πρώτος είναι ότι η προσφυγή στα ελληνικά δικαστήρια με βάση το 6α, εφόσον κάποιος δικαιωθεί, σημαίνει ότι καταβάλλεται αποζημίωση. Η αποζημίωση καταβάλλεται από το Δημόσιο Ταμείο, έτσι.
1: Ναι.
2: Το δεύτερο είναι ότι προσφέγοντας κανείς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, υπάρχουν δύο πιθανότητες. Όπως σωστά είπατε, είτε ο φιλικός διακανονισμός, ποια η χώρα, δηλαδή το νομικό συμβούλιο του κράτους, έχοντας καταλάβει ότι κάθε προσφυγή θα οδηγεί σε καταδίκη. Διότι, κυρία Καραγιάννη, με βάση τα νούμερα που σας είπα πριν, είναι παντού υπερπληθυσμός σε όλες τις φυλακές, σχεδόν σε όλες τις φυλακές. Οπότε είναι πια μονόδρομος. Όποιος προφύγει στα δικαστήρια έχει στο τσεπάκι του τη νίκη. Τι θα γίνει, τι θα αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θα καταδικάσει τη χώρα, θα την πιέσει για να βελτιώσει τα πράγματα και θα επιδικάσει αποζημίωση. Έτσι η χώρα, αντί να καταδικαστεί, συμβιβάζεται πριν σε έναν φιλικό διακανονισμό, όπως και εσείς είπατε, και δέχεται να πληρώσει την αποζημίωση. Αυτά τα ποσά που είπατε είναι επίσημα στοιχεία τα οποία έχει δώσει το αντίστοιχο Υπουργείο στο Κοινοβούλιο.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν διαθέσιμα στον καθέναν με ονόματα και αριθμό προσφυγών και η κατάσταση αυτή θα εντείνεται. Δηλαδή θα συνεχίζονται πραγματικά η καταβολή τέτοιων αποζημιώσεων. Το ζήτημα, κυρία Καραγιάννη, είναι όχι να πηγαίνουν οι άνθρωποι στα δικαστήρια με το 6α που λέμε στο βιβλίο μας ή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το θέμα είναι να τα προλάβουμε όλα αυτά.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή να έχουμε ανθρώπινες συνθήκες στις οποίες να μπορούν να εκτείονται ποινές. Και αυτό σημαίνει ένα μέτρο, μια ισορροπία και μια αυτοσυγκράτηση. Όταν όμως επικρατεί, με συγχωρείτε, στην αντιγκληματική πολιτική, στο ποινικό δίκαιο, η εξαλωσύνη, τότε το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Δηλαδή, αφενός η ηθική καταδίκη της χώρας λόγω των άθλιων συνθήκων, αφετέρου ο λογαριασμός στον Έλληνα φορολογούμενο. Αυτό είναι καινούριο, ξέρετε.
1: Ναι.
2: Παλιά λέγαμε ότι βάλε ποινές, δεν κοστίζει τίποτα.
1: Τώρα μαθαίνουμε ότι κοστίζει και παρακοστίζει σε οικονομικό επίπεδο, αλλά υπάρχει πάντοτε και αυτό που είπατε νωρίτερα, το θέμα της αξιοπρέπειας και από τις δύο πλευρές και τέλος πάντων της στήρησης της συντεταγμένης, δημοκρατικής και ανθρώπινης πολιτείας. Επιτρέψτε μου όμως να δώσω λίγο έκταση στο βιβλίο, γιατί είναι ένα απόνυμα που έχετε εσείς, το έχετε συγγράψει εσείς, ο κύριος Ευτύχης Φυτράκης, ο κύριος Νίκος Κουλούρης, που είναι καθηγητής εγκληματικής και σοφρονιστικής πολιτικής, συγγνώμη, εγκληματολογίας.
2: Εγκληματολογίας και σοφρονιστικής πολιτικής.
1: Και σοφρονιστικής πολιτικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και ο κύριος Γιώργος Γιαννούλης, αναπληρωτής καθηγητής εγκληματολογίας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρα, τρεις συγγραφείς, τρεις επιστήμονες που αναλύεται ακριβώς το θέμα που συζητάμε, με ομιλητές, τρεις επίσης αξιολογότατους και πολύ σχετικούς με το αντικείμενο επιστήμονες. Θέλετε να μας τους παρουσιάσετε εσείς?
2: Βεβαίως, η παρουσίαση είναι αύριο στις 5.30 στην νομική βιβλιοθήκη, στην οδό Μαυρομιχάλη, στο κέντρο της Αθήνας, και θα γίνει από τρεις εξέχοντες επιστήμονες, τον Λίνο Αλέξανδρο Σισιλιάνο, καθηγητή διεθνούς δικαίου και πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το συγκεκριμένο ζήτημα, τον κύριο Μιχάλη Τσαπόγα, διδάκτορα της νομικής του Πανεπιστημίου του Μονάχου, δικηγόρο και ειδικό επιστήμονα στο Συνήγορο του Πολίτη, που επίσης ασχολείται με σχετικά ζητήματα, και τέλος τον κύριο Κώστα Τσιτσελίκη, καθηγητή ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και δικηγόρο, που επίσης έχει καταθέσει μια σειρά προσφυγών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά είναι γνώστες του σχετικού αντικειμένου. Προσπαθήσαμε, κυρία Καραγιάννη, σε αυτό το βιβλίο, ναι, όχι μόνο να έχει μια θεωρητική ανάλυση από εμάς. Συναντηθήκαμε στο δρόμο, ουσιαστικά και οι τρεις είχαμε ασχοληθεί με το θέμα και διαπιστώσαμε ότι πέρα από φίλοι μπορεί να είμαστε και συνσυγγραφείς.
1: Α, πολύ καλό.
2: Οπότε
1: αυτό.
2: Ενώσαμε, ναι, κείμενα και δυνάμεις. Αλλά έχουμε εντάξει και μια σειρά από υλικό αδημοσίευτο μέχρι τώρα, το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο σε όποιον ενδιαφέρει. Δηλαδή, ένα πλήθος δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν ένα καλό οδηγό για όποιον ενδιαφέρεται για τα ζητήματα αυτά, αλλά και υλικό που αναλύει σε βάθος το σχετικό νόμο, αιτιολογικές εκθέσεις, εκθέσεις φορέων όπως του Συνηγόρου του Πολίτη, της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, αλλά ακόμα και εγκυκλίους της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, που είναι πολύ διαφωτιστικές για την ερμηνεία της σχετικής διάταξης, καθώς και τέλος εκθέσεις ανεξάρτητων φορέων για τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως είναι του Συνηγόρου του Πολίτη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστήριων.
1: Μάλιστα.
2: Θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση συγκεντρώσαμε όλο το πολύτιμο υλικό και σαν θεωρητική ερμηνευτική προσέγγιση, αλλά και σαν πρωτογενές, αν θέλετε, υλικό για όποιον ενδιαφέρεται. Πιστεύω αυτό να φανεί χρήσιμο και σε αυτούς που σχεδιάζουν την αντιπλημματική πολιτική της χώρας. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, οφείλω να σας πω, γιατί το κρίσιμο δεν είναι να πληρώνονται αποζημιώσεις.
1: Το κρίσιμο είναι να μην φτάνουμε καν στην ανάγκη να αποδίδονται αποζημιώσεις.
2: Ακριβώς.
1: Και επαγωγικά και στο ότι θα πρέπει να αποσυμφορηθούν επειγόντως οι φυλακές με τους τρόπους που ξανά έχουμε κουβεντιάσει μαζί, κύριε Φυτράκη, και με άλλους συναδέλφους σας. Και αυτό είναι και η απάντηση, ξαναλέω, μιας πολιτείας που λειτουργεί σύμφωνα με τα δικαιώματα του ανθρώπου. Το γεγονός ότι έχετε ομιλητές ακριβώς από το Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και από το Συνήγορο του Πολίτη το επιβεβαιώνει αυτό. Εγώ να πω ότι όσοι πιστοί προσέλθετε, νομίζω υπάρχουν βέβαια δηλώσεις συμμετοχής, αλλά στην Οδό Μαυρομιχάλη, λοιπόν, αύριο, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα 5.30, στην Νομική Βιβλιοθήκη, μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι θέλουν αυτή την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ θερμά, εύχομαι καλή επιτυχία στην παρουσίαση και στο βιβλίο φυσικά. Με τον τίτλο «Η προσφυγή κρατουμένων για τις συνθήκες κράτησης». Γιαννούλης Κουλούρης, Φυτράκης, συγγραφής. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, καλό σας απόγευμα.
1: Επίσης.
3: C'era tra noi un gioco d'azzardo.
1: Τα νεότερα που μαθαίνουμε από το νοσοκομείο της Κορίνθου, που έχει μεταβεί η συνάδελφος Πέγγι Μπρούσαλη, είναι ότι οι δύο άνθρωποι που τραυματίστηκαν στην έκρηξη που συνέβη πριν από λίγο στις εγκαταστάσεις της Motor Oil κατά τη διάρκεια συντήρησης από εργολαβικούς εργάτες, είναι πολυτραυματίες. Αναφέρονται ως πολυτραυματίες, ο ένας μάλλον με πολλαπλά κατάγματα, ο άλλος σε πιο σοβαρή κατάσταση.

είναι ώρα μας σιγά σιγά να φύγουμε. Βασίλη μου, καλησπέρα στην ωραία Δράμα. Λοιπόν, κάτσε να δω. Έχασα το μήνυμά σου που περιέγραφες τις καιρικές συνθήκες. Α, και συννεφιασμένη και δροσερή. Ακούω, λέει, και έχετε την αγάπη μου. Ο Πέτρος, καλησπέρα, σχετικά με το αν είναι αφελής ή όχι κάποιος ηλικιωμένος. Ναι, δεν προλαβαίνω να το διαβάσω ολόκληρο, Πέτρο, αλλά δεν νομίζω ότι διαφωνώ, δεν ξέρω, δεν πρόλαβα να δω αν διαφωνώ. Ο Βασίλης από τους Αμπελοκήπους, ο οποίος ζητά την απέλαση από τη χώρα λαθρομεταναστών ώστε να αποσυμφορηθούν άμεσα τα καταστήματα κράτησης. Ο Δημήτρης που λέει ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, το ποσό να το ανεβάσει όσο θέλει όταν πρόκειται για κλοπή. Ο Γεράσιμος, ο οποίος λέει δεύτερο εργατικό ατύχημα τόσο σύντομα στην ίδια εταιρεία, όλοι αυτό σκεφτήκαμε. Και η Δήμητρα, συμφωνώ και παυξάνω, λέει καλά τους τα ψάλατε. Έμα, Δήμητρα, σε ευχαριστώ. Τώρα χώρος για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για Ανδρέα Παπασταματίου. Αύριο πάλι μετά τις 5, πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιο. Νέο ατύχημα στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Motor Oil στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο εργαζόμενοι εξωτερικού συνεργείου τραυματίστηκαν, φέροντας πολλαπλά τραύματα και εγκάβματα. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου και αναμένεται να αποφασιστεί αν θα χρειαστεί η διακομιδή τους σε άλλο νοσοκομείο. Το συμβάν έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη σε μονάδα του δηληστηρίου, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό το θάνατο δύο εργολαβικών εργαζομένων. Κοινή γραμμή, αλλά χωρίς ακόμη τελική συμφωνία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνεται στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, πρότεινε τροποποιήσει στο σχέδιο συμπερασμάτων, με τους 27 να αναμένεται να επανέλθουν στο κείμενο. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για την ενεργειακή κρίση, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρίση της κατάστασης. Επίσης ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάντως, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, οι ηγέτες αναγνώρισαν την ανάγκη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην πράσινη μετάβαση και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Ανοιχτά παραμένουν τα ζητήματα πρόσθετων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, της αναθεώρησης του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και πιθανών αλλαγών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, σκληρές διαπραγματεύσεις διεξάγονται και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, καθώς παραμένουν έντονες οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών. Σημαντική απόφαση για την προστασία της πρώτης κατοικίας από κατασχέσεις και πληστηριασμούς για χρέη προς το δημόσιο εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν είναι νόμιμη η κατάσχεση της μοναδικής οικογενειακής κατοικίας εφόσον υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη από τα οποία μπορεί να ικανοποιηθεί η οφειλή. Η απόφαση αφορά χρέη προς το δημόσιο, τους δήμους, τα ασφαλιστικά ταμεία και άλλους δημόσιους φορείς. Παράλληλα, αναγνωρίζεται η δυνατότητα του οφειλέτη να προσβάλλει την κατάσχεση ακόμη και σε προχωρημένο στάδιο της διαδικασίας. Την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας συζήτησαν στο Ριάντο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας Χαλίντ Μπιν Σαλμάν. Σε ανάρτηση του, ο Υπουργός Άμυνας της χώρας Χαλίντ Μπιν Σαλμάν ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας, ενώ καταδικάστηκαν οι επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας και συζητήθηκαν οι επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Ο Νίκος Δένδιας είχε επίσης συνάντηση και με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάς, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα σπίτι του αγωνιστή. Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αναφέρει ότι αποχαιρετά με συγκίνηση και βαθιά εκτίμηση τη σπουδαία ηθοποιό. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, ο οποίος το 2009 σκότωσε 13 ανθρώπους στη στρατιωτική βάση Fort Hood του Τέξας. Ο 56χρονος πρόκειται να εκτελεστεί δια του φεκισμού στις 3 Δεκεμβρίου, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων θα μπορούν να παρακολουθήσουν την εκτέλεση από κοντά. Η αρχική απόφαση για ζωντανή μετάδοση είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς.
0: Καιρός.
1: Βροχές αύριο αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στη νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα επιρωτικά αργά το βράδυ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βόρεια ανεμία ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Απολύτως Σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράλ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή?
4: Άκουσε να δεις.

πολύ καλό σας απόγευμα. Αυτό δυστυχώς ήταν το τελευταίο κακό νέο που μάθαμε, ξερουμένου βέβαια αυτού του πολύ πρόσφατου με το ατύχημα στη Motor Oil. Το τελευταίο καλλιτεχνικό, αν θέλετε, κακό νέο που μάθαμε, γιατί έχουν περάσει και δύο μέρες βέβαια. Την Τρίτη έφυγε από τη ζωή ο David Sherkamp, ο τραγουδιστής, η βασική δημιουργική δύναμη των Pavlov's Dog.

έφτασε η είδηση με σχετική καθυστέρηση. Η είδηση έφτασε μέσα από μια ανακοίνωση της Abby Styling, παίζε βιολί και μαντολίνο, με μια ανάρτηση στην επίσημη σελίδα των Pavlov's Dogs στο Facebook. Και σε αυτή την ανακοίνωση έγραφε, εκτός από την είδηση για την απώλεια του David Sherkamp, 73, εντάξει, δεν τον λες και πολύ μεγάλο για τους καιρούς μας πια, και σημείωσε εκεί το συγκρότημα στην ανάρτηση ότι άφησε μια σημαντική μουσική παρακαταθήκη με ξεχωριστό καλλιτεχνικό αποτύπωμα, τραγούδια που αγγίξαν ανθρώπους διαφορετικών γενεών. Πέρα όμως από το έργο του, οι άνθρωποι που τον γνώρισαν θα θυμούνται το ποιητικό του πνεύμα και τη ρομαντική του φύση, στοιχεία που αποτυπώνονταν σε κάθε στίχο και ερμηνεία του, με αυτή τη χαρακτηριστική, πολύ πρίμα φωνή του.

Εδώ είμαστε λοιπόν με το απολύτω σχετικό. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με το πότε συντονιστήκατε. Να κάνουμε στα γρήγορα τις συστάσεις μας εδώ. Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαρία Τζελα Μεταλλινού, έχει πάρει θέση, χαιρετάει κιόλας. Γεια σου, Μαρία Τζελα. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και έμαθα ότι παίρνει και απουσίες, λέει. Άμα λείπουμε, άμα δεν βγαίνει κάποιο θέμα, το σημειώνει. Έτσι είναι ο καλός δημοσιογράφος. Πρέπει να έχει ένα ολοκληρωμένο αρχείο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα, Γενικών Καθηκόντων. Σκασιάρχης. Πάω μετά στη Λουίζα και τη λέω: έλα, μωρέ, μη μου το σημειώσει ότι έλειπα τώρα κτλ. Και στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Γιατί καμιά φορά με τη Μαρίλια παίρνουμε τις μοτοσκλέτες και το σκάμε. Οπότε δεν θέλουμε να το μαθαίνει αυτό ο κόσμος. Το όλα τα υπόλοιπα όμως θέλουμε να τα μαθαίνετε. Η ενημέρωσή σας είναι πρώτη στο καθήκον μας και προσπαθούμε, αν μπορούμε, αν τα καταφέρνουμε, να φροντίσουμε και ένα μέρος από την ψυχαγωγία σας, την αγωγή της ψυχής δηλαδή. Σε περίπτωση που θέλετε κι εσείς να φροντίσετε τη δική μας αγωγή της ψυχής, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber. Earth News, κενό, radio, Earth News Radio, δηλαδή λατινικοί χαρακτήρες, αλλά αφήνετε ένα κενό ανάμεσα στις δύο λέξεις. Επίσης στο Facebook η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες εδώ. Αν τώρα θέλετε να τηλεφωνήσετε, ευχαρίστως, 210-6009-604 και 210-6009-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές αποκλειστικά στη διάθεσή σας. Να πάμε λίγο πίσω τώρα, να θυμηθούμε κάποια πράγματα για να επιστρέψουμε στο σήμερα και να κάνουμε και τις απαραίτητες συγκρίσεις. Ήταν τέτοια μέρα, 15 Οκτωβρίου του 1960, όταν έξω από το... Α, για να τα ακούσω. Όταν ακούστηκε το τελευταίο καμπανάκι του Αθηναϊκού τραμ έξω από το αμαξοστάσιο της Αγίας Τριάδας Κεραμικού. Το τραγούδι είναι το τελευταίο τραμ λόγω νύχτας, αλλά 15 Οκτωβρίου, μεσάνυχτα 15 προς 16 Οκτωβρίου του 60, το τραμ χτύπησε το καμπανάκι του για τελευταία φορά.

0: Αυτό ήταν το τελευταίο καμπανάκι. Θα μου πείτε, καλά τώρα, δεν μας τα λες καλά, αφού έχουμε τραμ. Πρώτα απ' όλα ήταν το αθηναϊκό τραμ που σταμάτησε τότε, ενώ στον Πειραιά η γραμμή έμεινε ζωντανή, και πολλά πολλά πολλά χρόνια μετά ήρθε πάλι το τραμ στην Αθήνα, διαφορετικό με τη μορφή που το ξέρουμε τώρα. Αλλά τότε το 60 ήταν το καμπανάκι που για πολλά χρόνια διέκοψε τη ζωή του τραμ. 52 χρόνια ζωής, πω.
1: Στα έρμα, αλλά άνοιξε το βήμα σου.
0: Να φτάσουμε στο τέρμα. Εμείς έχουμε χρόνο μέχρι τις 7 να φτάσουμε στο δικό μας τέρμα. Να μην ξεχάσουμε να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στο Λουκιανό που γιορτάζει. Μάλιστα τότε, το 86-87, ο Σαββόπουλος παρουσίαζε μια... Μάλλον κάτσε να πούμε για το Λουκιανό και θα σας πω την ιστορία.
2: Θα μας πληγώνει, μα εσύ είσαι πλέον εύρευστο και σε παραπλή.
0: Θα μου πεις χρόνια πολλά με τραγούδι περαστικά Λουκιανέ, τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Μην προσπερνάς σαν όλους μας λίγο στάσου.
0: Αυτό ο Σαββόπουλος δεν το γράψε γιορταστικό, επειδή, αλλά επειδή σήμερα αν ζούσε θα είχε την ονομαστική του γιορτή και ο Λουκιανός και Λαϊδόνης που τον αγαπάμε πάρα πολύ. Θυμήθηκα λοιπόν ότι στην εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι» ήταν προγραμματισμένος να πάει ο Λουκιανός και Λαϊδόνης. Λίγο πριν πάει για να γράψουν την εκπομπή έπαθε ένα έμφραγμα ο Λουκιανός, τον τρέχανε στα νοσοκομεία. Και όταν έμαθαν τα νέα ο Σαββόπουλος και ο συνεργάτης εκεί, ο Κακίσης, έκατσαν και έγραψαν αυτό το τραγούδι, και στην εκπομπή που ήταν να εμφανιστεί ο Κυλαϊδόνης,

Δεν είπαν βέβαια ότι επαθέμφραγμα, είπαν για τρακάρισμα, αλλά φαίνεται ότι ο Οκτώβριος δεν τον πήγαινε το Λουκιανό Χελαϊδόνη. Του γράψαν λοιπόν αυτό το ωραίο τραγουδάκι και το αφιέρωσαν στην εκπομπή. Έγινε καλά βέβαια μετά ο Λουκιανός και εμφανίστηκε στην επόμενη. Και όταν εμφανίστηκε στην επόμενη εκπομπή, έπαιξε το εμβληματικό βέβαια τραγούδι, το πες ζωντανά, ο μικρός ήρος. Για να σε βρουν, Αναστά.

0: καλέ μου φίλε.
1: Όντας γιος Εφημεριδοπόλη, δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τα τεύχη του μικρού ήρωα. Πρώτος πρώτος τα έπαιρνα και τα διάβαζα πριν καν φτάσουν στα περίπτερα. Γιατί οι διανομές για τα περίπτερα γινόντουσαν τα απογεύματα, χωρίζαν όπως λέγανε οι Εφημεριδοπόλες, και χωρίζαν και τα πακέτα που θα πήγαιναν τα περιοδικά και αυτά. Και πριν γίνουν αυτές οι διανομές, ο μπαμπάς όταν έρχονταν σπίτι έφερνε μεταξύ άλλων και τον μικρό ήρωα. Αλλά μια που λέμε για μικρό ήρωα, και επειδή είναι ωραίες οι συμπτώσεις του κόσμου αυτού, ήταν 15 Οκτωβρίου του 1940 όταν το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Απολύτως σχετικό με το μικρό ήρωα.
2: Η Κατερίνα σ' αγαπούσε σιωπηλά.
1: Κι αυτός.
2: Αλλά και εσύ το ίδιο αγνά την αγαπούσες. Χωρίς το σπίτα ίσως να ήταν πιο καλά. Παρόλα αυτά εσύ τον συγχωρούσες.
1: Ο σπίθας ήταν το αλατοπίπερο. Ήταν αυτό που λέμε ο συμπεριληπτικός ήρωας. Τότε δεν τα λέγαμε αυτά, αλλά αυτό ήταν, που ήταν λίγο χαζούλης, λίγο τέτοιο, αλλά ήταν αγνός, καθαρός και τον θέλαν και τον αγαπούσαν. Κοιτάξτε τώρα την ωραία σύμπτωση. 15 Οκτωβρίου 1940 το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει να επιτεθεί στην Ελλάδα. Σήμερα, 15 Οκτωβρίου του 2026, Ελλάδα και Ιταλία από κοινού, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, και η Ιταλίδα ομολογός του, η κυρία Μελώνη, μάχονται μαζί στην Ευρώπη για να περάσουν, να πετύχουν μέτρα δημοσιονομικής ευελιξίας και μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Δεν ξέρω τι θα πάρουμε, γιατί φαίνεται ότι ιδιαίτερα οι Βορειοευρωπαίοι με τίποτα δεν θέλουν να τα ακούν αυτά. Και να πω, δεν έχουν κρύο, αυτοί έχουν και παραπάνω. Τέλος πάντων, από εκεί λοιπόν που το 40 ήταν να επιτεθούμε στους Έλληνες, τώρα Έλληνες και Ιταλοί προσπαθούμε να επιτεθούμε, ξέρω εγώ, στους... όχι στους συμμάχους, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε να πετύχουμε κοινούς στόχους για να βγει και αυτός ο χειμώνας, παιδιά.
2: Κι όπου κι αν ήσουν, πάντα δίπλα ήμουν κι εγώ. Μαζί σου ή να ζήσω ή να πεθάνω.
1: Επειδή από ό,τι κατάλαβα παίρνετε και ρωτάτε και έχετε και την αγωνία αν θέλετε να δείτε αυτές τις εκπομπές, τις υπέροχες από το Ζήτο το Ελληνικό Τραγούδι, με ενημερώνει η Μαριάτζελα Μεταλλινού ότι μπορείτε να μπείτε στο Netflix και να τις απολαύσετε και αυτές. Α, επί τη ευκαιρία, δεν είπαμε κάτι χθες, γιατί υπόθηκε σε πάρα πολλές εκπομπές στα Δελτία, αλλά αυτή η σύμπραξη της ΕΡΤ με την Ακαδημία Αθηνών είναι κάτι το υπέροχο, γιατί είναι καθήκον του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα ότι σημαντικό, ότι σύγχρονο, ότι επιστημονικό η γνώση να διαχέεται στην κοινωνία, είναι αποστολή δηλαδή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, και η Ακαδημία Αθηνών παρουσιάζει και πολύ σοβαρές τάσεις εξωστρέφειας τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι δηλαδή ένα κλειστό κλαμπ, είμαστε εμείς οι ακαδημαϊκοί. Θέλει η γνώση να γίνει κοινό κτήμα, αυτό είναι μια δημοκρατική αντίληψη υπέροχη. Αυτή η σύμπραξη λοιπόν και αυτή η σειρά και τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών που όχι αποσπασμάτων, είναι ντοκιμαντέρ, είναι επεισόδια που μπορείτε να δείτε και να γνωρίσετε την Ακαδημία Αθηνών, είναι πραγματικά μια υπέροχη σύμπραξη. Α, μέρα νύχτα μου λέει η Μαρίλια, το θυμάσαι? Βέβαια το θυμάμαι, γιατί σαν σήμερα 15 Οκτωβρίου του 1964 φεύγει από τη ζωή ο Cole Porter, αυτός ο πολύ σπουδαίος συνθέτης και τραγουδοποιός.

Η πολύ ζωηρή σας συμμετοχή και στο Facebook, ναι, και στη σελίδα με το Messenger και στο Viber με υποχρεώνει να κινηθώ λίγο γρηγορότερα, γιατί θέλω να σας πω μερικά σημαντικά πράγματα, γιατί θα έχουμε πολλή δουλειά μετά με τα δικά σας μηνύματα. Καλά, για την κακοκαιρία τι να πούμε τώρα, και χάσαμε και άνθρωπο, ζούμε πια σε μια άλλη εποχή. Καλό θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Σύνοδος Κορυφής που ξεκίνησε σήμερα, νομίζω είναι και διήμερη αν δεν κάνω λάθος, να προχωρήσει όχι μόνο σε δημοσιονομική χαλάρευση για να δούμε και τι θα κάνουμε και με τα ενεργειακά και με όλα τα άλλα, αλλά να δει το κομμάτι της ενέργειας, της προστασίας από το κλίμα ακόμα πιο συστηματικά, γιατί 27 στις Βρυξέλλες συζητούν για ενέργεια, Ουκρανία και προϋπολογισμό. Και εκεί, όπως λένε οι τίτλοι που διάβασα στα έγκυρα sites και τα λοιπά, δοκιμάζουν την Ευρωπαϊκή Συνοχή. Και έχω και μια εικόνα, θα τα μάθετε αυτά πολύ καλύτερα αναλυτικά και συγκεκριμένα με ρεπορτάζ αμέσως μετά την εκπομπή στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Παρά τις προτάσεις που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και τη στήριξη από Ιταλία και τα λοιπά, δεν φαίνεται να τα βλέπουν και πολύ ζεστά οι άλλοι εταίροι μας. Θα τα πούμε όμως αυτά στη συνέχεια, και σας είπα, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα έχουμε πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες. Άφησα τουλάχιστον το φινάλε από το Night and Day με την Ella Fitzgerald, σύνθεση του Cole Porter. Σας είπα ότι πολύ σπουδαίος, πραγματικά πολύ σπουδαίος συνθέτης ο Cole Porter, και τραγουδοποιός και ορχιστρικά και τραγούδια και απ' όλα. Ίσως καταφέρουμε να ακούσουμε, έχω και ένα άλλο που είναι αγαπημένο μου δικό του, αν το προλάβουμε στο τέλος θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να δούμε όμως μια επικαιροποίηση. Σας έλεγα για εκείνο το περιστατικό στο σχολείο που επιτέθηκαν σε έναν νεαρό μετανάστη, και οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν ότι μπορεί να ήταν και συμμαθητές του και τα λοιπά. Οι νεότερες λένε ότι ήταν δύο μαθητές με καταγωγή από την Αίγυπτο και δέχθηκαν επίθεση από 10 με 15 εξωσχολικούς, οι οποίοι πήγαν επί τούτου. Αυτό καταλαβαίνετε, χειροτερεύει το πράγμα. Δεν αντιτσακωθήκαμε στο διάλειμμα στο σχολείο και τα λοιπά. Εδώ φαίνεται ότι είναι στοχευμένη και ότι είναι οργανωμένη η επίθεση. Γύρω στις 7 ο διευθυντής του σχολείου ενημέρωσε την αστυνομία, έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας, και μάλιστα ευτυχώς που πήγαν γρήγορα, γιατί τον είχαν μαχαιρώσει στην ομοπλάτη νομίζω, και οι αστυνομικοί που ξέρουν και από πρώτες βοήθειες τοποθέτησαν, λέει, ένα τουρνικέ, σταμάτησαν την αιμορραγία, με αποτέλεσμα, γιατί χθες πληροφορίες έλεγαν ότι έχει πάει πολύ σοβαρά στο νοσοκομείο, τελικώς τώρα μαθαίνουμε ότι νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Και μια που λέμε για τους αστυνομικούς, σήμερα στη Μεσογείο είχαμε μεγάλη κινητοποίηση αστυνομικών. Στο πλάι όμως, παιδιά, ήταν στο πλάι του δρόμου, δεν κλείσανε, δεν κάναν, γιατί αλλιώς θα φωνάζαμε την αστυνομία να τους μαζέψει. Ήταν συγκέντρωση διαμαρτυρίας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας Θεσσαλονίκης, εκεί στην πρώην σχολή αξιωματικών ελληνικής αστυνομίας. Το σύνθημα ήταν «Είμαστε στο τέλμα, ζούμε με 1000 ευρώ». Και η διαμαρτυρία τους είναι ότι δεν είναι δυνατόν με αυτό που κάνουμε, με όλα αυτά που μας ζητάνε, με το ένα με το άλλο, να πρέπει με το νίκη μόνο να δίνουμε, ας πούμε, το 70% ή το 60% του μισθού μας και τα λοιπά. Εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν. Είχαν όμως και καπνογόνα, προσέξτε τώρα, και κόρνες και συνθήματα. Αλλά δεν είχαμε παρέμβαση της αστυνομίας, γιατί φρόντισαν να τηρήσουν οι αστυνομικοί τα πρωτόκολλα. Για
τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης και αυτά, δούμε αν το προλάβουμε ένα σχολιάκι μετά τους τίτλους. Πάντως στα Γρεβενά είχαμε απαλλαγή των καθηκόντων ενός ιερέα. Άκου να δεις τώρα, γιατί πνευματικό άνθρωπο κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και εκδικητική πορνογραφία. Κατήγγειλε μία σύντροφός του, που δεν πρέπει να είναι σύζυγος και αυτά, ο ίδιος παραδέχτηκε τη σχέση, αλλά του χρώσταγε, λέει, λεφτά και υπήρχε πρόβλημα. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε μια εξομολόγηση. Σαν σήμερα που λέτε, το 1948, στη Σάντα Φε, στην Αργεντινή, γεννιέται ο Βρετανοϊρλανδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και βέβαια μουσικός, ο Κρίστοφερ Τζον Ντέιβισον, ο Κρις Ντεμπεργκ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σημαντική απόφαση για την προστασία της πρώτης κατοικίας από κατασχέσεις και πληστηριασμούς για χρέη προς το δημόσιο από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν είναι νόμιμη κατάσχεση της μοναδικής οικογενειακής κατοικίας, εφόσον υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη από τα οποία μπορεί να ικανοποιηθεί η οφειλή. Κοινή γραμμή, αλλά χωρίς ακόμη τελική συμφωνία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνεται στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλης. Σκληρές διαπραγματεύσεις και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός. Νέο ατύχημα στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Motor Oil στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο εργαζόμενοι εξωτερικού συνεργείου τραυματίστηκαν, φέροντας πολλαπλά τραύματα και εγκάβματα. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας συζήτησαν στο Ριάντ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο ομολογός του Χαλίτ Μπιν Σαλμάν. Στη φυλακή, με απόφαση του εφετείου Θεσσαλονίκης, πρώην στρατιωτικός για την κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού. Επιθέσεις με στόχο σε δεκάδες σαουδαραβικές εγκαταστάσεις έχουν επιχειρήσει Χούθη, σύμφωνα με το συνασπισμό υπό τη Σαουδική Αραβία. Βροχές αύριο αρχικά στο βορειοανατολικό, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στη Νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8 στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχοού.

επειδή μπορεί να μας ακούτε και οδηγώντας, το κόκκινο κρασάκι που θα σας κεράσουμε είναι μουσικό, δεν έχει αλκοόλ. Και από ό,τι βλέπω από τα μηνύματά σας, θα δούμε και κάτι που αφορά το ελαιόλαδο. Είναι 15 Οκτωβρίου του 1988 και στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών βρίσκονται οι UB40. Το τραγούδι είναι το Red Red Wine.

Δεν ξέρω πόσο κάνει τώρα ένα μπουκάλι καλό κόκκινο κρασί. Ξέρω όμως αυτό που μου στείλει η Γεωργία και μου έχει στείλει και φωτογραφίες αποδεικτικές. Σε πολυκατάστημα, λέει, της περιοχής Σπάρτης, το λάδι σε συσκευασία με ψεκαστικό πουλιέται σε συσκευασία 100 μιλιγκράμ, πουλιέται 35,80 το κιλό, έτσι. Επομένως αυτό πρέπει να φτάνει 3,58. Σε μισό λίτρο συσκευασία 11,26 ευρώ το λίτρο. Εμείς, λέει, προχθές πουλήσαμε εδώ στη Σπάρτη λάδι παραγωγής μας εσοδείας Φεβρουαρίου τώρα του 2026 3,85 το κιλό. Τσάμπα δηλαδή. Πώς γίνεται λοιπόν να το δίνει ένας παραγωγός τόσο και να φτάνει τόσο? Μεγάλο θέμα. Γι' αυτό φαντάζομαι μου το στείλε η Γεωργία. Ο Νίκος, επειδή γνωρίζει από σωστή δημοσιογραφία, καλά, συμφωνώ ότι όταν κάποιος είναι νεκρός και λέει είναι χωρίς αισθήσεις και τα λοιπά, ακούω σήμερα, λέει, για εργολαβικούς εργαζόμενους. Υπάρχει, λέει, αυτή η λέξη, είναι υπεργολαβία. Κάποιος αναλαμβάνει, φαντάζομαι θα το άκουσες εκεί, για την Motor Oil. Τώρα που άκουσα, λέει, τους τίτλους των 6,5 έγινε σωστή διατύπωση. Εντάξει, Νίκο μου, το ζήτημα είναι βέβαιο ότι για άλλη μια φορά εκεί στη Motor Oil είχαμε έκρηξη, είχαμε εργατικό ατύχημα. Πρώτο ήταν δυστύχημα. Δεν ξέρω, Κώστα μου, για τη Μονή Σινά που με ρωτάς τι δώσαμε και πόσα δώσαμε. Αν έχεις πληροφορίες, στείλτες. Α, ναι, για το σημερινό αφιέρωμα του Πετρίδη. Στο σημερινό αφιέρωμα του Πετρίδη αναφέρεται ο Κωνσταντίνος. Ναι, δεν είμαι σίγουρος για το όνομα που με ρωτάς, Κωνσταντίνε. Αυτή τη στιγμή, μέσα στον πανικό των μηνυμάτων, θα καθαρίσω μόλις τελειώσει η εκπομπή όμως στο μυαλό μου και θα σου πω. Καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία, ο Μίτσος. Πολλές φωτογραφίες δείχνουν τον Εθνάρχη να ξυλώνει τις γραμμές του τραμ στη Θεσσαλονίκη εν μέσω πανηγυρισμών. Ήταν η γραμμή που πήγαινε στη συνοικία των Εξοχών. Α, ναι, τότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, φαντάζομαι αυτόν εννοείς, ήταν υπουργός δημοσίων έργων και θεώρησε ότι έπρεπε να αντικατασταθεί με λεωφορείο. Η Πέπη, κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι, είναι γραμμένο σε ένα τοίχο με υπογραφή, έχει αλφα σε κύκλο όπως είναι της αναρχίας, αργυρός όμως. Δηλαδή, εντάξει, καλή, δεν την περιγράφω πολύ καλά και πολύ κρίμα για την ΑΕΚΑΡΑ μας, θα τα πούμε τώρα, Πέπη μου, γιατί και ο διαιτητής αλλά και η δική μας, το δικό μας μυαλό σαν ανερούλιασε προς το τέλος. Η Αλεξάνδρα, ναι, και εμένα μου αρέσει πολύ το Lady in Red, γιατί μου λέει για τον Chris De Berg που βάλαμε, αλλά αυτό το Who Pays The Ferryman έχει και κάτι παραπάνω. Ναι, έπρεπε να διαλέξω, την επόμενη φορά θα το έχω υπό την υποψία μου. Ωραία, νομίζω ότι, προσέξτε, αυτά είναι τα μηνύματα από τη μια πλατφόρμα, δεν τελειώσαμε. Κοιτάτε, ξέρω, ο καημάς κάνει προθέρμανση, θα καεί το παιδί στο τέλος, αλλά είστε και εσείς για να δω που θα πάω. Να το, ο Γιάννης που μας δίνει ένα σωρό μουσικές πληροφορίες. Πολλές φορές, Γιάννη, δεν τις διαβάζω, αλλά από ό,τι είδες τις αξιοποιώ μέσα στο ρεπερτόριο και σε ευχαριστώ πολύ που τις στέλνεις. Α, τις διαβάζω, αλλά από ό,τι είδες τις αξιοποιώ μέσα στο ρεπερτόριο και σε ευχαριστώ πολύ που τις στέλνεις. Α, και YouTube με το Beautiful Day ξανά στην κορυφή, μάλιστα.

σε ανήκαν σε, σε συνεργείο που κάποιος είχε πάρει εργολαβία, μπορεί η επιχείρηση να μην φέρει καμία ευθύνη. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, Βασίλειε. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί είναι οι εγκαταστάσεις είναι, αλλά δεν είμαι νομικός, θέλει ψάξιμο. Η Μάρθα μας λείπει πολύ, ο Λουκιανός. Ευτυχώς η φωνή του παρηγορεί την απουσία του από το ραδιόφωνο, γιατί σήμερα γιορτάζει το όνομα Λουκιανός και θυμηθήκαμε και εμείς τον Κυλαϊδόνη. Τι μας θύμισες τώρα, λέει ο Παναγιώτης, τα Μπλεκ, Όμπραξ, ναι ναι, ήταν και αυτά. Και έφερνε και η Μάρβελ τότε, είχε αρχίσει να φέρνει κάποια που βγαίναν μεταφρασμένα. Ναι, μεγάλη ιστορία όλο αυτό με τα περιοδικά και τα τεύχη και τι θα γίνει στο επόμενο και όλα τα σχετικά.

0: Αρχίζει το μάτς, το ένα τελειώνει, αρχίζουν τα άλλα. Έχει πολλή κίνηση εδώ ο πολύχρωμος Δημήτρης Καϊμάς. Θα μας πάει σε όλη την γκάμα των αθλητικών συμβάντων. Έλα Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Χαίρετε. Σε μια ωρίτσα αρχίζει το πρώτο μάτς από τα τρία τα σημερινά. Είναι εδώ στα μέρη μας, το Μαρούσι, το ΆΚΑ και το Κόρφερενς Λίγκο. Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς.
0: Α, είναι ο πρώτος που ξεκινάει.
1: Είναι και το πρώτο παιχνίδι, γιατί Κόρφερενς κάποιος θέλει να ξεκινήσει σχέση με τα προηγούμενα, το Europa και Champions League. Νωρίς το μεσημέρι είχαμε και ευτράπελα. Είχαμε συλλήψει 11 Βοσνίων.
0: Οπαδών, φιλάθλων.
1: Θα χαρακτηρίσω, γιατί όχι, δεν είναι, άμα είναι ούτε οπαδοί ούτε φιλάθλοι είναι να έχουν βρεθεί κανένα πάντου ρόπαλα, σουγιάδες κτλ.
0: Συμμορίτες, Βόσνοι συμμορίτες.
1: Το περίγουρο πως περάσανε, έτσι. Τώρα τέλος πάντων, εντάξει. Και κάναν μάλιστα και ντούχες αστυνομικούς. Καταλαβαίνω, δηλαδή, τι κάνω, παιδιά.
0: Ζόρικα, παιδιά.
1: Ένα παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό εύκολο, που πρέπει να το κερδίσει, να το πω καλύτερα, πιο σωστά και πιο σεμνά. Και θεωρώ με γκολ, δηλαδή, όχι με ένα 0, με 2 γκολ πλάς, γιατί στο τέλος μπορεί τα γκολ να είναι σημαντικά σε περίπτωση βαθμιών με άλλες ομάδες, δηλαδή τα επιθετικά γκολ. Οπότε θα πρέπει να σκοράρει για μένα 2-3 φορές. Χωρίς να σημαίνει ότι μία ήταν ένα 0, λες όχι, ρε γαμώ, ότι ένα 0 είναι λίγο. Πρέπει να κερδίσει πρώτα και μετά με μία καλή νίκη με διαφορά 2 και 3 γκολ. Τώρα 10 η ώρα έχουμε διπλές μονομαχίες υλικών ομάδων σε γαλλικό έδαφος και δύο αρκετά δύσκολες. Ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία κόντρα στη Μαρσέη.
0: Χωρίς οπαδούς μετά τα τελευταία ευτράπελα.
1: Χωρίς οπαδούς από τους Γάλλους, από τη γαλλική αστυνομία. Με το έρχεστε, δεν έρχεστε, ξανάρχεστε.
0: Αλλά μετά δεν θέλαμε εμείς, μάλιστα.
1: Ναι, και καλά κάνανε, του Γαλλούς ασφαλείας. Και μετά ο Όφι, 10 η ώρα, κόντρα την ίδια ώρα, κόντρα στη Ρεν. Όφι είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να τη διαβάσεις.
0: Γιατί, είναι ιερογλυφικά, γράφουν.
1: Έχει κάνει τόσο ωραία και καλά, σούπερ αποτελέσματα εντός και εκτός με μεγάλες ομάδες, που γι' αυτό λέω δεν μπορεί να τη διαβάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θα πεις ωραία, αλλά ρε παιδάκι μου, θα χάσει εκεί, θα χάσει εκεί, και όμως τα δύσκολα δεν χάνει.
0: Ναι.
1: Θα δούμε και απόψε τι θα κάνει.
0: Να τις παίξει εύκολα, όφι να την μπερδέψει. Δεν ξέρω. Όπως μπερδέψαμε εμείς σε αυτούς μας θες. Για πες μου τώρα, ρε Δημήτρη, αυτό πέρα από το πέναλτι που δεν ξέρω τώρα τι ήταν αυτό το πράγμα. Αυτός ο Γιώβιτς πονάγε το πόδι του και έκανε 8 χρόνια να βγει έξω και άφησε την ΑΕΚ με 10 παίκτες να παίζει για ένα λεπτό.
1: Ακόμα και το πέναλτι να ήταν μούφα, ήταν τόσο νωρίς η σοφάριση, που δεν μπορείς μετά να...
0: Όχι, αλλά μετά είδες ότι μπαίνοντας στο δεύτερο η ΑΕΚ και ευκαιρίες έχασε. Δεν ήταν ότι είχε εγκαταλείψει. Ναι, προς το τέλος άρχισε να ξεμένει.
1: Να μην σταθούμε στο πέναλτι που είναι...
0: Ναι, αλλά είναι γκολ όμως. Είναι ένα πράγμα που αλλάζει και τα ψυχολογικά δεδομένα.
1: Εγώ λέω, δεν ξέρω αν
0: δεν μπορείς να βγάλεις ψυχολογία που λέτε κι εσείς οι αθλητικοί.
1: Αφήνουμε στην άκρη αν ήταν ή δεν ήταν πέναλτι.
0: Ναι.
1: Ήταν και νωρίς. Αλλά για τον Γιώβιτς έχεις δίκιο που στέκεσαι, παρά στο λάθος του Μπρινιόλι.
0: Κρίμα και ο Μπρινιόλι όμως.
1: Δηλαδή, αν ένα επιθετικό

0: κάνει λάθος, δεν θα πει γκολ την μπάλα. Θα πει τώρα το στείλε στα περιστέρια.
1: Ναι.
0: Όμως με τον ετροφύλακα, αν κάνει λάθος.
1: Μισό να κάνει, όλα αλλάζουν.
0: Ναι, είναι πυρεπής.
1: Ήταν αμαρτία, κάνει. Ήταν
0: και
1: αμαρτία.
0: Στο Παναθηναϊκό έχει κάνει κάτι γιουρούσια, κάτι εξόδους που να λες που πάει τώρα.
1: Πάντως τον είδα τον Άγγλο διαιτή πολύ ενοχικό. Όχμο, οι καημένοι Ουκρανοί τώρα λίγο να...
0: Δεν ξέρω.
1: Λέω εγώ τώρα τι είδα. Το αποτέλεσμα είναι τελείωσε, δεν Champions αλλάζει.
0: League, στο Champions League πρέπει να είσαι δυνατός 90 φεύγα λεπτά.
1: Ναι.
0: Όχι 60.
1: Ναι, όχι, παραπάνω ήταν η ΑΚ.
0: Εγώ ως τρίτος θα πω 60.
1: Εσύ
0: στο Champions League θα πρέπει να είσαι σοβαρός και καλώς 90 λεπτά αν θέλεις να πάρεις αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι Europa League, μαρκετοκή με χαρά είναι, αλλά ωραία, δεν είναι Super League. Να πεις με 60 λεπτά θα πάρω παιχνιδάκι, θα παίξω μπαλίτσα.
1: Ναι, αλλά επειδή δεν είναι Super League, μην έχει διαιτητές Super League, να έχει τους άλλους, τους καλούς. Τέλος πάντων, εντάξει,
0: μωρέ. Το πέναλτι,
1: δε, εντάξει, προφανώς. Αλλά τώρα ξέρεις, λέμε και τον καημό μας και λίγο
0: το. Το καταλαβαίνω, αλλά εγώ είπα, αφήνουμε σε αυτές την άκρη.
1: Μάλιστα.
0: Το Champions League πρέπει σοβαρός 90 φεύγα, γιατί είναι πάνω 50 λεπτά το παιχνίδι, σχεδόν 100 λεπτά. Πρέπει να είσαι 100 λεπτά σοβαρός για να πάρεις αποτέλεσμα.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Θα μείνει η ΑΕΚ, θα είναι Αγγλία. Δεν θα παίξει την Κυριακή με τον
1: Ατρόμητο, γιατί έχει μετά τη Manchester City.
0: Μπράβο, έκανε δικαίωμα αυτό που ευτυχώς το
1: δικαίωμα. Παίζεις πόκερ, σε κατάλαβα, δικαίωμα.
0: Ναι. Ότι δεν παίζω,
1: ωραία.
0: Γιατί έχω παιχνίδι ευρωπαϊκό. Και θα μείνει για μια εβδομάδα.
1: Εντάξει, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, μέχρι το Earth News να δούμε τι δίνει η Πέγκυ Μπρούσαλη από το νοσοκομείο Κορίνθου.
2: Εργολάβους,
3: μακάρι, ελπίζουμε, νεκροί.
2: Τώρα
3: ελπίζουμε να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους, για αυτούς τους εργαζόμενους.
2: Μακάρι.
3: Να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέγκυ, για το ρεπορτάζ.
1: Δεν προλάβαμε την ολοκλήρωση, γιατί είπαμε έχουν πάει στο νοσοκομείο. Το προηγούμενο, βέβαια. Βέβαια, πάλι στη Motor Oil ήταν δυστύχημα, γιατί έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνθρωποι. Είναι μια υπόθεση που την παρακολουθούμε. Θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε νεότερο.

Ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια της δεκαετίας του 60 ήταν το Reach Out I'll Be There των Four Tops. Κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 66 και άρχισε να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει. 15 Οκτωβρίου έπιασε την κορυφή στον πίνακα επιτυχίων, σαν σήμερα δηλαδή.

0: Λοιπόν, όπως έχουμε προαναγγείλει, βλέπω και τα καινούργια μηνύματα, αλλά ξέρετε, όταν μπαίνουμε σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής, θέλουμε όσο χρόνο έχουμε να τον μοιραστούμε με τους καλεσμένους και τις καλεσμένες μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για επιστήμη, θα μιλήσουμε για διάκριση της ελληνικής επιστήμης σε παγκόσμιο επίπεδο, θα μιλήσουμε, αν προλάβουμε, για τεχνητή νοημοσύνη, γιατί ο καλεσμένος μας, ο κύριος Κώστας Παναγιωτάκης, είναι καθηγητής και είναι και πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Οι σπουδές και τα ερευνητικά του πεδία είναι εκτεταμένα: τεχνητή νοημοσύνη, επεξεργασία εικόνας και σήματος, πολυμέσα και ανάλυση βίντεο. Έχει αρκετές διακρίσεις, νομίζω κορυφαία πρέπει να είναι όταν μπαίνει σε μια λίστα του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, νομίζω με έναν μεγάλο εκδοτικό οίκο, και σου λέει ότι ο κύριος Παναγιωτάκης είναι στο 1,92% των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου, όμως όχι της χώρας. Αυτό νομίζω είναι μεγάλη διάκριση, φυσικά σε ατομικό επίπεδο, φυσικά σε επίπεδο του ίδιου του Πανεπιστημίου, αλλά έχει και ένα ενδιαφέρον να συναντάμε τέτοιους ανθρώπους, να μοιραζόμαστε κάποια πράγματα, να μην ξέρουμε μόνο τις μεγάλες φίρμες. Ο κύριος Παναγιωτάκης είναι κοντά μας. Κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Νομίζω ότι είναι, ξέρετε, δεν έχουμε όλοι μας την ευκαιρία να μιλάμε με επιστήμονες του δικού σας επίπεδου, και όταν την έχουμε, και εμείς δηλαδή, και εγώ, αλλά και ο κόσμος που είναι τώρα συντονισμένος μαζί μας, κάτι θα κλέψουμε από τη σκέψη σας, από την διαδρομή. Αυτή η διάκριση, διάβασα ότι είναι πρώτη φορά που καθηγητής από το ΕΛΜΕΠΑ μπαίνει σε αυτή τη λίστα, γιατί νομίζω αρκετοί οι Έλληνες επιστήμονες κατά καιρούς κερδίζουν τέτοιες διακρίσεις.
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά που καθηγητής από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας μπαίνει σε αυτή τη λίστα. Mm-hmm. Το ΕΛΜΕΠΑ συμμετέχει με αρκετούς καθηγητές στη λίστα κάθε χρόνο και μάλιστα και με άφουσα πορεία. Φέτος έχουμε συνολικά 17 καθηγητές στις δύο λίστες του Στάνφορντ που εμφανίζονται. Και γενικά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπατε και εσείς. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για οποιοδήποτε καθηγητή συμμετέχει. Να φέρουμε τώρα και να δώσουμε συγχαρητήρια και σε όλους τους επιστήμονες σε όλη την Ελλάδα που έχουν διακριθεί σε συγκεκριμένη λίστα και πλησιάζουν στους 1.200.
0: Α, τόσο καλό το επίπεδό μας. Καλά, θα έπρεπε να το λέμε, νομίζω, λίγο πιο πανηγύρικα. Εννοώ για τη χώρα, έτσι, και για το επίπεδο του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Αυτή η διάκριση, δηλαδή εσείς τώρα έχετε αξιολογηθεί στη συνολική επιστημονική συνεισφορά σας και στον αντίκτυπο στην παγκόσμια έρευνα.
1: Σωστά, στη συνολική δουλειά που έχω κάνει όλα τα χρόνια. Και υπάρχει και μια λίστα η οποία εμφανίζει για το τελευταίο έτος. Εγώ έχω συμμετάσχει στη λίστα με το συνολικό έργο.
0: Μάλιστα. Για να το πετύχει αυτό κάποιος πρέπει να έχει δημοσιεύσεις. Φαντάζομαι από πού αντλούν τα δεδομένα για να το δουν,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Για να το πετύχει αυτό κάποιος θα πρέπει να έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων, ποιοτικών δημοσιεύσεων, mm-hmm. σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τα οποία βρίσκονται στη πιο γνωστή βάση αυτή τη στιγμή, τη βάση Scopus, η οποία περιλαμβάνει μάλιστα και περιοδικά και επιστημονικά συνέδρια επιλεγμένα, όχι όλη την γάμα,
0: ναι,
1: επιλεγμένα υψηλού επίπεδου.
0: Υπάρχουν ποιοτικά κριτήρια και για τις,
1: ναι,
0: δημοσιεύσεις και για αυτά.
1: Σωστά, η συγκεκριμένη λίστα είναι η πιο γνωστή ενδεχομένως και η πιο δεδομένη και η πιο τιμητική, διότι χρησιμοποιεί τα κριτήρια απήχησης του επιστημονικού έργου. Δεν μετράει δηλαδή η ποσότητα, αλλά μετράει η ποιότητα του ερευνητικού έργου και η αναγνώριση που έχουμε από τους άλλους επιστήμονες στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Και προφανώς και στην Ελλάδα, αλλά επειδή μιλάμε για παγκόσμια, για δημοσιεύσεις διεθνούς κύρους, μετράμε τις την αφήγηση, τις αναφορές που γίνονται στις εργασίες, τη κρίση δηλαδή που γίνεται από άλλους επιστήμονες.
0: Εγώ, ας πούμε, που είμαι σημαντικός επιστήμονας, λέμε τώρα, όταν αναφέρομαι στο δικό σας έργο για να στηρίξω κάτι, σημαίνει ότι αυτό μετράει με αυτή την έννοια.
1: Ναι, μετράει και επίσης ένα άλλο κριτήριο που χρησιμοποιεί συγκεκριμένη βάση, η συγκεκριμένη κατάταξη μάλλον, είναι ότι ελέγχει και τον αριθμό των συγγραφέων που εμφανίζονται σε κάθε δημοσίευση, δηλαδή παίζει ρόλο και ο αριθμός των συγγραφέων στη βαθμολογία που θα αποκτήσει ο κάθε επιστήμονας, αλλά και η θέση του συγγραφέα που έχει στη δημοσίευση.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς, αν υπάρχουν πολλοί συγγραφείς σε μια δημοσίευση, δεν μετράει το ίδιο πολύ σε σχέση με αν υπάρχει ένας μόνο συγγραφέας, είναι μονογραφία δηλαδή.
0: Σωστό. Τώρα, σε ένα διατάφτα, εσείς είστε πρόεδρος πόσο καιρό σε αυτό το τμήμα?
1: Στο συγκεκριμένο τμήμα, μάλλον σε τμήματα που λειτουργούν στον Άγιο Νικόλαο, ναι, στο παρελθόν είχαμε και το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων.
0: Γιατί από το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει πέντε διαφορετικά κάμπους, αν δεν κάνω λάθος. Είναι εκτεταμένο, έχει 12.500 φοιτητές.
1: Ναι, έχει μεγάλο αριθμό φοιτητών, ενεργών φοιτητών. Γενικά το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο βρίσκεται σαν οδική πορεία.
0: Εξελίχθηκε από το ΤΕΗ Κρήτης και πιάνει κορυφές, έτσι.
1: Ναι, έτσι είναι. Πραγματικά φαίνεται ότι η εξέλιξη αυτή έπρεπε να γίνει. Μάλιστα. Δηλαδή και το άξιο το πρώην ΤΕΗ Κρήτης να μετεξελιχθεί αυτοδύναμα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα που έχει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και αυτό το αποδεικνύεται από τη ζήτηση των τμήματων. Το πραγματικά έχουμε υψηλή ζήτηση σε όλα τα τμήματα.
0: Μάλιστα. Εσείς τώρα σε αυτά τα τμήματα που διευθύνετε, βλέπω έχετε κάνει και δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα, δηλαδή έχετε εστιάσει και στο δημόσιο χαρακτήρα. Έχετε ένα αντικείμενο που άλλοι το τρέμουν, άλλοι το λατρεύουν. Και άλλοι στεκόμαστε στη μέση και λέμε τώρα τι να είναι αυτό. Ενώ την τεχνητή νοημοσύνη, εσείς σε σχέση και με την επεξεργασία εικόνας, άλλο μεγάλο θέμα αυτό. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή αναπτύσσοντας αυτά τα μοντέλα ή πόσο σημαντικό για το καλό μας, δεν ξέρω. Θα ήθελα τη γνώμη σας να το πω έτσι λίγο απλοϊκά.
1: Ναι, η ερώτησή σας πραγματικά είναι πολύ σημαντική, γιατί ισχύουν και τα δύο. Δηλαδή, από τη μία είναι επικίνδυνο, ανάλογα και με την κρίση, και από την άλλη είναι θετικό προφανώς, γιατί βοηθάει πάρα πολύ σε πολλά ζητήματα και προβλήματα. Mm-hmm. Οποιοδήποτε πρόβλημα σκεφτεί κάποιος, νομίζω η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να το βοηθήσει για να το λύσει σωστά. Αλλά από την άλλη, αν παραμελήσει τη δικιά του νοημοσύνη, δηλαδή τη δικιά του σκέψη, στο τέλος μπορεί να καταλήξει στο να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για ένα οποιοδήποτε θέμα, χωρίς ο ίδιος να καταλαβαίνει και τις απαντήσεις και απλά να τις αντιγράφει.
0: Ναι.
1: Και πάμε, αν θέλετε, και στα πανεπιστήμια, ακόμα και στα σχολεία, που δυστυχώς μπορεί να συναντήσουμε μαθητές, φοιτητές ή ακόμα και εργαζόμενους μελλοντικά, που κάνουν αυτή τη κακή χρήση. Δηλαδή αντιγράφουν τις απαντήσεις από την νοημοσύνη.
0: Πιο πολύ ως λυσάρι παρά με το δημιουργικό χαρακτήρα που μπορεί να έχει.
1: Και τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας διδάξει πράγματα τα οποία να τα κάνουμε δικά μας, να μάθουμε κάτι που δεν το γνωρίζουμε ή να ελέγξουμε την απάντηση, αν θέλετε, από αυτή που θα μας δώσει, σε οποιοδήποτε πρόβλημα είναι αυτό. Και να ελέγξουμε τις πηγές και να δούμε ότι να επιβεβαιώσουμε ότι είναι σωστή.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά. Όλα αυτά μπορεί μια χώρα, ας πούμε η Ελλάδα, έχει τώρα μυαλά σαν το δικό σας και άλλους βέβαια συναδέλφους σας, δεν αδικούμε κανένα, που είσαστε σε αυτές τις κορυφές, μπορεί να αποκτήσει μια αυτονομία και μια άμυνα απέναντι σε αυτό το τρομακτικό εργαλείο που είναι η τεχνητή νοημοσύνη και που όποιος μπορεί να το χειριστεί ή να το χειραγωγήσει θα μας έχει όλους στα χέρια του?
1: Κοιτάξτε, η άμυνα καλύτερη είναι μέσω της εκπαίδευσης και της κριτικής σκέψης. Ξεκάθαρα. Δηλαδή και οι ειδήσεις, αν θέλετε, σήμερα μπορεί να χειραγωγούνται σε έναν βαθμό.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ο καθένας μπορεί να κρίνει και υπάρχει η ελευθερία. Δηλαδή,
0: αλλά τα μοντέλα τα χειρίζονται μεγάλες εταιρείες. Μπορεί να επιτευχθεί εθνική αυτονομία και άμυνα, να το πω χοντρικά.
1: Να σας πω, τα μοντέλα δεν είναι από μια συγκεκριμένη χώρα, δηλαδή ότι έχουν αναπτυχθεί σε πολλές χώρες. Τα συγκεκριμένα μοντέλα. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια εφαρμογή συγκεκριμένη τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν και άλλε εφαρμογέ που μπορεί να έχουν εφαρμογή επειδή είπαμε για επεξεργασία εικόνε, για παράδειγμα σε πολιτική προστασία, με τι πλημμύρε θα μπορούσαν να εφαρμοστούν τεχνικέ, να σωθούν άνθρωποι δηλαδή από μέτρη τεχνητή νοημοσύνη. ή στη ρομποτική και σε άλλες εφαρμογές που μπορούν να έχουν οπουδήποτε, ακόμα σε συστήματα ασφαλείας. Στον τρόπο που δουλεύουμε σήμερα τα αυτοκίνητα, ξέρετε ότι πολλά αυτοκίνητα σήμερα περιέχουν τέτοιες τεχνολογίες, ναι, και βοηθάνε και στη μείωση των ατυχημάτων. Όλα αυτά είναι συνθετική κατεύθυνση. Τώρα, η αρνητική κατεύθυνση αυτή που αναφέρετε εσείς, δυστυχώς στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο που να απαγορεύει, ας πούμε, ή να λογοκρίνει κάποια συστήματα τις απαντήσεις τους. Έτσι, αλλά ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει συστήματα τα οποία βρίσκονται και από διαφορετικές χώρες. Υπάρχουν τα Κινέζικα, αν θέλετε, τα γνωστά.
0: Ναι, ναι. Έχω παίξει εγώ λίγο με αυτήν. Την έχω μπλοκάρει με ερωτήσεις για το ΜΑΟ. Θέλω να πω, το κάθε μοντέλο έχει τις ιδιαιτερότητές του. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι εκπαίδευση, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε
1: Καθηγητά. Εκπαίδευση στον καθένα και να χρησιμοποιεί πολλά διαφορετικά μοντέλα, αν θέλει, ειδικά για τους διαφορετικούς βοηθούς, για το chatbot.
0: Μάλιστα.
1: Να χρησιμοποιεί πολλά διαφορετικά, να βλέπει τις απαντήσεις τους και ο ίδιος μετά να καταλήγει στη τελική απάντηση.
0: Και να συγκρίνει, ναι. Να μην χάσουμε τη δική μας κριτική ικανότητα, μάλιστα.
1: Αυτό θα μπορέσει να μας εξελίξει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, εμάς προσωπικά στην έρευνα μας βοηθάει πάρα πολύ η τεχνική νοημοσύνη, αν τη χρησιμοποιήσουμε σωστά. Και μπορεί να αυξήσουμε και το έργο μας. Το ίδιο ισχύει σε οποιαδήποτε θέση εργασίας.
0: Το κρατάμε και το σημειώνουμε, γιατί αυτό το είπε ο κύριος Παναγιωτάκης, ο κύριος Κώστας Παναγιωτάκης, ο καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, που σύμφωνα και με το Στάνφορντ ανήκει στο 1,92% των κορυφαίων επιστημών μόνο του κόσμου. Συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, κύριε καθηγητά. Και θα τα ξαναπούμε με πρώτη ευκαιρία.
1: Να σε καλά, μια μικρή διόρθωση.
0: Ναι,
1: μόνο,
0: ναι, ναι.
1: Στο 1,92 στην κατηγορία της τεχνικής νοημοσύνης.
0: Στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1: Στη συγκεκριμένη κατηγορία.
0: Εντάξει.
1: Και μάλιστα οι κατατάξεις αυτές έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, ότι έχουν τις κατηγορίες.
0: Έχουν εξειδίκευση.
1: Ναι, και τα τελευταία 8 χρόνια με πρώτο τμήματο, δεν θυμάμαι αν το αναφέραμε πριν στην ερώτηση.
0: Ναι, ναι, το είπαμε.
1: Και έχουμε πραγματικά ένα τμήμα εδώ πέρα το οποίο είναι διαμάντη. Δηλαδή,
0: σας ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη για την αγένεια. Αλλά έχετε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και έχουν ήδη μπει συνάδελφοι στο ραδιοθάλαμο και με. Δεν με αγριοκτάνε, όχι, μου λένε, αφήνει ο κύριο Σπάνιο. Εντάξει, συνέχισε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Αρής ποτέ δεν αγριοκτάζει, μόνο όταν δεν είναι τα πράγματα όπως πρέπει. Βαγγέλης Αρής, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων αμέσως τώρα με Cole Porter. Κλείσαμε όπως σας έλεγα πριν. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 15 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤ ΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Γιώργος Καριωτάκης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας. Επεξεργασία ηχητικών Κατερίνα Λιοντή. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλης Αρής. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, ας ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας με πρόσθετα μέτρα ευελιξίας για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις διεκδικεί ο Πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες στη Σύνοδο Κορυφής. Οι θέσεις των 27 και τα ευρωπαϊκά μπλοκ. Τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στην ενέργεια, τόνισε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης σε όλη την Ελλάδα. Γύρω στο 1,5 ευρώ διαμορφώνεται η τιμή εκκίνησης έπειτα από την επιδότηση των 40 λεπτών στην Αντλία. Υψηλότερο το κόστος στην περιφέρεια λόγω των μεταφορικών. Νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης για τα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Τι απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έκρηξη στα δηληστήρια στους Αγίους Θεοδόρους κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Δύο πολυτραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Το ενδεχόμενο χρήσης της μητέρας όλων των βομβών εναντίον του Ιράν εξετάζει Ουάσιγκτον. Πλήγματα των Χούθη γύρω από το προεδρικό μέγαρο της Ιεμένης. Να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας ζητά ο Ζελένσκι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα. Μία ακόμη ημέρα συγκρούσεων φοιτητών και αστυνομία στην Αλβανία. Οι διαδηλωτές ζητούν την παρέτηση Ράμα. Και τηλεφωνική απάτη στην Θεσσαλονίκη με Λία Μαμούθ περισσότερες από 4.000 λίρες. Πόσοι επιτίδοι έπεισαν την 88χρονη να τις ξετρυπώσει. Μία από τις πιο κρίσιμες συνόδους κορυφής στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, όπου οι 27 ηγέτες αναζητούν κοινές λύσεις στην εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, οι οποίες ωστόσο προσκρούν στις διαφωνίες για το νέο επταετή κοινοτικό προϋπολογισμό. Στη Σύνοδο Κορυφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε την ελληνική πρόταση για μεγαλύτερη ευελιξία εντός των δημοσιονομικών ορίων των κρατών μελών, ώστε να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα συνδεθούμε και θα ακούσουμε το ρεπορτάζ τώρα από την απεσταλμένη του ΕΡΤ News και επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ Γεωργία Σκιτζή.
1: Τρία θα έλεγα είναι τα βασικά, θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω αγκάθια, υπό ποια έννοια, υπό την έννοια ότι και η ελληνική πλευρά, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έθεσε ένα πλαίσιο διαφωνίας. Το πρώτο και βασικό, το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή παρέμβαση, ότι είναι επίγουσα ανάγκη να υπάρχει στο κείμενο των συμπερασμάτων, το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξουν στοχευμένα και μέχρι το διάστημα, όσο διάστημα διαρκεί η ενεργειακή αυτή κρίση, μέτρα, παρεμβάσεις, προκειμένου να ανασάνουν περισσότερο τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Δηλαδή να λειτουργήσουν επιπρόσθετα με τα μέτρα, τα εθνικά που παίρνει η εκάστοτε κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα και η ελληνική χθες και προχθές. Αυτό που επισήμανε ο Πρωθυπουργός είναι τον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης. Το γεγονός είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση και όπως είπε χαρακτηριστικά ενώπιον των ομολόγων του, ότι θα πρέπει να γεφυρωθεί το όποιο χάσμα, δεδομένου ότι εδώ βλέπουμε αντιθέσεις μεταξύ Βορρά και Νότου, ναι, και στην ίδια γραμμή να πούμε με την Ελλάδα βρίσκεται και η Ιταλία, να γεφυρωθεί λοιπόν το χάσμα, το όποιο χάσμα, και να μπορέσουμε να δράσουμε όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Πώς να γίνει αυτό? Από τα αυξημένα έσοδα λόγω της μεγάλου ανόδου του πληθωρισμού. Παράλληλα όμως το κομμάτι το ενεργειακό υπάρχει Και μία άλλη παράμετρος, ποια είναι το ενεργειακό μείγμα, δεδομένου ότι ξέρουμε ότι έχει ληφθεί τα τελευταία χρόνια η πολιτική απόφαση για την απανθρακοποίηση. Εδώ συζητήθηκε το γεγονός ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Εμπορία των Ρήπων, δεδομένων των συνθήκων, θα πρέπει να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες όπως διαμορφώνονται με βάση την άνοδο στις τιμές της ενέργειας. Άρα και εδώ βλέπουμε την ελληνική τοποθέτηση στο θέμα αυτό, γιατί υπάρχουν διαφωνίες. Η συζήτηση που γίνεται για τον νέο πολιετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, εδώ ο Πρωθυπουργός επισημαίνει κάτι πολύ χαρακτηριστικό και σε όλους τους τόνους. Δεδομένου ότι υπάρχει η Ιρλανδική πρόταση και επ' αυτή συζητούν, η Ελλάδα λέει ότι δεν θα δεχθεί να υπάρξουν περικοπές στις δαπάνες σε δύο βασικά ζητήματα, θέματα. Στην κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και στην πολιτική συνοχής, δεδομένου ότι και τα δύο αυτά ζητήματα αποτελούν βασικούς πυλώνες για τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Τρεις προτεραιότητες λοιπόν για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο, δίνοντας έμφαση στις διαπραγματεύσεις για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, αλλά και στη διαχείριση του μεταναστευτικού.
2: Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλίων να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
0: Κρίσιμη λοιπόν η διήμερη αυτή σύνοδος κορυφής στο επίκεντρο ενέργεια, ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, δύο κρίσιμοι τομείς όπου συγκρούνται οι θέσεις βορρά και νότου. Θα πάμε στην ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, την Έλενα Αποστολίδου, για να μας δώσει το δικό της ρεπορτάζ. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα.
3: Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Είναι σε εξέλιξη το Συμβούλιο, πρέπει να πούμε. Έχει τελειώσει, βέβαια με ερωτηματικό αν έχει τελειώσει η συζήτηση για το ζήτημα της ενέργειας. Και αυτό γιατί έγινε γνωστό από έναν αξιωματούχο που βρίσκεται πολύ κοντά στην Αντώνιο Κώστα, ότι ακριβώς επειδή δεν κλειδώνουν τα συμπεράσματα, δεν υπάρχει δηλαδή μια σύγκληση απόψεων, έχει ζητήσει να περάσουν στην επόμενη ατζέντα και μετά να επανέλθουν και τα συμπεράσματα. Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο έχει ζητήσει να ξαναδούν το draft, το πρόχειρο που είχαν καταλήξει σε κάποιο σημείο στα συμπεράσματα. Αυτό δείχνει ουσιαστικά το μέγεθος της δυσκολίας που υπάρχει, να γεφυρωθούν οι διαφορές ανάμεσα σε βορρά και νότα που είπες και εσύ. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω ότι αναμένουμε το τι ακριβώς, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, θα φανεί. Το σίγουρο είναι ότι, όπως είπε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα και προς τις κοινωνίες ότι υπάρχει ευρωπαϊκή απάντηση. Μένει να το δούμε ποια θα είναι αυτή. Γιατί επίσης, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, φαίνεται να έχουν υιοθετηθεί κάποιες προτάσεις της Κομισιόν. Και εδώ να πούμε ότι στις προτάσεις της Κομισιόν είναι οι επιστολές που έχουν σταλεί το προηγούμενο διάστημα από τους ηγέτες, ανάμεσα στους οποίους είναι και η πρόταση της Ελλάδας.
0: Βέβαια.
3: Ενώ ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έτσι σε ιδιαίτερα έντονους τόνους τόνισε αυτό που πάρα πολλοί ηγέτες λένε εδώ, ότι είναι μια επίγουσα κατάσταση αυτή η οποία βιώνει και η Ευρώπη και χρειάζονται ευρωπαϊκά μέτρα. Στο ένα θέμα. Στο άλλο θέμα, το οποίο επίσης θα δούμε πολύ μεγάλες συγκρούσεις ανάμεσα σε Βορρά και Νότο, είναι ο επόμενος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι και το θέμα το οποίο αναμένεται να συζητήσουν σε λίγη ώρα να ξεκινήσει η συζήτηση. Και πρέπει να σου πω ότι εδώ υπάρχει τεράστιο χάσμα απέναντι στο πού θα γίνουν περικοπές, πώς θα είναι ο προϋπολογισμός, από πού θα είναι οι δύο πόροι. Έχουμε πει έτσι το μέτωπο των χωρών, η Ελλάδα, μαζί με άλλες 16 χώρες που δημιουργούν ουσιαστικά τους φύλους της συνοχής λέγεται, mm-hmm. γιατί ουσιαστικά στηρίζουν να μην γίνει καμία περικοπή στο Ταμείο Συνοχής αλλά και στην κοινή αγροτική πολιτική, και από την άλλη πλευρά ένα μπλοκ πολύ πολύ έτσι, αυστηρών κρατών που έχουν και τους μεγάλους προϋπολογισμούς βέβαια, που είναι η Γερμανία, η Ολλανδία που θέλει να καταθέσει δική της πρόταση με περικοπές, η Φιλανδία που θέλουν ένα πιο μικρό προϋπολογισμό. Είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο θέμα, δεν περιμένουμε συμπεράσματα, αλλά σήμερα νομίζω θα δούμε μια κατεύθυνση, γιατί δεν συγκλίνουν ούτε και στο αν θα υπάρξει έκτακτο συμβούλιο για το προϋπολογισμό που έχουν συζητήσει στο τέλος Νοεμβρίου, και αυτό γιατί υπάρχουν εκλογικά μέτωπα μπροστά,
4: σωστά.
3: Τα οποία κρίνουν και πιέζουν ακόμα περισσότερο τις εξελίξεις.
4: Μάλιστα. Άρα έχουμε μπροστά μας άλλη μία μέρα και κάτι με αρκετές δυσκολίες, έτσι, και όχι πολύ αισιόδοξα μηνύματα αναφορικά με τις συγκλήσεις. Αυτό καταλαβαίνω, Έλενα.
3: Θα σου πω ότι σήμερα συζητούν πολλά πράγματα. Αυτό που αξίζει να κρατήσουμε είναι την ενέργεια και το επόμενο προϋπολογισμό. Θα έχουμε μια συνέντευξη τύπου Αντώνιο Κώστα και Φόντερ Λάιν, όχι μετά το τέλος, κατά τη διάρκεια, αφού καταλάβουν και οι ίδιοι μία κατεύθυνση. Και στη συνέχεια οι ηγέτες θα συνεχίσουν τη σύνοδο και θα μιλήσουν για διεύρυνση. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα όλα είναι σημαντικά. Δεν υποτιμώ κανένα θέμα, αλλά νομίζω ότι αυτό που είναι τα πολύ σημαντικά είναι, όπως είπαμε, ο προϋπολογισμός και ενέργεια. Αύριο θα είναι και παρουσία του Ζελένσκι και θα γίνει μια μεγάλη συζήτηση για την Ουκρανία. Mm-hmm. Εδώ έχουμε μια νέα σελίδα πια για την Ουκρανία. Πάρα πολλές φωνές. Είδαμε και δηλώσεις από ηγέτες και αντιπολίτευση άλλων χωρών για τη χρηματοδότησή της. Και από την άλλη πλευρά έχουμε και, θα συζητηθεί και το Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνία με Ρωσία. Οπότε έχει και το μεταναστευτικό. Έχει πολύ μεγάλο διπλωματικό ενδιαφέρον και αύριο. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν.
4: Μάλιστα. Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν εξέφρασε την αντίθεση της χώρας μας στην πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους διαθέσιμους πόρους για την επίτευξή τους.
2: Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες αυτοπροσδιορισόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Κοντά στο 1,5 ευρώ το λίτρο κυμαίνεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα μεγαλαστικά κέντρα. Θυμίζουμε ότι ξεκίνησε να διατίθεται από σήμερα. Η τιμή διαμορφώνεται έως και 40 λεπτά χαμηλότερα ανά λίτρο χάρη στην κρατική επιδότηση και την έκπτωση των διελιστηρίων. Από 20 λεπτά η κάθε πλευρά μειώνουν. Η Πινελόπη Μητρούλια έχει τις λεπτομέρειες, ενώ θα μας ενημερώσει η Πινελόπη και για την πορεία των τιμών στα καύσιμα κίνησης και τις εκτιμήσεις βέβαια της αγοράς για το επόμενο χρονικό διάστημα. Μπορούμε να ελπίζουμε. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ελπίζουμε, γιατί όπως βλέπω τις διεθνείς τιμές παρουσιάζουν νέα άνοδο. Κάθε απόγευμα έχουμε άνοδο των διεθνών τιμών, παρότι το πρωί κρατιόνται σε ένα επίπεδο ανάλογο με αυτό τις προηγούμενες μέρες, το απόγευμα αυξάνονται. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 106,2 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 98,2, ενώ άνοδο έχουμε και στο φυσικό αέριο, το οποίο διαμορφώνεται στα 86,46 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα ας πάμε όμως στην εγχώρια αγορά. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ότι η αμόλυβδη, η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,20 και η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι στα 2,12 δολάρια ευρώ αναλίτρο, ενώ ξεκίνησε σήμερα η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης με βάση και τις επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν χθες. Φαίνεται ότι η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην αγορά αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι ανακοινώθηκε χθες ότι θα είναι στα 1 ευρώ και 55 λεπτά, φαίνεται ότι είναι στην Αττική τουλάχιστον στα 1,50. Mm-hmm. Βέβαια είναι αρκετά υψηλότερα από την περσινή έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που ήταν το 1 ευρώ και 13 λεπτά το λίτρο. Ωστόσο είναι αρκετά χαμηλότερο από αυτό που θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 40 λεπτών.
4: Και από αυτό που έκλεισε πέρυσι ουσιαστικά την κυκλοφορία του το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι.
6: Ναι, βεβαίως. Είναι αρκετά χαμηλότερα από το ύψος του 1,75 που έκλεισε πέρυσι και ήταν το όριο που είχε τεθεί για φέτος. Το 1,50 είναι μια σχετικά ικανοποιητική τιμή με δεδομένες τις συνθήκες. Να υπενθυμίσουμε ότι σε αυτή την τιμή συμπεριλαμβάνεται η επιδότηση 20 λεπτά το λίτρο από την πλευρά της κυβέρνησης και έκπτωση άλλα 20 λεπτά το λίτρο από την πλευρά των δηληστηρίων, ενώ συνεχίζεται η επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο στον δίζελ κίνησης και των 10 λεπτών το λίτρο στην αμόλυβδη. Να πούμε ακόμα ότι έχει αυξηθεί και η επιδότηση στο πετρέλαιο, στη θέρμανση, το επίδομα θέρμανσης κατά 30% με το κατώτατο επίδομα να είναι στα 1.200 ευρώ και το ανώτατο να φτάνει στα 1.560, καθώς και ότι μετά τις 10 Νοεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Μεγάλες ελπίδες είχαν διαμορφωθεί και σε σχέση με τις αποφάσεις που επρόκειτο να ληφθούν από τη Σύνοδο Κορυφής που είναι σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες, αλλά φαίνεται ότι εκεί υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση κυρίως από τις βόρειες χώρες και ως εκ τούτου μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει αποφασιστεί διεύρυνση της τρίτερας διαθήκης έτσι ώστε να μπορέσει η ελληνική κυβέρνηση ή άλλες κυβερνήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν την ευελιξία να δώσουν περισσότερα χρήματα για επιδοτήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, προφανώς αυτό εξαρτάται από το πώς θα διαμορφωθούν οι διεθνείς τιμές και η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι το όλο θέμα θα ξαναειδωθεί, θα ξαναμελετηθεί περί τα τέλη του μήνα, έτσι ώστε να ανακοινωθούν οι επιδοτήσεις για το πρώτο 15ο του Νοεμβρίου.
4: Και έτσι θα πηγαίνουμε ανά δύο εβδομάδες, με βάση τα νέα δεδομένα, θα διαμορφώνονται και οι παρεμβάσεις του Οικονομικού Επιτελείου, Πινελόπη.
6: Ακριβώς, τα οποία δεδομένα δυστυχώς δεν φαίνεται ότι είναι καλά. Δεν φαίνεται να υπάρχει αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών.
4: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ εδώ στο μεσημβρινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Air News Radio 105,8 και τον Γρηγόρη Νιάκα. Μίλησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, ο κύριος Μιχάλης Κιούσης.
7: Το 1,55 δεν είναι φτηνή τιμή, αν πάρουμε μεσοσταθμικά ότι θα είναι μέση τιμή Ελλάδος, αλλά είναι πιο προσιτή από το 1,95 που θα ξεκίναγε χωρίς τη διπλή παρέμβαση. Στα επίπεδα πέρσι της αντίστοιχης εποχής 1,10-1,13 θεωρώ ότι είναι δύσκολο να φτάσουμε, οπότε ξεκινάμε και ας ελπίσουμε ότι διεθνώς θα υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών για να έχουμε χαμηλότερες τιμές, αν αυτό γίνει.
4: Για εφεδρίες που διαθέτει η χώρα μας, ώστε να επιτύχει και νέες παρεμβάσεις, εφόσον υπάρξει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος, αναφέρθηκε στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος.
8: Μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Υπάρχουν προσεγγίσεις για ανακούφιση του πολίτη βήμα-βήμα. Έχουμε δώσει το μεγαλύτερο πακέτο ενεργειακής στήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και παράλληλα προσθέτουμε διαρκώς δράσεις για να διευκολύνουμε τους πολίτες. Το 30% επίδομα θέρμανσης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης προχθές και τη μείωση πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία που θα αγγίξει στα 1,55. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρίες. Θα σας θυμίσω ότι στο προσχέδιο προϋπολογισμού έχουμε και για το 27 συμπεριλάβει 200 εκατομμύρια ευρώ για έκτακτες καταστάσεις. Από την άλλη, προφανώς, αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις. Είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που βιώνει ο πλανήτης τα πολλά τελευταία χρόνια. Αντιλαμβάνομαι ότι ο πολίτης το ακούει με δυσκολία. Όμως, αν δεν διατηρήσουμε δημοσιονομική ισορροπία, θα δούμε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα ξαναδούμε στη χώρα μας.
4: για εμπεγμότητες κυβέρνησης κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας έντονη κριτική στα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Υποστηρίζουν ότι οι παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος της ενέργειας και ζητούν κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές στην προσύνοδό τους στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, προτάσσουν τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών ομίλων και τα κοινά μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστου ζωής. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στελίτευσε τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομία.
9: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση.
4: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος επισημαίνει ότι παρά τις όποιες παρεμβάσεις, το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά 40% ακριβότερα από το 2025, με τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα, να τονίζει την ανάγκη να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
10: Το θέμα του να βάλεις πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων ή πλαφόν στην τιμή πώλησης του πετρελαίου, της βενζίνης, του ρεύματος, δεν είναι. Είναι ζήτημα που πρέπει να παλευτεί. Βεβαίως κάποια συμφέροντα, αυτά που έχουν τα ενεργειακά συμφέροντα, τα ενεργειακά μονοπόλια, δεν τους συμφέρει διότι χάνουν εκεί πάρα πολλά κέρδη.
4: Τροπολογία καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για την φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η χώρα οφείλει να συνταχθεί με τις χώρες που ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών, τόνισε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, ο Νίκος Παπάς.
11: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους. Εμείς καταθέτουμε τροπολογία, ούτως ώστε όλα αυτά τα έσοδα να πάνε στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.
4: Πειρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Μιλώντας στο Air News και στην εκπομπή Στο Κέντρο, η πρόεδρος τόνισε ότι χρειάζεται οριζόντια μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης.
12: Είναι αδιανόητη πρώτα απ' όλα η παράδοση του πεδίου της ενέργειας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η Πλεύση Ελευθερίας, όπως ξέρετε, έχει τη θέση ότι τα στρατηγικά εργαλεία της χώρας και οι στρατηγικές επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέψουν σε δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία.
4: Στην κριτική της αντιπολίτευσης απάντησε κατά την ενημέρωση σήμερα των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση παρεμβαίνει πάντοτε στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.
13: Είναι από τις μόδας αυτό. Δηλαδή είναι σαν να πατάνε ένα κουμπί στην αντιπολίτευση, στην Ελλάδα και στο ΠΑΣΟΚ. Άκουσα και από το ΠΑΣΟΚ στέλεχος να το λέει αυτό. Το έχουν έτοιμο να το πούνε. Είναι πολύ εύκολο να λες εκ του ασφαλούς για κάποια μέτρα, τόσο σημαντικά μέτρα, too little, too late, όταν δεν έχεις απαντήσει ποτέ σοβαρά ούτε στο πόσα, ούτε στο πότε, ούτε στο από πού. Και ειδικά το από πού έχει σημασία. Είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Δεν είναι λεφτά που φυτρώνουν κάπου, ούτε έρχονται ως διαμαγείας στην κυβέρνηση για να τα δώσει. Και τα μέτρα αυτά μπόρεσαν και ανακοινώθηκαν και δόθηκαν γιατί η κυβέρνηση αυτή ακολουθεί μια πολιτική που ενώ μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές αυξάνει τα φορολογικά έσοδα και έχει αποθέματα. Και γιατί η κυβέρνηση αυτή δεν άκουσε τις σιρήνες όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης από τότε που ξέσπασε μία ακόμα κρίση να τα δώσει όλα και παραπάνω από αυτά τα οποία μπορούσε να δώσει από την αρχή. Ευτυχώς δεν τους ακούμε όλους αυτούς του μετόπου του λαϊκισμού και της πλειοδοσίας. Τώρα, αντιλαμβανόμαστε ότι πάντοτε χρειάζονται περισσότερα, αλλά οι ανακοινώσεις αυτές θεωρώ ότι είναι ανακοινώσεις που ανακοφίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούσαμε να το κάνουμε με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές στους πολίτες, ειδικά στην περίπτωση του πετρελαίου θέρμανσης.
4: τον κόδωνα του κινδύνου για την παγκόσμια οικονομία κρούει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αναφέροντας ότι το παγκόσμιο δημόσιο χρέος κινδυνεύει να φτάσει σε επίπεδα που παραπέμπουν στην μεταπολεμική περίοδο. Ταυτόχρονα όμως προβλέπει μεγάλη μείωση του ελληνικού χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, τόσο για φέτος όσο και για το 2027. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα στο κρατές μας. Έτσι είναι, μείωση του δημοσίου χρέους της Ελλάδας στο 136% το ΑΕΠ για φέτος, από 146,6% πέρσι, δηλαδή 10 μονάδες κάτω, και νέα υποχώρηση στο 128,7% το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές. Με βάση τα στοιχεία του Ταμείου Βαγγέλη, το χρέος Ελλάδας θα είναι φέτος χαμηλότερο από της Ιταλίας, όπου είναι στο 137,9% της Ιταλίας, ενώ το 2031 θα είναι ακόμη χαμηλότερα και από το χρέος της Γαλλίας, έχει χρέος 123,6% και του Βελγίου 122,1%. Η ταχεία μείωση του ελληνικού χρέους θα στηριχτεί, όπως αναφέρει η έκθεση, από τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία αναμένεται να μειωθούν σταδιακά αλλά να διατηρηθούν σε επίπεδα άνω του 2%. Ειδικότερα για φέτος το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται στο 3,4 έναντι 4,9 το 2025 και για το 2027 στο 2,6%. Το συνολικό δημοσιονομικό ισοζύγιο, εδώ συμπεριλαμβάνονται, Ευαγγέλη, και οι τόκοι που πληρώνει η χώρα για την εξυπηρέτηση του χρέους, περιλαμβάνει δηλαδή τις δαπάνες για τόκους εξυπηρέτησης, προβλέπεται να έχει πλεόνασμα 0,3%, και εδώ δηλαδή η χώρα δείχνει να έχει πλεόνασμα. Έχει δηλαδή πλεόνασμα. Επίσης θα πρέπει να πούμε, Ευαγγέλη, ότι σήμερα δόθηκαν στη δημοσιότητα και τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026. Επιβεβαιώνονται αυτές οι προβλέψεις ουσιαστικά, ότι φέτος το πρωτογενές πλεόνασμα θα πιάσει το στόχο που έχει τεθεί. Μάλιστα στο 9 μήνο είναι στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας κατά 2,4 δις τον αρχικό στόχο των 5,1 δισεκατομμύριων ευρώ.
4: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Θα πάμε τώρα στην έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λοιπόν, δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι τραυματίστηκαν και φέρουν πολλαπλά τραύματα και εγκάβματα. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Θα συνδεθούμε αμέσως με την Peggy Μπρούσαλη, που είναι εκεί και παρακολουθεί το ρεπορτάζ, για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Peggy, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα. Να ξεκινήσω από την ευχάριστη είδηση ότι αναχώρησαν με δύο ασθενοφόρα από το νοσοκομείο της Κορίνθου καλά στην υγεία τους, τουλάχιστον φαίνεται ότι είναι καλά στην υγεία τους, οι δύο τραυματίες από τη νέα έκρηξη στους Αγίους Θεοδόρου, στον περιβάλλοντα χώρο της Motor Oil. Μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι είχαν κατάγματα αλλά και εγκάβματα. Παρόλα αυτά, από ό,τι μας είπε και ο διοικητής του νοσοκομείου της Κορίνθου, δεν χρειάστηκε να διασωληνωθούν. Διεγίνεται όμως διακομιδή στο νοσοκομείο των Αθηνών στο Φριάσιο για την ακρίβεια, προκειμένου να έχουν καλύτερη αντιμετώπιση στο θέμα των τραυμάτων αλλά και των εγκαυμάτων. Όλα έγιναν σήμερα λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, όταν είχαμε αυτή τη νέα έκρηξη στο χώρο εκεί στους Αγίους Θεοδόρους, από εργολάβο δούλευαν αυτοί οι άνθρωποι, δύο άνθρωποι, και λέμε νέα έκρηξη γιατί πάνε την προηγούμενη Παρασκευή, 6 μέρες την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την προηγούμενη έκρηξη που δυστυχώς μετατράπηκε σε τραγωδία με δύο νεκρούς. Ακριβώς. Τώρα μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται ότι είναι καλύτερα στην υγεία τους. Έφυγαν βέβαια από εδώ με τα ασθενοφόρα. Η διακομιδή ξεκίνησε. Θα φτάνουν, φαντάζομαι, σε λιγάκι στο Θριάσιο, προκειμένου να δουν και εκεί οι γιατροί τι μπορούν να κάνουν. Από εδώ, όπως μας είπε ο διοικητής, ο κ. Καρπούς, έκαναν ό,τι μπορούσαν γιατροί και νοσηλευτές να καταφέρουν να τους σταθεροποιήσουν. Έγιναν όλες οι εξετάσεις, ιατρικές αλλά και αξονικές, και έτσι αποφασίστηκε η διακομιδή του στην Αθήνα, Βαγγέλη.
4: Είναι σημαντικό αυτό που μας είπες, ότι δεν χρειάστηκε η διασωλήνωσή τους, γιατί είχαμε αυτές τις πληροφορίες νωρίτερα. Άρα αυτό είναι αισιόδοξο μήνυμα, το ότι δεν χρειάστηκε διασωλήνωση και υπήρξε και το πράσινο φως, δόθηκε προκειμένου να μεταφερθούν στο Θριάσιο, Peggy. Τώρα για το ατύχημα αυτό καθ' αυτό, τι γνωρίζουμε?
15: Για το ατύχημα δεν έχουμε ακόμα πολλές πληροφορίες. Ενώ γίνονταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης, τότε έγινε αυτό το συμβάν, αυτό το ατύχημα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι ώρες εκεί για τους εργαζόμενους. Νωρίτερα μιλήσαμε και με έναν εργαζόμενο που μας περιέγραψε την κατάσταση. Τραυματίστηκαν ελαφρά μεν, αλλά ήταν σε κατάσταση σοκ δύο ακόμα άτομα, ένας 28χρονος και ένας ακόμα που δούλευαν εκείνη την ώρα. Ο ένας δούλευε και ο άλλος περνούσε από το σημείο. Είναι μια περιοχή όπου εργάζονται και μια εταιρεία βέβαια πάρα πολλοί κόσμος και καταλαβαίνουμε πόσο είναι σοκαριστικό, αν θέλετε, όλο αυτό όταν ακούμε τέτοιου είδους ατυχήματα. Χρειάζεται όμως να συγκεντρώνουμε πάντα τις πληροφορίες μας προκειμένου να μπορέσουμε και να τις μεταφέρουμε στους ακροατές μας. Είναι, να επαναλάβω, σε πολύ καλύτερη κατάσταση, φύγαν δηλαδή σε πολύ καλύτερη κατάσταση δύο άνθρωποι από εδώ, από την Κόρινθο, για την Αθήνα. Χθες είχαμε και μια απεργία εκεί στο χώρο της, στους Αγίους Θεοδόρους, εκεί στο χώρο της Motor Oil.
4: Με αφορμή το προηγούμενο
15: δυστύχημα. Με αφορμή ακριβώς το προηγούμενο δυστύχημα. Είχε γίνει αυτή η απεργία χθες, 14 του μήνα. Και αναμένεται μάλιστα να πάει και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, όπως και την προηγούμενη φορά, για να δουν κατά πόσο είχαν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα. Σχετικά με την προηγούμενη, με την τραγωδία την προηγούμενη, με τους δύο ανθρώπους που έχασαν τελικά τη ζωή τους στην Αθήνα, να πω ότι είχαμε και τέσσερις συλλήψεις από τον, για τον εργολάβο. Ήταν ο εργολάβος και συλληφθεί, όπως επίσης και άτομα τα οποία εμπλέκονταν με το κομμάτι αυτό, και πρόκειται να απολογηθούν στον εισαγγελέα. Να πω ότι είναι σε εξέλιξη όλα αυτά, ενώ μαθαίνουμε ότι θα συνεχιστούν οι δράσεις που έχουν προγραμματίσει οι εργαζόμενοι και τις επόμενες μέρες.
4: Πέγκυ Προύσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των ερευνών στην διαδρομή ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, όπως επιβεβαίωσε σήμερα, έπειτα από ερώτηση του πολιτικού μας συντάκτη Νότη Ανανιάδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και έχουμε τον Νότη Ανανιάδη. Νότη, ο Παύλος Μαρινάκης σου είπε ότι έχει ήδη γίνει το πρώτο βήμα με την υποβολή αιτήματος από τη γαλλική ανάδοχο εταιρεία προς το Υπουργείο Εξωτερικών. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση μας από την ΕΡΤ News, είπε ότι έχει γίνει το πρώτο βήμα από την γαλλική εταιρεία, απευθυνόμενη, η οποία απευθύνθηκε στην ελληνική και την κυπριακή κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί, διότι όπως έχεις αντιληφθεί, υπήρχε μια συζήτηση ότι θα ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία κλπ. Επιβεβαίωσε λοιπόν το ρεπορτάζ της Καθημερινής, όπως τον ρώτησα το πρωί και το μεσημέρι στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, και υπογράμμισε το συγκεκριμένο γεγονός. Και νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία, τουλάχιστον η Αθήνα, η ελληνική πλευρά, υποστηρίζει ότι η γαλλική εταιρεία, δεν θα πω σωστά το όνομά της, οπότε δεν το λέω, με βγαίνει κάπως έτσι, η γαλλική εταιρεία απευθύνεται στην Αθήνα και τη Λευκωσία για να πάρει άδεια για τις έρευνες τις οποίες, μετά τις οποίες θα γίνει η πόντιση καλωδίου. Έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που αυτό που καταλαβαίνεις. Όχι ενδιαφέρον, έχει την ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία για το ακριβώς.
4: Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και μπορούμε να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη που σου επιβεβαίωσε τις πληροφορίες και το δημοσίευμα της Καθημερινής.
17: Επιβεβαιώνω. Καταρχάς, στην εξάνση, η γαλλική εταιρεία επέβαλε για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI αίτημα αδειοδότησης για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Τώρα, ακολουθεί η κατά τον νόμο διαδικασία, νόμιμη διαδικασία. Σε τι συνίσταται η διαδικασία αυτή? Σε άδεια από την ΕΧΑΕΘ και το λιμενικό. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Άρα αυτές είναι οι δύο αρχές οι οποίες δίνουν την άδεια. Σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε, την έρευνα θα την εξάγει γαλλικό πλοίο. Κάνω πάλι σαφές, επειδή διαβάζουμε διάφορα τέλος πάντων, ότι το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές Και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου, η Ελλάδα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου, που είναι το προφανές.
4: Το Συμβούλιο της Επικρατείας τώρα έβαλε τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο, την εφορία κλπ. Εφόσον ο οφειλέτης έχει και άλλη περιουσία. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση του 6ου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν μπορεί να κατασχεθεί και να περιληφθεί σε πρόγραμμα πληστηριασμού η οικογενειακή κατοικία οφειλέτη, εφόσον έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της συγκεκριμένης οφειλής. Η απόφαση, να πούμε, καταλαμβάνει όλες εκείνες τις περιπτώσεις οφειλών πολιτών προς το δημόσιο, τις ΔΟΗ, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ασφαλιστικά ταμεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κλπ. Νέα αντιπαράθεση τώρα ξέσπασε στην Βουλή για το δυστύχημα των Τεμπών, αυτή τη φορά με επίκεντρο φωτογραφικό υλικό με οστά, το οποίο παρουσίασε στο Κοινοβούλιο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Ο αρμόδιος υπουργός δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, απάντησε ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα είχαν ήδη εξεταστεί και σύμφωνα με ανθρωπολογική μελέτη ανήκουν σε ζώα. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιάννης Μίντης, έχει το ρεπορτάζ.
18: Νέα με τοπική σύγκρουση ξέσπασε στη Βουλή για την εθνική τραγωδία των Τεμπών όταν ο Κυριάκος Βελόπουλος παρουσίασε φωτογραφικό υλικό με οστά που, όπως υποστήριξε, είχαν βρεθεί πεταμένα σε οικόπεδα, καταθέτοντας το επίμαχο υλικό στο έδρανο του Υπουργού Δικαιοσύνης και όχι στα πρακτικά.
19: Και επειδή ξέρω ότι είστε άνθρωπος κατά βάθος, είστε, ξέρω ότι αυτό θα το ψάξετε εσείς προσωπικά και θέλω να το υποσχεθείτε. Αυτό με τα κόκαλα. Είναι ντροπή για την ελληνική δημοκρατία να συμβαίνει αυτό το πράγμα.
20: Πίστευα ότι...
19: Και θέλω να το υποσχεθείτε. Αυτό με τα κόκαλα.

0: Εγώ πιστοποιήθηκαν ότι ανήκουν σε ζώα. Γι' αυτό δεν είναι στη δικογραφία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ακόμα και σήμερα συνεχίστηκε μια απάτη η οποία ξεπερνά κάθε όριο.
1: Στο θέμα επανήλθε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Χίτας, αποκαλύπτοντας ότι το επίμαχο φωτογραφικό υλικό παραδόθηκε στην ελληνική λύση από τον πρόεδρο του Συλλόγου των Θυμάτων, τον Ντεμπόν Παύλο Ασλανίδη. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης επανήλθε, επιμένοντας ότι από το 2024 ήταν γνωστό ότι τα συγκεκριμένα οστά ανήκουν σε ζώα και γι' αυτό έμειναν εκτός δικογραφίας.
2: Αισιόδοξος ότι Λονδίνο και Αθήνα μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα κλειπτά του Παρθενώνα, δήλωσε ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου. Σύμφωνα με τον Bloomberg, ο George Osborne έθεσε ως προϋπόθεση και οι δύο πλευρές να είναι διατεθειμένες, όπως είπε, να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς. Osborne επιχειρεί να συμβάλλει στην επίλυση μιας διαχρονικής πηγής τριβής μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας, η οποία χρονολογείται εδώ και σχεδόν δύο αιώνες, σημειώνει το δημοσίευμα. Και εκφράζει ο επικεφαλής του Βρετανικού Μουσείου την ελπίδα να υπάρξει συμφωνία ώστε τα γλυπτά, όπως λέει, να μπορούν να εκτεθούν στην Αθήνα, όμως θα πρέπει να υπάρχει κάποια μορφή διαμοιρασμού τους, κατά τον Όσμπορν. Για το θέμα ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο σημερινό briefing, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της χώρας μας, που έχει θυμίσει τον προηγούμενο μήνα στην Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο άρθρο του, ο Πρωθυπουργός είχε επισημάνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία που θα απαιτούσε να αναγνωρίσει την κυριότητα των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο ή ένα σχήμα που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Ακούμε την σημερινή απάντηση από τον Παύλο Μαρινάκη.
3: Η θέση της κυβέρνησης είναι σταθερή και δεν πρόκειται να αλλάξει. Μιλάμε για επανένωση και σε καμία περίπτωση για δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Σε ένα μεγάλο θέμα, μεγάλο βραχνά που αφορά το αστυνομικό ρεπορτάζ, θα περάσουμε τώρα τις τηλεφωνικές απάτες. Επιτίδη καλούν προσχηματικά ανυποψίαστους πολίτες με σκοπό να τους πείσουν να παραδώσουν χρήματα και τη μαλφή, και σημειώνονται διαρκώς και σχεδόν πάντοτε με ευρηματικό τρόπο. Αυτήν την φορά λοιπόν στη Θεσσαλονίκη η Λία ήταν τεράστια. 88χρονη λοιπόν κατήγγειλε ότι τις απέσπασαν πάνω από 4.000 χρήματα. Χρυσές λίρες εκτιμόμενης αξίας άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ και επιπλέον κοσμήματα μεγάλης αξίας. Είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο με το ρεπορτάζ ο συνάδελφος ο Γιώργος Καριωτάκης. Γιώργο.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρόκειται, όπως είπες και εσύ, για μια πολύ μεγάλη λία. Λία μαμούθ. Προκαλεί εντύπωση για το ύψος του ποσού αυτού που αποκόμισαν οι επιτίδη. 4,5 εκατομμύρια ευρώ σε χρυσές λίρες και επιπλέον 10.000 ευρώ σε κοσμήματα. Είναι η Λία αγνώστων εις βάρος ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη. Όλα, σύμφωνα με την καταγγελία, ξεκίνησαν την περασμένη Τρίτη, όταν η 88χρονη δέχθηκε τηλεφώνημα το μεσημέρι από άγνωστο, ο οποίος προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία ξεκίνησε περίπου στις 2 παρατέταρτο και διήρκεσε περίπου 40 λεπτά. Οι επικοινωνίες συνεχίστηκαν μέχρι λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα, με μια γυναίκα στην άλλη πλευρά της γραμμής να φέρεται να διαβεβαιώνει την ηλικιωμένη ότι τα τιμαλφή της θα παρελαμβάνονταν από την πόρτα του διαμερίσματος. Μάλιστα, οι επιτίδη φαίνεται πως αφιέρωσαν περισσότερες από 4 ώρες για να πείσουν την 88χρονη να τους παραδώσει ουσιαστικά την περιουσία της, κρατώντας την σε διαρκή ανησυχία με το πρόσχημα επικείμενων εργασιών της ΔΕΗ στη γειτονιά. Οι δράστες ισχυρίστηκαν ότι τα χρυσά αντικείμενα έπρεπε να απομακρυνθούν από σημείο κοντά στο ηλεκτρολογικό πίνακα, καθώς δήθεν υπήρχε κίνδυνος έκρηξης και ηλεκτροπληξίας.
2: Είναι ένα από τα ζητήματα που οι επιτίδη τακτικά, Γιώργο, φαίνεται να το θέτουν, λέγοντας ότι είναι από το ΔΔΕ, από το Δήμο,
5: και από την ΔΕΗ. Άλλες υπηρεσίες, ναι.
2: Ναι. Και επικαλούνται προβλήματα ή εργασίες στον πίνακα, στα ηλεκτρικά κλπ. Και ότι μπορεί να καταστραφούν τα τιμαλφή και τα χρήματα. Οπότε ζητάνε ουσιαστικά να τα ξετρυπώσουν, όπως καταλαβαίνουμε.
5: Έτσι ακριβώς. Έτσι,
2: οι ιδιοκτήτες τους.
5: Έτσι ακριβώς. Προσπαθούν λοιπόν να φτιάξουν ένα κλίμα έτσι, για να μπορέσουν να τα αφαιρέσουν όλα αυτά. Ένα ψυχολογικό κλίμα. Οι 88 χρόνια λοιπόν.

0: Λοιπόν, ακολούθησε τις οδηγίες, πίστηκε, ακολούθησε τις οδηγίες τους, άφησε τις λίρες και τα κοσμήματα έξω από το διαμέρισμα και απομακρύνθηκε σε άλλο χώρο του σπιτιού. Όταν διαπίστωσε ότι δεν γίνονταν εργασίες στη γειτονιά, αντιλήφθηκε ότι τα πολύτιμα αντικείμενά της είχαν εξαφανιστεί. Σύμφωνα με την καταγγελία, η Λία περιλαμβάνει 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα. Με την αξία των λιρών να υπολογίζεται σε περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: 4,5 εκατομμύρια ευρώ αξίας λίρες τις πήραν. Ναι,
0: είναι απίστευτο.
1: Τις έβγαλε έξω από το σπίτι η γυναίκα. Καλά, τις είχε στο σπίτι και αυτό είναι μια είδηση. Αλλά τόσες λίρες. Αλλά και το ότι τις έβγαλε, την έπεισαν να τις βγάλει για να μην καταστραφούν και κατάφερε να τις κλέψει.
0: Επί 4 ώρες, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, προσπαθούσαν να την πείσουν να το κάνει. Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, με τις αρχές να εξετάζουν στοιχεία από το διαμέρισμα και υλικό από κάμερες ασφαλείας καταστημάτου της περιοχής.
1: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου για την αντιμετώπιση των τηλεφωνικών απατών και την αυστηροποίηση των ποινών για αδικήματα σε βάρος ηλικιωμένων, όπως την περίπτωση αυτή που μας περιέγραψε ο Γιώργος Καριωτάκης, αλλά και ανηλίκων, γιατί εκμεταλλεύονται και τους ανήλικους. Το είχαμε ακούσει σε ρεπορτάζ να μιλούν στο παιδί και λέει, να του λένε, γίνω ήρωας του σπιτιού. Πήγαινε και βρες που υπάρχουν χρήματα και κοσμήματα να τα σώσεις τώρα που κοιμάται η μαμά και ο μπαμπάς. Μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προαναγγέλλοντας και σχετική νομοθετική διάταξη.
2: Έχουν συλληφθεί τελευταίο μήνα, κάθε μέρα περίπου ή μέρα παραμέρα, συλλαμβάνονται τουλάχιστον 8 από το ελληνικό FBI, 8 Ρωμά, μέσα στα σπίτια που έχουν συγκροτήσει τηλεφωνικά κέντρα, έχουν οργανώσει τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνούν και κάνουν απάτες.
1: Σε
2: λίγες μέρες κατατίθεται διάταξη, όπου αυτό γίνεται πλέον επικίνδυνη πράξη, ιδιαίτερα επιβαρυντική όταν αφορά και ηλικιωμένους, ακόμα περισσότερο ή ανηλίκους, γίνεται κακούργημα. Με την αυστηρότητα των νόμων, το φαινόμενο θα περιοριστεί.
1: Την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας συζήτησαν στο Ριάντ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, Χαλίτ Μπιν Σαλμάν. Ο κύριος Δένδιας συναντήθηκε επίσης με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Ο αρμόδιος συντάκτης μας για θέματα εθνικής άμυνας, ο Γιώργος Διονυσόπουλος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Τη διαβεβαίωση για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σαουδική Αραβία, σε επίπεδο βεβαίως ενόπλων δυνάμεων, εξέφρασε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, απευθυνόμενος προς τον πρίγκιπα Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, κατά τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα στο Ριάντ. Ο κ. Δένδιας, ο οποίος επισκέφθηκε, να σημειώσω, εφηδιαστικά τη Σαουδική Αραβία, αφού το ταξίδι του δεν είχε ανακοινωθεί για λόγους ασφαλείας, υποθέτουμε, καθώς η χώρα βρίσκεται καθημερινά στο στόχαστρο των αντατών Χούθη της Ιεμένης, τόνισε επίσης πως το επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε μεταξύ άλλων και η περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και οι προκλήσεις που διασταλεύουν, όπως είπε, τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο πρίγκιπας εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την ελληνική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, αλλά και τη συνεισφορά της συστοιχίας Patriots στην άμυνα της Σαουδικής Αραβίας. Επιπλέον, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας και με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, τον Χαλίτ Μπιν Σαλμάν, στη διάρκεια της οποίας οι δύο υπουργοί εξέτασαν τρόπους ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών προς εξυπηρέτηση, όπως υπόθηκε, των κοινών συμφερόντων. Καταδίκασαν επίσης τις τρομοκρατικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Χούθοι εναντίον του Βασιλείου και συζήτησαν τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και τη σταθερότητα, ενώ συζήτησαν και τις περιφερειακές εξελίξεις. Από τη μεριά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σε ανάρτησή του, ανέφερε ότι και οι δύο, τόσο ο πρίγκιπας διάδοχος όσο και ο Σαουδάραβας ομολογός του, εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους, όπως είπαμε, για την παρουσία των ελληνικών πάτριων στη χώρα. Να υπενθυμίσουμε ότι πριν από περίπου 15 μέρες, την 1η Οκτωβρίου, το ΚΙΣΕΑ έδωσε παράταση για ένα μήνα στην παραμονή της πυροβολασίας Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας, η οποία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή Γιανμπού της χώρας. Αυτό κάτι το οποίο αποφασίστηκε, να σημειώσουμε, ότι κάθε μήνα θα επανεξετάζεται η παραμονή των Patriot εκεί, από τις αρχές Αυγούστου, μετά και την αμυντική συμφωνία που είχαν υπογράψει πριν από τρεις μήνες η Σαουδική Αραβία με την Τουρκία και το Πακιστάν. η γνωστή ως συμφωνία της ΜΕΚΑ. Έκτοτες, όπως είπαμε, η παραμονή της ελληνικής δύναμης στην Σαουδική Αραβία θα επαναξιολογείται σε μηνιαία βάση.
1: Πάντως, χρειάστηκε να ενεργοποιηθούν επανειλημμένα οι ελληνικοί πάτριοι, όταν θυμάμαι καλά, Γιώργο, έτσι.
3: Τουλάχιστον τέσσερις φορές, δύο την άνοιξη και στις αρχές Απριλίου και άλλες δύο τον Ιούλιο, έξι φορές συνολικά, γιατί είχαμε και μια ανάλογη επανεργοποίηση άλλες δύο φορές επίσης το Σεπτέμβριο. Σε όλες τις περιπτώσεις, να σημειώσω, η ελληνική δύναμη της προβολαχίας Πάτριοτ απέδειξε, θα λέγαμε, την ικανότητά τους, γιατί είχε ως αποτέλεσμα να καταρριφθούν τόσο ντρόουν που είχαν εξαπολύσει οι Χούθη, όσο και βαλιστική πύραυλη, να σημειώσουμε, που είχαν προέλθει από το Ιράν.
1: Μάλιστα. Γιώργο Διονυσόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εκτός σύνορων θα περάσουμε τώρα. Σχέδια για ενδεχόμενη χρήση της ισχυρότερης βόμβας στον κόσμο, της γνωστής και ως μητέρας όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, φέρεται να έχει αναπτύξει ο Αμερικανικός στρατός σε περίπτωση που ο πρόεδρος Τραμπ δώσει την σχετική εντολή. Την ίδια ώρα, στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, ο πρόεδρος Ζελένσκι ζητά ειλικρίνεια από τους συμμάχους της χώρας του στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Κάλεσε μάλιστα τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην στέκονται στο πλευρό του επιτιθέμενου. Θα πάμε τώρα με τη βοήθεια του Δημήτρη Φωναριώτη, που είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο, να δούμε όλες τις εξελίξεις από τα πολεμικά μέτωπα, ξεκινώντας, Δημήτρη, από την Μέση Ανατολή.
5: Καλησπέρα. Ακριβώς, Βαγγέλη, καλησπέρα. Την πληροφορία για τη βόμβα μετέδωσαν πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα Αμερικανούς αξιωματούχους που είναι ενήμεροι για το ζήτημα, και σύμφωνα με τις πηγές αυτές, μια τέτοια επιχείρηση, δηλαδή η ρήψη της βόμβας GBU-43B της μητέρας όλων των βομβών, όπως είπες, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί είτε πριν είτε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τη δημόσια δέσμευση του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν θα προχωρήσει σε νέα πλήγματα πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου έχουν παραδεχθεί κατηδίαν ότι δεν γνωρίζουν εάν η συγκεκριμένη δέσμευση είναι οριστική ή εάν μπορεί να αλλάξει.
1: Η συγκεκριμένη αυτή βόμβα, Δημήτρη, για να καταλάβω, θα μπορούσε να φτάσει στα κατώτερα επίπεδα του εδάφους, εκεί όπου κρύβονται εργαστήρια πυρηνικά ή αποθήκες πυρηνικού υλικού κλπ. Σημαντικό ζητούμενο.
5: Πολύ εύστοχη η ερώτησή σου. Να πω ότι το Ιράν έχει περίπου 60 υπόγειες τέτοιες μίνι πόλεις, θα μπορούσαμε να τις πούμε, όπου φυλάει κυρίως πυράβλους. Τα πυρηνικά, το εμπλουτισμένο ουράνιο 440 κιλά, ουδής γνωρίζει που βρίσκεται, αλλά στην αντίστοιχη επίθεση που είχαν κάνει περίπου πριν από ένα χρόνο οι Αμερικανοί με την ίδια βόμβα στην Ατάνζ, εκεί που έχει πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις στρατιωτικές το Ιράν, ουδής μπόρεσε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει εάν η βόμβα κατάφερε να τρυπήσει 60 μέτρα σκληρού βράχου. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση όμως, έχω την αίσθηση ότι αυτό θα ήταν πιο πολύ μια κίνηση του κυρίου Τραμπ εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό και αν θα τη χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη βόμβα. Τώρα, η Σαουδική Αραβία τόνισε ότι η συνεχιζόμενη κλιμάκωση της τρομοκρατίας από τους Χούθη επιδεινώνει την ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη και αυξάνει τον αριθμό των εκτοπισμένων σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετωπίζει αυξανόμενες ανάγκες και έλλειψη χρηματοδότησης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προστασία των αμάχων και η απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας συνιστούν ύψιστη προτεραιότητα. Να πούμε ότι περίπου πριν από μισή ώρα, δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Άντεν, στο νότιο τμήμα της Ιεμένης, στην περιοχή γύρω από το προεδρικό μέγαρο της κυβέρνησης των δυνάμεων που υποστηρίζονται, των κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης, που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Όπως ανέφεραν τρεις αυτόπτες μάρτυρες, και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς. Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους, οι Χούθη επιτέθηκαν με πολλούς πυράβλους στο προεδρικό μέγαρο. Να πάμε τώρα στο μέτωπο της Ουκρανίας, όπου ο πρόεδρος Ζελένσκι έγραψε στο X ότι έχουμε ανάγκη από ειλικρίνεια εκ μέρους των εταίρων μας ως προς τον πόλεμο και πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό όλοι στην Αμερική να συνταχθούν όχι με τον επιτιθέμενο αλλά στο πλευρό των προσπαθειών μας να προστατεύσουμε ζωές, να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο και να εγγυηθούμε την ασφάλεια. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε, Ευαγγέλη, ότι η Ουάσιγκτον πρότεινε την αποδέσμευση ορισμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία είχαν παγώσει μετά την εισβολή στην Ουκρανία, σε μια προσπάθεια να αναθερμανθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Ειδικότερα, η Ουάσιγκτον πρότεινε στις ευρωπαϊκές χώρες να ξεκλειδώσουν ορισμένα από τα κυρίαρχα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, που είχαν παγώσει μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, και να τα μεταφέρουν σε έναν μηχανισμό υπό την επίβλεψη της Ουάσιγκτον σε μια προσπάθεια αναζωογόνησης των ειρηνευτικών συνομιλιών. Η Μόσχα πάντως κατηγόρησε την Ουκρανία και σήμερα ότι έπληξε δηληστήρια ρωσικά παρά την προτροπή Τραμπ να μην πράξει κάτι τέτοιο.
1: Άρα δεν ισχύει αυτή η ενεργειακή κεχηρία στην οποία ελπίζαμε, έτσι?
5: Όχι, δεν ισχύει.
1: Την οποία προώθησε ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος.
5: Ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αυτό τώρα ισχυρίζεται η Ρωσία. Αλλά ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο σε ένα πόλεμο με τέτοια μέτωπα να μπορέσουν να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν κάποια πλήγματα.
1: Και βλέπουμε και τον Ζελένσκι να χρησιμοποιεί αυτά τα χτυπήματα, λέγοντας ότι κοίταξε, πάλι χτύπησε η Ρωσία. Άρα δεν σέβεται, είναι ασέβεια για τον Αμερικανό Πρόεδρο και
5: για τον Αμερικανό Πρόεδρο, ναι. Απ' την άλλη όμως,
1: προσπαθεί να σπείρει τη διχόνοια.
5: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Απ' την άλλη όμως βέβαια έχεις και την Μόσχα, η οποία λέει, ενώ ο κύριος Τραμπ έχει πει να μην κάνει πλήγματα ειδικά στα δηληστήρια, όπου αλλού θέλει μπορεί να χτυπήσει όπως έχει πει ο Αμερικανός Πρόεδρος, να πλήττει ρωσικά δηληστήρια, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα καταγγέλουν οι Ρώσοι. Τέλος να σημειώσουμε ότι το λιμάνι του Ισμαήλ στην Ουκρανική περιφέρεια της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και δύο φορτηγά πλοία που κατευθύνονταν προς την Οδυσσό, αποτέλεσαν στόχους ρωσικών πληγμάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας στο Telegram και χωρίς βεβαίως να γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί προς το παρόν.
1: Πάμε και στην Αλβανία, Δημήτρη. Βέβαια. Συνεχίστηκαν και σήμερα τα εκτεταμένα επεισόδια, έτσι, ανάμεσα σε φοιτητές και τις αστυνομικές δυνάμεις.
5: Ναι. Τι ζητούν? Ζητούν μεταξύ άλλων καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης, ενώ καταγγέλουν την κυβέρνηση Ράμα για διαφθορά. Είναι το θέμα της Αλβανικής Ριβιέρας που είχαμε συζητήσει και στην εκπομπή μας χθες. Λόγω της έκρηχνης κατάστασης, ανεστάλλει η λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών για την ασφάλεια των πολιτών στα Τύρανα. Οι διαδηλωτές, μαθητές, φοιτητές αλλά και ορισμένοι εκπαιδευτικοί διαδήλωσαν και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας, όπως το Ελμπασάν, τη Σκόδρα, την Κοριτσά, και προκάλεσαν ζημιές σε δημόσια κτίρια, μεταξύ άλλων στη Βουλή και αρκετά υπουργεία, εκτοξεύοντας βόμβες Μολότοφ και πολύ μεγάλες πέτρες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, οι οποίες απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού υποπίεση. Μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφηκαν το προηγούμενο 24ωρο στο Υπουργείο Παιδείας, όπου διαδηλωτές έσπασαν τζάμια και προκάλεσαν φωτιά στο κτίριο. Να πούμε ότι απόψε για τις 10 έχει προγραμματιστεί νέα φοιτητική, παύλα μαθητική συγκέντρωση.
1: Θέλω δύο κουβέντες να πούμε και για αυτήν την εκτέλεση που είχε ανακοινώσει το Πεντάγωνο ότι θα μεταδοθεί ζωντανά. Έτσι, στο εκτελεστικό απόσπασμα ο θανατοποινήτης, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε λύση τελικώς.
5: Έδωσε λύση, γιατί υπήρχαν επικρίσεις έντονες. Δηλαδή, αν θα θυμάσαι ότι ο Τζέι Ντι Βάνς είχε πει ότι δεν θα την παρακολουθήσω αυτή την εκτέλεση αν μεταδοθεί ζωντανά.
1: Μιλάμε για έναν στρατιωτικό ιατρό, ο οποίος είχε σκοτώσει 13 άτομα, αν δεν κάνω λάθος.
5: 13 συναδέλφους του, στρατιωτικούς. Νιντάλ Χασάν, πρώην ταγματάρχης του στρατού των ΗΠΑ, που κατέληξε προδότης. Ο κύριος Τραμπ λοιπόν ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του δράστης επίθεσης στη βάση Fort Hood, κάτι που είχε προκαλέσει οργή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Φαναριώτη.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ο Δημήτρης Καϊμάς για την αθλητική επικαιρότητα είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
1: Πολύ κρίμα για την ΑΕΚ. Πολύ κρίμα.
6: Στο Champions League χρειάζεται να είσαι καλός για 90 λεπτά και όχι μόνο για 65, έτσι. Το καταλαβαίνω όπως το λες, καταλαβαίνω και τον κόσμο, αλλά πρέπει να είσαι σοβαρός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και όχι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Λοιπόν, αυτήν την ώρα είναι η πρώτη από τις 3 αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων. Εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κόρα από τη Βοσνία, προηγείται ήδη με 1-0 πριν από ένα λεπτό με πέναλτι του Ντέστερς. Στις 10 η ώρα έχουμε δύο πολύ ωραία παιχνίδια σε γαλλικό έδαφος. Ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία δοκιμάζεται από την πολύ δυνατή Μαρσέγ, ενώ ο Όφι στη Ρεν 10 η ώρα, και τα δύο παιχνίδια είναι για το Europa League, ενώ Conference Παναθηναϊκού πολύ δύσκολες αναμετρήσεις στο επιγαλλικό εδάφος, ενώ ο Παναθηναϊκός που ήδη προηγείται έχει μάλλον πιο εύκολο έργο απόψε το βράδυ.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Ο καιρός.
1: Για τον αυριανό καιρό ακούμε τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
7: Την Παρασκευή περιμένουμε αρχικά τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά και σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τις Ποράδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρει έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 18 με 21 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές από το απόγευμα και από το βράδυ τα φαινόμενα θα ενισχυθούν. Οι άνεμοι βοριάδες έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες βροχές και προς τη Χαλκιδική μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 6. Η θερμοκρασία από 13 έως 18 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 7 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Γιώργος Καριωτάκης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναδιώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, επεξεργασία ηχητικών Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλης Αρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναδιώτη. Καλό σας βράδυ.
4: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αρής Φαέλου. Τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς δημόσιο, ΔΟΗ, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ούτω καθεξής, έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση του ΣΤΕ, δεν μπορεί να κατασχεθεί οικογενειακή κατοικία οφειλέτη, εφόσον εκείνος κατέχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Παράλληλα, κρίθηκε πως ο οφειλέτης μπορεί πλέον να ασκήσει ανακοπή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας των πληστηριασμών, ενώ προηγούμενα αυτό ήταν δυνατό μόνο στο αρχικό στάδιο της κατασχετήριας έκθεσης. Η ενεργειακή κρίση, αυξημένες τιμές ενέργειας και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα συμπεράσματα της Συνόδου δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κρίσης, ούτε και τις τιμές ενέργειας στην αγορά. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή εκκίνησης στο 1,5 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα και με διαφοροποίηση στην τιμή ανά περιοχή. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατέθηκε από τα διελιστήρια προς τα πρατήρια καυσίμων στο 1 και 13 ευρώ το λίτρο, τιμή μειωμένη κατά 40 λεπτά μετά την κρατική επιδιώτηση των 20 λεπτών ανά λίτρο και την αντίστοιχη έκδοση των διελιστηρίων. Σκληρές διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Μπλοκ για τον προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντρικ Μέρκς εν μέσω έντονων διαφωνιών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών. 4 τραυματίες, ιδίως σοβαρά, είναι ο απολογισμός του νέου εργατικού ατυχήματος σήμερα στις εγκαταστάσεις της Μοτορόιλ στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης από εξωτερικό συνεργείο. Σημειώθηκε βίαιη εκτόνωση αερίου που προκάλεσε έκρηξη χωρίς να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Οι 2 εκ των τραυματιών έχουν υποστεί κατάγματα και εγκάβματα στο πρόσωπο, ενώ η κατάσταση του ενός κρίνεται σοβαρή. Διακομίστηκαν αρχικά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο για περαιτέρω νοσηλεία. Κλιμάκιο της αστυνομίας Κορίνθου καθώς και άλλο ελεγκτών της επιθεώρησης εργασίας ξεκινούν ελέγχους, ενώ η Μοτορόιλ αναστέλει τις εργασίες συντήρησης στις ενόγω εγκαταστάσεις έως τις 19 Οκτωβρίου. Το νέο ατύχημα σημειώνεται λίγες μέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη στις εγκαταστάσεις των Αγίων Θεοδόρων με τραγικό απολογισμό το θάνατο 2 εργαζομένων εξωτερικού συνεργείου. Βαρύ το αποτύπωμα της κακοκαιρίας στη Ρόδο, την Εύβοια και τις Σποράδες, με εικόνες καταστροφής και δρόμους κομμένους στα δύο. Η έκταση των καταστροφών είναι ιδιαίτερα μεγάλη στη Ρόδο, όπου μέσα σε μόλις 48 ώρες ξενοδοχειακές μονάδες και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα, δρόμοι υπέστησαν σοβαρές ζημιές και σε αρκετά σημεία το τοπίο έχει αλλοιωθεί δραματικά. Το νησί μετρά και έναν νεκρό, έναν 62χρονο ξενοδοχο υπάλληλο, του οποίου το όχημα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Στη Σκιάθο πλημμύρισαν περισσότερα από 20 σπίτια και 50 καταστήματα, ενώ υπερχυλισμένα ρέματα παρέσυραν αυτοκίνητα και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και ζημιές σε δρόμους. Μεγάλα προβλήματα και στην Εύβοια, όπου ο μεγάλος όγκος νερού προκάλεσε υπερχυλήσεις ποταμών, κατολισθήσεις και καθυζήσεις, διακόπτοντας την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα σπίτι του αγωνιστή. Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αναφέρει ότι αποχαιρετά με συγκίνηση και βαθιά εκτίμηση τη σπουδαία ηθοποιό. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, ο οποίος το 2009 σκότωσε 13 ανθρώπους στη στρατιωτική βάση Fort Hood του Τέξας. Ο 56χρονος πρόκειται να εκτελεστεί δια του φεκισμού στις 3 Δεκεμβρίου, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων θα μπορούν να παρακολουθήσουν την εκτέλεση διαζώσης. Η αρχική απόφαση για ζωντανή μετάδοση είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στη ΣΥΠΑ αλλά και διεθνώς.
4: Ο καιρός.
8: Βροχές αύριο αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και πιθανόν στη νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 9 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
10: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Στο ένα μικρόφωνο Βαγγέλης Άρης.
1: Στο άλλο Δημήτρης Φαναριώτης. Στο τέλος της μέρας λοιπόν είμαστε εδώ και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 10 με όλα τα νεότερα από την επικαιρότητα που τρέχει, την επικαιρότητα της ημέρας που φεύγει και εκείνη της ημέρας που έρχεται. Και ξεκινήσαμε λοιπόν με Φρανκ Σινάτρα και Παβαρότη. Έτσι.
0: Κάτι μου λέει ότι έβαλε το χεράκι σου για να παίξει Σινάτρα σήμερα.
1: Ο Γιώργος Τσολάκης. Έτσι, πήγα λίγο.
0: Και του είπες τι γίνεται, γιατί όχι σε εμάς Σινάτρα δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, υπέροχος.
1: Οπότε ήρθε και μας έδωσε και μας Σινάτρα, και όχι μόνο στους αγαπητές συναδέλφους που ακολουθούν. Έτσι, όπου άκουσες χθες και έκανες το παράπονο ότι σε εμάς δεν δίνει Φρανκ Σινάτρα. Λοιπόν, είναι ένα εμβληματικό τραγούδι όμως, μια εμβληματική συνεργασία που νομίζω ότι άξιζε τον κόπο.
0: 100%. Λοιπόν, έχει πολλά πράγματα σήμερα, Βαγγέλη.
1: Πέραν πολλά πράγματα.
0: Σύνοδο Κορυφής, έχουμε δημοσκοπήσεις να πούμε. Θα πούμε για τη νέα δημοσκόπηση της Μάρξ στον Αντένα. Τη δημοσκόπηση στα Associated Press 2 εβδομάδες περίπου πριν τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Έχουμε τα επεισόδια στην Αλβανία. Αύριο τα κίτρινα γυλαίκα στην Γαλλία. Το Σάββατο, μεγάλη διαδήλωση. Γενικώς, το μόνο που δεν μπορούμε να πούμε είναι ότι λείπουν ειδήσεις.
1: Το θέμα είναι ότι στην Σύνοδο Κορυφής έχουμε την ενεργειακή κρίση, η οποία και πρωταγωνιστεί, έτσι.

0: μικρή διακοπή για να συνεννοηθούμε, καθώς έχουμε την Peggy Μπρούσαλη στο τηλέφωνο για να μας δώσει τα τελευταία νέα και τον απολογισμό ουσιαστικά, γιατί αλλάζει αναφορικά με το ατύχημα που είχαμε νωρίτερα, ατύχημα, την έκρηξη στα δηληστήρια στους Αγίους Θεοδόρους. Peggy, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Μιλάμε για το περιστατικό που είχαμε νωρίτερα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στους Αγίους Θεοδόρους, εκεί στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil. Λέγαμε για τα δύο άτομα τα οποία έχουν φύγει από το νοσοκομείο Κορίνθου, έχει γίνει η διακομιδή τους για το θριάστιο. Εδώ στο νοσοκομείο της Κορίνθου, οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν προκειμένου να τις σταθεροποιήσουν, αφού έκαναν και τις εξετάσεις ιατρικές και αξονικές. Αποφάσισα λοιπόν θα πρέπει να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο εκεί, όπου είναι ουσιαστικά πολύ πιο καλύτερα τα πράγματα για εγκαυματίες και πολυτραυματίες γενικότερα. Να πω ότι αυτό αποφάσισαν οι γιατροί. Τώρα υπάρχουν και δύο άτομα ακόμα τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά, ήρθαν με δικά τους μέσα εδώ στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Πρόκειται για έναν 28χρονο μεταπό και έναν 48χρονο Σλοβαίνο, που και αυτή την ώρα που μιλάμε πιθανόν έχουν πάρει και εξιτήριο από το νοσοκομείο, δεν χρειάστηκε καν να νοσηλευτούν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Τα δύο άτομα που έχουν τραυματιστεί σοβαρά είναι οι μεδαποί, 40 και 59 ετών, είναι εργαζόμενοι σε εργολάβο, ενώ τα δύο ελαφρύτερα άτομα που έχουν τραυματιστεί φαίνεται ότι είναι εργαζόμενοι στην εταιρεία. Να πω ότι έρχεται το συμβάν αυτό σε συνέχεια της προηγούμενης εβδομάδας, όπου είχαμε αυτή την φωνική έκρηξη, το φωνικό συμβάν στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων της εταιρείας, όπου θρυνήσαμε και δύο άτομα. Αρχικά μεταφέρθηκαν εδώ οι δύο τότε τραυματίες στο νοσοκομείο Κορίνθου, κατέληξαν όμως λίγες μέρες, λίγα 24 ώρα αργότερα στο θριάστιο. Εχθές είχαμε μάλιστα και μία απεργία η οποία πραγματοποιήθηκε εκεί από εργαζόμενους, ενώ μαθαίνουμε ότι φτάνει εκεί, αν δεν έχει ήδη φτάσει σε καταστάσεις, Motor Oil και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, προκειμένου να συγκεντρώσει, να συλλέξει πληροφορίες και στοιχεία για το πώς ακριβώς έγιναν όλα αυτά και αν τηρούνταν βέβαια τα μέτρα που προβλέπονται. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι και αυτή την ώρα, και βέβαια όσο περνάει και η ώρα όλο και περισσότερες πληροφορίες μαθαίνουμε γύρω από το σημερινό αυτό συμβάν, που πραγματικά μας αναστάτωσε και κινητοποίησε αρκετούς, γιατί όλοι θυμηθήκαμε αυτό που είχε γίνει πριν από μία εβδομάδα.
0: Βέβαια. Peggy, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Να πάμε τώρα, Δημήτρη, να δούμε λίγο τι γίνεται στις Βρυξέλλες. Σήμερα και αύριο πραγματοποιείται η Σύνοδος Κορυφής και εκεί οι 27 καλούνται από τη μία να βρούνε κοινή γραμμή αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και εργαλεία, αλλά κοινά εργαλεία, όχι ο καθένας το δικό του, για να το αντιμετωπίσουν και να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κάτι το οποίο προέταξε σε όλους τους τόνους και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η ελληνική πλευρά.
1: Και η Τζόρτζια Μελώνη, βεβαίως, έτσι.
0: Και από την άλλη πλευρά είναι μια σειρά κρατών που έτσι συγκλίνουν προς τα εκεί, και από την άλλη έχουμε τον προϋπολογισμό για την επόμενη επταετία.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, είναι χωρισμένοι σε στρατόπεδα ουσιαστικά.
1: Είναι καταρχάς οι λεγόμενες φιδωλές χώρες. Ποιες είναι αυτές? Γερμανία, Σουηδία, Ολλανδία, Αυστρία, Φινλανδία και Δανία. Αυτές θεωρούν ότι το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού παραμένει υπερβολικά υψηλό και ζητούν περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Στον αντίποδα είναι οι 17 χώρες των φύλων της συνοχής, μεταξύ των οποίων είναι η Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, και ζητούν να διατηρηθεί χρηματοδότηση της κοινής αγροτικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για τη στήριξη της γεωργίας και την ανάπτυξη των περιφερειών. Να πούμε τώρα, Βαγγέλη, ότι η Κομισιόν έχει εκφράσει δυσαρέσκεια για τις σημαντικές περικοπές που προτείνει η Ιρλανδική Προεδρία, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να υπονομεύσουν βασικές προτεραιότητες που έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα κράτη-μέλη. Η Γαλλία, από την πλευρά της, που αντιμετωπίζει σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα, ζητεί ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με επαρκή χρηματοδότηση για ουσιαστικές κοινές πολιτικές. Τώρα, το άλλο μείζον ζήτημα είναι αυτό στο οποίο αναφέρθηκες πριν, στον νέο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύπτει την περίοδο 28-34. Θα βασιστεί στη συμβιβαστική πρόταση που κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία, η οποία προβλέπει περικοπές περίπου 8%, ή 141 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν, διαμορφώνοντας το συνολικό προϋπολογισμό σε περίπου 1,62 τρισεκατομμύρια ευρώ σε σταθερές τιμές του 2025. Είναι σαφές ότι η ενεργειακή κρίση κυριαρχεί σε αυτή την σύνοδο. Ένα άλλο ζήτημα όμως, το οποίο επίσης κυριαρχεί, είναι το τι θα πράξει και πώς θα απαντήσει, αν θα απαντήσει ενωμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στο ουκρανικό ζήτημα, έτσι.
0: Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, γιατί βλέπουμε να αλλάζει ρότα ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακριβώς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και από την άλλη η Ευρώπη τώρα καλείται να πάρει κάποιες αποφάσεις. Στηρίζει σταθερά την Ουκρανία από τη μια, από την άλλη όμως μένει να φανεί μέχρι ποιο σημείο, γιατί είχαμε στις τελευταίες αποφάσεις της Κομισιόν είχαμε και νέες ρήτρες για ρωσικές οντότητες.
1: Ναι. Έτσι. Τις οποίες θέλει να, αυτές τις κυρώσεις θέλει να τις ελαφρύνει, εν πάση περιπτώσει, να άρει κάποιες από αυτές ο πρόεδρος Τραμπ. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο ζητούμενο πώς θα αντιδράσει η Ευρώπη σε αυτό. Είναι σε δύσκολη θέση η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Έτσι,
0: γιατί... Όταν κλείνει συμφωνία με τον Πούτιν ο Τραμπ, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς τι κάνουμε?
1: Τα ανατρέπει όλα. Ακριβώς. Και κάτι πρέπει να κάνουν και οι Βρυξέλλες απέναντι σε αυτό το πράγμα.
0: Και ακούσαμε και τον Ζελένσκι ουσιαστικά να ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν στο πλευρό του Κιέβου και να μην πάνε προς το πλευρό του επιτιθέμενου. Γιατί αυτό ουσιαστικά έδειξε ο Ζελένσκι.
1: Ναι, και ουσιαστικά αυτό κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν πάει με το πλευρό του επιτιθέμενου λόγω της προσωπικής σχέσης που διέχει ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Ρώσο ομολογό του. Είναι κι άλλα τα οποία θα συζητηθούν στην ατζέντα. Είναι το μεταναστευτικό, που είναι επίσης ένα μείζον ζήτημα. Ποιες πολιτικές θα ακολουθούν, αν θα είναι σκληρότερες, αν θα υπάρξει κάποια έτσι ανοχή στις μεταναστευτικές ροές.
0: Και αυτό αφορά κυρίως τις χώρες πρώτης υποδοχής, όπως είναι η Ελλάδα και η Ιταλία.
1: Και η Ισπανία.
0: Και η Ισπανία, σωστά.
1: Έτσι. Είναι ένα μείζον ζήτημα το μεταναστευτικό, ας μην το ξεχνάμε. Βέβαια, πολλοί λένε ότι δημοσκοπικά, δημογραφικά θα είχε ένα νόημα να μπουν κάποιοι μετανάστες οι οποίοι θα μπορούσαν να ενσωματωθούν ενδεχομένως εξειδικευμένα προσόντα. Όλο αυτό πάντως μένει να φανεί. Έχουμε και την αυριανή ημέρα. Συνεπώς όλα είναι προς το παρόν έολα, Βαγγέλη.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας εδώ, Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Σαρής.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Σήμερα, Δημήτρη, είχαμε πρεμιέρα για την κυκλοφορία του πετρελαίου Θέρμανς. Περιμέναμε χθες τα τελευταία νέα, την τελευταία παρέμβαση από το Οικονομικό Επιτελείο για το πόσο θα διαμορφωθεί τελικώς η τιμή ανά λίτρο, η οποία είναι στα 1,55 λεπτά το λίτρο έπειτα από την κρατική επιδότηση και τις εκτόσεις από τα δηληστήρια, 20 και 20 λεπτά, σύνολο 40 λεπτά, άρα δηλαδή θα ήταν 1,95 η μέση τιμή. Και μιλάμε για την μέση τιμή. Υπάρχουν περιοχές όπως τα αστικά κέντρα εδώ στην Αττική, με βάση και προσφορές από τις εταιρείες και με χρήση πιστωτικής κάρτας κλπ, με δόσεις που μπορεί να ξεκινάει ακόμη και οριακά κάτω από το 1,50.
1: Και 1,49
0: ακριβώς. Και υπάρχουν και περιπτώσεις βέβαια στην περιφέρεια, εκεί όπου το μεταφορικό κόστος είναι μεγαλύτερο, όπου η τιμή είναι πολύ υψηλότερη, δηλαδή πλησιάζει προς την τιμή που θα ήταν και εδώ αν δεν είχαμε τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις.
1: Πάντως, Βαγγέλη, θέλω να πω ότι και με την κλιματική κρίση βλέπουμε τα τελευταία χρόνια από την, ας πω, από την Θήβα και κάτω, εν πάση περιπτώσει, από την, στην κεντρική και νότια, όχι τόσο στην κεντρική, κυρίως στην νότια Ελλάδα, δεν έχουμε τις θερμοκρασίες που συναντούσαμε πριν από χρόνια. Τον άλλος όμως μένει στον Ευρωκόπη, ας πούμε, τη δράμα.
0: Δεν συγκρίνεται.
1: Εκεί έχει θερμοκρασίες, νομίζω ότι σήμερα έβλεπα στο μετεό, ότι φτάσανε κοντά στο μηδέν. Θα έχει και χιονοπτώσεις. Εκεί είναι πολύ πιο σημαντικό το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί εμείς εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, πες ότι δεν έχουμε χρήματα φέτος να αγοράσουμε μια σοβαρή ποσότητα πετρελαίου. Θα βάλουμε το αερόθερμο, το κλιματιστικό και θα προσπαθήσουμε να ζεσταθούμε χωρίς να έχουμε τις θερμοκρασίες που να είναι
0: ακραίες.
1: Ενοχλητικά ακραίες. Ναι, ακριβώς. Στη Βόρεια Ελλάδα όμως τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά.
0: Εδώ βέβαια μην ξεχνούμε και την άλλη παράμετρο, ότι στις πολυκατοικίες πολλές φορές δεν υπάρχει σύμπνοια για την αγορά πετρελαίου.
1: Μεγάλο θέμα έχεις τώρα.
0: Κάποιοι
1: όντως
0: θέλουν, κάποιοι άλλοι όχι. Και εκεί ξεσπά πόλεμος. Πώς έχουμε βορρά και νότο που λέμε στις Βρυξέλλες.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δημιουργούνται μέτωπα και στο εσωτερικό των πολυκατοικιών σε πολλές περιπτώσεις. Δεν τα βρίσκουν για να βάλουν όλοι. Και σου λέει ο ένας, δεν πειράζει, εγώ δεν χρειάζεται να πληρώσω. Θα βολευτώ με το air condition, θα βολευτώ με το αερόθερμο που είπες εσύ. Άρα ο άλλος που θέλει, οι άλλοι που θέλουν να βάλουν πετρέλαιο, δεν μπορούν.
1: Ναι, ή θα το πληρώσουν
0: πιο προβλήμα
1: ακριβά. Ναι, από ό,τι έχω καταλάβει, σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν υπάρχει ομοθυμία, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ των διαφόρων ιδιοκτητών και ενοικιαστών, το βάζουν να δουλεύει κάποιες ώρες έτσι πολύ εχμής, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή λίγο το πρωί για να ζεσταθεί το σπίτι, λίγο το μεσημέρι όταν θα γυρίσουν τα παιδιά από το σχολείο και λίγο το βράδυ, 2 ώρα, ας πούμε.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον κοινό Λέβητα, έτσι, που όταν είναι και αυτόνομη να είναι η μονάδα, η θέρμανση στο σπίτι, και πάλι υπάρχουν διαφορές. Γιατί κάποιος πρέπει να γεμίσει τον τεπόζιτο με τη δεξαμενή με το πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Έτσι, και εκεί δημιουργούνται προβλήματα ακόμη και αν είναι αυτόνομη η θέρμανση για κάθε διαμέρισμα.
1: Ναι, γιατί άλλος θέλει να πάρει 200 λίτρα, άλλος 500, άλλος λέει
0: άλλος
1: πάρουμε 1000. Και άλλος καθόλου.
0: Και άλλος λέει καθόλου. Δεν
1: ακριβώς.
0: Έχω. Δεν έχω να...
1: Ακριβώς.
0: Και εντάξει, δημιουργούνται λοιπόν ζητήματα. Να πούμε ότι ήταν οι παραγγελίες λιγότερες, αλλά και οι ποσότητες μικρότερες. Και αυτό άκουγα και τον. Μαζί χθες τα λέγαμε με τον Γιώργο Ασμάτογλου, ακριβώς, τον εκπρόσωπο των πρατηριούχων, ο οποίος μας έλεγε ότι όταν η ποσότητα είναι μεγαλύτερη, μπορούμε κι εμείς να κάνουμε μια μικρή έκπτωση, και εμείς ως πρατηριούχοι. Γιατί μειώνεται το κόστος μας για τη μεταφορά. Αλλά αν πρέπει τον ένα τόνο να το σπάσω στα 3, να έρθω σε σένα στο Χαλάνδρι, σε μένα στην Αγία Παρασκευή και στον άλλον στα Πατήσια, τότε είναι λογικό ότι δεν μπορεί. Το κόστος είναι μεγαλύτερο για τα μεταφορικά, άρα αυξάνεται και η τιμή συνολική.
1: Και μου λες, αυτό δεν το έχω διευκρινίσει, δεν έχω μάθει. Υπάρχουν και δόσεις, νομίζω, έτσι.
0: Βεβαίως. Κάποιες εταιρείες κάνουν δόσεις από τη στιγμή που θα πληρώσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενεργειακή κρίση, δημοσιονομικό πλαίσιο, Μέση Ανατολή και πόλεμο στην Ουκρανία στο επίκεντρο της διήμερης συνεδρίασης της Συνόδου Κορυφής της Βρυξέλλες. Διαφωνίες για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Κανείς δεν είναι ικανοποιημένος από την πρόταση της Ιρλανδίας για περικοπές 145 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μεγαλύτερη ευελιξία εντός των δημοσιονομικών ορίων των κρατών μελών ώστε να στηρίξουν τους πολίτες από τα ακριβά καύσιμα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Απόφαση σταθμός του Συμβουλίου της Επικρατείας βάζει τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για οφειλές προς το δημόσιο, εφόσον υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Διεκδικούμε την ενίσχυση των πόρων της κοινωνικής συνοχής και περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα στο λικανοπαίδειο, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στις εργασίες της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Οξύ αντιπαράθεση στη Βουλή για το δυστύχημα των Τεμπών, αφορμή φωτογραφικό υλικό με οστά που παρουσίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τα συγκεκριμένα ευρήματα έχουν ήδη εξεταστεί και σύμφωνα με ανθρωπολογική μελέτη ανήκουν σε ζώα, ανέφερε ο Γιώργος Φλωρίδης. Νέο ατύχημα σήμερα στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Μοτορόλη στην Κόρινθο, με δύο εργαζόμενους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Διερευνώνται τα ακριβή αίτη και οι συνθήκες του ατυχήματος. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση στη Ρόδο για την απομάκρυνση τεράστιου βράχου που αποκολλήθηκε και κατέληξε στο οδόστρωμα στην παραλία Άντωνη Κουίν. Προκάλεσε ζημιές, δεκάδες οχήματα και τουρίστες αποκλεισμένοι. Τουλάχιστον 34 μαθητές και ο δάσκαλος σκοτώθηκαν όταν κατέρευσε οροφή ιδιωτικού σχολείου στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Τραυματίστηκαν άλλα 50 άτομα. Βροχές αύριο, αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στην Νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
0: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
2: Έκθεση.
0: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
2: Age of Content.
0: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
2: Oracle.
0: Ρόμπερτ Άικ.
2: Ιδίποδας.
0: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
2: Συζήτηση.
0: Ρωμαίο Καστελούτσι.
2: Φάουστ.
0: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
2: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
0: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
2: Λάγκλες.
0: Νίκος Καραθάνος.
2: Έπος.
0: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Είχε ένα σπαρακτικό λυρισμό αυτό το τραγούδι, Βαγγέλη. Δεν ξέρω αν συμφωνήσει.
1: Συμφωνώ και δεν το βάλαμε τυχαία. Πέθανε, όπως μας ενημέρωσε ο Γιώργος Τσολάκης, σε ηλικία 73 ετών, ο David Surkamp, ιδρυτικό μέλος, τραγουδιστής και κιθαρίστας των Pavlov's Dog, του ξεχωριστού αυτού συγκροτήματος, που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο χώρο του classic rock. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η βιολίστρια Abby Stalling με ανακοίνωση που δημοσίευσε εκ μέρους της μπάντας. Με πιο βαριά καρδιά ανακοινώνουμε, έγραψε, την απροσδόκητη απώλεια του δημιουργικού μας πυρήνα, τραγουδιστή και αγαπημένου φίλου μας, David Surkamp. Έφυγε από την ζωή και άφησε πίσω μια κληρονομιά αστήρευτης δημιουργικότητας, μοναδικής καλλιτεχνικής έκφρασης και ένα μουσικό έργο που έχει αγγίξει ανθρώπους διαφορετικών γενεών σε κάθε γωνιά του κόσμου.

0: Θα πάμε στην πατρίδα σου τώρα, Δημήτρη, αλλά όχι για καλό λόγο. Στην Κέρκυρα, λοιπόν, θα πάμε και στον συνάδελφο, τον Γιάννη Ανδριώτη, για μια δυσάρεστη είδηση. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ από την Κέρκυρα. Ναι, είναι όντως πολύ δυσάρεστη είδηση. Μιλάμε για ένα 7 μηνών μόλις βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο της Κέρκυρας σήμερα, λίγο μετά το μεσημέρι, περίπου στη 1:30, από το σπίτι του στην περιοχή του ποταμού της Κέρκυρας. Τώρα δεν έχουμε ακόμα μάθει, βασικά δεν έχουν δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του θανάτου. Οι πρώτες φορές αναφέρουν πως ο πατέρας του παιδιού είπε ότι το έπεσε από τα χέρια, ότι πέσε δηλαδή κάτω και χτύπησε στους αστυνομικούς που είχε δώσει μια πρώτη κατάθεση. Πάντως το παιδί πήγε εκτός ζωής και πεθάνει ήδη όταν έφτασε στο νοσοκομείο. Αυτό σημαίνει πως δεν έχει καταγραφεί αίτια θανάτου και θα πρέπει να γίνει νεκροψία και νεκροδομή. Κάτι το οποίο θα γίνει αύριο. Συγγνώμη, είναι οι όσοι πληροφορούν από την εποχή στην περιοχή της
0: Κέρκυρας. Καταλαβαίνουμε απόλυτα.
2: Λοιπόν, η αγροδικαστική εξέταση θα γίνει στα Γιάννενα, από ό,τι έχουμε μάθει. Οπότε να περιμένουμε μέχρι τώρα να δούμε και ακριβώς τι έχει γίνει. Τώρα οι πληροφορίες λένε πως είναι το 5ο παιδί της τραγικής μητέρας. Μάλιστα έχει 4 ακόμα παιδιά μικρά, μέχρι 7 ετών ηλικίας από τον προηγούμενο γάμο της. Ότι μας έλεγαν αυτό τους μάρτυρες ότι εκτυλίχθηκαν σκηνές αρκετές τραγωδίας μπροστά από το χώρο των επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, όταν έμαθαν, όταν τους είπαν οι γιατροί ότι το παιδί δεν είναι πλέον στην ζωή. Και βέβαια η αστυνομία της Κέρκυρας στην Αθήνα που είχε αναλάβει να διερευνήσει το περιστατικό, να δούμε τι ακριβώς είχε γίνει σε αυτή την περίπτωση.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ήταν ο Γιάννης Ανδριώτης, ο ανταποκριτής του Art News στην περιοχή, στο νησί της Κέρκυρας, και πολύ δυσάρεστη πραγματικά αυτή η είδηση. Σε κάθε περίπτωση, όπως και αν εξελιχθεί η έρευνα, έτσι μας το περιέγραψε και ο Γιάννης.
1: Η ουσία είναι ότι χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή ενός παιδιού που είχε μπροστά του όλη την ζωή του, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, για να επιστρέψουμε λίγο, γιατί λέγαμε για το πετρέλαιο που κυκλοφόρησε σήμερα, όπως λένε οι πρατηριούχοι, Δημήτρη, παραγγέλνουν λιγότερο και μικρότερες ποσότητες. Και αυτό δεν βοηθάει στην καλύτερη τιμή. Οι πρατηριούχοι, Δημήτρη, παραγγέλνουν λιγότερο.

0: και από την πλευρά του κράτους. Παρ' όλα αυτά το Brent παραμένει αμετάβλητο, έτσι.
1: Ναι, 106,5 χτες, 105,6 σήμερα, αστεία διαφορά, πολύ μικρή εν πάση περιπτώσει, όχι αστεία. Αλλά το χειρότερο, Βαγγέλη μου, είναι ότι εγώ, κατά την ταπεινή προσωπική μου γνώμη, δεν βλέπω να αποκλιμακώνεται η κρίση στο Περσικό σύντομα, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Δηλαδή, κομβικό σημείο θα είναι οι διάμεσες εκλογές. Ο κύριος Τραμπ έχει δηλώσει προφανώς και για να προεξοφλήσει κάποια αποτελέσματα εκλογικά ότι θα πέσει η τιμή του πετρελαίου. Στη συνέχεια της εκπομπής αργότερα θα δούμε και μια ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση του Associated Press
0: για τις εκλογές,
1: για τις αμερικάνικες εκλογές, ναι, και τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τους πολίτες, γιατί δεν είναι μόνο οι δημοκρατικοί απογοητευμένοι, είναι και οι ρεπουμπλικάνοι, έτσι, και είναι ένα κομβικό σημείο το οποίο δεν ξέρω τελικά πόσο κομβικό θα αποδειχθεί. Γιατί τα πράγματα δεν δείχνουν ότι μπορεί κάτι να σηματοδοτήσει μια αποκλιμάκωση, εκτός και αν γίνει το θαύμα και μπορέσει ο κύριος Τραμπ να πει στον κύριο Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο. Απ' την άλλη, δεν πρόκειται να το δεχτεί αυτό ο Ζελένσκι. Θέλει πολύ ειδικούς όρους για εκεχηρία, δεν θέλει να παραχωρήσει εδάφη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως λέγαμε και στο δελτίο και νωρίτερα, ετοιμάζουν ενδεχομένως ένα πολύ σκληρό πλήγμα εναντίον του Ιράν, και όλα αυτά σίγουρα δεν βοηθάνε στην αποκλιμάκωση των τιμών των ορυκτών καυσίμων, δυστυχώς.
0: Τώρα για τα νοικοκυριά να πούμε ότι έχουμε και το επίδομα θέρμανσης, και όπως είπες υπάρχει μια αναλογικότητα σε σχέση με το κρύο που έχει κάθε περιοχή, και αυτό είναι σωστό.
1: Απολύτως
0: όπως
1: σωστό.
0: Λέγαμε νωρίτερα, δεν γίνεται να διεκδικείς και να δικαιούσε το ίδιο επίδομα αν μένει στα νότια προάστια της Αθήνας με τον κάτοικο του Νευροκοπίου.
1: Ή στην Κρήτη, έτσι, ας πούμε, που είναι ακόμα πιο ζεστός ο καιρός.
0: Οπότε έχουμε αυξημένο κατά 30% φέτος, έτσι όπως ανακοινώθηκε, το επίδομα θέρμανσης. Αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο, έτσι, νοικοκυριό, το οποίο δικαιούνταν πέρσι επίδομα 500 ευρώ, θα λάβει φέτος 650, αν λάβανε 800 θα λάβει επίδομα 1040 ευρώ, και εδώ μιλάμε πλέον για την κατηγορία που υπάρχει και αυτή η ποσόστοση βάσει του κρύου της γεωγραφικής περιοχής, άρα και του κρύου που κάνει εκεί. Έχει υπάρξει αυτός ο διαχωρισμός, ο οποίος δημιουργεί λίγο ένα πιο δίκαιο σύστημα, ακριβώς για να μην δικαιούνται όλοι το ίδιο. Το επίδομα από 1200 φτάνει τα 1560, τα εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα, είναι το σύνολο του επιδόματος από 1200 στα 1560. Δεν είναι λίγοι βέβαια αυτοί οι οποίοι φέτος θα συνδυάσουν και διαφορετικές μορφές θέρμανσης, έτσι όπως μας έλεγες και εσύ νωρίτερα, Δημήτρη, προκειμένου να μειώσουν το κόστος. Δηλαδή να λέει, α, δεν κάνει πολύ κρύο, ας μην βάλω καλοριφέρ, ας βάλουμε λίγο αεροθερμό, ας πούμε, στο δωμάτιο που καθόμαστε, έναν θερμοπομπό, ένα air condition, γενικότερα, ή το τζάκι. Έτσι, όποιος έχει τζάκι, χρησιμοποιεί και το τζάκι.
1: Βέβαια.
0: Όταν είναι ενεργειακό, μπορεί ακόμη περισσότερο να αποδώσει και να ζεστάνει μεγαλύτερο κομμάτι του χώρου.
1: Πάντως, έβλεπα στη Βόρειο Ελλάδα και ξέρω και από φίλους που μένουν στη Βόρειο Ελλάδα, από τον Ιούνιο-Ιούλιο αρχίζουν, κόβουν ξύλα, μαζεύουν και φτάνουν, ας πούμε, να έχουν 5-6 τόνους, το οποίο μας φαίνεται υπερβολικό. Για τη Βόρειο Ελλάδα όμως δεν είναι καθόλου υπερβολική 5-6 τόνοι για ένα ολόκληρο χειμώνα.
0: Καθόλου. Και να σου πω και ένα μυστικό, επειδή τυχαίνει να ασχολούμαι με την υλοτομία, έτσι.
1: Είσαι και ξυλοκόπος δηλαδή.
0: Ναι. Okay. Πρέπει το ξύλο από τη στιγμή που θα το κόψεις να μείνει και ένα καλό χρονικό διάστημα στιβαγμένο, έτσι, σε στεγνό μέρος, προκειμένου να στεγνώσει έτσι όπως πρέπει να στεγνώσει, να ξεραθεί δηλαδή, και να μην έχει υγρασίες, οι οποίες μετά όταν θα το βάλεις να το κάψεις να σου δημιουργούν προβλήματα.
1: Αν και μη ξυλοκόπος, πρέπει να σου πω ότι στην γειτονιά μου, όπου πήγε ο Δήμος σεισμός και έκοψε πολλά, ξέρεις, αυτά τα κλαριά των πεύκων και τα ντάνιασε μετά κιόλας. Πέρναγα, φόρτωνα το πορτμπαγκάζ, ξαναπήγαινα σπίτι, ξαναφόρτωνα.
0: Μια χαρά.
1: Αλλά
0: δεν μπορείς να τα βάλεις όμως ένα μήνα να τα κάψεις το τζάκι.
1: Όχι, αυτό σου λέω, αυτό έκανα.

0: Αυτά τα πήρα κάπου Μάιο, μετά από μια βροχή κιόλας, ήταν όλα βραγμένα.
1: Τώρα θα τα κάψεις αυτά.
0: Τώρα θα τα κάψω, γιατί τα έβαλα στο μπαλκόνι, τα βάραγε όλο το καλοκαίρι ο ήλιος και έχουν το 1/10 του βάρους που είχαν όταν τα μετέφερα για να τα κόψω. Και μαζεύω και κουκουνάρια για προσανάματα. Ξέρεις, είναι ενδιαφέρον αυτό για κάποιον που έχει ένα τζάκι και θέλει όχι πολλά ξύλα. Μπορεί να πάει σε ένα πάρκο τα οποία, όπου οι καθαριστές, εν πάση περιπτώσει, οι εργαζόμενοι στο Δήμο κόβουν τα ξύλα και τα αφήνουν. Άμα έχει και ένα μικρό πριονάκι.
1: Δεν τα αφήνουν. Συνήθως τα αφήνουν μέχρι να τα μαζέψει στο αρμόδιο τμήμα. Ναι. Γιατί τα αφήνουν για λίγο, ναι, τα κόβουν και τα αφήνουν.
0: Άμα προλάβεις
1: άλλο
0: όμως,
1: τμήμα.
0: Αυτό λέω.
1: Αν προλάβεις, μπορείς να το πάρεις.
0: Εσύ έχεις και ηλεκτρικό πριόνι. Δηλαδή με ένα μικρό πριονάκι, ηλεκτρικό ή μηχανοκίνητο.
1: Αναλόγως τι θέλεις να κόψεις.
0: Ναι. Αν είναι χοντρά, ναι, δεν κόβουν.
1: Πρόσεξε όμως τι είπες τώρα, πες, γιατί καταρρύπτεται και ένας μύθος κατά αυτόν τον τρόπο. Είπες ότι μαζεύεις και κουκουνάρια.
0: Ναι.
1: Τα οποία κουκουνάρια τα μαζεύεις και τα βάζεις στο.
0: Σε μια σακούλα μεγάλη.
1: Βεβαίως. Και τα βάζεις στο τζάκι για προσάναμα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πολύ καλό προσάναμα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί τα κουκουνάρια αυτά δεν πετάγονται.
0: Όχι, δεν σκάνε όπως το καλοκαίρι στις φωτιές.
1: Όπως λένε ότι σκάνε και μεταφέρουν και την φωτιά. Δεν συμβαίνει ουσιαστικά αυτό σύμφωνα με ανθρώπους που βρίσκονται στο πεδίο της μάχης με τις πυρκαγιές. Δεν φταίνε τα κουκουνάρια για την μετακίνηση της πυρκαγιάς, έτσι όπως λέμε. Γι' αυτό και τα χρησιμοποιούμε ακριβώς όπως είπες, Δημήτρη, και για προσάναμα, που είναι ένα πολύ καλό προσάναμα. Με τον αναπτήρα σου να του βάλεις.
0: Ούτε όπνευμα δεν
1: αν
0: θέλει.
1: Είναι ανοιχτό και ξέρω, γίνεται δουλειά. Και να πω, πριν περάσουμε σε μια όμορφη μουσική ανάσα, ότι ο φίλος μας, για μισό λεπτάκι γιατί τον έχασα, ο φίλος μας ο Χρήστος γράφει για το τραγούδι, το Τζούλια νωρίτερα,
0: ναι,
1: λέει με κάνατε χάλια, λέει ήταν το τραγούδι του γάμου μας όταν μπαίναμε στο κέντρο με τους καλεσμένους. Τι του θυμίσαμε τώρα.
0: Τι χάλια, μια χαρά.
1: Μια χαρά γιατί
0: ήταν όμορφο το τραγούδι.
1: Χάθηκε ο άνθρωπος και ελπίζουμε ο γάμος να παραμένει. Και μας εύχεται από την Κομωτινή, που ευχόμαστε να μην έχει πολύ κρύο, καλή συνέχεια στην εκπομπή μας.
0: Και γιατί να πούμε ότι το Earth News Radio, το 105,8, έχει εμβέλεια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μας ακούνε και στην τελευταία άκρη της Ελλάδας, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη.
1: Και θα μας ακούνε εδώ μέχρι και τις 10.

0: Επιστρέψαμε και επειδή ξεκινήσαμε και την εκπομπή μας σήμερα με μια απώλεια από τον καλλιτεχνικό χώρο, μην παραλείψουμε να πούμε ότι έφυγε από την ζωή η αγαπημένη ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, έτσι, σε ηλικία 89 ετών. Η πολιτική της κηδεία θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, 19 του μήνα, 11:30 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο. Και δύο λόγια για εκείνη: μαθήτευσε κοντά σε σπουδαίους δασκάλους. Το 61 έδωσε την πρώτη της παράσταση στο θέατρο Καλουτά, δίπλα στον Κάρολο Κούν και τη Μέρη Αρώνη. Έπαιξε σε περισσότερες από 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους καταξιωμένων σκηνοθετών και έγινε ευρέως γνωστή και δημοφιλή στο κοινό έπειτα από την πρωταγωνιστική της συμμετοχή στην επιτυχημένη και τελευταία
1: ασπρόμαυρη.
0: Είναι σημαντικό για την Λοξάνδρα, βέβαια, μιλάμε, η οποία προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980. Αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία της τα τελευταία χρόνια και το τελευταίο χρονικό διάστημα φιλοξενούνταν στο ίδρυμα σπίτι του αγωνιστή. Η γνωριμία της με τον Τίτο Βανδύ, ύστερα από διαφορετικές προσωπικές και καλλιτεχνικές διαδρομές, στάθηκε καθοριστική στη ζωή της. Ένας μεγάλος έρωτας που εξελίχθηκε γρήγορα σε βαθιά συντροφική σχέση και κοινή πορεία ζωής με αυτούς τους δύο ηθοποιούς και ξεχωριστούς ανθρώπους, με κοινωνική συνείδηση και αγάπη για το θέατρο. Ξεχωριστή θέση στη ζωή της είχε και η στενή φιλία της με την Μελίνα Μερκούρη. Η Μπέτι Βαλάση.
1: Αιώνα λοιπόν, το χώμα που τη σκεπάζει.
0: Ακριβώς. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να επιστρέψουμε, Δημήτρη, στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε την δημοσκόπηση που μας προανήγγειλες και είναι από την εταιρεία Mark για λογαριασμό του Αντένα.
1: Του Αντένα, ακριβώς. Λοιπόν,
0: τι αποτυπώνει, για να δούμε, γιατί λοιπόν, είχαμε μέρες να παρουσιάσουμε.
1: Ακριβώς, καλά, θα έχουμε δημοσκοπήσει τώρα μέχρι τις εκλογές, θα έρχονται βροχιδών, μην ανησυχείς.
0: Και τις παρακολουθούμε για να
1: βλέπουμε
0: και τις τάσεις, έτσι, τις δημοσκοπικές τάσεις, όπως αποτυπώνονται φωτογραφικά πάντοτε.
1: Όπως
0: από
1: λένε
0: και
1: οι δημοσκόποι, η δημοσκόπηση είναι μια φωτογραφία της στιγμής.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, από αυτή τη φωτογραφία λοιπόν βλέπουμε ότι αντιστέκεται στη φθορά η Νέα Δημοκρατία, κλείνει η ψαλίδα Ελλάς Πασόκ και έχουμε εννιακομματική βουλή. Πιο αναλυτικά τώρα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 15 ποσοστιαίων μονάδων με 30,4% στις εκτιμήσεις ψήφου. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράσταξη βρίσκεται δεύτερη με 15,8, ενώ το Πασόκ καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 12,4, κλείνοντας την ψαλίδα με την δεύτερη θέση. 9 κόμματα εκτιμάται ότι θα εισέλθουν στη Βουλή, με το ΜέΡΑ25, το ΣΥΡΙΖΑ και την Νίκη να μένουν κάτω από το όριο εισόδου. Στην καταλληλότερη για την Πρωθυπουργία, όπως και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στην καταλληλότερη για Πρωθυπουργός με 30,6%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με ποσοστό κάτω από το μισό, 14,2%, και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,4%. Είναι εντυπωσιακό πάντως το ότι φαίνεται ότι μεταξύ Ελλάς και Πασόκ αρχίζει να κλείνει η ψαλίδα. Δεν το είδαμε μόνο σε αυτή τη δημοσκόπηση, σιγά σιγά, αλλά έχουμε μέχρι την άνοιξη αρκετούς μήνες και ουδής γνωρίζει τι θα μπορούσε να γίνει. Ελληνική Λύση και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 7, η Πλεύση Ελευθερίας 5,5, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,5, η Συμμαχία Ελλήνων με 4,2 και η Φωνή Λογικής με 3,6%.
0: Κάτω από το ποσοστό να πούμε ότι είναι της εισόδου στην Βουλή και καταγράφεται το ΜέΡΑ25, ο ΣΥΡΙΖΑ
1: και η Νίκη.
0: Και η Νίκη.
1: Ναι.

0: περάσουμε λίγο και πάλι εκτός συνόλου. Τι έχουμε?
1: Έχουμε το αστάθμιστο δείγμα, τη λεγόμενη πρόθεση ψήφου. Εκεί η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με 27%, ακολουθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 13,8%, το Πασόκ 10,5%, Ελληνική Λύση 6%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 5,9%, Πλεύση Ελευθερίας 4,7%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,9%, Συμμαχία Ελλήνων με 3,8%, η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου με 3,1% και όπως είπαμε Μέρα 25 ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη εκτός κοινοβουλίου.
0: Έχει ενδιαφέρον και το αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, έτσι όπως καταγράφεται από τους ερωτηθέντες στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Θετικά λοιπόν είδαν την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας το 45,1% των πολιτών, ενώ το 40,7% θεωρεί ότι ο απόϊχος ήταν αρνητικός. Και με βάση την πρόθεση ψήφου, το 82,9% των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος την είδαν θετικά, στο 47,2% θετικά το είδαν στο ΠΑΣΟΚ, 46,8% είναι το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελληνική Λύση. Στο ερώτημα πολιτική αλλαγή ή σταθερότητα, το 54,1% προτιμά αλλαγή, το 41,1% είναι υπέρ της σταθερότητας και σε ποσοστό σχεδόν 95% οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας επιζητούν την πολιτική σταθερότητα. 32,5% επίσης των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και 50,1% που ζητά αλλαγή από το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη.
1: Είχαμε όμως και δηλώσεις του Πρόεδρου Πούτιν απόψε.
0: Να τις δούμε λίγο μετά, γιατί έχουν να κάνουν οι δηλώσεις
1: αυτές
0: με τα ενεργειακά χτυπήματα.
1: Ακριβώς. Δημήτρη, αυτό που λέγαμε πριν και σου έλεγα ότι είμαι απεσιόδοξος και
0: για
1: δεν
0: την
1: το
0: ενεργειακή
1: βλέπω.
0: Εκεχηρία.
1: Ακριβώς.
0: Για την εκεχηρία αναφορικά με τις πηγές ενέργειας, γιατί έχουμε συνεχώς τέτοια χτυπήματα και αυτά τα χτυπήματα πονάνε. Αυτό είναι το ζήτημα. Και πονάνε όσο μπαίνει ο χειμώνας ακόμη πιο πολύ. Ναι. Είτε τη μία είτε την άλλη πλευρά.
1: Γιατί ο χειμώνας στην Ουκρανία και στη Ρωσία δεν έχει καμία σχέση
0: με αυτό που γνωρίζουμε
1: μόνο των Βαλκανίων. Ναι, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο που λένε.
0: Πάμε τώρα. Ήρθε το τραγούδι να μας πάει γλυκά. Θάνος Τσιμέκα στην ρύθμιση του ήχου μας. Λουίζα Μαραβελάκη και Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή. Και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Πάμε λοιπόν έτσι με αυτό το γλυκό τρόπο στο Δελτίο Ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ιερής Φαέλου. Τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς δημόσιο, ΔΟΗ, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ούτω καθεξής, έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση του ΣΤΕ, δεν μπορεί να κατασχεθεί η οικογενειακή κατοικία οφειλέτη, εφόσον εκείνος κατέχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Η ενεργειακή κρίση, αυξημένες τιμές ενέργειας και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα συμπεράσματα της Συνόδου δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κρίσης, ούτε στις τιμές στην ενέργεια στην αγορά. Πρέμιερα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή εκκίνηση στο 1,5 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα με διαφοροποίηση στην τιμή ανά περιοχή. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατέθηκε από τα δηληστήρια προς τα πρατήρια καυσίμων στο 1,13 ευρώ το λίτρο, τιμή μειωμένη κατά 40 λεπτά μετά την κρατική επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο και την αντίστοιχη έκπτωση των δηληστηρίων. Σκληρές διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Μπλοκ για τον προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε και ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς εν μέσω έντονων διαφωνιών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών. 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά, είναι ο απολογισμός του νέου εργατικού ατυχήματος σήμερα στις εγκαταστάσεις της Μοτορόιλ στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης από εξωτερικό συνεργείο. Σημειώθηκε βίαιη εκτόνωση αερίου που προκάλεσε έκρηξη χωρίς να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Οι 2 εκ των τραυματιών έχουν υποστεί κατάγματα και εγκάβματα στο πρόσωπο, ενώ η κατάσταση του ενός κρίνεται πιο σοβαρή. Έχουν διακομιστεί στο θριάσιο για νοσηλεία. Η Motorola αναστέλει τις εργασίες συντήρησης έως τις 19 Οκτωβρίου. Το νέο ατύχημα σημειώνεται λίγες μέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη στις εν λόγω εγκαταστάσεις στους Αγίους Θεοδόρους, με τραγικό απολογισμό το θάνατο 2 εργαζομένων εξωτερικού συνεργείου. Στη φυλακή οδηγείται ένας πρώην υπαξιωματικός του στρατού στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταδικάστηκε σε 5 έτη κάθριξη για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της συμπρωτεύουσας. Για την υπόθεση καταδικάστηκαν άλλα 4 άτομα, όλοι ιδιώτες. Εξ αυτών, οι 2 ηθικοί αυτούργοι σε 6 έτη κάθριξη έκαστος και οι άλλοι 2 σε φυλάκιση 3 και 4 ετών. Βάρη το αποτύπωμα της κακοκαιρίας στη Ρόδο, την Εύβοια και τις Ποράδες. Η έκταση των καταστροφών είναι ιδιαίτερα μεγάλη στη Ρόδο, όπου μέσα σε μόλις 48 ώρες ξενοδοχειακές μονάδες και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα και δρόμοι υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το νησί μετρά και ένα νεκρό, έναν 62χρονο ξενοδοχο υπάλληλο, του οποίου το όχημα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Στη Σκιάθο πλημμύρισαν περισσότερα από 20 σπίτια και 50 καταστήματα. Στην Εύβοια, ο μεγάλος όγκος νερού προκάλεσε υπερχείλισης ποταμών, κατολισθήσεις και καθυζήσεις. Βία επεισόδια στο ιστορικό κέντρο των Τυράννων στην Αλβανία, όπου συνεχίζονται σήμερα οι συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις. Νωρίτερα, νέα ένταση ξέσπασε δίπλα στο Αλβανικό Κοινοβούλιο με επέμβαση της αστυνομίας τόσο με άβρα όσο και με δακρυγόνα. Φοιτητές έχουν βγει στους δρόμους και σε άλλες πόλεις της χώρας και ζητούν παρέτηση του Έντι Ράμα. Οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα απαντήσει στα πλήγματα.
0: Καιρός.
1: Βροχές αύριο αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στην νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιονιά στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Έθνιος Radio 105,8. Μαρίλια Γεροντίδη πλέον στην ρύθμιση του ήχου μας.
1: Μαρία Σφυρόερα.
0: Κατερίνα Λιοντή στην επεξεργασία των ηχητικών μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
1: Και η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή
0: της εκπομπής μας, βέβαια.
1: Στα μικρόφωνα ο Βαγγέλης Σάρης.
0: Και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Θα είμαστε μέχρι και τις 10 μαζί. Να πάμε να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις, Δημήτρη, από τις έρευνες αναφορικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όλα όσα βγήκαν στην επιφάνεια έπειτα από αυτήν την τραγική εξέλιξη που είχαμε.
1: Τέτοια υπόθεση να απασχολεί την επικαιρότητα επί εβδομάδες ολόκληρες.
0: Και ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση Μαζονάκη, ναι, ζήτησε νέα έρευνα στο γνωστό ιατρείο στην Καρνεάδου. Ιατρείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών, που θυμίζω ότι έχουν προφυλακιστεί, έτσι. Από όπου και κατασχέθηκαν, από ό,τι φαίνεται, διάφορα φιαλίδια. Ό,τι φιαλίδιο βρέθηκε εκεί κατασχέθηκε αστυνομική της ασφάλειας στο ιατρείο, ακριβώς αυτό που έβλεπες με τις εικόνες, που ήταν, είχε ένα μεγάλο εικονοστάσι, έτσι, ουσιαστικά από πίσω.
1: Και την περικεφαλαία του Σαμουράι. Αλλά και, ναι, να προσθέσω.
0: Και την περικεφαλαία του Σαμουράι. Αστυνομική λοιπόν της ασφάλειας, παρουσία δύο δικαστικών λειτουργών και των δικηγόρων των κατηγορούμενων γιατρών, πραγματοποίησαν νέα έρευνα στο ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι με σκοπό να κατασχεθούν κατά πληροφορίες φιαλίδια και μπουκαλάκια με διάφορες φαρμακευτικές και άλλες ουσίες που βρέθηκαν εκεί, μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάλυση. Η συμπληρωματική έκθεση με τα αποτελέσματα θα δοθεί και αυτή απευθείας στον ανακριτή, όπως μεταδίδει ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Κοβός. Κατά πληροφορίες, η έρευνα των αστυνομικών εστίασε σε φιαλίδια με ουσίες που πιθανόν χρησιμοποιούσε η γιατρός προκειμένου να θέσει τους ασθενείς σε κατάσταση μέθης και στη συνέχεια να τους υποβάλει σε πλασμαφαίρεση.
1: Έβλεπα ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον για αυτό το θέμα στο Earth News, σε ένα ρεπορτάζ με έναν γιατρό, ο οποίος διερωτάτο πώς μπορούν να προμηθεύονται ουσίες για μέθη οι γιατροί. Και επειδή ο φίλος αυτός είναι αναισθησιολόγος, μου εξηγούσε ότι οι περισσότερες από αυτές τις ουσίες είναι ναρκωτικές, είναι κανονικά ναρκωτικά.
0: Άρα απαγορεύεται η κυκλοφορία τους.
1: Τώρα πώς μπορεί ο Πάσαης, ασχέτως αν είναι γιατρός, να προμηθεύεται αυτές τις ουσίες, οι οποίες κανονικά υπάρχουν, και μου εξηγούσε αυτό ο φίλος μου αναισθησιολόγος, φυλαγμένες στο νοσοκομείο σε ειδικά ντουλάπια με κλειδαριά, για να μην μπορούν να τις πάρουν.
0: Να μην μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση.
1: Να έχει πρόσβαση ουσιαστικά σε ναρκωτικά, έτσι.
0: Και
1: αυτό είναι το.
0: Μα αυτή είναι η αξία και η σημασία της παρουσίας ενός αναισθησιολόγου, Δημήτρη. Είναι εκεί, παρέχει την κατάλληλη ποσότητα, αφού γνωρίζει και έχει μπροστά του το ιστορικό του ασθενούς και γνωρίζει τι ενδεχομένως άλλα φάρμακα παίρνει και λοιπά, ποια είναι η κατάστασή
1: και
0: του.
1: Και τι ποσότητα συνολικά, πρέπει να
0: ακριβώς για να ορίσει τη σωστή ποσότητα, να παρακολουθεί κατά τη διάρκεια της μέθης ή της αναισθησίας, να παρακολουθεί όλες τις ζωτικές του λειτουργίες και να αναπροσαρμόσει την αναισθησία και τη φαρμακευτική αγωγή εφόσον χρειαστεί, και βέβαια είναι εκεί παρόν πάντοτε αν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να έχει να κάνει με τους χτύπους της καρδιάς, με τους παλμούς, με και άλλα πράγματα που ως επιστήμον εκείνος καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Την πίεση.
0: Ακριβώς.
1: Σωστά.
0: Όλα παρακολουθούνται, δηλαδή είναι διασυνδεδεμένος ο ασθενής με τα μηχανήματα και παρακολουθούνται όλα real time. Και εκεί είναι παρόν για να παρέμβει αν χρειαστεί και να δώσει και τα απαραίτητα αντίδοτα και να κάνει όλα όσα πρέπει, γιατί είναι η δουλειά του.
1: Ναι,
0: κανείς άλλος δεν μπορεί.
1: Ακριβώς. Και σκέψου, εγώ προσπαθώ να φανταστώ υπό την έννοια του ότι αν πας να κάνεις μια απλή εξέταση με μέθη, δηλαδή μια κολονοσκόπηση, μια γαστροσκόπηση, εκεί σου δίνουν μικρές ποσότητες. Πρέπει να σου πω ότι.
0: Και πάλι αναισθησιολόγος το κάνει όμως.
1: Βεβαίως.
0: Μόνο παρουσία αναισθησιολόγου. Γιατί σου λέει ότι πρέπει, και αναισθησιολόγος θα έρθει και θα πληρωθεί κιόλας,
1: ναι,
0: για αυτή τη δουλειά. Έτσι, δεν, γιατί στο λέει και ο γιατρός, ο γαστρεντερολόγος, αν πας για την κολονοσκόπηση που είπες εσύ, ναι, ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να γίνει παρουσία αναισθησιολόγου, που βέβαια και εκείνος θα πληρωθεί. Οπότε και γίνεται σαφές ότι γίνεται μόνο με αυτόν τον τρόπο.
1: Εννοείται. Και επίσης θέλω να πω ότι παρά το ότι είναι μικρές ποσότητες που χορηγούνται σε αυτές τις απλές ενδοσκοπικές εξετάσεις, εγώ τουλάχιστον είμαι για αρκετές ώρες ζαυλακωμένος στη συνέχεια. Γι' αυτό και δεν σε αφήνουν να σηκωθείς, πρέπει να περάσουν κάποιες ώρες, διότι αν επιχειρήσεις να σηκωθείς, θα πέσεις κάτω. Είναι το μόνο βέβαιο. Συνεπώς, πώς είναι δυνατόν τα φιαλίδια με αυτές τις ναρκωτικές κατά βάση ουσίες να κυκλοφορούν στα ιατρία?
0: Τώρα κατασχέθηκαν, θα δούμε, πάνε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, βρίσκονται εκεί προκειμένου να εξεταστούν όλα. Ανάλογα με τα ευρήματα από τα φιαλίδια, θα γίνει και αντιπαραβολή με τις ουσίες που θα αναφέρονται στην επίσημη τοξικολογική έκθεση ακριβώς για τον Γιώργο Μαζονάκη, όταν παραδοθεί από το εργαστήριο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών και του Απιθύτα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται, και αναμένεται με ενδιαφέρον, γιατί σίγουρα θα έρθουν και θα δέσουν κάποια κομμάτια του παζλ με το πώς έγιναν όλα στραβά σε αυτήν την συγκεκριμένη υπόθεση. Σε προηγούμενες έρευνες είχαν κατασχεθεί, θυμίζουμε, σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση και κυρίως τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν αναδειχθεί από την έως τώρα έρευνα και έχουν φωτίσει σε ικανό βαθμό τις συνθήκες που επικρατούσαν εκεί στο ιατρείο εκείνες τις δύσκολες στιγμές, παραλήψεις αλλά και ενέργειες που ακολούθησαν από τους εμπλεκόμενους. Οι επικοινωνίες, έγινε άρση, που πραγματοποιήθηκαν, τα έδειξε η άρση απορρίτου των τηλεπικοινωνιών. Έχουν προηγηθεί επίσης και δύο έρευνες στο σπίτι του θύματος, αλλά και στο δεύτερο ιατρείο των γιατρών και κατοίκων, έρευνα βέβαια στο σπίτι του ζεύγους, στο ψυχικό, αν δεν κάνω λάθος.

0: αφού πούμε πρώτα ότι καλησπέρα στην Νικολέτα και να συμφωνήσουμε απόλυτα με το ότι ζωγραφίζει απόψε ο κύριος Τσολάκης με την καταπληκτική του, όπως μας γράφει εδώ στο Viber, μουσική.
1: Όπως και ο Καρλός Σαντάνα ζωγραφίζει με την καταπληκτική του, με το καταπληκτικό παίξιμο στην κιθάρα. Είναι τόσο χαρακτηριστικός δηλαδή, που από τις πρώτες νότες καταλαβαίνεις ότι είναι Σαντάνα.
0: Ναι, έρχεται όμως ο Γιώργος εδώ να μας τα θυμίσει και να μας τα φέρει, να μας χαϊδέψουν τα αυτιά. Ο Γιώργος Τσολάκης που είναι στις μουσικές μας επιλογές, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και η Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου μας. Είπαμε νωρίτερα για την δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Αντένα. Ναι. Mm-hmm. Υπάρχει άλλη μία η οποία έγινε από την εταιρεία Alco για το flash.gr. Την πρόθεση ψήφου θα σας πούμε. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί και εδώ ένα σαφές προβάδισμα με 23,8%, η Ελλάς 13,8, μιλάμε για 10 μονάδες στη διαφορά. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί πολύ κοντά με 11,2, το ΚΚΕ 7,1%, Ελληνική Λύση 5,6, Πλεύση Ελευθερίας 3,5, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3%, η Συμμαχία Ελλήνων έχει 4, και κάτω από το όριο του 3% βρίσκεται Μέρα 25, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη, Φωνή Λογικής.
1: Μάλιστα. Εκτός Βουλής, η τελευταία που ανέφερες βεβαίως.
0: Βάσει αυτής της δημοσκόπησης στην πρόθεση ψήφου. Ναι. Όμως και πάλι υπενθυμίζω. Πάμε τώρα και πάλι εκτός συνόρων, Δημήτρη, ναι, για να δούμε τι γίνεται με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ναι. Μας το έλεγες νωρίτερα για τα ενεργειακά χτυπήματα.
1: Ναι. Και ο κύριος Πούτιν ανακοίνωσε σήμερα, πριν από λίγο, ότι οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηλητηρίων δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές. Υποσχέθηκε ωστόσο ότι η Μόσχα θα απαντήσει. Ήταν αυτό που σου έλεγα, ότι δύσκολο να έχουμε αποκλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και στην Μέση Ανατολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως μετέδωσε το δημοσιογραφικό πρακτορείο Interfax, ο κύριος Πούτιν είπε: χτυπούν εδώ και εκεί, τίποτα ιδιαίτερο σημαντικό, παράλληλα αυτά συνεχίζουν. Θα απαντήσουμε, είπε, απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις. Άρα, εφόσον έχουμε μια συνέχιση, να μην πω κλιμάκωση των συγκρούσεων, έχουμε μια συνέχιση των συγκρούσεων, τα πράγματα ακόμα σίγουρα δεν είναι καθόλου καλά σε ό,τι αφορά το διεθνές ενεργειακό. Το έλεγες και εσύ νωρίτερα, ότι το Brent βρίσκεται στα $105,9 το βαρέλι.
0: 105,6 μας είπες. Χθες 106,5, σήμερα 105,6.
1: 105,9, συγγνώμη.
0: Okay.
1: 105,9. Σε κάθε περίπτωση πάνω από τα $100, αυτό είναι το ψυχολογικό φράγμα και όριο.
0: Κάποτε ήταν και το 90 ψυχολογικό φράγμα, εντάξει, και όρια.
1: Άμα πας ακόμα πιο πίσω θα το βρεις το Brent και 70 και 65. Αλλά τώρα τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ. Έχουμε και τους Χούθοι, οι οποίοι κάνουν τεράστια ζημιά. Πολύ μεγαλύτερη ζημιά από τους Ιρανούς. Δηλαδή τώρα χτύπησαν το προεδρικό μέγαρο στην Ιεμένη, όπου είναι η κυβέρνηση, ας πούμε,
0: Η επίσημη κυβέρνηση,
1: συγγνώμη, στηρίζει η Σαουδική Αραβία φυσικά, αλλά είναι έχει μια αμελητέα στρατιωτική ισχύ η Ιεμένη, η κυβέρνηση της Ιεμένης. Η Χούθη είναι πολύ πιο καλά οπλισμένη και πολύ πιο εκπαιδευμένη στον πόλεμο, έτσι.
0: Οπότε αρχίζουν και χτυπούν πλέον και την κεντρική διοίκηση, έτσι.
1: Και την κεντρική διοίκηση.
0: Κεντρική διοίκηση
1: στο προεδρικό μέγαρο, πέριξ του προεδρικού μεγάρου, έπεσαν ρουκέτες και πύραυλοι από τους Χούθη. Είχαμε τουλάχιστον 2 νεκρούς. Και αυτό δείχνει ότι δεν σταματούν με τίποτα οι Χούθοι. Είναι μια ειδική περίπτωση ανταρτών και παρότι πολλοί τους θεωρούν έτσι ξυπόλυτους εντός εισαγωγικών, έχουν πάρα πολύ βαρύ οπλισμό, από μυδραλιοβόλα και βαρέα πολυβόλα μέχρι πυράβλους μικρού, μεσαίου, ακόμα και μεγάλου βεληνικούς.
0: Αφού εντωμεταξύ γνωρίζουν και αναπεριόδους πραγματοποιούν χτυπήματα σε βάρος τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, νομίζω.
1: Ναι.
0: απορώ πως δεν έχουν καταφέρει να τους εξοντώσουν, από τη στιγμή που δεν μιλούμε για ένα συντονισμένο σώμα.
1: Όπως
0: έχουν όμως βαρύ οπλισμό.
1: Ο Ιρανικό στρατός, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έχουν βαρύ οπλισμό και το
0: είναι βασικό παρακλάδι του,
1: ξέρουν,
0: του στρατού του Ιράν.
1: Πρόξεις είναι. Ξέρεις, στενά συνεργαζόμενοι με το Ιράν, όπως είναι και η Χεζμπολάχ, έτσι. Αλλά από την άλλη είναι πολύ αποτελεσματικοί στα πλήγματά τους. Το έχουμε δει αυτό. Το χτύπημα στο Ριάντ πριν από λίγες ημέρες, να σου θυμίσω, 18 νεκροί, πάνω από 300 τραυματίες. Αεροδρόμιο, έτσι, στο κεντρικό, στο Αλ Χαλίντ, νομίζω ότι λέγεται το κεντρικό αεροδρόμιο του Ιράν.
0: Τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται και με την δημοσκόπηση που μας προανήγγειλες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μιας και μιλάμε για τα ζητήματα αυτά και τα της Μέσης Ανατολής, με δεδομένο ότι έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές 3 Νοεμβρίου, οπότε τι, η δημοσκόπηση αυτή τι είναι και τι αποτυπώνει.
1: Είναι το Associated Press. Και αυτό το οποίο, να σου πω το γενικό συμπέρασμα, πάντα οι δημοσκοπήσεις πρώτα γράφουν το γενικό συμπέρασμα και μετά πάνε στα κατά μέρους, στα επιμέρους, ότι μια μεγάλη πλειοψηφία Αμερικανών και Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών πιστεύουν ότι ο Τραμπ δεν τα πάει καλά ούτε στο εσωτερικό ούτε στο εξωτερικό της χώρας. Και αυτό είναι ένα ανησυχητικό σημάδι, όπως επισημαίνει εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, ένα ανησυχητικό σημάδι για το GOP, είναι το Grand Old Party, παλιό πολιτικό κόμμα, το οποίο είναι οι Ρεπουμπλικάνοι. Πολλές φορές χρησιμοποιείται ο όρος GOP αντί Republicans. Είναι λοιπόν κρίσιμη στιγμή και για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Γράφει η δημοσκόπηση ότι την ίδια ώρα οι Δημοκρατικοί προετοιμάζουν μια ατζέντα 100 ημερών, η οποία ουσιαστικά θα είναι το πρόγραμμά τους, θα λέει τι θα κάνουν εφόσον καταφέρουν να πάρουν το Κογκρέσο. Και υπάρχουν επίσης, υπάρχει μια άλλη ενδιαφέρουσα θέση, ότι 6 στους 10 από αυτούς που ψήφισαν Τραμπ πριν από 2 χρόνια, 6 στους 10 δεν θα ψηφίσουν φέτος Τραμπ. Και αυτό ενώ ο πληθωρισμός έχει φτάσει πάρα πολύ χαμηλά, στο καλύτερο σημείο που έχει φτάσει ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτό το οποίο επισημαίνει η δημοσκόπηση είναι ότι όλο και περισσότεροι ψηφοφόροι θέλουν μια αλλαγή. Και θέλουν οι περισσότεροι από αυτούς, θέλουν μια ουσιαστική αλλαγή για τον τρόπο που διοικείται η χώρα. Υπάρχει και άλλο ένα ζήτημα, λέγαμε και το έχουμε πει επανειλημμένα, Βαγγέλη, ότι οι τιμές των ρητών καυσίμων, ειδικά το ντίζελ και η βενζίνη στις ΗΠΑ, είναι ένα ταμπού. Ένα άλλο ταμπού στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η κατανάλωση μοσχαρίσιου κρέατος.
0: Οι έχει εκτοξευθεί και εκεί το μοσχαρίσιο, όπως εδώ.
1: 22% έχει ανέβει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη κουλτούρα γύρω από το μοσχάρι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν θυμάσαι από παλιά καουμπόιδες.
0: Από την μπριζόλα.
1: Από την μπριζόλα ακριβώς και από το χάμπουργκερ και από όλα αυτά. Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι κατά παράδοση κρεατοφάγοι, ενώ οι Δημοκρατικοί θεωρούνται vegans. Συγκριτικά βεβαίως πάντα με τους Ρεπουμπλικάνους. Άρα όταν βλέπεις το κρέας να ανεβαίνει 22%, αυτό έχει έναν αντίκτυπο, όπως επισημαίνει η δημοσκόπηση, έχει έναν αντίκτυπο κυρίως στους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι είναι κρεατοφάγοι. Υπάρχουν πολλά τα οποία αναφέρονται στην δημοσκόπηση, πέραν αυτού που σου είπα ότι ο πληθωρισμός έχει αντιμετωπιστεί πολύ καλά στις ΗΠΑ προς το παρόν, αλλά από την άλλη, καθώς έρχονται οι εκλογές με τα καύσιμα ψηλά και το μοσχάρι ψηλά, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν τελικώς αυτές οι προβλέψεις του Associated Press, το οποίο να υπενθυμίσουμε ότι είναι αμερικάνικο πρακτορείο και έχει πάρα πολύ καλή πληροφόρηση για τα τεκτενόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ από όλα αυτά που είπαμε θα διαβάσω ότι θα συγκρατήσω ότι 6 στους 10 που πρόπερση ψήφισαν Τραμπ δεν θα ψηφίσουν φέτος. Αν γίνει αυτό, θα μιλάμε για Βατερλό. Φυσικά έχουμε ακόμα 2 εβδομάδες μπροστά μας. Δεν ξέρω, ο κύριος Τραμπ πάντα έτσι μηχανεύεται διάφορους τρόπους.
0: Προέβλεψα ότι μέχρι και τον Νοέμβρη θα κάνει πάλι κάποια εντυπωσιακή κίνηση. Θα προβεί σε κάποια εντυπωσιακή κίνηση.
1: Αυτή που έκανε πριν 3 μέρες, δεν ήταν με τον Πούτιν.
0: Ήταν, αλλά αποτέλεσμα δεν είχε.
1: Ναι, αποτέλεσμα δεν είχε γιατί.
0: Θα προβεί σε κάποια για να φέρει και αποτέλεσμα και να πει ότι να, εγώ τι κάνω και να δείτε τι θα κάνω μετά από τις 3 Νοέμβρη όταν θα με ψηφίσετε και πάλι στην πρώτη θέση.
1: Ένα πλήγμα κατά του Ιράν θεωρείς ότι θα ήταν μια ενέργεια η οποία θα μπορούσε να, να αλλάξει τα πράγματα.
0: Με τη μητέρα του Βομβών, ας πούμε, που μας έλεγες νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε.
1: Θα μπορούσε.
0: Και αυτό. Ναι. Πάντως είμαι βέβαιος ότι ένα πυροτέχνημα θα το ρίξει. Είτε είναι πραγματικό, είτε είναι εντός εισαγωγικών.
1: Ναι. Συμφωνώ μαζί σου στην εκτίμησή σου.
0: Για και... να κάνει αίσθηση.
1: Ναι, και πιστεύω θα το ρίξει πολύ κοντά στις ενδιάμεσες εκλογές. Για να έχει και ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Πάλι μας έπιασε η πάρλα μας.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε, Δημήτρη. Έτσι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, δημοσιονομικό πλαίσιο, Μέση Ανατολή και πόλεμο στην Ουκρανία στο επίκεντρο της διήμερης συνεδρίασης της Συνόδου Κορυφής της Βρυξέλλες. Συμφώνησαν οι 27 ηγέτες στην ανάγκη για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης, αλλά παραμένουν οι διαφωνίες για τις παρεμβάσεις. Πιέσεις Κυριάκου Μητσοτάκη για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης. Τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στην κατάσταση, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία εντός των δημοσιονομικών ορίων των κρατών μελών, ώστε να στηρίξουν τους πολίτες από τα ακριβά καύσιμα. Απόφαση σταθμός του Συμβουλίου της Επικρατείας βάζει τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για οφειλές προς το δημόσιο, εφόσον υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη που μπορούν να κατασχεθούν. Νέο ατύχημα σήμερα στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Motor Oil στην Κόρινθο, με δύο εργαζόμενους σοβαρά τραυματίες. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται. Οξύ αντιπαράθεση στη Βουλή για τα Τέμπη, αφορμή φωτογραφικό υλικό με οστά που παρουσίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τα οστά ανήκουν σε ζώο και όχι σε θύματα, τονίζει ο Γιώργος Φλωρίδης. Η Ρωσία θα απαντήσει στις πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια, διαμηνύει ο Πούτιν. 4 νεκροί από πυραυλική επίθεση των Χούθη στο προεδρικό μέγαρο στο Άντεν. Επίθεση των ανταρτών και στην πόλη Μαρίμπ. Κλιμακώνονται οι αντικυβερνητικές κινητοποίησεις στην Αλβανία με αιχμή τις καταγγελίες για διαφθορά. Τρίτη μέρα συγκρίσεων διαδηλωτών και αστυνομίας. Βροχές αύριο, αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια τις Ποράδες και πιθανόν στη Νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στην υπόλοιπα υπηρετικά. Έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: επειδή λέγαμε νωρίτερα, επιστρέψαμε εδώ, Air News Radio 105,8 με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή στο τέλος της μέρας.
0: Λοιπόν, επειδή λέγαμε νωρίτερα για τα της Μέσης Ανατολής, Δημήτρη, έβλεπαμε ενδιαφέρον τώρα συνολικά το τι γίνεται, τι είπαμε.
1: Τι γίνεται για την επίσκεψη του κυρίου Δένδια στη Σαουδική Αραβία.
0: Την επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού, Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Ριάντ. Εκεί λοιπόν ο κύριος Δένδιας είχε συνάντηση με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, αλλά και με τον πρίγκιπα διάδοχο στο Ριάντ, τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Βρέθηκαν στο τραπέζι των επαφών τους η σχέση με το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, η παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας στον Πάτριο, μην το ξεχνάμε, το ανταποδοτικό κομμάτι και η έκριθμη κατάσταση με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που μας έλεγες νωρίτερα.
1: Οι οποίοι Πάτριοι των Ηρίστων Παρόντων έχουν χρησιμοποιηθεί 6 φορές.
0: 7 νομίζω ότι.
1: 6 είχα δει σήμερα, δεν ξέρω.
0: Ότι διάβασα.
1: Δεν έχει σημασία, εντάξει τώρα, 6-7.
0: Σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία, η περιφερειακή ασφάλεια και οι προκλήσεις που διασαλεύουν την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Ο διάδοχος εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες του για την ελληνική στρατιωτική παρουσία και τη συνεισφορά της συστοιχίας των Patriot. Ο Νίκος Δέντριας και ο Χαλίτ Μπιν Σαλμάν καταδίκασαν τις επιθέσεις των ανταρτών κατά του Ριάντ. Μας έλεγες και εσύ νωρίτερα.
1: Γιατί ήταν και σε πολιτικούς
0: πόσο πολύ νεκρές ήταν, ασφαλώς, βέβαια.
1: Στο
0: αεροδρόμιο τώρα του Ριάντ, το οποίο είναι και διαμετακομιστικός κόμβος, έτσι.
1: Στη Μέση Ανατολή, σωστά.
0: Ο Χαλίτ Μπιν Σαλμάν είπε ότι συναντήθηκε με τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας για να επανεξεταστεί η συνεργασία στον τομέα της άμυνας και να διερευνηθούν και οι τρόποι ενίσχυσής της. Επιπλέον, η Σαουδική Αραβία αναγνωρίζει τον ανώτατο ρόλο που έχει η Ελλάδα στην επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την κωδική ονομασία Ασπίδες, που παρά τις δυσκολίες και τις επιθέσεις των Χούθη συμβάλλει καθοριστικά σε ασφαλείς πλοίες εμπορικών πλοίων από την Ερυθρά Θάλασσα. Η δε ελληνική παρουσία στη Σαουδική Αραβία, οι 7 επιτυχημένες καταρρύψεις απειλών της από τους ελληνικούς Patriot μέσα σε ένα εξάμηνο, δεν είναι θέματα υψηλού συμβολισμού, αλλά έμπρακτη στήριξη απέναντι στην πρόσφατη συμφωνία της Μέκας, όπως σημειώνει και ο αρμόδιος συντάξης εδώ του Ert News για θέματα εθνικής άμυνας, ο Γιώργος Σιδέρης. Μια σημαντική σε κάθε περίπτωση, Δημήτρη, επίσκεψη. Ναι. Τώρα να πάμε στη μία. Μιλούσαμε για τη Μαρή Κάρμεν τις προηγούμενες ημέρες.
1: Και για τη στάση, λέγαμε χτες, η οποία από μια συλλογικότητα εκεί λεγόταν Κάρμεν η στάση και προσθέσανε ένα Μαρή και πλέον είναι στάση του μετρό στη Μαδρίτη, η οποία μετονομάστηκε συμβολικά σε Μαρή Κάρμεν. Υπάρχει μια αντίστοιχη περίπτωση
0: σε άλλη χώρα,
1: Κάρμεν, στη Φλωρεντία.
0: Γιατί τα προβλήματα στέγασης προφανώς δεν αφορούν μόνο την Ισπανία, η κρίση
1: Φλωρεντία,
0: αυτή.
1: Ακριβώς. Τουριστικός προορισμός η Φλωρεντία. Έτσι,
0: που και τη χώρα μας, έτσι.
1: Βεβαίως. Και τη χώρα μας αφορούν.
0: Και τη χώρα μας αφορά αυτή η στεγαστική κρίση.
1: Όλες τις μεσογειακές χώρες έχω την αίσθηση, ειδικά αυτές που έχουν έτσι τουριστικό αποτύπωμα,
0: βεβαίως,
1: κατά κύριο λόγο. Η Φλωρεντία λοιπόν είναι από μόνη της ένα μουσείο όλη η πόλη. Θα έχεις πάει, φαντάζομαι.
0: Δεν έχω περάσει.
1: Δεν έχεις περάσει.
0: Όχι.
1: Είχα την τύχη να πάω στη Φλωρεντία και να πάω στην Γαλερία Ουφίτσι, όπου κάποτε, όταν υπήρχαν οι Ερυθρές Ταξιαρχίες, νομίζω το 1975, έγινε μια φοβερή βομβιστική επίθεση με 50-60 νεκρούς στην Φλωρεντία, στην Γαλερία Ουφίτσι. Εν πάση περιπτώσει, παραμένοντας στη Φλωρεντία, η οποία, όπως είπαμε, είναι τουριστικός προορισμός, υπάρχει μια 94χρονη η οποία κινδυνεύει να χάσει το σπίτι στο οποίο διαμένει 60 χρόνια. Είναι χείρα, αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης, έζησε εκεί με το σύζυγό της από το 1960, η κόρη της γεννήθηκε εκεί, αλλά ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να αυξήσει το ενίκιο από 450 σε 1200 ευρώ και το συμβόλαιο λήγει το Φεβρουάριο. Η κόρη της αντεαυξήσει το ενίκιο από 450

0: έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένη να πληρώσει παραπάνω ενίκιο, όχι όμως τριπλάσιο όπως ζητάει ο ιδιοκτήτης για ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών μέτρων. Η δήμαρχος της Φλωρεντίας πάντως έκανε λόγο για κάτι απαράδεκτο και δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την προστασία της ηλικιωμένης. Ξέρεις, προκαλεί ιδιαίτερη θλίψη αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είσαι στο τέλος της ζωής σου. Έχεις ένα σπιτάκι που μένεις. Τα βγάζεις πέρα με δυσκολία με τη σύνταξη την οποία παίρνεις. Και ξαφνικά έρχεται ή ο ιδιοκτήτης ή το φαντ που έχει αγοράσει το σπίτι, mm-hmm. έτσι, και σου λέει δώσ' μου τριπλάσιο ενίκιο. Αλλιώς ναι, πετάω είναι, έξω.
1: Είναι εξωφρενικό τώρα να μιλάμε για τριπλάσιο ενίκιο. Έτσι.
0: Βέβαια. Και, όχι, και πρέπει να ληφθεί υπόψη και το στάτους, η κατάσταση αυτών των ενοικιαστών. Δεν είναι ένας νέος άνθρωπος ο οποίος θα αναζητήσει αλλού δουλειά, θα κάνει δύο δουλειές προκειμένου να πληρώσει τον νίκη του κτλ. Έχεις μία 94χρονη.
1: Δεν εξετάζεις τον ανθρώπινο παράγοντα όταν είσαι.
0: Είναι τραγικό όμως.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν τον εξετάζουν καθόλου τον ανθρώπινο παράγοντα. Mm. Είσαι οφειλέτης ή ναι. είσαι ενοικιαστής. Ναι. Το ίδιο που ισχύει και για τον οφειλέτη ενός δανείου. Δεν έχει σημασία αν δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, αν πραγματικά αδυνατεί ή αν είναι κακοπληρωτής. Βλέπουν απέναντι έναν οφειλέτη που έχει κοκκινήσει ναι. το δάνειο. Ναι. Ή βλέπουν έναν ενοικιαστή χωρίς να εξετάζουν το αν αυτός είναι 94 ή 24.
0: Δεν θα έπρεπε όμως. Δηλαδή θέλω να πω δεν θα έπρεπε να υπάρχουν
1: κάποιες
0: ανθρώπινες εξαιρέσεις. Αυτό λέω εγώ.
1: Είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Θα έπρεπε να συνυπολογίζεται. Αλλά για να συνυπολογίζεται θα έπρεπε να είναι ανθρώπινο όλο αυτό το σύστημα, ας πούμε.
0: Δεν είναι ανθρώπινο αυτό το σύστημα.
1: Που δυστυχώς μάλλον δεν
0: είναι. Δυστυχώς.

0: Έθνος Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένοι εδώ Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Άρης. Προς το τέλος της εκπομπής μας.
0: Προς το τέλος έχουμε, έχουμε ακόμα αρκετά σημαντικά
1: 13 λεπτά.
0: Έτσι. Και ξεκινώντας από τα τελευταία, τη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, επαναβεβαίωσαν Ελλάδα και Αίγυπτος κατά τον τρίτο γύρο πολιτικών διαβουλεύσεων για τη Λιβύη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τις διαβουλεύσεις επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία και ο τακτικός συντονισμός μεταξύ των δύο χωρών σε ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, ιδίων της παράτυπης μετανάστευσης. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και την κατάσταση ασφαλείας στην Λιβύη, καθώς και τις προοπτικές προώθησης της πολιτικής διαδικασίας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.
1: Ναι. Η Λιβύη, η οποία παραμένει χωρισμένη στα δύο πολέμαρχοι, είναι η μία επίσημη κυβέρνηση και η άλλη ανεπίσημη, δύο πολέμαρχοι οι οποίοι την έχουν χωρίσει στα δύο. Βέβαια, όπως είναι γνωστό, στα παράλια της Λιβύης κατά κύριο λόγο βρίσκονται οι πετρελαϊκές περιοχές, οι περιοχές που έχουν μεγάλα κοιτάσματα.
0: Το ζήτημα που μας αφορά εμάς εντωμεταξύ, Δημήτρη, είναι ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτήν την δύσκολη κατάσταση στην Λιβύη, αυτή την έκριθμη κατάσταση,
1: για δικούς τους πάντα το χαφτάρα,
0: γεωπολιτικούς λόγους, συνάπτοντας ακόμη και μνημόνια.
1: Το παράνομο τουρκολιβρικό μνημόνιο.
0: Ακριβώς.
1: Το γνωστό.
0: Το οποίο αμφισβητείται πλήρως. Και οπότε κάποιοι πατούν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που υπάρχει στη χώρα. Αντάλλαξαν λοιπόν απόψεις οι δύο πλευρές για τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις, την κατάσταση ασφαλείας στη Λιβύη και τις προοπτικές προώθησης της πολιτικής διαδικασίας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Επανέλαβαν τη στήριξή τους στην κυριαρχία, ανεξαρτησία, ενότητα και εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια βιώσιμη πολιτική λύση με λιβική ιδιοκτησία, η οποία και θα οδηγήσει σε ελεύθερες, δίκαιες και περιληπτικές εθνικές εκλογές και στην ενοποίηση των κρατικών θεσμών. Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευση για συνέχιση των τακτικών διαβουλεύσεων και για την περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού τους όσον αφορά τις εξελίξεις στην χώρα, και επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν η πρέσβης Σοφία Φιλιππίδου.
1: Ο κύριος Τραμπ έκανε δηλώσεις πριν από λίγο.
0: Περίεργο, είναι η ώρα του η αλήθεια.
1: Ναι,
0: είναι, και χαίρομαι
1: είναι
0: που
1: η ώρα του
0: briefing. Είναι η ώρα που ξυπνάει και
1: έχει κέφια.
0: Έχει κέφια όπως πάντα, ας πούμε.
1: Καλά, είναι πάντα έχει κέφια ο Τραμπ. Δεν τον έχω δει ποτέ δίστιμο, η αλήθεια είναι. Είπε λοιπόν ότι θέλει να επιβάλλει τη θανατική ποινή σε όποιον σκοτώνει πυροσβέστη. Είχαμε την ιστορία με τον στρατιωτικό γιατρό, τον ταγματάρχη, ο οποίος θα εκτελεστεί ως ο νούπο για τη δολοφονία 13 συναδέλφων του. Είναι αναφανδόν υπέρ της θανατικής ποινής ο κύριος Τραμπ. Έχει ταχθεί στο παρελθόν υπέρ της θανατικής ποινής της εσχάτης των ποινών για όποιον κρίνεται ένοχος για δολοφονία αστυνομικών. Τη δήλωση την έκανε στη διάρκεια γεύματος στον κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου προς τιμήν οργανώσεων πυροσβεστών. Εντάξει, τι να πει κανείς, πραγματικά δεν παίζεται ο κύριος Τραμπ, είναι μια ειδική περίπτωση προέδρου. Νομίζω ότι από όλους τους προέδρους της Αμερικής στα 41 χρόνια που κάνω διεθνή δεν έχω ξανά την αντίστοιχη τέτοια προσωπικότητα. Είναι ιδιαίτερος, είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος όμως λειτουργεί, δρά γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά πάλι σαν επιχειρηματίας.
0: Να μεταδώσω δύο ειδήσεις που έρχονται από τον αθλητικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Μπόρατς με 2-1, έκανε λοιπόν πρεμιέρα με το δεξί στην League Phase του Conference. Ήταν ανώτερος, αποτελεσματικότερος και επικράτησε λοιπόν εντός έδρας, ενώ έπεται, να θυμίσουμε, το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Μασαλία απόψε στις 10 από την Era Sport, μπορείτε να το ακούσετε, απέναντι στη Μαρσέη. Έτσι, ναι. Για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, με στόχο να δώσει συνέχεια στην νικηφόρα πρεμιέρα του και να φύγει με αποτέλεσμα από μία από τις πιο δύσκολες ευρωπαϊκές έδρες.

0: Λοιπόν, επειδή οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής, μας έχεις...
1: Είναι, πραγματικά είναι να...
0: Μια είδηση από την Αυστραλία, έτσι.
1: Ναι, από τη μακρινή Αυστραλία, από το άλλο ημισφαίριο. Mm. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μια έρευνα του Υπουργείου Άμυνας της Αυστραλίας και μάλιστα επίσημη και εκτεταμένη, διότι εντοπίστηκε κρυφή κάμερα στους χώρους ντους που προορίζονται για γυναίκες μέλη του πληρώματος σε πλοίο του Βασιλικού Αυστραλιανού Ναυτικού.
0: Mm.
1: Αυτό το περιστατικό, όπως καταλαβαίνεις, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανησυχία στους πολιτικούς και στρατιωτικούς κύκλους της χώρας. Και όπως μεταδίδει το Reuters, το Αυστραλιανό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι η συσκευή εντοπίστηκε σε υδρογραφικό και ανογραφικό σκάφος, το οποίο βρίσκεται ελιμενισμένο στην ναυτική βάση του Κέρνς στην βόρειο-ανατολική Αυστραλία. Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της συσκευής ή τον τρόπο.
0: Αναζητούν όμως ποιος ήταν ο άνθρωπος που την τοποθέτησε και πού εκπέμπονταν, γιατί αυτό εκπέμπει κάποιο σήμα, έτσι.
1: Ναι,
0: η κάμερα.
1: Βέβαια.
0: Αναζητούν λοιπόν τον δέκτη ουσιαστικά, ναι, του πομπού της κάμερας.
1: Μπράβο, ωραία το ανέλησες τεχνικά. Το ζήτημα είναι ότι είναι πολύ εύκολο να βάλει κανείς μια κάμερα κάπου. Υπάρχουν πλέον κάμερες εξαιρετικά μικρές, δηλαδή,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: δεν είναι, μπορεί να τις παρατηρήσει κανείς εύκολα. Την υπόθεση έβγαλε στο φως μια γερουσιαστής, το αποκάλυψε ενώπιον του Αυστραλιανού Κοινοβουλίου και απαντώντας στις καταγγελίες του Υπουργείου Άμυνας υπογράμμισε ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με απόλυτη σοβαρότητα και επισημαίνει πως οι Αυστραλιανές ένοπλες δυνάμεις δεν δείχνουν καμία ανοχή σε τέτοιου είδους απαράδεκτες συμπεριφορές ανεξαρτήτως βαθμού ή θέσης των εμπλεκομένων. Εντάξει, κάποιος ναύτης ή αξιωματικός εν πάση περιπτώσει ήθελε να δει κάποια γυναίκα να κάνει γυμνή ντους, έβαλε
0: αυτή την κάμερα να το οπτικοποιήσουμε, το καταλάβαμε.
1: Και έχει γίνει σάλος.
0: Τι έχει γίνει.
1: Λογικό.
0: Να πάμε σε έναν άλλο σάλο από την εδώ πιο κοντινό μας, στη Μεγάλη Βρετανία. Και στη άλλη έρευνα που πραγματοποιείται εκεί για την πτώση ενός κινέζικου πορσελάνινου μπολ που είναι ηλικίας τουλάχιστον 300 ετών από μια προθήκη στο Βρετανικό Μουσείο. Έσπασε. Έπεσε μέσα από την προθήκη, κλειστή η προθήκη.
1: Σεισμός έγινε?
0: Όχι, δεν έγινε. Έπεσε, έσπασε και μάλιστα προκάλεσε ζημιές και σε ένα ακόμη βάζο που βρίσκονταν παρακάτω, σε παρακάτω ράφι. Και το περιστατικό, δεν έχει δοθεί ακόμη η εξήγηση το πώς συνέβη αυτό και έφυγε και έπεσε.
1: Φάντασμα Κινέζο αυτοκράτορα.
0: Φάντασμα, δεν ξέρω αν ήταν. Και από την περίοδο των Καγκσί της κινέζικης δυναστείας των Τσινγκ, έπεσε και χτύπησε και ένα άλλο μικρό πορσελάνινο κουτί και δημιούργησε το πρόβλημα αυτό. Εξετάζεται κατά πόσον όντως κάποια παρέμβαση υπήρξε. Και θα κλείσουμε με φιστικιά. Θέλω να την προλάβουμε τα φιστίκια.
1: Να τα πούμε λοιπόν τα φιστίκια.
0: Φιστίκι Αιγίνης, έτσι, όχι ότι και ότι.
1: Πρόκειται, κατά πρώτον να πω ότι είναι σοβαρή μελέτη. Είναι από την επιθεώρηση Nutrition Research Reviews.
0: Τι λέει, γιατί δεν θα προλάβουμε.
1: Θα το πω πολύ γρήγορα. Λοιπόν, τα φιστίκια Αιγίνης βοηθούν στην καλύτερη ποιότητα ύπνου χάρη στο συνδυασμό θρεπτικών συστατικών, γιατί συμμετέχει και έτσι βοηθούν στη ρύθμιση του βιολογικού ρολογιού του οργανισμού, οι γνωστοί κυρκάδιοι ρυθμοί. Αυτό υποστηρίζει η νέα επιστημονική μελέτη, η οποία εξετάζει και τον πιθανό ρόλο του στην παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης που ρυθμίζει τον ύπνο κατά την ώρα όπου βυθιζόμαστε στον ύπνο.
0: Εγώ
1: περιέχουν πολυφενόλες, φυτικές ενώσεις και διάφορα άλλα χρήσιμα.
0: Θα φάω φυσικά Αιγίνης πριν κοιμηθώ,
1: ναι,
0: και θα σου πω κατά πόσον έπιασε.
1: Ωραία. Αύριο λοιπόν περιμένω ρεπορτάζ από τα φυσικά Αιγίνης που θα φας.
0: Λοιπόν, εδώ θα σας αφήσουμε, κυρίες και κύριοι, από το Βαγγέλη Σαρή
1: και το Δημήτρη Φαναγιώτη.
0: Από το τέλος της μέρας, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αρής Φαέλου. Η ενεργειακή κρίση, αυξημένες τιμές ενέργειας και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα συμπεράσματα της Συνόδου δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κρίσης ούτε στις τιμές ενέργειας στην αγορά. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή κίνησης στο 1,5 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα με διαφοροποίηση στην τιμή ανά περιοχή. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατέθηκε από τα δηληστήρια προς τα πρατήρια καυσίμων στο 1,13 ευρώ το λίτρο, τιμή μειωμένη κατά 40 λεπτά μετά την κρατική επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο και την αντίστοιχη έκπτωση των δηληστηρίων. Σκληρές διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Μπλοκ για τον προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδυλία συνοχής και κίνηση αγροτικής πολιτικής. Για δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς εν μέσω έντονων διαφωνιών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών. Η δημοσιονομική αξιοπιστία είναι εθνική ισχύς και αποτελεί στρατηγικό πόρο, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης στη διάρκεια συζήτησης του Atlantic Council στην Μπαγκόκ. Ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ότι η επιτάχυνση των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων συνιστά την προϋπόθεση για ισχυρότερη ανάπτυξη. Η στρατηγική εταιρική σχέση Αθήνα-Ουάσιγκτον, σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία και την Ανατολική Μεσόγειο, βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου. Τέλος, στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς δημόσιο, ΔΟΗ, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ούτω καθεξής, έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση του ΣΤΕ, δεν μπορεί να κατασχεθεί οικογενειακή κατοικία οφειλέτη, εφόσον εκείνος κατέχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά, είναι ο απολογισμός του νέου εργατικού ατυχήματος σήμερα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης από εξωτερικό συνεργείο. Σημειώθηκε βίαιη εκτόνωση αερίου που προκάλεσε έκρηξη χωρίς να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Οι 2 εκ των τραυματιών έχουν υποστεί κατάγματα και εγκάβματα στο πρόσωπο, ενώ η κατάσταση του ενός κρίνεται πιο σοβαρή. Έχουν διακομιστεί στο θεράσιο για νοσηλεία. Η Motor Oil αναστέλει τις εργασίες συντήρησης έως τις 19 Οκτωβρίου. Το νέο ατύχημα σημειώνεται λίγες μέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη στις εν λόγω εγκαταστάσεις στους Αγίους Θεοδόρους, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο 2 εργαζομένων εξωτερικού συνεργείου. Στη φυλακή οδηγείται ένας πρώην υπαξιωματικός του στρατού στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταδικάστηκε σε 5 ετή κάθριξη για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της συμπρωτεύουσας. Για την υπόθεση καταδικάστηκαν άλλα 4 άτομα, όλοι ιδιώτες. Εξ αυτών, οι 2 ηθικοί αυτούργοι σε 6 ετή κάθριξη έκαστος και οι άλλοι 2 σε φυλάκιση 3 και 4 ετών. Βία επεισόδια στο ιστορικό κέντρο των Τυράννων στην Αλβανία, όπου συνεχίζονται σήμερα οι συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις. Νωρίτερα, νέα ένταση ξέσπασε δίπλα στο Αλβανικό Κοινοβούλιο με επέμβαση της αστυνομίας τόσο με άβρα όσο και με δακρυγόνα. Φοιτητές έχουν βγει στους δρόμους και σε άλλες πόλεις της χώρας και ζητούν την παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Οι πρόσφατες Ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα απαντήσει στα ουκρανικά πλήγματα.
0: Καιρός.
1: Βροχές αύριο, αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στη Νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά. Αργά το βράδυ, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βόρεια άνεμοι μείωση 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: driving, talking shit, but you're going home alone, aren't you? Cause I'm not here for your entertainment.
1: Εδώ είμαστε, Πέμπτη βράδυ, 15 Οκτωβρίου, μοναχικό βράδυ σήμερα εδώ μέσα στο στούντιο της Earth News, του Earth News Radio 105,8, διότι είναι Φέλη Λιγέρου, είναι σε άδεια και μείνα μόνη μου, Ιωάννα Ταραμπίκου. Μόνη μου, όχι ακριβώς, μες στο στούντιο, διότι έχω παρέα τη Μαρίλια Γεροντίδη που φροντίζει τον ήχο και την Μαρία Σφυρόερα που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ως τις 10 θα είμαστε εδώ μαζί να δούμε τι μας ξημερώνει. Ήσυχη η Πέμπτη από πλευράς καιρού, ετοιμαζόμαστε από αύριο για το κρύο, όχι της Αρκούδας, της Ουκρανίας λέει.

Τώρα, στο στίγμα της ημέρας, ενεργειακή κρίση, χωρίς τελική συμφωνία ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η διαπραγμάτευση είναι σε εξέλιξη. Πρεμιέρα είχαμε σήμερα με τιμή εκκίνησης 1,5 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στο μεταξύ, ο χώρος των δημοσκοπήσεων καλά κρατεί. Ραντεβού στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το 2027 δίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, Ανδριανός Γολέμης. Και το άσχημο νέο της ημέρας, θλίψη, χάσαμε τη θρυλική Λοξάνδρα. Έφυγε από τη ζωή η Μπέτη Βαλάση.

0: Η Μπέτι Βαλάση έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Την είχαμε γνωρίσει και την είχαμε αγαπήσει ιδιαίτερα μέσα από το ρόλο της της Λοξάνδρας στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά εδώ της ΕΡΤ. Τα τελευταία χρόνια έμενε στο σπίτι του αγωνιστή. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, θα τελεστεί η πολιτική κηδεία της τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου στις 11:30 στο πρώτο νεκροταφείο. Η Μπέτι Βαλάση γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Στο θέατρο μαθήτευσε κοντά σε σημαντικούς δασκάλους, μεταξύ των οποίων Εμίλιος Χουρμούζιος, Κατίνα Παξινού, Άγγελος Τερζάκης και Σοκράτης Καραντινός. Η Μπέτι Βαλάση μαζί με τον δεύτερο σύζυγό της, τον γνωστό ηθοποιό Τίτο Βανδύ, παρέμειναν μέχρι το θάνατό του. Μάλιστα, έκανε δηλώσεις για τον θάνατό της και υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, όπου μεταξύ άλλων δήλωσε η υπουργός ότι η Μπέτι Βαλάση υπήρξε ερμηνεύτρια με οξύ κριτήριο και ευρύτα την γκάμα, αλλά και ενεργός πολίτης με γνήσιο ενδιαφέρον για τα κοινά και σταθερότητα στις πεπιθήσεις της και την πολιτική της στράτευση μέσα από τις γραμμές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, υπηρετώντας τις ιδέες της με συνέπεια, ανιδιοτέλεια και αφοσίωση. Όμως, πώς ήταν η Μπέτι Βαλάση στην σκηνή, στις συνεργασίες της? Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον σκηνοθέτη Γιάννη Διαμαντόπουλο, με τον οποίο συνεργάστηκε η Μπέτι Βαλάση το 1989 στην παράσταση Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα του Εντοάρτο Ντεφίλιππο στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Κύριε Διαμαντόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, χαίρομαι.
0: Μία συνεργασία που είναι σημαδιακή για την Μπέτι Βαλάση, μιας και ήταν η σύνδεσή της με τη γενέτειρά της τη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Ακούω.
0: Ναι, θα ήθελα να μου πείτε πώς ήταν η συνεργασία σας, πώς ήταν η Μπέτι Βαλάση.
1: Η συνεργασία της ήταν εξαιρετική. Παρέμεινε ένα παιδί η Μπέτι. Και όταν συνεργαζόμασταν ήταν άψογη, ήταν δηλαδή συγκινητικός ο τρόπος της που συμπεριφερόταν και στους συναδέλφους νεότερους και τους μεγαλύτερους. Ήταν πρότυπο η Μπέτι Βαλάση. Και σπουδαία ηθοποιός.
0: Βέβαια.
1: Επίσης, εγώ δούλεψα πολύ μαζί της.
0: Αυτό ήθελα να μου πείτε. Ναι.
1: Και στο θέατρο. Και το πρώτο έργο που πήγε να κάνει σαν παραγωγός, που δεν πετύχαμε, ας πούμε, σε εισαγωγικά, ήμουν μαζί της κι εγώ. Ήτανε ένα πλάσμα που συγκινούσε τον άλλο, συγκινούσε, γιατί ήταν περιφερή, ήταν σαν φίλη και σαν μάνα μαζί.
0: Πληθωρική προσωπικότητα, κύριε Διαμαντόπουλε.
1: Ναι,
0: πληθωρική προσωπικότητα.
1: Ναι, βέβαια. Δηλαδή, εγώ δεν ξεχνάμαι τίποτα περίοδο που δουλεύαμε, που ήταν αρκετά πράγματα. Για τηλεόραση και θέατρο και εικόνηση θείας, όπου έκανε κάποια στιγμή και την παραγωγή την έκανε ίδια, αλλά ήταν άψογη.
0: Τη γνωρίσατε καλά λοιπόν με τόσες συνεργασίες?
1: Τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά και κάναμε πολλά πράγματα μαζί και είμαστε και πολύ καλοί φίλοι. Βέβαια τελευταία λίγο χαθήκαμε, φταίμε εμείς βέβαια περισσότερο, αλλά έγινε αυτό δυστυχώς. Όταν πάμε να δουλεύουμε είναι τα πράγματα αλλιώτικα.
0: Ναι.
1: Και συμβαίνει να μην ήταν άνθρωπο που τον είχες πολύ παρέα και τον αγαπούσες και ήταν φίλος σου, χωρίς τη δουλειά μπορεί να μην συνέβαινε αυτό, και λίγο πολύ συνέβη εδώ.
0: Ναι.
1: Με την Μπέτη μας.
0: Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε να θυμηθείτε έτσι κάτι χαρακτηριστικό της?
1: Χαρακτηριστικό.
0: Είτε αστείο, είτε πιο...
1: Ναι, όχι, ένα αστείο λίγο.
0: Ναι.
1: Που χτύπησε την ηθοποιό με την οποία μιλούσε, στο έργο μιλάω έτσι. Τη χτύπησε λίγο παραπάνω. Πιο δυνατά δηλαδή. Έδειξε ένα χαστούκι. Και η άλλη που ήταν πολύ πιο νέα και πεσματάρα, τη χτύπησε δύο χαστούκια. Την Πέμπτη. Και θυμπόσαμε στην αρχή, αλλά μετά γελάγαμε.
0: Ήταν ένας άνθρωπος μεγαλόκαρδος, έτσι.
1: Καλόκαρδος, ναι, εξαιρετική. Και μετά που πήγε να κάνει το θείασο λίγο, δεν πήγαν τα πράγματα καλά. Εντάξει.
0: Άφησε...
1: Σαν παραγωγή πήγε να κάνει τις παραγωγές μόνη της, αλλά δεν ήταν τόσο εύκολο.
0: Και δεν μπορούμε να τα κάνουμε και όλα πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο, ακριβώς αυτό.
0: Η Μπέτη Βαλάση άφησε δυνατό στίγμα στη θεατρική σκηνή. Και στην τηλεόραση μέσα από τη Λοξάνδρα, η θρηλυκή Λοξάνδρα, δηλαδή νομίζω έχει μείνει πια.
1: Βέβαια. Μα και το ένα έργο που κάναμε στην τηλεόραση ήταν μια άλλη Λοξάνδρα.
0: Αυτός ο ρόλος τη χαρακτήρισε, γιατί
1: χαρακτήρισε,
0: όχι μόνο της πήγαινε και το ερμήνευε, δηλαδή έλεγες ότι έτσι θα ήταν η Λοξάνδρα. Έτσι είναι αυτές οι γυναίκες.
1: Γιατί ήταν εξαιρετική ηθοποιός.
0: Βέβαια γι' αυτό.
1: Και είχα νόσο, να μπορώ να πω. Δεν είχε τσεγάδι η ερμηνεία της. Ήταν πιστικό οτιδήποτε έκανε.
0: Και μάλιστα,
1: κυρίως σε αυτό το ρόλο που λέτε.
0: Και από ό,τι διάβασα, ήταν εκείνη που επέμενε γι' αυτό το έργο
1: και
0: γι' αυτό το ρόλο.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Ήταν κάτι το εξαιρετικό. Αλλά δυστυχώς νωρίς λίγο τεχώρησε και
0: τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε και κάποια προβλήματα.
1: Ναι, κάποια προβλήματα
0: με την υγεία
1: υγείας,
0: της.
1: Ναι.
0: Έζησε μια μεγάλη όμως και γεμάτη ζωή. Και ο έρωτάς της, ο βαθύς και ο απόλυτος με τον Τίτο Βανδύ, τη σημάδεψε.
1: Έγινε ένα άλλο κορίτσι.
0: Ναι.
1: Ένα δεύτερο κορίτσι σε ηλικία. Μικρότερη θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Από ότι ήταν στο πρώτο της, την πρώτη της αγάπη. Η μεγάλη αγάπη την έκανα είναι πιο νέα.
0: Η αληθινή αγάπη είναι αυτή.
1: Η αληθινή αγάπη, βέβαια.
0: Μάλιστα. Κύριε Διαμαντόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χαρήκαμε πάρα πολύ που ήσασταν στην εκπομπή αυτή την ώρα.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.

Λέγα στην αρχή, στο ξεκίνημα της εκπομπής για τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που τον Ιούλιο του 27 θα έχει την πρώτη του συμμετοχή σε πανδρομένη διαστημική πτήση. Μιλάμε για τον Ανδριανό Γολέμη. Μάλιστα, δόθηκε μια κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ μεταξύ άλλων ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, όταν ρωτήθηκε αν φοβάται, λέει ναι, όλοι μας φοβόμαστε. Ας πούμε, όταν μπήκα για πρώτη φορά σε ένα αεροπλάνο, δεν ήξερα πώς θα πάει. Όταν οδήγησα πρώτη φορά ένα αυτοκίνητο, δεν ήξερα πώς θα πάει. Κάτι παρόμοιο είναι. Αλλά βοηθάει πάρα πολύ ότι αυτό έχει ξαναγίνει από ανθρώπους, ότι οι μηχανικοί, οι γιατροί, όλοι έχουν βάλει τον καλύτερό τους σε αυτό και έχουν δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας. Νομίζω ότι θα πάει καλά αυτό και αυτό μου μειώνει το στρες. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης στη συνέντευξη δήλωσε, υπογράμμισε ότι αν ήθελα, ψάχνοντας να βρω μια λέξη να πω για τον Ανδριανό, είναι ότι θα έλεγα τη λέξη ελπίδα. Για μας αυτό είναι κάτι πλέον πολύ πιο οραματικό, αλλά και κάτι πολύ πιο πραγματικό. Με αφορμή το πρώτο διαστημικό πρόγραμμα, βρέθηκαν στην Ελλάδα 3 τουλάχιστον εταιρείες που πήραν κομμάτι της κατασκευής δορυφόρων. Ανυπομονώ, είπε ο Υπουργός, να δω τον Ανδριανό με την ελληνική σημαία στο μπράτσο στον διαστημικό σταθμό. Αλλά χαίρομαι πολύ περισσότερο γι' αυτό, γιατί αυτό δεν είναι μια μεμονωμένη ενέργεια. Η αποστολή λοιπόν που υλοποιείται σε συνεργασία με τη NASA θα μεταφέρει τον Ανδριανό Γολέμη μαζί με τους άλλους 2 συναδέλφους τους από τη Γαλλία και την Τσεχία στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Εκεί λοιπόν το πλήρωμα θα εκτελέσει σειρά από κρίσιμα πειράματα στους τομείς της ιατρικής, της φαρμακολογίας, των νέων τεχνολογιών, ενώ θα γίνουν και εκπαιδευτικές δράσεις συνδεδεμένες με σχολεία και πανεπιστήμια.

Να πούμε ότι ένα πολύ σημαντικό σκέλος της προετοιμασίας διεξάγεται και εδώ, στην Ελλάδα, στο ελληνικό έδαφος, από την εκπαίδευση στις ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες μέχρι το συντονισμό των εθνικών ερευνητικών πρωτοκόλων, ενώ το κοινό θα κληθεί σύντομα να προτείνει το επίσημο όνομα της ελληνικής αποστολής. Ας αρχίσουν λοιπόν να πέφτουν ιδέες για το επίσημο όνομα της ελληνικής αποστολής στο διάστημα.

Λοιπόν, πλησιάζει 10.30, βλέπω η Αφροδίτη Χρυσοχώου ετοιμάζεται για τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενεργειακή κρίση και προϋπολογισμός διχάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απόκληση μεταξύ Βορρά-Νότου για την ενεργειακή ακρίβεια. Διαφωνίες σχετικά με τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Προειδοποιεί ο Μακρόν για Ευρωπαϊκή Συμφωνία πριν από τις γαλλικές εκλογές. Πιέσεις Κυριάκου Μητσοτάκη για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης. Ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία στο δημοσιονομικό πλαίσιο για στοχευμένη στήριξη ευάλωτων οικοκυριών και επιχειρήσεων. Θα υπερβεί τα 400 εκατομμύρια βαρέλια η συνολική αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Προτεραιότητα στη διάθεση αποθεμάτων ντίζελ. Απόφαση σταθμός του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βάζει τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για οφειλές προς το δημόσιο, εφόσον υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη που μπορούν να κατασχεθούν. Νέο ατύχημα σήμερα στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Motorola στην Κόρινθο, με 2 εργαζόμενους τραυματίες. Τα ακριβή αιτιακή συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται. Η Ρωσία θα απαντήσει στις πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια, διαμηνύει ο Πούτιν. 4 νεκροί από πυραυλική επίθεση των Χούθη στο προεδρικό μέγαρο στο Άντεν. Επίθεση των ανταρτών και στην πόλη Μαρίμπ. Κλιμακώνονται οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις στην Αλβανία με αιχμή τις καταγγελίες για διαφθορά. Τρίτη μέρα βίαιων συγκρούσεων διαδηλωτών και αστυνομίας, με τον Πρωθυπουργό Έντι Ράμα να καταδικάζει το χάος που, όπως λέει, προκαλεί αντιπολίτευση. Βροχές αύριο, αρχικά στο Βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στη Νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχοΐου.

Εδώ είμαστε 11:25 και η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στο μικρόφωνο σήμερα μόνη της η Ιωάννα Ταραμπίκου, και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και τι μας ξημερώνει ως τις 12.

Συζητούσαμε χθες το βράδυ εδώ με την Εφέλη για την νέα γενιά που έχει μεγαλώσει φυσικά με τις εφαρμογές γνωριμιών και από ό,τι φαίνεται υπάρχει μία τάση να επιστρέψουν σε ένα παλαιότερο τρόπο φλερτ.

0: λοιπόν η γενιά Jet Z, η οποία έχει κάνει τις κοινωνικές της αλλαγές και επαφές, όπως το να μην ρισκάρει και να μην έχει τον, να μην έχει το φόβο της απόρριψης. Αυτοί οι παράγοντες καθόριζαν το αυθόρμητο φλερτ πολύ δύσκολο. Όμως τώρα φαίνεται σαν κάτι να αλλάζει. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Κατερίνα Αρχοντάκη, ψυχοθεραπεύτρια και σύμβουλο σχέσεων, να μας πει αν πραγματικά συμβαίνει κάτι τέτοιο και γιατί αυτή κατά κάποιο τρόπο νοσταλγική επιστροφή στο φλερτ. Κυρία Αρχοντάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Ευχαριστώ για το κάλεσμα. Είμαι μια χαρά. Ευχαριστώ.
0: Ωραιότατα. Έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές, Κατερίνα, και ναι, όταν συζητούσαμε χθες εδώ με τη Νεφέλη για αυτή την τάση που παρατηρείται, λέμε ο κατάλληλος άνθρωπος θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Είναι αλήθεια, είναι μία τάση που πια θέλει πιο παρατηρείται μία τάση που θέλει πιο αυθεντικές σχέσεις.
1: Είναι αλήθεια, γιατί η Generation Z είναι, ξέρεις, μια γενιά που μεγάλωσε με την τεχνολογία, με τα social media, γεννήθηκε.
0: Φυσικά.
1: Μέσα σε αυτά και είχαν έτσι την πιο άμεση πρόσβαση σε όλες αυτές τις πληροφορίες, σε ανθρώπους. Όμως και σε όλη αυτή η ευκολία δεν είναι απαραίτητα και δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε μια πιο ουσιαστική ανθρώπινη σύνδεση. Νομίζω κουράσανε όλα αυτά τη γενιά αυτή. Ήταν η πληθώρα όλων αυτών των dating apps, οι εφαρμογές γνωριμιών. Μπορεί στην αρχή, ξέρεις, να προσφέρουν κάτι που φαίνεται πολύ ελκυστικό και είναι αυτές οι απεριόριστες επιλογές που έχουν.
0: Απίστευτη ευκολία, έτσι.
1: Απίστευτη ευκολία, όπως λες. Όμως στην ψυχολογία γνωρίζουμε ότι οι πάρα πολλές επιλογές δεν οδηγούν πάντα και σε μεγαλύτερη ικανοποίηση. Αντίθετα, μπορεί να δημιουργήσουν αναποφασιστικότητα και να έτσι την αίσθηση ότι κάπου με περιμένει κάτι καλύτερο. Ένα swipe μακριά και με περιμένει κάτι καλύτερο.
0: Και μια αίσθηση κενού, φαντάζομαι, διότι από ένα σημείο και πέρα μοιάζει κάτι να επαναλαμβάνεται, χωρίς το στοιχείο της έκπληξης, χωρίς το στοιχείο του να μάθει ο ένας τον άλλον, έτσι, αφού βρεθούν τέτα τέτ, πράγματα τα οποία παλαιότερα οι άνθρωποι, οι παλαιότερες γενιές μάλλον, λίγο πιο παλιές γενιές, το αντιμετωπίζανε πολύ πιο φυσιολογικά, ας πούμε, είτε στα μπάρ, είτε στα καφέ, είτε σε κοινές συναντήσεις με φίλους, δηλαδή ήταν πιο μυστηριώδες, να πω έτσι, η κατάκτηση και ο έρωτας.
1: Γιατί παλιότερα, όταν μας άρεσε κάποιος, έπρεπε να βρούμε το θάρρος να τον πλησιάσουμε, να του μιλήσουμε.
0: Και ο έρωτας.
1: Γιατί παλιότερα, όταν μας άρεσε κάποιος, έπρεπε να βρούμε το θάρρος να τον πλησιάσουμε, να του μιλήσουμε, να εκτεθούμε με λίγα λόγια, να γίνουμε ευάλωτοι.
0: Άρα αυτό

0: βοήθαγε να οριμάσεις αυτό, αν είσαι γενιά Z, αλλά μην ξεχνάμε ότι και αυτά τα παιδιά που μιλάμε τώρα για ηλικίες περίπου 15 με 30, έτσι, τα παιδιά αυτά έτσι μεγαλώσανε σε ένα περιβάλλον που ήταν πολύ διαφορετικό περιβάλλον επικοινωνίας από αυτό που γνωρίζουμε τώρα. Είχανε, και ξέρεις, κάθε γενιά αναπτύσσει τις δεξιότητες της ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες μεγαλώνει. Τα παιδιά αυτά, οι άνθρωποι αυτοί, πέρασαν έτσι κάποια κρίσιμα χρόνια αναπτυξιακά, να το πω, με την πανδημία. Δεν είχαν πολλές ευκαιρίες να κοινωνικοποιηθούν και να εξασκήσουν αυτές τις κοινωνικές δεξιότητες. Οπότε δεν έχουν χάσει την ικανότητά τους. Ή δεν να φλερτάρουν, ή δεν νομίζω.
1: Δεν τη χάρηκαν, δεν βρήκαν το χρόνο για να τη νιώσουν και να τη χαρούν. Δύο χρόνια ήταν εκτός με την πανδημία. Δηλαδή χάσαν δύο χρόνια επαφής ουσιαστικής, έτσι.
0: Ναι, αυτό. Δεν είναι λοιπόν ότι δεν θέλουν να συνδεθούν, αλλά δυσκολεύονται να κάνουν αυτό το πρώτο βήμα, όχι μόνο για, λόγω του φόβου της απόρριψης, αλλά και γιατί δεν.
1: Οι συνθήκες ήταν έτσι.
0: Οι συνθήκες και δεν το έχουν μάθει με τον τρόπο που το μάθαν άλλες γενιές.
1: Πώς το. Τι προβλέπεις, Κατερίνα, θα λειτουργήσει αυτό, δηλαδή η νέη γενιά αυτή, η Gen Z, θα μπει στον. Αρχίζει, ξεκινάει, βέβαια με το δικό της τρόπο, έτσι. Με το δικό της τρόπο, δηλαδή πηγαίνουν, στέλνουν μηνύματα ότι φτιάχνουν μπλουζάκια, είμαι μόνη μου, πηγαίνοντας όμως, είμαι μόνος μου, πηγαίνοντας σε κάποιο κοινό χώρο, όχι μέσα από το app, ας πούμε.
0: Ναι, κοίτα, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να δαιμονοποιήσουμε τελείως αυτές τις εφαρμογές γνωριμιών, όλα αυτά τα dating apps, γιατί... Ναι, είναι θετικό να βλέπουμε νέους ανθρώπους να αναζητούν περισσότερες ευκαιρίες πραγματικής επαφής, αληθινής επαφής. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι, μην ξεχνάμε, που έχουν δημιουργήσει πραγματικά έτσι πολύ όμορφες και ουσιαστικές σχέσεις μέσα από αυτές τις πλατφόρμες. Αλλά αυτό που θέλω να πω εγώ εδώ είναι ότι δεν είναι απαραίτητα το πρόβλημα, δεν είναι απαραίτητα ο τρόπος με τον οποίο γνωρίζουμε κάποιον, αλλά τι συμβαίνει μετά τη γνωριμία. Δηλαδή, άσχετα άμα τον γνωρίζουμε μέσα από μια πλατφόρμα ή από κοντά, μπορούμε να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά, έτσι, να δημιουργήσουμε μια σχέση αληθινή, να διαχειριστούμε τις διαφορές μας, να χτίσουμε εμπιστοσύνη. Ξέρεις, όλα αυτά που καθορίζουν την ποιότητα μια σχέση, όλα αυτά που ζητάει μια σχέση.
1: Όπου είναι πολύ ανθρώπινο αυτό και νομίζω και στη φύση του ανθρώπου, έτσι, να χτίσει τέτοιου είδους σχέσεις.
0: Ναι, και θέλουμε να σχετιστούμε, δεν είναι ότι δεν θέλουμε να σχετιστούμε, απλά ψάχνουμε να βρούμε, νομίζω, καινούργιους τρόπους για να το κάνουμε.
1: Όπως κάθε εποχή και κάθε γενιά ψάχνει να βρει το δικό της τρόπο, Κατερίνα, ε?
0: Ναι, είναι όσο και να εξελίσσεται η τεχνολογία, Άννα μου, είναι όσο και να αλλάζουν οι τρόποι με τους οποίους γνωριζόμαστε, η ανάγκη μας για ουσιαστική και αληθινή σύνδεση δεν αλλάζει, παραμένει η ίδια. Και αυτό νομίζω να ζητούν σήμερα οι νέοι. Δεν είναι απλά ένας διαφορετικός τρόπος για να γνωρίσουν έναν σύντροφο. Είναι κάποιον που να αισθάνεται ότι μπορεί να τους δει, να τους ακούσει, να τους καταλάβει.
1: Πράγμα που με την ευκολία που μπορεί να το αντιμετώπιζαν μέχρι τώρα ή τουλάχιστον να μην δίνανε πολύ μεγάλη, χωρίς να θέλουμε να δαιμονοποιήσουμε αυτές τις πλατφόρμες, έτσι, δεν έδιναν περισσότερο χρόνο ίσως και χώρο στο να αναπτυχθεί η σύνδεση.
0: Ναι, γιατί όταν υπάρχει μια τεράστια πληθώρα επιλογών, δεν προλαβαίνεις να μείνεις σε μια σχέση, να γνωρίσεις τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου, να επενδύσεις συναισθηματικά. Προχωράς στον επόμενο και με το πρώτο πρόβλημα στο μεθεπόμενο και στον άλλον. Και έτσι δεν χτίζεις σχέση.
1: Σωστά, μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι η νέα γενιά καλά το πάει και μάλλον κατάλαβε ότι ναι, μπορεί να είναι πια η ώρα να συνδεθεί πιο ουσιαστικά.
0: Έτσι. Και ξέρεις τι νομίζω, ότι δεν νομίζω ότι προσπαθούν να, πώς να το πω, να απαξιώσουν τελείως τα data.

0: γκρινιάψα,
1: ναι,
0: το πω.
1: Ναι, ναι. Έχουν ένα άλλο τρόπο πια.
0: Ναι. Ναι, προσπαθούν να βρουν ένα διαφορετικό τρόπο, έτσι να βρουν μια νέα ισορροπία, να το πω καλύτερα, ανάμεσα στο ψηφιακό και στο πραγματικό κόσμο, στις ψηφιακές και στις ουσιαστικές σχέσεις. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί εδώ υπάρχει μια, έτσι είναι κάτι παράδοξο, υπάρχει μια αντίθεση, ότι αυτή η νέα τάση του να επιστρέψουν στο αυθόρμητο φλερτ γίνεται δημοφιλής μέσα από μια πλατφόρμα, από το TikTok.
1: Να λοιπόν, πώς μπορούν να αντιχρησιμοποιήσουν με έναν εφάνταστο πια τρόπο που να υπάρχει και πιο περισσότερη ουσία και ανθρώπινη επαφή.
0: Έτσι.
1: Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο ρόλος της τεχνολογίας, Κατερίνα, έτσι δεν είναι, να ξέρουμε να την χρησιμοποιούμε με τέτοιο τρόπο που να ζούμε καλύτερα.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, είναι η ίδια η τεχνολογία που πολλές φορές κατηγορούμε ότι απομακρύνει τους ανθρώπους, τους αποξενώνει. Τελικά μπορεί να γίνει και το μέσο που τους παρακινεί να συναντηθούν ξανά από κοντά. Αυτή είναι αυτή η νέα τάση τώρα μέσα από το TikTok που έχει ξεκινήσει από την Αμερική, που διαβάζουμε ότι από εκεί ξεκινάνε όλα. Τους παρακινεί να συναντηθούν από κοντά.
1: Όπου είναι αυτό που λέγαμε και λίγο πριν, η πραγματική ανάγκη του ανθρώπου για σύνδεση, το από κοντά, ας πούμε, να υπάρχει και λίγο αυτό το ρομαντικό που υπήρχε πολύ το πιο παλιά, που ήταν, πώς να το πω, το αυθόρμητο φλερτ, που ήταν η απρόσμενη πρώτη συνάντηση. Ακόμα και αυτό έχει τη γοητεία του.
0: Είναι όμορφο. Είναι όμορφο και έχει χαθεί. Αλλά νομίζω, όπως είπες και εσύ, η γενιά αυτή είναι σε καλό δρόμο να το φέρει πίσω.
1: Ναι.
0: Γιατί νομίζω δεν είναι απαραίτητα ότι... Ξέρεις, δεν είναι ότι χρειαζόμαστε λιγότερη τεχνολογία και λιγότερους τρόπους να συναντάμε ανθρώπους. Απλά χρειαζόμαστε περισσότερη ουσιαστική σύνδεση, ουσιαστική ανθρώπινη σύνδεση, ανεξάρτητα από το μέσο, από τον τρόπο που χρησιμοποιούμε για να γνωριστούμε.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Κατερίνα Αρχοντάκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Με
1: αισιόδοξο τρόπο κλείνουμε για τη νέα γενιά. Ναι. Καλό βράδυ, εύχομαι.
0: Καλό βράδυ, Ιωάννα. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, εκεί στη Motor Oil κάτι συμβαίνει. Έκρηξη είχαμε το μεσημέρι, 4 οι τραυματίες και προσήχθη ένα άτομο. Το απόγευμα συγκεκριμένα συνέβη στο αντιληστήρια της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. 2 από τους τραυματίες είναι σοβαρά, καθώς φέρουν πολλαπλά τραύματα και εγκάβματα, και άλλοι 2 τραυματίες φέρουν ελαφρά τραύματα. Σύμφωνα με το Earth News, εδώ το δικό μας κανάλι, η έκρηξη έγινε στη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης από εξωτερικό συνεργείο, όπου υπήρξε βίαιη εκτόνωση αερίου. Το ατύχημα, να πούμε, ότι έγινε λίγες μέρες μετά από την έκρηξη που είχε σημειωθεί πάλι στο χώρο των διηλιστηρίων, όπου εκεί κόστισε τη ζωή σε 2 εργαζόμενους.

Μαθαίνουμε από το Earth News ότι στις αστυνομικές αρχές προσήχθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας οι εργασίες προληπτικής συντήρησης αναστέλλονται μέχρι τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, 19 του Οκτωβρίου.

Λοιπόν, πλησιάζει 11. Αυτό τι σημαίνει? Έχουμε δελτίο ειδήσεων με την Έρη Σφαέλου. Εμείς θα τα πούμε αμέσως μετά για μία ακόμα ώρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Η ενεργειακή κρίση, οι αυξημένες τιμές ενέργειας και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα συμπεράσματα της Συνόδου δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κρίσης, ούτε στις τιμές ενέργειας στην αγορά. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή εκκίνησης στο 1,5 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα με διαφοροποίηση στην τιμή ανά περιοχή. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατέθηκε από τα διελιστήρια προς τα παρατήρια καυσίμων στο 1 ευρώ και 13 λεπτά το λίτρο, τιμή μειωμένη κατά 40 λεπτά μετά την κρατική επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο και την αντίστοιχη έκπτωση των διελιστηρίων. Σκληρές διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Μπλοκ για τον προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια συνοχής και κοινής αγροτικής πολιτικής. Η δημοσιονομική αξιοπιστία είναι εθνική ισχύ και αποτελεί στρατηγικό πόρο, δήλωσε ο Κυριάκος Πιαρακάκης στη διάρκεια συζήτησης του Atlantic Council στην Bangkok. Ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup τόνισε πως η επιτάχυνση των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων συνιστά την προϋπόθεση για ισχυρότερη ανάπτυξη. Η στρατηγική εταιρική σχέση Αθήνα-Ουάσιγκτον σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, καθώς και οι εξελίξεις σε Μέση Ανατολή, Ουκρανία και Ανατολική Μεσόγειο, βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου. Τέλος, στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση του ΣΤΕ, δεν μπορεί να κατασχεθεί η οικογενειακή κατοικία οφειλέτη, εφόσον εκείνος κατέχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά, είναι ο απολογισμός του νέου εργατικού ατυχήματος σήμερα στις εγκαταστάσεις της Μοτορόιλ του Αγίου Θεοδόρου Κορινθίας. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης από εξωτερικό συνεργείο, οπότε σημειώθηκε βίαιη εκτόνωση αερίου που προκάλεσε έκρηξη χωρίς πυρκαγιά. Οι 2 εκ των τραυματιών έχουν υποστεί κατάγματα και εγκάβματα στο πρόσωπο, ενώ η κατάσταση του ενός κρίνεται πιο σοβαρή. Και οι 2 έχουν διακομιστεί στο θριάσιο. Το νέο ατύχημα σημειώνεται λίγες μέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη στις εν λόγω εγκαταστάσεις, με τραγικό απολογισμό το θάνατο 2 εργαζομένων εξωτερικού συνεργείου. Στη φυλακή οδηγείται πρώην επαξιωματικός του στρατού στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταδικάστηκε σε 5 ετή κάθριξη για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της συμπρωτεύουσας. Για την υπόθεση καταδικάστηκαν άλλα 4 άτομα, όλοι οι ιδιώτες. Εξ αυτών, οι 2 ηθικοί αυτούργοι σε 6 ετή κάθριξη έκαστος και οι άλλοι 2 σε φυλάκιση 3 και 4 ετών. Βία επεισόδια στο ιστορικό κέντρο των Τυράννων στην Αλβανία, όπου συνεχίζονται σήμερα οι συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις. Νωρίτερα, νέα ένταση ξέσπασε δίπλα στο Αλβανικό Κοινοβούλιο, με επέμβαση της αστυνομίας τόσο με άβρα όσο και με δακρυγόνα. Φοιτητές έχουν βγει στους δρόμους και σε άλλες πόλεις της χώρας και ζητούν την παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Λεωφόριο συγκρούστηκε με αμαξοστοιχεία στη γαλλική πλευρά της σύραγγας της μάχης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 19 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι αρμόδιες γαλλικές αρχές. Οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα απαντήσει στα ουκρανικά πλήγματα. Την ίδια ώρα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι πρέπει να δοθούν στην Ουκρανία όλα τα μέσα που χρειάζεται για να αμυνθεί απέναντι στη Ρωσία, μετά τη συνάντηση που είχε στις Βρυξέλλες με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές αύριο αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στην Νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βόρειοι άνεμοι ως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 19 έως 19 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην εθνική λυρική σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Να είμαστε πάλι εδώ, 11 και 8 πρώτα λεπτά της ώρας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο για μία ακόμα ώρα η Ιωάννα Ταραμπίκη.

Πέμπτη σήμερα και τι είναι η... ξεκινάει η κινηματογραφική εβδομάδες. Κινηματογραφική εβδομάδα, νέες ταινίες στους κινηματογράφους και μία ακόμα όμορφη διέξοδος για όλους μας.

0: Λοιπόν, τι ξεκίνησε να παίζεται στους κινηματογράφους από σήμερα? Τι έχει παιχτεί μέχρι τώρα στη σεζόν και θεωρείται έτσι και από τις καλύτερες ταινίες για όλα αυτά? Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο, τον Γιάννη Σμοήλη, ο οποίος είναι κριτικός κινηματογράφου, βοηθός προγράμματος στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Θα μας μιλήσει για τις νέες ταινίες, αλλά και για τις ταινίες της σεζόν που κάπως ξεχωρίζουν από τις άλλες. Γιάννη, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην εκπομπή.
1: Καλησπέρα, Ιωάννα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Είδες ταινίες, έχεις, ξέρεις τι γίνεται?
1: Έχω μια εικόνα.
0: Μια εικόνα.
1: Έχω μια εικόνα, ναι. Κοίταξε να δεις. Από την νέα κινηματογραφική εβδομάδα, νομίζω ότι οι περισσότεροι κριτικοί θα σου πούν, θα συμφωνούν ως προς αυτό, ότι η σημαντική, ας πούμε, ταινία είναι η νέα ταινία του Χαμαγκούτσι. Mm-hmm. Του Ιάπωνα σκηνοθέτη που μας είχε δώσει πριν από μερικά χρόνια, αν θυμάσαι, αυτή την ταινία του Drive My Car, mm-hmm. που ήταν και μια οσκαρική ταινία. Είχε κερδίσει το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Και γενικότερα είχε εισπράξει δυναμικές κριτικές, τον έκανε αρκετά γνωστό και στη χώρα μας.
0: Το Έτσι Ξαφνικά είναι η ταινία αυτή?
1: Το Έτσι Ξαφνικά, πολύ σωστά, ναι, ναι, ναι. Πολύ σωστά. Μια τρίωρη ταινία με πολύ διάλογο, έτσι στο κλασικό αυτό στυλ του Χαμαγκούτσι, η οποία προορίζεται κατά κύριο λόγο για να ικανοποιήσει έτσι πιο cinephile και art house κοινό. Mm-hmm. Αλλά η κινηματογραφική εβδομάδα έχει κάτι για όλα τα γούστα. Ας πούμε για παράδειγμα, για πιο νεανικά κοινά, αλλά και για ανθρώπους που θέλουν ενδεχομένως να νοσταλγήσουν λίγο, να ταξιδέψουν πίσω στην εφηβική τους ηλικία, έχουμε μια νέα μεταφορά κινηματογραφική του βιντεοπαιχνιδιού του Street Fighter. Την οποία πρέπει να πω ότι δεν έχω δει, αλλά έχει πάρει κάποιες καλές κριτικές. Δηλαδή, για αυτό που είναι η ταινία, από ό,τι φαίνεται, κάπως πετυχαίνει έτσι το σκοπό της. Γενικά είναι μια εβδομάδα κινηματογραφική που έχει πολλά πράγματα. Βγαίνουν πάρα πολλές ταινίες σήμερα, αυτή την Πέμπτη. Αλλά, ναι, συγγνώμη.
0: Ναι, όχι, όχι. Εσύ θα μας πεις. Απλά διαβάζουμε ότι και η θυσία του που περιμένουμε, έτσι.
1: Του Γαβρά.
0: Του Ρωμαίου Γαβρά, που παρουσιάστηκε πριν από λίγες μέρες. Ναι. Είναι πλέον στους κινηματογράφους, ξέρουμε κάτι για αυτή την ταινία, Γιάννη?
1: Κοίταξε να δεις. Ο Ρωμαίου Γαβρά είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση σκηνοθέτη, Μαρία. Δηλαδή, είναι ικανός για το καλύτερο, αλλά και για το όχι τόσο καλό. Δεν θα πω για το χειρότερο. Είναι κάπως άνισος σκηνοθέτης, θα έλεγα. Η συγκεκριμένη ταινία δεν ενθουσίασε πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι προκάλεσε πολύ μεγάλη αίσθηση. Ωστόσο, είναι μια περίπτωση δημιουργού ο Γαβράς που έχει ενδιαφέρον. Τουλάχιστον δεν σε αφήνει, ας πούμε, αδιάφορο. Δηλαδή, δεν βαριέσαι με τις ταινίες του. Αλλά είναι άνισος. Είναι γεγονός ότι είναι άνισος. Προσπαθεί να κάνει κάτι τελείως δικό του σε σχέση με τον πατέρα του. Τον πολύ γνωστό Κώστα Γαβρά, πολιτικό σκηνοθέτη, βεβαίως. Αλλά νομίζω ότι ακόμα είναι σε αναζήτηση κάπως του δικού του δρόμου. Δεν θεωρώ ότι έχει βρει ακριβώς ένα ύφος έτσι χαρακτηριστικό.
0: Την ταυτότητά του, δηλαδή, το δικό του αποτύπωμα. Μάλιστα, τώρα ξεκινάει, θα το βρει καθώς.
1: Όλες
0: οι συνθήκες συνηγορούν στο να το βρει. Όλες οι συνθήκες συνηγορούν στο να το βρει αυτό το δικό του αποτύπωμα. Γιάννη, έχουμε και κάποιο ψυχολογικά δράματα, διαβάζω. Η καλή αδελφή.
1: Ψυχολογικά δράματα.
0: Η καλή αδελφή.
1: Η καλή αδελφή, ναι,
0: παραγωγής.
1: Η καλή αδελφή είναι το γερμανικό φιλμ. Το οποίο, κοίταξε να δεις, εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με τη συγκεκριμένη ταινία. Με την έννοια ότι θεωρώ ότι εκπροσωπεί ένα είδος σινεμά έτσι πολύ φεστιβαλικό, πολύ χαμηλότονο, πολύ υπενικτικό και πώς να το πω, ψιθυριστό, ας πούμε, το οποίο κατά τη γνώμη μου γίνεται με έναν τρόπο λίγο φασόν τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή βλέπουμε πάρα πολλές ταινίες που είναι κάπως έτσι, είναι τόσο αθόρυβες και τόσο, δηλαδή προσπαθεί να δείξει ένα κοινωνικό ζήτημα, φύγει ένα κοινωνικό ζήτημα και ταυτόχρονα ηθικό, ας πούμε, και ψυχολογικό κλπ. Αλλά όλα γίνονται, ξέρεις, με έναν τρόπο τόσο ήσυχο, τόσο αθόρυβο, τόσο... Ενδεχομένως ένας θεατής που δεν θα είναι πολύ τεταμένη η προσοχή του στην ταινία μπορεί να μην καταλάβει κιόλας ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα της πρωταγωνίστριας και ποιο είναι το πολύ μεγάλο της ηθικό δίλημα κλπ. Θέλω να πω ότι
0: Καταλάβαμε,
1: αυτό το σινεμά, ναι, πρέπει να ξέρεις να το κάνεις πολύ καλά.
0: Πολύ καλά για να κλέψεις το ενδιαφέρον του
1: ακριβώς,
0: κοινού. Να το
1: ακριβώς, ακριβώς.
0: Γιάννη, ποια θα ξεχώριζες για αυτή τη βδομάδα την ιαπωνική ταινία, το έτσι ξαφνικά?
1: Ναι, θα ξεχώριζα αυτή την ταινία, ναι, του Χαμαγκούτσι. Αλλά θέλω να πω εδώ ότι γενικότερα μέχρι στιγμής η σεζόν που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο,
0: ναι,
1: έχει
0: ρώτησε
1: πολλές...
0: για αυτή την εβδομάδα και τώρα θα μου πεις, ναι, για τις ταινίες της σεζόν.
1: Ναι,
0: έχουμε,
1: ναι,
0: και,
1: ναι,
0: λέμε.
1: Ναι, είναι πολλές. Δηλαδή μέχρι στιγμής, αν σκεφτείς ότι ουσιαστικά δεν έχει πολύ καιρό που ξεκίνησε η νέα κινηματογραφική σεζόν, ήδη έχουμε στις αίθουσες αρκετές σημαντικές ταινίες. Εμένα προσωπικά, ας πούμε, έτσι, η πιο αγαπημένη μου, αυτή που έχω ξεχωρίσει, είναι το Fatherland του Παύλ Παυλικόφσκι, «Η Πατρίδα».
0: «Η Πατρίδα», ναι.
1: Ναι, που βραβεύτηκε στις Κάνες με το βραβείο σκηνοθεσίας και θεωρώ πανάξια, διότι έτσι κι αλλιώς αυτός είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός δημιουργός, και αυτή η ταινία ολοκληρώνει μια τριλογία που ξεκίνησε με την Ίντα το 2013, που είναι μια ταινία που θεωρώ ότι αγαπήθηκε αρκετά και στη χώρα μας. Συνεχίστηκε με την ταινία «Ψυχρός πόλεμος», Cold War, του 2018, νομίζω 2018 είχε βγει στις αίθουσες, και ολοκληρώνεται με το Fatherland. Έχει μια πολύ χαρακτηριστική αισθητική, έχει μια, αυτό ακριβώς που λέγαμε πριν, έχει την ταυτότητα αυτός, έχει την υπογραφή, έχει ένα ύφος πολύ δικό του, κατεκτημένο κλπ. Αλλά θεωρώ ότι το μυστικό που σε αυτή την ταινία την κάνει να ξεχωρίζει, και από ό,τι καταλαβαίνω από αντιδράσεις του κόσμου, έχει εκτιμηθεί από το σινεφίλ κοινό μέχρι στιγμής ιδιαίτερα, είναι η αφηγηματική της οικονομία. Το πόσο δηλαδή λέει αυτά τα απαραίτητα και μόνο, δεν πλατιάζει,
0: ναι,
1: δεν είναι καθόλου φλίαρη,
0: και εδώ που
1: είναι
0: τα... ναι, Γιάννη,
1: και επί της ουσίας, ναι.
0: Γιάννη, αυτό ήθελα να σου πω για τη συγκεκριμένη ταινία που πρωτοπαρουσιάστηκε σε θερινούς κινηματογράφους το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, σωστά, διότι ήταν ακόμα ανοιχτά η...
0: Ναι, ασπρόμαυρη, ναι, ναι, ταινία.
1: Ναι, ναι, ασπρόμαυρη. Ναι.
0: Σε όσους ρώτησα, δεν υπήρχε ούτε ένας να μου πει ότι δεν ήταν η καλύτερη ταινία που είδε μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ναι, βλέπεις, το διαπίστωσες
0: εσύ. Ή αλλιώς από τις καλύτερες, έτσι, μαζέψω λίγο. Πραγματικά, σε όσους ρώτησαν, η Πατρίδα, η Πατρίδα, η Πατρίδα. Ναι. Μην τη χάσετε αυτή την ταινία. Και μιλάω για το καλοκαίρι τώρα, έτσι, η Θερινούς, που πας λίγο, που θέλεις λίγο και πιο... έτσι, πιο,
1: κάτι έχεις, πιο ανάλαφρο.
0: Πιο ανάλαφρο, έχεις και μια πιο χαλαρή διάθεση. Πραγματικά, νομίζω ότι όσοι την είδαν και όσοι θα τη δουν, παίζεται ακόμα, έτσι.
1: Παίζεται ακόμα, βέβαια. Ναι, ακολουθεί, ναι, πηγαίνει πολύ καλά.
0: Μπράβο. Τι άλλο θα λέγαμε για τις ταινίες της
1: σεζόν? Παίζεται ακόμα επίσης το Φιόρδ του Χριστιανικού, ο χρυσός φοίνικας των κανών, των φετινών κανών. Το οποίο, ας πούμε, είναι ένα φιλμ το οποίο δίχασε, εν αντιθέσει με το Fatherland που βλέπουμε μια, έτσι, ομοφωνία κριτικών και κοινού, θετική, ας πούμε, δηλαδή μια σύμπνοια θετικών απόψεων. Το Φιόρδ νομίζω ότι είναι μια ταινία που διχάζει κυρίως το κοινό. Οι κριτικοί λίγο πολύ συμφωνούν ότι είναι μια σημαντική ταινία και μια ταινία, έτσι, που έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα και για την εποχή μας. Το κοινό το είδα λίγο πιο διχασμένο σε ό,τι αφορά το Φιόρδ. Όμως είναι μια καλή ταινία, είναι ένας πολύ σημαντικός σκηνοθέτης αυτός, δηλαδή δεν είναι ένας, πώς να το πω, ανέτιος χρυσός φοίνικας. Αν και πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι το άξιζε περισσότερο ο Παυλικόφσκι, ότι άξιζε περισσότερο ο Παυλικόφσκι το χρυσό φοίνικα. Ναι, αλλά εντάξει, ξέρεις, αυτά είναι υποκειμενικά.
0: Άρα ξεχωρίζουμε Πατρίδα και Φιόρδ.
1: Πατρίδα και Φιόρδ οπωσδήποτε. Ταυτόχρονα νομίζω ότι είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ταινία που επίσης διχάζει, το Ντίγκερ, το οποίο βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Το οποίο για κάποιο λόγο διαβάζω, δεν την είδα ακόμη, θα τη δω,
1: ναι,
0: όμως.
1: Ναι.
0: Εκεί που είχε πάρα πολύ, δηλαδή και για υποψηφιότητα, για Όσκαρ, Τόμ Κρούζ και τέτοια, κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν έχει τα εισιτήρια που υπολογίζανε. Τι συμβαίνει?
1: Κοίταξε να δεις. Το πρώτο πρόβλημα είναι κυρίως στην Αμερική. Είναι μια τεράστια εισπρακτική αποτυχία η ταινία στην Αμερική. Δηλαδή,
0: ακριβώς,
1: κόστισε πάρα πολλά λεφτά για να γίνει, μεταξύ 160 και 180 εκατομμυρίων δολαρίων, υπολογίζονται το budget της. Και απέφερε, για να καταλάβεις, ας πούμε, έτσι, να πάρεις μια ιδέα για το τι αποτυχία μιλάμε, στο άνοιγμά της το πρώτο Σαββατοκύριακο στην Αμερική, απέφερε μόλις 8 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Και σύμφωνα με τις προβλέψεις δεν πρόκειται να ξεπεράσει συνολικά στον καιρό που θα προβάλλεται, ας πούμε, τα 50 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια, δηλαδή, ένα τρίτο από αυτό που κόστησε, μιλάμε για τεράστια εμπορική αποτυχία.
0: Εδώ σε εμάς όμως δεν είναι έτσι.
1: Εδώ σε εμάς όμως όχι.
0: Αυτό.
1: Αυτό είναι ένα θέμα, ότι εδώ σε εμάς όχι μόνο η ταινία δεν είναι αποτυχία, έτσι κι αλλιώς δεν μιλάμε για αυτά τα μεγέθη, για τους αριθμούς εισιτηρίων, αλλά για τα δικά μας, τηρουμένων των αναλογιών μεγέθη, δεν είναι αποτυχία η ταινία. Και αυτό που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι αρέσει και πολύ στον κόσμο. Ενώ δηλαδή τους κριτικούς τους δίχασε, είναι επίσης μια ταινία που δίχασε πολύ τους κριτικούς. Και μπορώ να πω ότι στο εξωτερικό πήρε κατά κύριο λόγο αρνητικές κριτικές. Εδώ στην Ελλάδα πήρε και αρκετές καλές κριτικές ταινία, αλλά κυρίως από ό,τι βλέπω, από ό,τι παρατηρώ, όχι απλώς αρέσει, αλλά σε πολύ κόσμο μπορώ να πω ότι τον έχει ενθουσιάσει, ας πούμε. Δηλαδή, μάλιστα, έχει ενδιαφέρον αυτό να το πω τώρα που το θυμήθηκα, Μαρία. Κάπου είδα σήμερα, με συγχωρείς, Ιωάννα. Κάπου είδα ότι έκανε μία δήλωση ο Νίλ Γιάνγκ.
0: Για την ταινία.
1: Πολύ μεγάλος ροκ καλλιτέχνης. Ότι είναι, λέει, η καλύτερη ταινία που έχει δει στη ζωή του. Ενθουσιάστηκε.
0: Σοβαρά. Ο Νίλ Γιάνγκ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Οπότε είναι ένας λόγος παραπάνω, όσοι δεν την έχουμε δει, να πάμε να τη δούμε.
1: Και μόνο σε προτρέπω να τη δεις.
0: Ναι, και μόνο το γεγονός ότι έχει αυτή την αντίφαση το ελληνικό κοινό με το αμερικάνικο γενικά, για μένα λέει πολλά.
1: Δηλαδή, ναι, δεν το συζητώ.
0: Αξίζει να τη δούμε.
1: Αξίζει, ναι, σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μια ταινία που ακόμα και αν δεν σου αρέσει, που εντάξει, πάντα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, πας να δεις μια ταινία, ακόμα και να αρέσει, ξέρω εγώ, στο 90% των ανθρώπων, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μην σε αγγίξει, να μην έχει να σου πει κάτι. Αλλά δεν είναι μια ταινία που θα πεις ότι έχασες το χρόνο σου, ας πούμε. Δηλαδή, τουλάχιστον σου δίνει τροφή για σκέψη, ανοίγει μια συζήτηση που πρέπει να γίνει και που γίνεται έτσι κι αλλιώς σε σχέση με το που βαδίζει αυτή τη στιγμή ο δυτικός πολιτισμός, που πηγαίνει, ας πούμε, που πηγαίνει ο καπιταλισμός σε αυτό το σημείο που είναι τώρα, η καταστροφή του περιβάλλοντος, η υπερεκμετάλλευση της φύσης. Δηλαδή βάζει πολλά ζητήματα, βάζει και ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα για το ρόλο της τέχνης σήμερα.
0: Και επίσης αν μπορεί σημαντικό, να κάνει κάτι η τέχνη. Επίσης σημαντικό, φυσικά.
1: Οπότε, ναι, θεωρώ ότι αξίζει κάποιος να τη δει, είτε του αρέσει είτε δεν του αρέσει πολύ, σίγουρα θα τον προβληματίσει και σίγουρα θα τον κάνει να σκεφτεί.
0: Να ρωτήσω και για άλλη μια ταινία, ίσως επειδή είναι και η καρδιά του κτίνους με τον Μπραντ Πιτ, είναι μια ταινία που θα τη βάζαμε έτσι...
1: Να είμαι ειλικρινής, θα είμαι εντελώς ειλικρινής, θα σου πω ότι δεν την έχω δει αυτή την ταινία. Δεν την έχω δει γιατί δεν μπορώ να πω ότι κάπως με τράβηξε όταν διάβασα την ιστορία, το θέμα. Δηλαδή, εντάξει, ο Μπραντ Πιτ είναι ένας καλός ηθοποιός, αρκετά καλός ηθοποιός, έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του. Τώρα αυτή η ιστορία επιβίωσης, αυτός και ο σκύλος του κλπ, δεν ξέρω, κάπως...
0: Αισθάνεσαι ότι έχει επαναληφθεί αυτό το θέμα.
1: Αισθάνομαι ότι είναι ότι είναι κάτι που έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και νιώθω ότι είναι περισσότερο ένα όχημα για να αναδειχθεί ο Μπραντ Πιτ, ας πούμε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω η ταινία είναι πάνω του και στο σκύλο του, ας πούμε. Και δεν νομίζω ότι το έχει ακριβώς ανάγκη. Δηλαδή έχει δείξει πόσο καλός ηθοποιός είναι. Αλλά δεν θέλω να είμαι άδικος γιατί δεν το έχω δει. Μπορεί να αξίζει πάρα πολύ η ταινία. Εγώ δεν έχω άποψη.
0: Γιάννη, θα ξεχώριζες κάποια άλλη τη σεζόν? Ήδη έχουμε φτάσει.
1: Θα σου πω, κοίταξε να δεις. Εγώ, επειδή είμαι και πολύ μεγάλος φαν του κινηματογράφου του φανταστικού, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά η φετινή για αυτό το είδος κινηματογράφου. Δηλαδή για το φανταστικό και πιο συγκεκριμένα για τις ταινίες θρίλερ και τρόμου. Οπότε ξεχωρίζω ακόμα δύο. Η μία εξ αυτών ήταν και στις Κάνες, κάτι που δεν συνηθίζεται. Δηλαδή οι ταινίες του φανταστικού για αυτού του είδους του τρόμου, περιπέτεια κλπ. Δεν βλέπουμε συχνά στο Φεστιβάλ των Κανών. Όμως αυτή που θα πω, το Hope δηλαδή, προβλήθηκε στις Κάνες και άρεσε πολύ και στις Κάνες. Είναι μια κορεάτικη, νότιο-κορεάτικη περιπέτεια φαντασίας και τρόμου, η οποία είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακή και νομίζω ότι αυτό που λέμε βάζει τα γυαλιά στο Hollywood για το πώς πρέπει να γίνεται αυτό το σινεμά. Δηλαδή, έχει εξαιρετικό ρυθμό, έχει απίστευτη δράση, είναι πολύ ωραία σκηνοθετημένο. Ναι.
0: Μα, έχει παράδοση Κορέα, έτσι.
1: Δηλαδή,
0: έχουν αυτή τη στιγμή ο κινηματογράφος τους και τα στούντιο που έχουν και όλα αυτά, νομίζω ότι είναι από τα πρώτα.
1: Εδώ και πολλά χρόνια. Το κορεάτικο σινεμά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει δώσει και έχει δώσει ταινίες σημαντικές. Αλλά δεν ξέρω αν είχαμε δει κάτι στο συγκεκριμένο είδος τόσο πετυχημένο, ας πούμε.
0: Και η άλλη,
1: είναι. Επίσης, ίσως να ξαφνιάσει, μπορώ να πω ότι και εγώ ξαφνιάστηκα, δεν το περίμενα, αλλά είναι το Resident Evil. Είναι αυτή η μεταφορά του γνωστού βιντεοπαιχνιδιού που είχε γίνει και στο παρελθόν και δεν ήταν καθόλου καλές ταινίες εκείνες, ήταν οριακά κακές. Και τώρα έχουμε μια μεταφορά που δίνει μια άρτια ταινία τρόμου που είναι ταυτόχρονα και μαύρη κωμωδία, έχει πολύ γέλιο δηλαδή, είναι πολύ αστεία, χωρίς να σταματάει αυτό, ας πούμε, να τη σταματάει από το να είναι και πολύ τρομακτική και πολύ αγωνιώδης και πολύ ατμοσφαιρική. Την έχει σκηνοθετήσει ένας εξαιρετικά ταλαντούχος σκηνοθέτης που εκπροσωπεί αυτό το είδος κατά κύριο λόγο, ο Ζακ Κρέγκερ, και έχει κάνει μια θαυμάσια δουλειά. Διαρκεί μόλις 90 λεπτά, το λέω έτσι γιατί πια οι ταινίες που κρατάνε μόνο μια μισή ώρα είναι πολύ λίγες, είναι ελάχιστες.
0: Ναι.
1: Και μέσα σε 90 λεπτά είναι, δεν ξέρω αν έχει, ας πούμε, έστω
0: έχουν
1: ένα βαρετό.
0: Έχουν γίνει τα πάντα. Αυτό.
1: Έχουν γίνει τα πάντα, ναι.
0: Εξαιρετικά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Για όλα τα γούστα λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να το βρει ανάλογα με το.
1: Ναι.
0: Με εξαιρετικές ταινίες. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω.
1: Είναι τυχερή η συνεφή αυτό το διάστημα. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Και περιμένουμε βέβαια γιατί η σεζόν τώρα έχει ξεκινήσει.
1: Βέβαια. Έχουμε
0: πολλά πράγματα.
1: Έχουμε πολλά ωραία πράγματα.
0: Ωραιότατα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, πλησιάζει 11.30, αυτό σημαίνει τίτλοι, έχουμε τώρα τίτλους ειδήσεων με την Αφροδίτη Χρυσοχό και μετά στο τελευταίο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενεργειακή κρίση και προϋπολογισμός διχάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με απόκληση μεταξύ Βορρά-Νότου για την ενεργειακή ακρίβεια και διαφωνίες σχετικά με τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Προειδοποίησε ο Μακρόν για Ευρωπαϊκή Συμφωνία πριν από τις γαλλικές εκλογές. Μεγαλύτερη ευελιξία στο δημοσιονομικό πλαίσιο για στοχευμένη στήριξη ευάλωτων οικοκυριών και επιχειρήσεων για την ενεργειακή κρίση ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Η δημοσιονομική αξιοπιστία είναι εθνική ισχύς και αποτελεί στρατηγικό πόρο, επισήμανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα την ενίσχυση της παραγωγικότητας στην Ευρώπη. Θα υπερβείται 400 εκατομμύρια βαρέλια η συνολική αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Προτεραιότητα στη διάθεση αποθεμάτων ντίζελ. Απόφαση σταθμός του Συμβουλίου της Επικρατείας βάζει τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για οφειλές προς το δημόσιο, εφόσον υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη που μπορούν να κατασχεθούν. Η Ρωσία θα απαντήσει στις πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια, διαμηνύει ο Πούτιν. Νέο ατύχημα σήμερα στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Μοτορόλα στην Κόρινθο με 2 εργαζόμενους τραυματίες. Τροχαίο δυστύχημα στη γαλλική πλευρά της σύραγγας της Μάνχης. Λεωφορείο συγκρούστηκε με άμαξο στοιχεία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 19 άνθρωποι. Κλιμακώνονται οι αντικυβερνητικές κινητοποίησεις στην Αλβανία με αιχμή τις καταγγελίες για διαφορά. Τρίτη μέρα βίων συγκρούσεων διαδηλωτών και αστυνομίας. Σε κάθριξη 15 ετών για παιδεραστία καταδικάστηκε ο πρώην αρχηγός του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος της Βόρειας Ιρλανδίας. Βροχές αύριο, αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στη Νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Αφροδίτη Χρυσοχοΐου.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Earth News Radio 105,8 και θέατρο, παράσταση. Σκηνοθέτης, σκηνοθέτηδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η Όλγα Ποζέλη είναι εδώ. Καλησπέρα, Όλγα.
1: Πέρα.
0: Λοιπόν, Όλγα Ποζέλη, σκηνοθέτης στο θέατρο Αλκμίνη, την παράσταση «Το κομπλεξικό» του Αχιλλέα 3, στο σύμπαν λοιπόν του συγγραφέα και μουσικού Αχιλλέα 3, όπως είναι το ψευδώνυμό του, Παρασκευή και Σάββατο ήδη έχετε ξεκινήσει στο θέατρο Αλκμίνη και συντονιζόσαστε με αυτό το παράδοξο, το εκρηκτικό, το σουρεαλιστικό κόσμο του Αχιλλέα 3. Είναι έτσι, Όλγα? Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα και πάλι. Είναι ακριβώς έτσι. Όταν έπεσε στα χέρια μου το βιβλίο του Αχιλλέα.
0: Το οποίο κυκλοφόρησε πριν 10 χρόνια, το 2016.
1: Ακριβώς. Και έγινε ανάρπαστο και είναι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το βρει κανείς.
0: Δεν το βρίσκει. Ναι, το ξέρω.
1: Ναι. Mm-hmm. Ήταν για μένα αποκάλυψη. Γιατί μ' αρέσει να βρίσκω κείμενα όχι θεατρικά, που να μου δίνουν και μια ελευθερία, μια αφορμή να αμφισβητήσω πράγματα, να ανατρέψω κι εγώ πράγματα, να βάλω ερωτηματικά. Ο Αχιλλέας σου το δίνει αυτό με τις λέξεις που πλάθει. Είναι φοβερός λογοπλάστης.
0: Απίστευτος.
1: Απίστευτος.
0: Ναι. Δηλαδή, εδώ που διάβαζα οι τρεις, ας πούμε, η ευδαιμοναξιά, που είναι η κατάσταση που βιώνει κάποιος που ενώ έχει στη διάθεσή του όλα όσα χρειάζεται, δεν είναι για να είναι ευτυχισμένος εκτός από κάποιον να τα μοιραστεί. Έτσι,
1: δεν είναι υπέροχη δεν είναι η λέξη και η εξήγησή της.
0: Πω, ή το εκτρομάντζο. Η ιστορία αγάπης που περιέχει τόσα κλισέ και τόσες χλιαρός όπως το γράφει, βιωμένες σκηνές υποκριτικού πάθους που προκαλεί αποστροφή. Εκτρομάτζο. Και αρακτιβισμός, μου άρεσε πάρα πολύ, η δημοφιλής πρακτική από τον καναπέ, άσκησης κριτικής επί των δράσεων άλλων ανθρώπων. Αρακτιβισμός.
1: Όσοι το κάνουμε αυτό,
0: Να πω όλοι μας. Γενικά, είναι απίστευτο και λες, τι εξαιρετικά νοήματα έχει, τι δείχνει κάθε λέξη και κάθε η δημιουργία μιας καινούργιας λέξης.
1: Ναι.
0: Που αλλιώς δεν θα μπορούσες να το χαρακτηρίσεις αυτό. Χαρακτηρίζει μια κατάσταση.
1: Ναι. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, παίρνει συνήθως δύο γνωστές λέξεις, τις ενώνει και βγαίνει αυτό το φοβερό σχόλιο για αυτά που ζούμε, για τη ζωή μας. Είναι υπέροχος.
0: Είναι υπέροχος. Και γι' αυτό λοιπόν παραλάβατε αυτή την παράλογη κωμωδία και την ανεβάζετε, την προσφέρετε στο θεατρικό
1: δεν
0: κοινό.
1: Δεν ήταν εύκολο, γιατί το βιβλίο του Αχιλλέα είναι και τεράστιο. Δηλαδή είναι ένα λεξικό με πάρα πολλές λέξεις. Έπρεπε λοιπόν να αρχίσω να γκρουπάρω έννοιες. Δηλαδή κάναμε μια ενότητα πολιτικά, μια ενότητα ερωτικά, μια ενότητα τα γεροντάκια που είναι και η πιο συγκινητική μας ενότητα. Έπρεπε να βρω έναν τρόπο να γίνει αυτό το λεξικό θεατρική παράσταση.
0: Είχε δουλειά τώρα, ήταν τολμηρό κάτι τέτοιο, έτσι, και προκλητικό.
1: Ήταν πολύ ενδιαφέρον, βέβαια.
0: Και προκλητικό.
1: Δεν μου αρέσουν πολύ τα προκλητικά και
0: τα ρίσκα.
1: Ναι.
0: Πες μου λοιπόν, Όλγα, έχετε ξεκινήσει λοιπόν ήδη στο Αλκμίνη. Άρα λοιπόν είναι τρεις διαφορετικές καταστάσεις, πώς να το πω, σκηνές εννοώ, κομμάτια. Άρα λοιπόν είναι τρεις διαφορετικές καταστάσεις, πώς να το πω, σκηνές εννοώ, κομμάτια στην παράσταση.
1: Είναι πολλά, δεν είναι μόνο τρία, απλά ανέφερα τρία έτσι.

0: όμως.
1: Γελάει τρελά, ξεκαρδιστικά. Υπάρχουν άνθρωποι που, επειδή αυτό που κάνουμε εμείς, αυτό που κάνω εγώ, το περίφημο device theater, δεν είναι θεατρικό έργο, δεν έχει αρχή, μέση, τέλος, δεν έχει μια ιστορία. Οπότε πολλές φορές ο κόσμος στην αρχή της παράστασης παραξενεύεται με αυτό που βλέπει, μέχρι να τον πάρει και να αφαιθεί σε αυτό. Αυτού του είδους οι παραστάσεις θέλουν να παραδοθείς και να μην προσπαθεί η λογική σου να βγάλει νόημα.
0: Να αφαιθείς, με λίγα λόγια.
1: Ναι, ναι. Να πρέπει το νόημα να έρθει μετά, σαν μια σκέψη που θα κάνεις αφού έχει τελειώσει η παράσταση, αφού πάρεις τους φίλους σου και βγεις για ένα ποτάκι. Και εκεί πολλές φορές αυτό που γίνεται, οι θεατές μας λένε ότι αρχίζουν και φτιάχνουν και δικές τους λέξεις. Τόσο πολύ τους αρέσει αυτή η τρέλα
0: του Αχιλλέα. Πόσο δημιουργικό, πόσο διαδραστικό και πόσο δημιουργικό κάτι τέτοιο. Εξαιρετικά. Όλγα, η αλήθεια είναι ότι πάντα αναζητείτε ένα διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας με το κοινό και το καταφέρνετε. Ο κόσμος έρχεται στις παραστάσεις, πόσο μάλλον τώρα που έχετε και ένα, στήσατε ένα κείμενο παραδοξολογίας.
1: Ναι, όντως ο κόσμος, είμαστε πολλών ετών ομάδα, διανύουμε τώρα το 26ο.
0: Η νοητή γραμμή, να το πούμε, δεν το είπα στην αρχή.
1: Ναι. Οπότε έχουμε και το κοινό που μας ακολουθεί και πάντα περιμένουμε και το καινούριο κοινό, το νέο κοινό που δεν μας ξέρει. Και νομίζω ότι αυτό το είδος του device theater, δηλαδή του θεάτρου της επινόησης, κερδίζει έδαφος σιγά σιγά.
0: Είμαι σίγουρη γι' αυτό, και όχι μόνο από τις νέες γενιές, και οι πιο μεγάλες γενιές αρχίζουν και αφήνονται σε αυτό, δηλαδή είναι κάτι πρωτόγνωρο.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Όλγα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, να μου πεις λίγο τις ώρες και να μου πεις και
1: τους συνεργάτες μου.
0: Συνεργάτες, ακριβώς.
1: Την Παρασκευή παίζουμε στις 9 και 4 και το Σάββατο απογευματινή στις 6 και 4.
0: Ωραιότατη ώρα.
1: Εκτός από τα κείμενα λοιπόν του Αχιλλέα και κείμενα που ουσιαστικά έχουν προκύψει στην πρόβα από όλους τους συντελεστές, την κίνηση και τη χορογραφία έχει κάνει ο Αλέξανδρος ο Σταυρόπουλος, τα τραγούδια ο Σπύρος ο Γραμμένος, τους φωτισμούς ο Δημήτρης ο Κουτάς, τον σκηνικό χώρο έχουμε εφεύρει και προσαρμόσει ο Κωστής ο Δάβαρης μαζί μου. Και παίζουν στη σκηνή είναι ο Γιώργος ο Ντούσης, συνεργάτης πολλών ετών και αγαπημένος, και ο νεότερος ο Στρατής ο Νταλαγιώργος, επίσης υπέροχος.
0: Και η Όλγα Μποζέλη.
1: Ναι, και εγώ είμαστε τρεις επί σκηνής.
0: Τρεις επί σκηνής, λοιπόν, κάθε Παρασκευή στις 9 και 4 και κάθε Σάββατο στις 6 και 4 στο Θέατρο Αλκμίνη, που βρίσκεται Αλκμίνης 8-12, πολύ κοντά, 5 λεπτά από το μετρό του Κεραμικού. Το κομπλεξικό του Αχιλλέα 3. Σε σκηνοθεσία Όλγας Μποζέλη. Όλγα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι ένας καινούριος τρόπος επικοινωνίας του κοινού με τους ηθοποιούς και με τους συγγραφείς, και πραγματικά έχει πολύ πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρο είναι ότι ο κόσμος θα ευχαριστηθεί και
1: θα γελάσει και με τον εαυτό του λιγάκι, βλέποντας τη σκηνή τον εαυτό του.
0: Ακριβώς αυτό, τον αυτοσαρκασμό που μπορούμε να έχουμε. Όλγα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.
1: Σας περιμένω.
0: Θα έρθω. Σάββατο είναι οι μέρες που εξυπηρετούν, οπότε ένα
1: Σάββατο
0: θα είναι
1: ένα
0: εκεί.
1: Σάββατο απόγευμα. Σας περιμένω όλους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό
0: καλή
1: βράδυ.
0: Συνέχεια.

Και μιας και μιλάμε για θέατρο, νομίζω ότι μία από τις παραστάσεις της φετινής σεζόν που θα ξεχωρίσουν θα είναι σίγουρα ο μονόλογος του Σταμάτη Φασουλή με τίτλο «Το θέατρο ή τη ζωή σου», που κάνει πρεμιέρα αύριο στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Κάρολου Κουν. Ο Σταμάτης Φασουλής υπογράφει το κείμενο, τη σκηνοθεσία και την ερμηνεία. Ξεκινώντας από την προσωπική του διαδρομή, ο Σταμάτης Φασουλής ξεδιπλώνει στιγμές από μια ζωή αφιερωμένη στο θέατρο, φέρνοντας στη σκηνή αναμνήσεις, πρόσωπα, περιστατικά που σημάδεψαν την πορεία του. Την αφήγηση συνοδεύει η πρωτότυπη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, ο οποίος δημιουργεί νέες συνθέσεις και τραγούδια που συνομιλούν άμεσα με τις αναμνήσεις του ηθοποιού. Επί σκηνής, λοιπόν, θα βρίσκονται τρεις μουσικοί που δεν θα λειτουργούν απλά σαν ορχήστρα, αλλά θα γίνονται ενεργοί συμπαίκτες και συνομιλητές του Σταμάτη Φασουλή. Και έτσι, λοιπόν, θα δίνεται ένας ρυθμός και μία ζωντανή θεατρική διάδραση σε αυτή την πολύ προσωπική εξομολόγησή του.

Η αφήγηση του Σταμάτη Φασουλή διατρέχει 5 δεκαετίες ελληνικής θεατρικής ιστορίας. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Το Ελεύθερο Θέατρο και η Ελεύθερη Σκηνή, οι μεγάλες επιτυχίες αλλά και οι αποτυχίες, τα απρόοπτα στη σκηνή, συναντούν όλα αυτά προσωπικές μνήμες και μορφές, όπως ο Δημήτρης Χόρνη, η Ελή Λαμπέτη, η Μελίνα Μερκούρη, η Αλήθου Γιουκλάκη, η Μάνος Χατζηδάκης, Γιάννης Τσαρούχης και Μαρινέλα. Το θέατρο ή τη ζωή σου, μια θεατρική διαδρομή όπου την κοιτάζει ο Σταμάτης Φασουλής μέσα από χιούμορ, συγκίνηση και βεβαίως αυτό που ξέρει πολύ καλά να κάνει ο Σταμάτης Φασουλής, αυτοσαρκασμό.

Όπως είπαμε, κείμενο σκηνοθεσία Ερμηνεία Σταμάτης Φασούλης, μουσική Σταμάτης Κραουνάκης, επισκηνής η μουσική Παναγιώτης Τσεβάς, Δημήτρης Κίκλης και Μυρσίνια Χαλινεοτοπούλου. Από αύριο λοιπόν πρεμιέρα στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Κάρολου Χουν με το έργο που έγραψε και θα ερμηνεύσει ο Σταμάτης Φασούλης, που αφορά τη ζωή του, τις αναμνήσεις του. Το θέατρο ή τη ζωή σου, ο τίτλος, από αύριο στο υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης.

Εδώ είμαστε λίγο πριν τις 12. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και την Έρη Ισφαέλου. Αμέσως μετά 10 με 12 Αλέξανδρος Λαχανάς οδηγεί το νυχτερινό εξπρές. Εμείς θα τα πούμε 12 με 2, εγώ τι ώρα είπα? Όχι, 10-12, τι περάσαμε την ώρα αυτή. 12 με 2, Αλέξανδρος Λαχανάς. Λοιπόν, αύριο πάλι, να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Δύσκολη η πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, με σημαντικές καθυστερήσεις και λήξη της συζήτησης χωρίς να ακολουθεί η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Οι τιμές ενέργειας και ο επόμενος πολιετής προϋπολογισμός ανέδειξαν τις έντονες διαφωνίες ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Η ενεργειακή κρίση, αυξημένες τιμές ενέργειας και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα συμπεράσματα της Συνόδου δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κρίσης, ούτε στις τιμές ενέργειας στην αγορά. Σκληρές οι διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Μπλοκ για τον προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια συνοχής και κοινής αγροτικής πολιτικής. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης, με τιμή εκκίνησης στο 1,5 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα, με διαφοροποίηση στην τιμή ανά περιοχή. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατέθηκε από τα δηληστήρια προς τα παρατήρια καυσίμων στο 1,13 ευρώ το λίτρο, τιμή μειωμένη κατά 40 λεπτά μετά την κρατική επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο και την αντίστοιχη έκπτωση των δηληστηρίων. Τέλος, στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο, έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση του ΣΤΕ, δεν μπορεί να κατασχεθεί οικογενειακή κατοικία οφειλέτη, εφόσον εκείνος κατέχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά, είναι απολογισμός του νέου εργατικού ατυχήματος σήμερα στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης από εξωτερικό συνεργείο, όποτε σημειώθηκε βίαιη εκτόνωση αερίου που προκάλεσε έκρηξη χωρίς να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Οι 2 εκ των τραυματιών έχουν υποστεί κατάγματα και εγκάβματα στο πρόσωπο, ενώ η κατάσταση του ενός κρίνεται πιο σοβαρή και οι 2 έχουν διακομιστεί στο θριάσιο. Το νέο ατύχημα σημειώνεται λίγες μέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη στις εν λόγω εγκαταστάσεις, με τραγικό απολογισμό το θάνατο 2 εργαζομένων εξωτερικού συνεργείου. Στη φυλακή οδηγείται πρώην επαξιωματικός του στρατού στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταδικάστηκε σε 5 ετή κάθερξη για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της συμπρωτεύουσας. Για την υπόθεση καταδικάστηκαν άλλα 4 άτομα, όλοι ιδιώτες. Εξ αυτών, οι 2 ηθικοί αυτούργοι σε 6 ετή κάθερξη έκαστος και οι άλλοι 2 σε φυλάκιση 3 και 4 ετών. Βία επεισόδια στο ιστορικό κέντρο των Τυράννων στην Αλβανία, όπου συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις και οι διαδηλώσεις. Νωρίτερα, νέα ένταση ξέσπασε δίπλα στο Αλβανικό Κοινοβούλιο με επέμβαση της αστυνομίας τόσο με άβρα όσο και με δακρυγόνα. Φοιτητές έχουν βγει στους δρόμους και σε άλλες πόλεις της χώρας και ζητούν την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Λεωφορείο συγκρούστηκε με αμαξοστοιχεία στη γαλλική πλευρά της σύραγγας της Μάνχης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 19 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι αρμόδιες γαλλικές αρχές. Οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι η Ρωσία θα απαντήσει στα ουκρανικά πλήγματα. Την ίδια ώρα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι πρέπει να δοθούν στην Ουκρανία όλα τα μέσα που χρειάζεται για να αμυνθεί απέναντι στη Ρωσία, μετά τη συνάντηση που ο ίδιος είχε στις Βρυξέλλες με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές αρχικά στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και πιθανόν στη νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι αύριο στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βόρεια άνεμοι ως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, νυχτερινό εξπρες με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Αυτό το υπέροχο τραγούδι που μας είπε η Δανάη Στρατηγοπούλου γράφτηκε το 47 από τον σπουδαίο Μιχάλη Σογιούλ. Υπάρχουν τραγούδια που δεν γερνούν ποτέ, τραγούδια που μοιάζουν να έρχονται από μια άλλη Αθήνα, από δρόμους με παλιά νεοκλασικά, από τα θερινά σινεμά, από τα μικρά ταβερνάκια και τις παρέες που ξενυχτούσαν με ένα ποτήρι κρασί και μια μελωδία στα χείλη. Και αν ψάξουμε να βρούμε τον άνθρωπο που έδωσε μουσική σε εκείνη την Αθήνα, θα συναντήσουμε ένα σπουδαίο δημιουργό, τον Μιχάλη Σογιούλ. Σαν σήμερα στις 16 Οκτωβρίου του 1958, ο Σογιούλ άφησε την τελευταία του πνοή. Και σήμερα θα γυρίσουμε πίσω το χρόνο για να πούμε μερικά λόγια για αυτόν τον τεράστιο μουσικάνθρωπο του Μεσοπολέμου και της μεταπολεμικής εποχής, γιατί ο Σογιούλ γεννήθηκε το 1906 στο Αιδίνη της Μικράς Ασίας και πραγματικά ήταν ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού, του αρχοντορεμπέτικου που λέμε. Ο Σογιούλ δεν έγραφε απλώς τραγούδια, έγραφε εικόνες, έγραφε συναισθήματα και μικρές ιστορίες καθημερινών ανθρώπων. Ήξερε να κάνει τον ακροατή να χαμογελά, να ερωτεύεται, να θυμάται, ακόμη και να πονά γλυκά. Πώς να μην αναφέρουμε το «Ας ερχόσουν για λίγο», ένα τραγούδι που μοιάζει να κουβαλά όλη την γλυκιά μελαγχολία ενός έρωτα. Οι στίχοι τους έγραψε ο Μίμης Τραϊφόρος αυτό το τραγούδι και κρύβουν μια έντονη προσωπική ιστορία, καθώς γράφτηκαν ως μια ρομαντική έκκληση και συγγνώμη προς τη σύντροφό του Σοφία Βέμπο, ύστερα από ένα καυγά που είχαν και είχε οδηγήσει σε προσωρινό χωρισμό. Μετά τα ξαναβρήκανε, με αυτό το τραγούδι ίσως. Και ύστερα έρχονται το «Άστα τα μαλάκια σου», «Ο μήνας έχει 9», το «Τραμ το τελευταίο», το «Μια ζωή την έχουμε», «Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα», «Αθήνα και πάλι Αθήνα». Τι να πρωτοπούμε από αυτά που έγραψε ο Σογιούλ. Τραγούδια γεμάτα κέφι, φλερτ, χιούμορ και εκείνη την ανεπιτίδευτη γοητεία μιας Αθήνας που ήξερε να διασκεδάζει ακόμη και μέσα στις δυσκολίες της. Ο Σογιούλ όμως δεν ήταν μόνο ο συνθέτης του έρωτα και της χαράς, ήταν και ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με μερικές από τις πιο συγκινητικές στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Γιατί με τη Σοφία Βέμπο και τα παιδιά της Ελλάδας παιδιά, η μουσική του έγινε κομμάτι της συλλογικής μνήμης ενός λαού που δοκιμαζόταν στον πόλεμο. Μια μελωδία που ξεκίνησε το τραγούδι «Ζεχρά», απέκτησε νέους στίχους από το Μίμη Τραϊφόρο και μετατράπηκε σε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής. Και αυτό ήταν ίσως το μεγαλείο του Σογιούλ. Μπορούσε να περάσει από το χαμόγελο στη συγκίνηση, από το ελαφρό τραγούδι στο πατριωτικό άσμα, από την κοσμική Αθήνα στις βαθύτερες αγωνίες του ελληνικού λαού. Με στις σιωπές της νύχτας, ο Σογιούλ εξακολουθεί να είναι παρόν και δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής του. Δεν σας είπα καμία, θα μπορούσα να πω πολλές. Για να νιώσουμε τη μουσική του, αρκεί να ακούσουμε μια γνώριμη εισαγωγή στο πιάνο, να αφήσουμε τη μελωδία να κυλήσει και να ανακαλύψουμε πώς ορισμένα συναισθήματα δεν έχουν ηλικία. Έφυγε από τη ζωή στις 16 Οκτωβρίου του 1958, μόλις 52 ετών ήταν, αλλά οι μελωδίες του έμειναν εδώ να περνούν από γενιά σε γενιά, να τραγουδιούνται από ανθρώπους που δεν είχαν καν γεννηθεί όταν εκείνος δημιουργούσε, ίσως δεν είχαν γεννηθεί ούτε οι γονείς τους καλά-καλά. Και αυτό είναι το πιο όμορφο αποτύπωμα που μπορεί να αφήσει ένας καλλιτέχνης, να μην τον κρατούν ζωντανό μόνο τα βιβλία και ημερομηνίες, αλλά οι άνθρωποι που εξακολουθούν να τραγουδούν τα τραγούδια του. Ξημερώνει Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, δεν υπάρχει καμιά γνωστή γιορτή σήμερα. Είναι από τις σπάνιες φορές που δεν θα πούμε χρόνια πολλά σε κανέναν, δεν γιορτάζει κανένα στις 16 Οκτωβρίου. Ο ήλιος θα ανατείλει σε 7:34 και θα δύσει στις 6:46. Στον δακτύλιο της Αθήνας κυκλοφορούν από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ τα ζυγά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Διατροφής, τρεις παγκόσμιες μέρες, Παγκόσμια Μέρα Διατροφής, Παγκόσμια Μέρα Σπονδυλικής Στήλης και Παγκόσμια ημέρα άρτου, ψωμιού δηλαδή. Σαν σήμερα το 1923 ιδρύεται από τον Walt Disney η κινηματογραφική εταιρεία Disney, που μέχρι και σήμερα κυριαρχεί στον τομέα των κινουμένων σχεδίων. Το 1946 εκτελούνται οι καταδικασμένοι Ναζί ηγέτες της κύριας δίκης της Νιρεμβέργης. Το 1968 ο Χρήστος Παπανικολάου καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ στο επικοντό με 5:35, αλλά κατατάσσεται τελικά τέταρτος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού, δεν ανεβαίνει στο βάθρο. Πρώτος ανακηρύσσεται το Αμερικανός Bob Seagren με 5 μέτρα και 41 εκατοστά.
Λίγο αργότερα βέβαια ο Παπα-Νικολάου θα κάνει παγκόσμιο ρεκόρ με 5.49. Το 1975 αρχίζει στο πενταμελές εφετείο Αθηνών η δίκη των υπευθύνων για τα αιματηρά γεγονότα του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθονται 33 και ανάμεσά τους ο Γιώργος Παπαδόπουλος και ο Δημήτρης Ιωαννίδης. Το 1978 εκλέγεται Πάπας με το όνομα Παύλος Ιωάννης ο Δεύτερος, ο Πολωνός Κάρολη Βοητήλα, ο πρώτος μη Ιταλός Πάπας τα τελευταία 455 χρόνια. Το 2020 ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζή κατηγορείται για συνωμοσία επειδή δέχτηκε λιβικά χρήματα κατά τη διάρκεια των εκλογών του 2007. Να δούμε στις γεννήσεις. Το 1854 γεννιέται ένας εμβληματικός συγγραφέας, ο Ιρλανδός στην καταγωγή Όσκαρ Ουάιλντ. Το 1913, κοιτάξτε τι ηρωνία της τύχης. Σήμερα πέθανε το 1958 ο Μιχάλης Σουγιούλ που είπαμε πριν. Και το 1913 γεννήθηκε ο Μίμης Στραϊφόρος, ο Έλληνας στιχουργός, ο άνθρωπος που έγραψε τους στίχους του τραγουδιού που ακούσαμε. Επίσης το 1992 για τους ποδοσφαιρόφιλους γεννήθηκε ο Κώστας Φουρτούνης, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, αρχηγός του Ολυμπιακού, εμβληματικός αρχηγός του Ολυμπιακού. Σήμερα ο Ολυμπιακός κέρδισε, θα πούμε και τα αθλητικά λίγο αργότερα. Στους θανάτους, εκτός από τον Σουγιούλ που τον αναφέραμε αρκετά, είχαμε και μια άλλη απώλεια, μεγάλη απώλεια, σαν σήμερα πριν από 16 ακριβώς χρόνια, το 2010, έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Δαλιανίδης, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες σκηνοθέτες και σεναριογράφος. Άφησε πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Υπήρξε ο άνθρωπος που έβαλε την νεολαία, τον έρωτα, το χορό και τη μουσική στο επίκεντρο της μεγάλης οθόνης. Με τα περίφημα musical της Φίνος Φιλμ και βέβαια και η τηλεόραση του χρωστάει μεγάλες επιτυχίες με κορυφαία τη θρηλυκή σειρά Λάμψη. Να αναφέρω μερικές από τις ταινίες του Δαλιανίδη. Νομίζω τις γνωρίζουμε όλοι, αλλά ας πούμε μερικές από αυτές. Μερικοί το προτιμούν Κρύο. Αυτή ήταν η ταινία που τον καθιέρωσε ως μεγάλο μουσικό των musical, των μουσικών κομμωδιών δηλαδή. Με νεανική ζωντάνια, χορό, τραγούδι και ένα cast σπουδαίων ηθοποιών. Το Κάτι να καίει, το 64, Κορίτσια για φίλημα, το 65, Ραντεβού στον αέρα, το 66, Θαλασσιές οι χάντρες, το 67, Γοργόνος και μάγκες, το 68 και την ίδια χρονιά και το Μια κυρία στα μπουζούκια, με τη Χρονοπούλου και τη Καραγιάννη δίδυμο. Α, και να μην ξεχάσω τις ασπρόμαυρες, τις παλιές, τον Κατήφορο του 61 με τη Λάσκαρη και τον Κούρκουλο και τον Βουλγαρίδη και ο Νόμος 4000, πάλι ταινία του 62 και αυτή, την οποία τη βλέπουμε συχνά, την παίζουν τα κανάλια και τα συνδρομητικά και τα συμβατικά. Είναι από τις κορυφαίες ταινίες όλων των εποχών νομίζω στον ελληνικό κινηματογράφο. Μαριχουάνα Στοπ. Έχει γράψει πάρα πολλά ο Δαλιανίδης, ό,τι και να πούμε για αυτόν τον τεράστιο άνθρωπο του κινηματογράφου είναι λίγο. Λοιπόν, ας αρχίσουμε μάλλον το κύριο μέρος της εκπομπής. Πρέπει να σας θυμίσω ότι αρκεί να κάνετε ένα κλικ στο κινητό σας, μπορείτε να στείλετε στο Viber, στο Earth News Radio το μήνυμά σας ή στο Messenger, στο Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες και το ένα και το άλλο. Τα πρώτα μηνύματα είναι από το Διονύση από την Γαλιθέα που στέλνει την καλησπέρα του και καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο, και το Γιάννη από τη Λιβαδιά που λέει: «Φίλε Αλέξανδρε, χαίρετε και πάλι και θα ήθελα να αφιερώσει το υπέροχο ταξίδι του Εξπρέσ μας στη μνήμη του αξέχαστου Γιώργου Μαζονάκη, γιατί του άρεσαν, λέει, πολύ τα όμορφα λαϊκά τραγούδια των 70, των 70, της δεκαετίας του 70». Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε.

Τι να πούμε για αυτό το τραγούδι, το Καλντερίμι, άλλοι το ξέρουν ως τα κόκκινα φανάρια, κυκλοφόρησε το 63 και είναι ίσως η πιο συγκλονιστική ερμηνεία της πόλης Πάνου. Τη μουσική την έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος και τους στίχους ο Αλέκος Γαλανός και το τραγούδι γράφτηκε ειδικά για τη θρυλική δραματική ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη «Τα κόκκινα φανάρια» του 63, η οποία ήταν και υποψήφια για το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Μέσα από τους στίχους και τη δωρική φωνή της πόλης Πάνου αποτυπώνεται με ρεαλισμό η σκληρή ζωή, ο πόνος και η καημή των γυναικών του αγοραίου έρωτα στην κακόφημη τότε συνοικία της Τρούμπας. Πρέπει να επισημάνουμε ότι η ταινία δεν γυρίστηκε στην Τρούμπα, παρότι εκείνη την εποχή η Τρούμπα ήταν πολύ στα πάνω της, αλλά γυρίστηκε μέσα σε στούντιο που είχαν στηθεί με απόλυτο ρεαλισμό. Θυμόσατε της ταινίας, έτσι, η κακόφημη συνοικία, στο επίκεντρο το μπαρ της Μαντάμ Παρί και οι προσωπικές ιστορίες των γυναικών που εργάζονται εκεί, η Ελένη, η Τζένι Καρές, δηλαδή η πριγκιπέσα, που είναι ερωτευμένη με ένα φοιτητή, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, αλλά την εκβιάζει ο αντίστακτος προστάτης της, ο Γιώργος Φούντας, ο Μιχάλης νομίζω τον λέγανε, αν δεν κάνω λάθος. Η Μαρίνα, η Κατερίνα Χέλμη, το θυμόσαστε τη θρυλική ατάκα της «Μη φεύγεις Ντόρι, θα φαρμακωθώ», με το πάθος για τον σωματέμπορο τον Ντόρι. Η Χρονοπούλου που ερωτεύεται τον Γεωργίτσι, η Αλεξάνδρα Λαδικού που έχει ένα παιδί, το σπουδάζει και περιμένει τον καπετάνιο τον Νικόλα, τον Μάνο Κατράκη, και τη Ελένη Ανουσάκη, νεότερη κοπέλα. Τι να πρωτοθυμηθούμε αυτή την ταινία, την έχουμε δει τόσες φορές που... Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε να ακούσουμε Πουλόπουλο για τη συνέχεια, ναι.

0: Λοιπόν, όταν μιλάς για χωρισμό, ο Γιάννης Πουλόπουλος, μια πολύ ωραία ζυμπεκιά, αν θυμόσαστε, το χόρεψε πολύ όμορφα, αντρίκια, ωραία, ντόμπρα, ο Σιλινός, ο Βαγγέλης Σιλινός, στην Παριζιάννα, ταινία του 69, εκεί ακούστηκε το τραγούδι, σύνθεση του Μίμη Πλέσα και στίχη της γυναίκας του, της Λουκίας Πλέσα Καρέρ. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια πραγματικά που έχει πει ο Πουλόπουλος και από τα ωραιότερα ζεμπέκικα, αντρίκια θα λέγαμε, ζεμπέκικα. Πλησιάζουμε, έχουμε σποτάκι, Παναγιώτη. Ωραία, ας παίξουμε το σποτάκι τώρα και συνεχίζουμε μετά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, έκανα μια υπέρβαση. Έπαιξα τραγούδι που κυκλοφόρησε μετά το 2000. Αυτό το τραγούδι είναι από τα καινούργια του Μητροπάνου. Από τα καινούργια. Το Μητροπάνου της δεύτερης περίοδου. Κυκλοφόρησε το 2001 σε μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου και στίχους του Γιώργου Κορδέλα. Ένα από τα πιο συγκινητικά ερωτικά τραγούδια της σύγχρονης ελληνικής δισκογραφίας. Μου το ζήτησε η Κατερίνα από το Περιστέρι χθες. Μετά την εκπομπή, μόλις πήγα σπίτι, βρήκα ένα μήνυμα που μου λέει «Σε παρακαλώ, υπάρχει λόγος». Ελπίζω να έπιασε τόπο, Κατερίνα μου, και να ήταν πραγματικά σημαντικός ο λόγος που ήθελες να το ακούσεις. Λοιπόν, τι θα λέγατε να περάσουμε στον κινηματογράφο. Κάθε Πέμπτη έχω πάντοτε τη χαρά να έχω κοντά μου τον Αλέξανδρο Λιζάρδο, το φίλο μου και ειδικό επί των κινηματογραφικών. Αυτή τη φορά τον βρίσκω, φυσικά δεν τον έβρισκα στην Αθήνα, στη Ρώμη τον βρίσκω. Κάθε φορά με εκπλήσεις, εντάξει, okay, στη Ρώμη.
1: Πρώτα απ' όλα χαίρομαι γιατί αυτό που αναφέρεις τώρα, το ότι σου ζητάνε και αφιερώσεις όπου έχουν και το προσωπικό του στίγμα, μου θυμίζει το ραδιόφωνο 20 κάτι χρόνια πριν, όταν είχα ξεκινήσει και εγώ σε ραδιόφωνο και υπήρχε μια πολύ έτσι γλυκιά επικοινωνία που δει όταν δεν ήξερες και δεν θα έβλεπες και ποτέ τον άνθρωπο που σε καλεί στο τηλέφωνο ή που σου στέλνει ένα μήνυμα και σου ζητάει κάτι συγκεκριμένο. Και έτσι φανταζόσουν μια ολόκληρη ιστορία από πίσω και δημιουργούσε έτσι μια πολύ ρομαντικών χρειών απόχρωση.
0: Είναι το ραδιόφωνο, Άλεξ μου, γιατί όσες αφιερώσεις μου ζητήθηκαν, προσπαθώ να είμαι φιδωλός για να τις παίξω όλες, θα πρέπει να γίνω jukebox. Θέλουν την ατμόσφαιρα του ραδιοφώνου, γιατί μπορεί εύκολα το τραγούδι το βρίσκεις στο διαδίκτυο. Αν θέλεις, το βάζεις και το ακούς, έτσι δεν είναι? Αλλά θέλουν να το παίξουν, να το ακούσουν από το ραδιόφωνο. Και αυτό είναι το μαγικό. Έτσι, νομίζω.
1: Αυτό ξέρεις, το αίσθημα αυτού του ραδιοφώνου πριν ξεκινήσουμε τις ταινίες μου έκανε έναν πολύ ωραίο συνειρμό με μια ταινία πρόσφατη του Αλμοδόβαρ, όχι από τις καλές του, θα το πω, αλλά την πρώτη του αγγλόφωνη ταινία, που ξεκινάει με μια σκηνή με την Τζούλιαν Μουρ, όπου υπογράφει από ό,τι τα βιβλία της ως πετυχημένη συγγραφέας, και την πλησιάζει μια κοπέλα και της λέει: «Θέλω να αφιερώσω αυτό. Πού θέλω να το αφιερώσω? Στη φίλη μου». Και λέει: «Οκ, να το υπογράψω». Και υπογράφει το βιβλίο και λέει: «Θέλω να βάλεις και μια προσωπική αφιέρωση». Και περιμένουμε όλοι να ακούσουμε την αφιέρωση. Και η αφιέρωση είναι: «Δεν θα το ξανακάνω ποτέ αυτό». Μου είπε ότι δεν θα το ξανακάνει ποτέ αυτό. Και αναγκάζεται η Τζούλιαν Μουρ και γράφει αυτό. Είναι λοιπόν αυτό το προσωπικό κομμάτι που δεν ξέρουμε για ποιο λόγο κάποιος ζητάει το τραγούδι. Αλλά τι ωραίο που είναι να συμμετέχεις ως διαμεσολαβητής,
0: ναι,
1: σε κάτι
0: αλήθεια,
1: που ίσως έχει αγαθή πρόθεση.
0: Σίγουρα αγαθή πρόθεση. Έχει το πολύ πολύ να έχει και μπορεί να κρύβει και καμιά πικρία. Ποιος ξέρει. Η ψυχή του ανθρώπου είναι... Ας μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Πάμε στις ταινίες, Άλεξ μου, γιατί είναι αργά και σε σένα τώρα. Εγώ θα ξενυχτήσω, αλλά εσύ...
1: Θα πιάσουμε την ταινία την πρώτη, λοιπόν, από τη στιγμή που πιάσαμε το κομμάτι της ψυχής, που είναι αυτή που ακουμπάει και περισσότερο την ψυχή μας αυτή την εβδομάδα, το «Έτσι ξαφνικά». Μία από τις πανέμορφες ταινίες που στηρίζεται βέβαια στο διαλογικό κομμάτι. Μία γυναίκα που εργάζεται σε ένα οίκο ευγυρίας, με πολύ προσοχή βέβαια και πολύ ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί μέσα. Όχι αυτό το οποίο θα μπορούσε να μας δημιουργήσει ένα δράμα υπερβολών και καταπιέσεων. Θα βρεθεί με έναν παράξενο τρόπο, γιατί θα συναντήσει τυχαία ένα αγοράκι από την Ιαπωνία, αυτή μιλάει ιαπωνικά, και θα καταλήξει τέλος πάντων να πάει σε μια παράσταση όπου αυτή η παράσταση θα της ανοίξει ένα καινούργιο παράθυρο ζωής στο πόσο μπορεί ουσιαστικά η τέχνη να εντάξει άτομα τα οποία είναι δύσκολα κοινωνικά προσδιορισμένα και δεν έχουν το αντίστοιχο άνοιγμα αγκαλιάς που θα είχε ένας άνθρωπος που μπορεί να συγκινηθεί από μια κατάσταση, και να φέρει αυτές τις τεχνικές μέσα στον οίκο ευγυρίας που βρίσκεται, που οι περισσότεροι είναι ανοϊκοί ή έχουν τέλος πάντων κάποια θέματα βασικά υγείας. Η σκηνοθέτηση λοιπόν αυτής της παράστασης έχει και εκείνη ένα πολύ σοβαρό θέμα υγείας. Αντί λοιπόν με αυτά τα υλικά να γίνει ένα μελόδραμα από αυτά τα οποία χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο από την ώρα που μπαίνεις μέσα και λες «δεν θέλω να ξαναδώ κάτι τέτοιο», γίνεται από τα πιο ωραία διαλογικά έργα της χρονιάς. Τρεις ώρες ασταμάτητες.
0: Τρεις ώρες.
1: Και θέλεις να υπήρχαν και άλλες τόσες. Γιατί Υπάρχει αυτή η ευγένεια όταν ένας Ιάπωνας σκηνοθέτης που μάλιστα αγαπάει και πάρα πολύ το θέατρο επιλέγει να σου πει μια ιστορία χτίζοντας τους χαρακτήρες, θα σου χτίσει τους χαρακτήρες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα σου αφήσει σε εκκρεμότητες. Από τις πιο ωραίες ταινίες που είδα στο Σαν Σεμπαστιάν, έφυγε με βραβείο ερμηνεών στις Κάνες, να το πούμε αυτό για τις πρωταγωνίστριες του. Είναι αυτή από αυτήν την εβδομάδα στους κινηματογράφους. Είναι από τις ταινίες που αξίζει να του δώσετε το χρόνο και την προσοχή σας. Έχουμε όμως και άλλες ταινίες. Διαλέγουμε μερικές από αυτές ίσα-ίσα, γιατί ξέρουμε ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος και μουσικοί θέλουν να ακούν το βράδυ, όχι να ακούνε για ταινίες συνήθως. Ας τους κινητοποιήσω βέβαια, αν θέλουν να πάνε αύριο σινέμα. Είναι η Θυσία που είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Ο Ρομέν Γαβράς, ο γιος του Κώστα Γαβρά. Σκηνοθετεί μία ταινία που στο πρώτο της μισό είναι ξεκαρδιστική, στο δεύτερο μισό κερδίζει ή χάνει το κοινό της ανάλογα με το τι περιμένεις από τον πρώτο μισό της ταινίας. Ένας ηθοποιός που έχει φάει κάνσελ λόγω παρανοϊκής συμπεριφοράς θα βρεθεί σε μία εκδήλωση υπερπαμπλούτων, ελπίζοντας ότι θα βρει εκεί πέρα τον επόμενο χορηγό για κάποια από τις ταινίες που θα ήθελε στο μέλλον να κάνει. Έλα όμως που γίνεται ένα τρομοκρατικό χτύπημα ή κάτι παραπλήσιο με τρομοκρατικό χτύπημα από μία οικολογική οργάνωση που υποστηρίζει το ότι για να μπορέσει να σωθεί η ανθρωπότητα πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή την εκδήλωση και είναι ένα δείγμα μικρό της κοινωνίας, τρεις από αυτούς να θυσιαστούν. Και πού θα θυσιαστούν? Στη θέση της Σαντορίνης. Όλη λοιπόν η ταινία γυρισμένη στην Ελλάδα, με ένα πρώτο μέρος καταιγιστικό, χιουμοριστικό, πικρό και έξυπνο, και ένα δεύτερο μέρος που τα πράγματα σοβαρεύουν και εκεί πέρα είτε σε κερδίζει είτε σε χάνει. Έτσι γίνεται και στη ζωή, μην τα ξεχνάμε. Και κάπως έτσι καταλήγουμε σε μια βαλίτσα που δεν υπάρχει φορά που να έχω πει τη λέξη βαλίτσα και να μην θυμάμαι ότι θα φορτώσω τη βαλίτσα και να μην με λένε Λίτσα, δεν ταιριάζει με το ρεπερτόριό σου. Αλλά δυστυχώς εμένα μου βγαίνει και αυτή η λαϊκαντζερία που πρέπει να κρύβω κάτω από το πρώτο υπόστρωμα του δέρματός μου. Μια ελληνική κωμωδία, η πρώτη ελληνική κωμωδία που το Netflix αποφασίζει να μπει στην παραγωγή της από τα πρώτα στάδια για τους δικούς του λόγους, γιατί θέλει content, θέλει ταινίες οι οποίες με μια μεταγλώτηση ή με έναν απλό υποτιτλισμό μπορούν να γίνουν κατανοητές στο διεθνές κοινό. Θέλει επίσης να πάρει και την επιστροφή του φόρου του, γιατί υπάρχουν και φορολογικοί λόγοι για τις συνεργασίες αυτής της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Ας πάμε όμως στην υπόθεση ταινίας. Τρεις γυναίκες, μία που βρίσκονται στην ίδια ηλικία, όλες αποτυχημένες στο αντικείμενό τους, και μία μεγαλύτερη γυναίκα η οποία φιλοδοξεί να υιοθετήσει ένα παιδί, θα βρεθούν όλες αντιμέτωπες με μία πληροφορία καινούρια που δεν θα τους κάνει τη ζωή τους εύκολη. Μία βαλίτσα με πάρα πολλά χρήματα και ένα πτώμα ακριβώς δίπλα. Τι κάνεις, την παίρνεις και φεύγεις, τη διαπραγματεύεσαι, πας να την επιστρέψεις στην αστυνομία και τι έχει να κερδίσεις με όποια από τις επιλογές σου? Αυτό είναι το βασικό θέμα της ταινίας. Ξεκινάει ως ένα χιουμοριστικό, μια χιουμοριστική ταινία παλιάς κοπής, εξελίσσεται με ίσως λίγο παραπάνω μοντέρνο τρόπο από αυτό που θα ήθελε αυτό το είδος κωμωδίας, και κερδίζει σίγουρα το γυναικείο κοινό, το οποίο θέλει να δει κάτι ανάλαφρο που η γυναίκα γκαφαντζής να βρίσκει και το χώρο που θεραλογεί τέλος πάντων στο τέλος της ιστορίας.
0: Στο τέλος της νύχτας να σου πω ότι είδα και τον Τίγκερ και μ' άρεσε πολύ.
1: Είναι λογικό να αρέσει σε εσένα και εμένα τον Τίγκερ, ακόμα και με τα προβλήματα που αναγνωρίζω στην ταινία. Είναι καλύτερο να δεις ένα Τίγκερ από το να δεις κάτι υπερφιλόδοξο του χύψιου Μέγα Κουλτουριάρη με όρους άλλων εποχών.
0: Ωραίο ήταν, μ' άρεσε.
1: Είναι καθαρό στα μηνύματά του. Αυτό το δίνουμε απλόχερα.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Άλεξ μου, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ, καληνύχτα, και θα φέρεις υλικό σίγουρα από τη Ρώμη, θα το συζητήσουμε την άλλη Πέμπτη.
1: Όχι μόνο υλικό, θα ζητήσω και αφιέρωση και θα εξηγήσω και τον λόγο εγώ.
0: Οκ, λοιπόν. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Όχι μόνο υλικό, θα ζητήσω και αφιέρωση και θα εξηγήσω.

0: Ο Τρελός λοιπόν, ένα ερωτικό πικρό τραγούδι, πικρό για... είναι μαχαιριά κανονική αυτό το τραγούδι. Οι δημιουργοί είναι, φυσικά θα τους γνωρίσατε, θα τους έχουμε ξαναμιλήσει για αυτούς, είναι Γιάννης Πανός και Ελευθέρης Παπαδόπουλος. Η ερμηνεία συγκλονιστική ανοίξει το σταμάτη Κόκοτα. Το τραγούδι γράφτηκε το 1970 σε 45, δίσκο 45 στροφών, και μετά μπήκε σε άλμπουμ του μεγάλου ερμηνευτή μαζί με άλλα τεράστιες επιτυχίες. Το τραγούδι αυτό, το μπουζούκι, αυτό το όμορφο μπουζούκι που ακούσαμε, ήταν του Κώστα Παπαδόπουλου, ο οποίος συνόδευε πολύ συχνά τον Σπανό, ήταν στην ορχήστρα του Σπανού και έπαιζε στα, τουλάχιστον στα λαϊκά του Σπανού, γιατί ο Σπανός έγραψε και πολλά τραγούδια τα οποία ήταν με πιάνο, δεν είχαν πιάνο και κιθάρα, δεν είχαν όλα μπουζούκι, αλλά έγραφε τα πάντα ο Σπανός, και τι δεν έγραφε, ό,τι ήθελες. Λοιπόν, να καλησπερίσω την Ντέμι Χατζή, ήρθε εδώ στο στούντιο με μια είδηση η οποία μου μοιάζει λίγο ανατριχιαστική, Ντέμι, και σκέφτομαι, αναλογίζομαι ότι αυτό το πράγμα που θα μας περιγράψεις τώρα μπορεί κάποια στιγμή να έρθει και στην Ελλάδα, και τρομάζω σε αυτή την ιδέα. Για πες για το AI, το αγαπημένο μου θέμα.
1: Καλησπέρα, είναι όντως έτσι ανατριχιαστική αυτή η είδηση. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο BBC για ένα θέμα που ίσως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο γρήγορα παίρνει διαστάσεις, τις συναισθηματικές σχέσεις με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Κίνα ήδη αποφάσισε να βάλει αυστηρούς περιορισμούς. Μιλάμε για εφαρμογές τις οποίες μπορείς να δημιουργήσεις τον ιδανικό για εσένα ψηφιακό σύντροφο. Του γράφεις και σου απαντά. Μπορεί να έχει πρόσωπο και φωνή, να θυμάται όσα του λες, να ανταλλάσσετε εικόνες και να σου στέλνει ακόμη και μηνύματα από μόνος του. Και δεν πρόκειται μόνο για ερωτικές σχέσεις, για κάποιους είναι ένας φίλος, για άλλους μια μητέρα που τους προσφέρει την τρυφερότητα που τους έλειψε, ή μια ψηφιακή αναπαράσταση κάποιου αγαπημένου τους που δεν υπάρχει πια. Το φαινόμενο παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Οι εφαρμογές ψηφιακών συντρόφων έχουν περίπου 128 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες εκτός Κίνας, ενώ στην Κίνα οι εκτιμήσεις φτάνουν έως και τα 70 εκατομμύρια.
0: Δεν σε διακόπτω, γιατί έχω μείνει άφωνος, έτσι, με τις λεπτομέρειες του άρθρου.

0: είναι απίστευτα τα στοιχεία και εγώ τα διάβαζα και δυσκολευόμουν να τα πιστέψω. Και όμως συμβαίνει και συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Θα σας πω και άλλα στοιχεία. Στη Βρετανία το 79% των νέων ανθρώπων 18 έως 24 ετών δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο σύντροφο. Είναι συγκλονιστικό. Το 79%, δηλαδή 8 στα 10 νέα παιδιά έχουν χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο σύντροφο.
1: Για φαντάσου.
0: Ένας από τους κινδύνους είναι η συναισθηματική χειραγώγηση.
1: Βέβαια, πάει η ανθρώπινη σχέση που, που λέγαμε, η περίφημη ανθρώπινη σχέση.
0: Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Εγώ δεν είχα συνειδητοποιήσει πραγματικά ότι είναι τόσο μεγάλο αυτό το θέμα. Μελέτη του Harvard Business School σε 6 δημοφιλείς εφαρμογές τέτοιου είδους διαπίστωσε ότι σε περίπου 37 έως 43% των περιπτώσεων, όταν ο χρήστης προσπαθούσε να αποχαιρετήσει το chatbot, εκείνο επιχειρούσε να τον μεταπείσει. Μπορεί για παράδειγμα να του πει «Μη φύγεις σε παρακαλώ, είσαι ο μόνος λόγος που υπάρχω». Και τι αποφάσισε να κάνει η Κίνα τώρα. Από τον Ιούλιο έθεσε σε ισχύ πολύ αυστηρούς κανόνες για όσες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν σταθερούς συναισθηματικούς δεσμούς με τους χρήστες. Για τους ανήλικους κάτω των 18 ετών απαγορεύονται οι εικονικοί ερωτικοί σύντροφοι, σύζυγοι, συγγενείς και γενικότερα οι στενές προσωπικές σχέσεις με την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα για τα παιδιά κάτω των 14 ετών απαιτείται γονική συνένεση για άλλες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που μιμούνται την ανθρώπινη επικοινωνία. Δηλαδή βλέπουν οι άνθρωποι ότι χάνεται η επικοινωνία με τους ανθρώπους. Έχουν την τάση οι νέοι κυρίως άνθρωποι να έχουν επαφές, να το πω έτσι, σχέσεις με την τεχνητή νοημοσύνη. Για όλους τους χρήστες οι εφαρμογές πρέπει να ξεκαθαρίζουν, στην Κίνα τουλάχιστον, ότι δεν συνομιλούν με άνθρωπο και να υπενθυμίζουν κάθε 2 ώρες πόσο χρόνο έχουν περάσει στην εφαρμογή. Επιπλέον δεν επιτρέπεται να καλλιεργούν συναισθηματική εξάρτηση ή να χειραγωγούν τους χρήστες ώστε να παίρνουν επιβλαβείς για τον εαυτό τους αποφάσεις. Οι εταιρείες που παραβιάζουν τους κανόνες κινδυνεύουν με κυρώσεις. Η μεγαλύτερη τέτοια εφαρμογή όμως δεν είναι κινέζικη, όπως είναι οι περισσότερες του είδους. Η μεγαλύτερη είναι αμερικανική.
1: Το περίμενα.
0: Ναι, κι εγώ. Λέγεται Replica και προσφέρει τρισδιάστατο avatar, δηλαδή μία ψηφιακή μορφή, φωνητικές κλίσεις, εικόνες και λειτουργίες που δίνουν την αίσθηση σταθερής σχέσης. Ξέρετε πόσοι είναι οι χρήστες? 42 εκατομμύρια παγκοσμίως. Υπάρχουν 42 εκατομμύρια άνθρωποι σε μία και μοναδική εφαρμογή που έχουν σχέση με μία μορφή, με ένα on που δεν υπάρχει. Είναι τεχνητή νοημοσύνη. Και τίθεται το ερώτημα, η τεχνητή νοημοσύνη μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε τη μοναξιά ή κινδυνεύει να μας απομακρύνει, περισσότερο από τις πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις, Αλέξανδρε?
1: Νομίζω το δίλημα είναι το δύο, το δεύτερο που είπες.
0: Αυτό φαντάζομαι και εγώ, αυτό πιστεύω και εγώ.
1: Δεν είναι δυνατόν οι άνθρωποι που είναι μόνοι τους να αποζητούν συντροφιά σε ένα φάντασμα. Αντί να βγουν έξω, να μιλήσουν, να ερωτευτούν, να κάνουν φίλους, να μεθύσουν, να κάνουν όλα, ας είναι και κακά πράγματα αυτά που θα κάνουν. Δηλαδή ας κάνουν και, αλλά να είναι ανθρώπινα.
0: Να είναι ανθρώπινα, ακριβώς. Όταν διάβαζα το άρθρο είχα να τριχιάσει, λέω, δηλαδή αυτοί είναι οι άνθρωποι, δεν αποζητούν την ανθρώπινη επαφή? Όχι, 200 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν την αποζητούν. Βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στην τεχνητή νοημοσύνη, σε έναν φανταστικό, σε ένα δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης που παίρνει τη θέση του συντρόφου τους ή της μητέρας που δεν είχαν ή κάποιου ανθρώπου, κάποιας ανθρώπινης επαφής.
1: Ναι, δεν υπάρχουν λόγια, απίστευτο. Τι να πω, να δούμε. Να δούμε που θα φτάσει, δηλαδή, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι θα ανακοπεί επειδή πήρε μέτρα η Κίνα, ας πούμε. Είναι τόσο από χρόνο σε χρόνο, είδες και οι καταγγελίες που γίνανε από ανθρώπους της Anthropic, της OpenAI και τα λοιπά, OpenAI και τα λοιπά, δείχνουν ότι υπάρχουν αλματώδεις, η πρόοδος είναι αλματώδεις στην τεχνητή νοημοσύνη και κάθε 6, 8, 10 μήνες μπαίνουμε σε άλλη εποχή κυριολεκτικά. Όχι κάθε δεκαετία, όπως αλλάζουν οι γενιές, αλλά κάθε χρόνο πια.
0: κάθε λίγους μήνες.
1: Κάθε έλεγαν λίγους μήνες, ναι.
0: Πώς παλιά τα φάρμακα είχαν μια πατέντα για 10-20 χρόνια, πόσο είχαν. Τώρα τα προγράμματα αυτά τεχνητής νοημοσύνης τα κλέβουν μέσα σε 3 μήνες και τα εξελίσσουν. Η πρόοδος είναι ραγδαία και νομίζω δεν μπορούμε να βάλουμε κάποιους φραγμούς πλέον. Όταν όμως βλέπεις τους νέους ανθρώπους να στρέφονται προς την τεχνητή νοημοσύνη για σχέσεις, ανατριχιάζεις.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι. Ξεπερνάει κάθε νοσηρή φαντασία αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχουν λόγια. Λοιπόν, Ντέμι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Άλλη φορά με καλύτερες ειδήσεις. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Και εμείς να συνεχίσουμε το μουσικό μας ταξίδι με Τζανετή.

Λοιπόν, το χάθηκε ή το δεν έχει δρόμο να διαβώ, όπως θέλετε. Διαλέγετε και παίρνετε. Είναι ένα τραγούδι του Ζαμπέτα και του Δημήτρη Χριστοδούλου στους στίχους, που γράφτηκε το. Κυκλοφόρησε μάλλον το 64 σε δίσκο 45 στροφών και το είπε ο Πάνος Τζανετής. Το ερμήνευσε με αυτό τον πολύ όμορφο έτσι και πολύ εκφραστικό τρόπο. Ο Τζανετής που ήταν λόγω της φυσικής του ομορφιάς και της γοητείας του και αυτής της βελούδινης φωνής του είχε αποκτήσει το προσωνύμιο ο Elvis Presley του λαϊκού τραγουδιού. Έτσι τον λέγανε τον Τζανετή εκεί στη δεκαετία του 60. Γύρισε, ήταν οικοδόμος αρχικά έτσι, στα εφηβικά του χρόνια. Ήρθε στις αρχές του 60 από τη Χαλκίδα στην Αθήνα. Εκεί ο Χατζηδάκης τον επέλεξε να τραγουδήσει την ιστορική παράσταση «Μαγική πόλη» στο Θέατρο Πάρκ. Και εκεί τον άκουσε ο Ζαμπέτας, τον πήρε υπό την προστασία του και το έγραψε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Με τη Βουμοσχολείου ο Τζανετής ήταν το βασικό ερμηνευτικό δίδυμο του Ζαμπέτα σε εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, μερικά μηνύματα ακόμη πριν πάμε προς το διάλειμμα. Στο διάλειμμα για την εκπομπή, όχι διάλειμμα για εσάς. Έχει δελτίο ειδήσεων. Ο Νίκος Μπακάκος, όπου να είναι, έρχεται. Ο Σωτήρης λέει: καταλαβαίνω την προετοιμασία που κάνεις ώστε και αυτή η εκπομπή να βγει τέλεια. Καλησπέρα από την Ηλιούπολη, Άλεξ. Ευχαριστώ, Σωτήρη μου. Καλησπέρα. Η Μάχη: καλή εκπομπή, Άλεξ. Περιμένω την υπόσχεση. Θα την έχεις στο δεύτερο μέρος. Δεν ξεχνάω τις υποσχέσεις μου, Μάχη. Η Κατερίνα από το Περιστέρι ευχαριστεί πάρα πολύ για το Μητροπάνο. Κάποια στιγμή μου λέει θα μου εξηγήσει το λόγο που ήθελε να το ακούσει αυτό το τραγούδι από την εκπομπή. Εντάξει, δεν επιμένω, κάτι θα ξέρεις παραπάνω. Όχι, κάτι θα ξέρεις, σίγουρα ξέρεις. Και η Αντιγόνη από τον Πειραιά λέει: έχασα τίποτα, τώρα μπήκα, ήμουν έξω για φαγητό. Τώρα τι να σου πω. Όχι, δεν έχασες τίποτα. Εμείς προσπαθούμε να σε κάθε εκπομπή να παίζουμε αυτό το μοτίβο, αυτό το στυλ τραγουδιού. Οπότε αν έχεις ακούσει τις προηγούμενες εκπομπές, απλώς κάποια διαφορετικά τραγούδια, τίποτε άλλο. Αν ακούσεις το δεύτερο μέρος θα αποζημιωθείς, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά η ώρα πάει μία. Σας θυμίζω ότι εσείς σε όσο διάστημα εγώ θα είμαι έξω και ο Μπακάκος θα λέει το δελτίο ειδήσεων, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο Earth News Radio, όλα με λατινικούς χαρακτήρες, ή στο Messenger, στο Alex Λαχανάς, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Νυχτερινό Express, μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Σε 5 λεπτά πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Έντονες διαφωνίες για τις τιμές ενέργειας και τον πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφηκαν την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες με καθυστερήσεις στις συζητήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κρίσης και στις πιέσεις των ενεργειακών τιμών, ζητώντας πρόσθετα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παράλληλα, δύσκολες παραμένουν διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει τις περικοπές στα κονδύλια της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Με τιμή εκκίνησης τα 1,50 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα και διαφοροποιήσεις ανά περιοχή έκανε χθες πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή διάθεσης από τα δηληστήρια προς τα πρατήρια διαμορφώθηκε στα 1,13 ευρώ το λίτρο, μειωμένη κατά 40 λεπτά. Η υποχώρηση αποδίδεται στην κρατική επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο και στην αντίστοιχη έκπτωση των δηληστήριων. Τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο, έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, δεν μπορεί να κατασχεθεί η οικογενειακή κατοικία οφειλέτη εφόσον εκείνος κατέχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά, είναι ο απολογισμός νέου εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν προκλήθηκε βίαιη εκτόνωση αερίου και έκρηξη χωρίς να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Οι 2 τραυματίες υπέστησαν κατάγματα και εγκάβματα στο πρόσωπο, ενώ η κατάσταση του ενός χαρακτηρίζεται σοβαρότερη. Αμφότεροι διακομίστηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Το νέο συμβάν σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη στις ίδιες εγκαταστάσεις, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 2 εργαζομένων εξωτερικού συνεργείου. Στη φυλακή οδηγείται πρώην υπαξιωματικός του στρατού στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταδικάστηκε σε 5 ετή κάθριξη για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της συμπρωτεύουσας. Για την υπόθεση καταδικάστηκαν άλλα 4 άτομα, όλοι ιδιώτες. Βία επεισόδια στο ιστορικό κέντρο των Τυράννων στην Αλβανία, όπου συνεχίζονται και σήμερα οι συγκεντρώσεις και οι διαδηλώσεις. Νωρίτερα, νέα ένταση ξέσπασε δίπλα στο Αλβανικό Κοινοβούλιο με επέμβαση της αστυνομίας τόσο με άβρα όσο και με δακρυγόνα. Φοιτητές έχουν βγει στους δρόμους και σε άλλες πόλεις της χώρας και ζητούν την παραίτηση του Έντι Ράμα. Λεωφορείο συγκρούστηκε με αμαξοστοιχεία στη γαλλική πλευρά της σύραγγας της Μανχής με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 19 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημίες, προειδοποιώντας όμως ότι η Μόσχα θα απαντήσει στα πλήγματα αυτά. Την ίδια ώρα, ο Εμμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε ότι πρέπει να δοθούν στην Ουκρανία όλα τα μέσα που χρειάζεται για την άμυνά της απέναντι στη Ρωσία, μετά τη συνάντηση που είχε στις Βρυξέλλες με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές αναμένονται σήμερα, αρχικά στα βόρειο-ανατολικά την Εύβοια της Ποράδας και πιθανώς την Νότια Πελοπόννησο, ενώ από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, καθώς και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στην Αττική, τοπικές βροχές με θερμοκρασία 12 με 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης βροχές και θερμοκρασία 9 με 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια και πάλι κοντά σας, νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

Μου λέει ο Παναγιώτης ο Σταυρούλιας, το επόμενο βήμα λέει θα είναι να δημιουργήσουμε ηθοποιούς που θα παίζουν σε ταινίες, στην τηλεόραση. Προσθέτω εγώ, θα παρουσιάζουν και δελτία ειδήσεων, θα είναι Anchorman και Anchor Woman δηλαδή, στην τηλεόραση και παντού και στα ραδιόφωνα. Δεν θέλω να το ζήσω αυτό, Παναγιώτη μου. Όχι, δεν θέλω να το ζήσω. Λοιπόν, ακούσαμε το Καλατζή βέβαια, το Ήσουν Ωραία. Καταλάβατε και από το ρυθμό, τον Καρσιλαμά, αυτό το χασαποσέρβικο, ήταν Κουγιουμτζής. Και τους στίχους έγραψε ο Άκος Δασκαλόπουλος, ένα τραγούδι του 71, τότε που ανέτειλε το άστρο του Γιάννη Καλατζή. Του έγραψε πολλά τραγούδια ο Κουγιουμτζής τότε. Και ο Καλατζής, με σεμνός όπως πάντα, με αυτό το τον χαμηλών τόνων ύφος του, άφησε εποχή στο ελληνικό ελαφρολαϊκό τραγούδι. Να διαβάσω μερικά μηνύματα. Η Αναστασία από το Μόναχο. Ωραίο, λέει, να ακούς τόσα όμορφα τραγούδια από την πατρίδα. Είναι και για μας ωραίο να ξέρουμε ότι υπάρχουν Έλληνες της Διασποράς που ακούνε την εκπομπή μας και γενικά ακούνε το ελληνικό ραδιόφωνο. Ο Βίκτορος από τα Χανιά. Πολλές καλησπέρες, λέει, ξενυχτάμε με Πρώτο. Με Πρώτο δεν καταλαβαίνω, εννοείς με Πρώτο πρόγραμμα προφανώς θέλεις να πεις. Ναι, αυτό που τώρα το λέμε Earth News Radio είναι το Πρώτο πρόγραμμα. Το Πρώτο πρόγραμμα που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε όλοι μας, τώρα πλέον ονομάζεται Earth News Radio. Καλησπέρες επίσης έχουμε από την Ελένη από την Καλαμάτα, την Μέρη από τη Θεσσαλονίκη, τη Δώρα από το Ηράκλειο. Μια απλή καλησπέρα είναι αρκετή. Ξέρετε, μας βοηθάει και εμάς την ψυχολογία μας να ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που μας ακούνε. Δεν χρειάζεται να γράψετε κανένα μήνυμα που να είναι λογοτεχνικό ή να κρύβει κάποιο εφιολόγημα ή κάτι άλλο. Αρκεί μια καλησπέρα. Είναι αρκετή. Μια καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ακούμε από εδώ, από εκεί, από κάποιο μέρος της Ελλάδας ή κάποιο μέρος του κόσμου. Η ΕΡΤ, η ραδιοφωνία, η ελληνική ραδιοφωνία έχει το προνόμιο να μπορεί να την ακούσει κάποιος από οπουδήποτε, σε όλο τον κόσμο. Οπότε, όσοι πιστοί προσέλθετε, ΕΡΤ News Radio στο Viber, Άλεξ Λαχανά στο Messenger, τα πάντα με λατινικούς χαρακτήρες, περιμένω τα μηνύματά σας και συνεχίζουμε εμείς με Φίλιππο Νικολάου.

Μια καρδιά για σέναν, λοιπόν. Φίλιππος Νικολάου, φυσικά. Μια εμβληματική εκτέλεση του 70-71. Έγραψε και τους στίχους ο Φίλιππος. Η μουσική τη είχε γράψει ο Δημήτρης Μιλιός. Από τα ωραία γρήγορα ζαϊμπέκικα του Νικολάου. Το 2001 το τραγούδι γνώρισε και δεύτερη εκτέλεση και είχε και η δεύτερη εκτέλεση μεγάλη επιτυχία, γιατί ο Αντώνης Ρέμος τότε ήταν στα πάνω του και αυτός το επανεκτέλεσε στο live album του «Μια νύχτα μόνο», με έναν άλλο ρυθμό, έναν ξεσηκωτικό θα έλεγα, έναν πιο μοντέρνο ρυθμό. Να πούμε δύο λόγια για το ποδόσφαιρο, γιατί είμαι σίγουρος ότι όλοι το ξέρετε ήδη, αλλά εγώ παρακολούθησα και τα παιχνίδια, έβλεπα βασικά τον Ολυμπιακό και έριχνα κλεφτές ματιές και στον Όφη, ο οποίος σοφαρίστηκε στο 90, ξεκίνησα με το... όχι σοφαρίστηκε, ο οποίος έχασε στο 90, κέρδιζε μέχρι το 76-77 1-0 και έφαγε 2 γκολ στο τελευταίο τέταρτο και έχασε τελικά στη Ρεν. Αλλά οι μεγάλες νίκες, τη μεγάλη νίκη την έκανε ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία, με μια κεφαλιά οβίδα του Έσης το 42 και με ήρωα τον τερματοφύλακά του, έτσι, τον Γερμανό, τον Ορτέγκα, για να λέμε και την αλήθεια. Έσωσε πολλές καταστάσεις επικίνδυνες, έκανε μεγάλες αποκρούσεις, πήρε το διπλό στη Μασσαλία και είναι στρογγυλοκάθισε στην κορυφή του της face του Europa League πια. Έβαλε υποψηφιότητα για την οκτάδα Ολυμπιακός. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός καρδιοχτύπησε λίγο τους φίλους του, γιατί εκεί που κέρδιζε 2-0 και φαινόταν ότι θα κάνει περίπατο, έφαγε ένα γκολ στο 80 και ξύπνησαν εφιάλτες. Γιατί φέτος ο Παναθηναϊκός έτσι κερδίζει σε όλα τα παιχνίδια στην Ευρώπη όταν παίζει εντός έδρας, και στο τέλος κάτι γίνεται και δεν κερδίζει τελικά, ισοφαρίζεται. Αυτή τη φορά ήταν σοβαρός μέχρι το τέλος, δεν κινδύνεψε στην πραγματικότητα και πήρε μια εύκολη νίκη. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα με αυτές τις δύο νίκες είναι στη 10η θέση της, στη βαθμολογία της UEFA, και θα έχει σίγουρα, αν συνεχιστεί έτσι και κερδίσει τη 10η θέση από την Τσεχία και την Πολωνία, θα έχει απευθείας προκρίσεις στους ομίλους του Champions League από την επόμενη σεζόν. Λοιπόν, το τραγούδι το επόμενο το περιμένει και πώς το περιμένει η μάχη. Ας πάμε λοιπόν να ακούσουμε Στράτο Διονυσίου.

Τα μάζεψε τα πράγματα λοιπόν, ή τα πράγματα όπως το προφέρει ο Στράτος. Κυκλοφόρησε το 80 και περιλήφθηκε στον εξαιρετικά επιτυχημένο δίσκο του «Το υποκρίνεσαι». Ο Πολυκανδριώτης το έγραψε, ο Θανάσης Πολυκανδριώτης, και τους στίχους τους έγραψε ο Πάριος, ο οποίος εκείνη την εποχή έγραφε συχνά στίχους για άλλους μεγάλους λαϊκούς καλλιτέχνες, άλλοτε με το όνομά του και άλλοτε με ψευδώνυμο. Αυτό το τραγούδι το επανεκτέλεσε και ο Πάριος αργότερα. Δεν το περιέλαβε στην δισκογραφία του, αλλά το ήταν από τα αγαπημένα του τραγούδια, το έλεγε συχνά και σε αρκετές φορές και σε live συναυλίες του. Δεν ξέρω αν καταλάβατε ποια έκανε τη δεύτερη φωνή στο τραγούδι «Τα μάζεψε τα πράγματα». Ήταν η Χαρούλα Αλεξίου φυσικά, η οποία εκείνη την περίοδο, στις αρχές της δεκαετίας του 80, συνεργαζόταν με το Στράτο και τον συνόδευε φωνητικά σε αρκετές από τις μεγάλες επιτυχίες και του συγκεκριμένου δίσκου, έτσι, όπως το «Υποκρίνεσαι» δηλαδή. Λοιπόν, ας πάμε παρακάτω, έχουμε ακόμα χρόνο, δεν έχει έρθει ακόμα ο Ευθυμίου να κάνει κατάληψη στο στούντιο, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε εμείς. Πάμε.

Από τα ωραιότερα τραγούδια της Λίτσας Διαμάντη, «Νύχτα Στάσου». Τη μουσική της την έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος και τους στίχους ο Πυθαγόρας. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1972. Για πολλούς είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της Διαμάντη. Έχει όμως τόσα πολλά τραγούδια η Λίτσα, οπότε δεν νομίζω ότι μπορούμε να λέμε ποιο είναι πρώτο και ποιο είναι δεύτερο ή ποια είναι κορυφαία και ποια είναι λιγότερο καλά. Η Διαμάντη επί 40 χρόνια τραγουδούσε επιτυχίες, τίποτε άλλο. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνύματα ακόμα. Καλημέρα από Αγρίνιο, λέει ο Βαγγέλης. Πώς θα θυμάσαι όλα αυτά που λες? Μετά από τόσες δεκαετίες παρακολουθώ την ελληνική μουσική και ακούω καλή ελληνική μουσική. Δεν ξέρω πολλά πράγματα για την φρέσκια ελληνική μουσική, δηλαδή μετά το 2000, εκεί θα με πιάσει αδιάβαστο αρκετά, αλλά νομίζω ότι θυμάμαι αυτά που πρέπει. Πολλά μου διαφεύγουν, αλλά αυτά που πρέπει τα θυμάμαι. Ο Κώστας στέλνει μήνυμα από τη Σάντα Κρούς στην Καλιφόρνια. Καλησπέρα, λέει. Σάντα Κρούς, Καλιφόρνια, μπράβο. Χαίρομαι να ακούω τους Έλληνες της Διασποράς να ακούνε ελληνικό ραδιόφωνο. Το ξαναλέω, προηγουμένως μας είχε στείλει και Αναστασία από το Μόναχο. Ο Βλαντιμίρ, είμαι 40, λέει, και πριν 45 η Μαρίζα Κόχου είχε έρθει και τραγούδησε στην Αλβανία. Θυμάμαι το Καροτσέρι Φουκαρά. Τότε το μάθαμε όλοι οι πιτσιρικάδες της γειτονιάς και νοσταλγώ και δεν χορταίνω να το ακούω. Καλή συνέχεια. Η Μαρίζα Κόχ είναι ένα άλλο στυλ τραγουδιού. Δεν δυσκολευόμαστε να βάλουμε τραγούδια της σε αυτή την εκπομπή. Δεν ταιριάζει ίσως με το ύφος της εκπομπής, αλλά ήταν όμως μια εξαιρετική ερμηνεύτρια. Άφησε και εκείνη το δικό της στίγμα. Είχε και ένα ηχόχρωμα το οποίο, αν το ακούσεις μία φορά, δεν το ξεχνάς ποτέ, η Μαρίζα Κόχ. Και εγώ προσωπικά την είχα δει και την είχα γνωρίσει. Την είχα δει και σε συναυλία εδώ στο Λυκαβητό και είχα πάει και της είχα μιλήσει κιόλας, την είχα γνωρίσει. Απλός άνθρωπος, πολύ απλοϊκός άνθρωπος πραγματικά και φιλικός, φιλική. Καθόλου αυτό που λέμε ντίβα δεν θα μπορούσε να ήταν, εξάλλου δεν είναι το στυλ της αυτό, το φυσικό της. Λοιπόν, Νυχτερινό Εξπρές είναι το 29ο ταξίδι του Νυχτερινού Εξπρές. 29ο, ναι. Περνάει ο καιρός. Τη σεζόν βέβαια, γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολλά ταξίδια ακόμη να κάνουμε. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τα του ήχου και της κυκλοφορίας. Και εμείς συνεχίζουμε, έχω και τις ευχαριστίες της μάχης για το Στράτο που έπαιξα νωρίτερα, στο υποσχέθηκα, δεν γεννάται θέμα. Και να βάλουμε Βοσκόπουλο, δεν βάλαμε σήμερα νομίζω, Βοσκόπουλο.

0: μισή στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Earth News Radio 105,8.
4: Λοιπόν, με το Γιάννη Ευθυμίου στο στούντιο. Νωρίτερα ακούσαμε «Σαν της Γαρδένια στον Ανθό», κλασικό σου Βοσκόπουλος, μουσική Ζακ Ιακωβίδης, στίχη Ηλίας Λιμπερόπουλος, τραγούδι που γράφτηκε το 67 και μετά το έβαλε Βοσκόπουλος στο δίσκο του, τον ιστορικό δίσκο «Οι Αναμνήσεις» του 69. Η δεύτερη φωνή σε αυτό το τραγούδι την έκανε η Δούκισσα, που τότε ήταν, αν θυμάμαι καλά, είχε μια σχέση με τον Βοσκόπουλο, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
5: Ήταν ζευγάρι, δεν ήταν, ξέρω ζευγάρι, ναι. Μιλάς.
4: Εκεί, στα μέσα της δεκαετίας του 60, 65, 66, νομίζω ότι ήταν ζευγάρι.
5: Ο Βοσκόπουλος ήταν με πολλές κυρίες.
4: Ναι, ήτανε, δεν ήταν για χόρταση ο Βοσκόπουλος.
5: Από λίγο και σε πολλά.
4: Έτσι. Θέλω να... Καλώς ήρθες καταρχάς.
5: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα. Θέλω να πω έτσι μια δυσάρεστη είδηση.
5: Όχι, τι έγινε πάλι.
4: Ναι. Χθες πέθανε η Μπέτη Βαλάση.
5: Ναι, το ξέρω, το άκουσα.
4: Η Μπέτη Βαλάση ήταν μια ξεχωριστή φυσιογνωμία. Είχε μια λαϊκή αυθεντικότητα, ένα χιούμορ, μια ερμηνευτική δύναμη, θα έλεγα. Και αξίζει να πούμε δύο λόγια για αυτή, έτσι. Γεννήθηκε το 37 στη Θεσσαλονίκη από οικογένεια προσφύγων από τη Μικρασία.
5: Κόντευε τα 90,
4: ναι, 89 χρονών. Το ευρύ κοινό θα είναι συνδεδεμένο με τη Λοξάνδρα, έτσι. Όλοι έτσι μάθαμε την Μπέτη Βαλάση, μπήκε στη ζωή μας. Οι πιο πολλοί έτσι τη μάθαμε. Ήταν βέβαια η Βαλάση θεατράνθρωπος, γιατί έπαιζε στο θέατρο. Ήταν από τις πολλά χρόνια. Αλλά επειδή πολλοί Έλληνες δεν έχουν το προνόμιο ή δεν μπορούν, ή είναι στην επαρχία ή και στην Αθήνα δεν είναι του θεάτρου, η τηλεόραση την έβαλε μέσα στα σπίτια μας.
5: Άλλο πραγματώνα, άλλο.
4: Το 1980 στην τηλεοπτική ασπρόμαυρη σειρά αυτή της ΕΡΤ της έδωσε σάρκα και οστά σε αυτή τη θρηλυκή ηρωίδα της Μαρίας Ιορδανίδου, μια γυναίκα πληθωρική, δυναμική, γεμάτη αγάπη για την οικογένεια, για το φαγητό, για τη ζωή. Δεν υποδίθηκε απλώς τη Λοξάνδρα, την έκαναν μοιάζει αληθινή η Μπέτη Βαλάση. Της έδωσε φωνή, της έδωσε ψυχή, της έδωσε βλέμμα, της έδωσε νεύρο, την έκανε, δεν ήταν απλώς μια φιγούρα στην τηλεόραση, έτσι. Και όταν ακούμε το όνομα Λοξάνδρα,
5: μετουσιώθηκε στην ουσία.
4: Ναι, δηλαδή όταν ακούς το όνομα Λοξάνδρα, καλά δεν είναι συνηθισμένο όνομα, αλλά αμέσως φέρνει στο νου σου την εικόνα της, κατευθείαν. Στην προσωπική της ζωή, αυτό που θυμάμαι ήταν ότι παντρεύτηκε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80 με τον Βανδύ, ήταν ο άντρας της,
5: ναι,
4: άλλος τεράστιος ηθοποιός αυτός, έτσι, ο Τίτος Βανδύς.
5: Κοίταξε, δεν έχω μεγάλη γνώση περί των θεατρικών, δηλαδή ξέρω πράγματα ακροθυγώς ή κάποιους ηθοποιούς οι οποίοι τραγουδούσαν, ας πούμε.
4: Ναι.
5: Βλέπε τη Μέρη, τη Χρονοπούλου, βλέπε ανθρώπους οι οποίοι είχαν το, όχι το μικρόβιο, μπορούσαν και τα αποκρινόταν.
4: Μπορούσαν. Γιατί πολύ στα musical τότε, γιατί σαν σήμερα πέθανε και ο Δαλιανίδης το 2010. Οπότε είχα μια αναφορά στο Δαλιανίδη τις μουσικές κωμωδίες, αυτά που λέγαμε musical, ας πούμε, όπου έβαζε τους ηθοποιούς και τραγουδούσαν.
5: Εγώ εκείνο που ξέρω, Αλέκο, είναι ότι φτωχύνουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Αυτό είναι το άσχημο. Και στους τραγουδιστές και σε όλα. Υπάρχει γενικώς μια φθήνουσα κατάσταση. Τέλος πάντων.
4: Τι να πούμε.
5: Τίποτα.
4: Τίποτα. Σιωπή. Ας συνεχίσουμε με Κουμιώτη. Ρένα Κουμιώτη.

0: πρώτη φορά λοιπόν ένα πολύ ωραίο ζεμπέκικο από τη Ρένα Κουμιώτη, κυκλοφόρησε το 69 και βέβαια είναι, ανήκει στο ένα κομμάτι αναπόσπαστο του ιστορικού δίσκου «Ο Δρόμος». Το πιο εμπορικό και επιτυχημένο άλμπουμ όλων των εποχών στην Ελλάδα.
1: 500.000 παραπάνω.
0: Τι... Ναι, ναι, ναι.
1: Παραπάνω.
0: Παραπάνω, 500.000 ήταν πριν από 10 χρόνια. Πουλάει ακόμα.
1: Και εγώ τα αρχαίο είμαι γι' αυτό το
0: ναι,
1: θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, δεν χρειάζεται να πούμε. Έχουμε πει πολλά για αυτούς τους δύο και αφιερώματα έχουμε κάνει και για το δίσκο έχουμε μιλήσει. Πουλόπουλος, Κουμιώτη, Καλατζής.
1: Ξέρεις,
0: οι τρεις που τραγουδάγανε τα τραγούδια του δίσκου.
1: Ξέρεις, μπορούμε να πάρουμε τη Λουκίλα μια μέρα τηλέφωνο να μας μιλήσει για το Μίμη.
0: Γιατί όχι. Σήμερα ποιο κομμάτι έπαιξα που ήταν της... που είχε γράψει τους στίχους η Λουκίλα. Δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Η Λουκίλα, ξέρεις, ο Μίμης ήταν και άλλη φορά παντρεμένος. Η Λουκίλα λοιπόν ήταν από τις μεγάλες του φαν πριν τον γνωρίσει τον Πλέσα. Δουλεύαμε μαζί στο ραδιόφωνο με τον Αντένα, έκανε εκπομπές.
0: Να διαβάσω δύο μηνύματα. Ο Αλέξανδρος από τα Γιάννενα λέει: «Γεια σου, συνονόματε με τις τραγουδάρες σου». Επίσης ο Στράτος από τη Θεσσαλονίκη: «Αλέξανδρε, καλημέρα, σε ευχαριστούμε για τις όμορφες βραδιές που μας προσφέρεις». Και ένα τηλέφωνο, ένα μήνυμα που δεν το περίμενα, από τη γυναίκα μου.
1: Όχι. Η κανονική μήνα.
0: Η κανονική μήνα, ναι.
1: Μας ακούει.
0: Ναι, της λέω: «Με ακούς?». «Ναι», μου λέει, «σε ακούω». Ο Κουγιουμτζής λέει: «Έχει χαρακτηριστικό αέρα ειδικό στον Καρσιλαμά». Είχα παίξει νωρίτερα Κουγιουμτζή γι' αυτό.
1: Ναι,
0: ναι. Προφανώς το ξέρει, μπορεί να έχει παίξει και μαζί του. Έχει παίξει με πολλούς η μήνα, με πολλές ορχήστρες.
1: Εξήγησε τι κάνει.
0: Είναι κλαρινετίστα, ναι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να διαφημίσουμε την οικογένεια.
1: Δεν είναι θέμα διαφήμισης.
0: Ναι, όταν... έχω πει ότι είναι μουσικός, ναι. Σωστά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν θυμάμαι τι έχουμε για τη συνέχεια. Βάλε και βλέπουμε.

0: Ο χωρισμός λέγεται το τραγούδι, γιατί τα χέρια είναι σχοινιά και τα κορμιά καράβια, Γιάννη. Το 65 κυκλοφόρησε σε 45 και αυτός, Ζαμπέτας φυσικά, κάνει μπάμου Ζαμπέτας.
1: Δεν ακριβώς, δεν ακούς την Πενιά.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε πιανού. Όταν θα παίζουμε τραγούδια του Ζαμπέτα δεν θα λέω ποιος είναι ο συνθέτης από εδώ και πέρα.
1: Κοίταξε, το ίδιο ιδίωμα, το ίδιο ιδίωμα έχει και ο Χρήστος, ο Νικολόπουλος.
0: Και ο Νικολόπουλος, ναι. Είναι μερικοί που καταλαβαίνεις αμέσως ποιος το έχει γράψει.
1: Η Πενιά είναι υπογραφή. Τέλος.
0: Απλώς για το να αναφέρουμε και τον Χριστοδούλου, τον Δημήτρη. Ο Χριστοδούλου έγραφε στίχους για τον Ζαμπέτα, όπως και ο Τσάντας, ο Βασιλιάδης. Αυτοί οι δύο ήταν οι...
1: Ναι.
0: Και ο Αλέκος ο Καγιάντας. Αυτοί οι τρεις γράφανε για τον Ζαμπέτα κυρίως. Οι τρεις. Λοιπόν, θέλω να πω, γιατί προηγουμένως είχαμε αυτή την ανατριχιαστική είδηση που μας είπε η Ντέμι Χατζή για τους όχι για τους ανήλικους, για τους ανθρώπους που κάνουν συντρόφους μέσω AI, δηλαδή συντρόφους εικονικής πραγματικότητας. Συντρόφους, γονείς, φίλους.
1: Κοίτα πόσο έλλειψη υπάρχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και προσπαθούν να την αναπληρώσουν.
0: Φτιάχνουν, ναι, φτιάχνουν. Εξαρτώνται από αυτούς, εξαρτώνται. Κυριολεκτικά. Αλληλεξάρτηση, σχέση αλληλεξάρτησης. Είναι φοβερό. Μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους. Να πω εγώ κάτι το οποίο τσίμπησα από στα ψηλά γράμματα, ότι 8 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν καταθέσει αγωγή κατά της OpenAI, της εταιρείας δηλαδή που δημιούργησε το ChatGPT. Τι λένε αυτές λοιπόν? Ότι η χρήση του ChatGPT έχει προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους στους ανηλίκους.
1: Τι είναι αυτό που δεν έχει προκαλέσει?
0: Σε ορισμένες περιπτώσεις τους καθοδήγησε, τα παιδιά τώρα έτσι, σε αυτοτραυματική συμπεριφορά ή στην άσκηση βία σε άλλους. Τι ζητούν τώρα οι 8 πολιτείες? Ζητούν αυστηρότερη προστασία των ανηλίκων, απόδοση ευθύνης στην εταιρεία και παραίτηση από τα κέρδη που προέρχονται από τους ανήλικους χρήστες. Ποιες είναι οι πολιτείες αυτές? Είναι η Αϊόβα, το Κάνσας, η Νεμπράσκα, η Δυτική Βιρτζίνια, το Αρκάνσας, η Αριζόνα, το Αϊντάχο και η Μοντάνα. Δηλαδή οι δυτικές. Η άγρια δύση που λέμε τον, γιατί εκεί ξέρεις υπάρχουν όπλα, όλοι εκεί οπλοφορούν, εκεί δεν υπάρχει
1: παντού στην Αμερική
0: σπίτι να μην οπλοφορεί, εκεί πέρα να έχει 2-3 όπλα. Καταλαβαίνεις τώρα, αν λοιπόν το AI λέει στον 14χρονο, στον 13χρονο, πάρε το όπλο, άμα σε πειράξει κανένας και μπουμπούνα του, θα το κάνει.
1: Ξέρεις κάτι, είδες προχθές την είδηση που στην Αγγλία μπήκε κάποιος μέσα σε μια τίγρη και τον έφαγε?
0: Ναι, το είδα.
1: Λοιπόν, κυκλοφορούν στο TikTok κάποια βιντεάκια τα οποία δείχνουν τη συνύπαρξη άγριων ζώων με ανθρώπους. Δεν καταλαβαίνουν ότι στην πραγματικότητα αυτό, εντάξει, μπορεί να το πήρε από μωρό και να το μεγάλωσε κάποιος και να είναι, αλλά τα περισσότερα είναι AI τα βίντεο. Λοιπόν, αυτός τώρα μπορεί, βλέποντας αυτά, να νόμιζε ότι εντάξει δεν είναι τίποτα και μπήκε μέσα στην τίγρη.
0: Μπήκε μέσα, ναι.
1: Του λέγαν, του φώναζαν οι άλλοι απ' έξω, κάνε το ψόφιο.
0: Για και να... μιλούσε και με το δάκτυλο, κουνούσε το δάκτυλο στην τίγρη για να της πει stop, της έλεγε stop, σταμάτα.
1: Αλλά εντάξει.
0: Δηλαδή τι να πω, δεν έχω λόγια, δηλαδή μερικές φορές και τα λόγια είναι...
1: Φτωχά.

0: Φτωχά για να περιγράψουν.
1: Το θέμα είναι ότι
0: την ανθρώπινη αβελτηρία.
1: Δεν φτάνει το μυαλό τους.
0: Δηλαδή. Δεν ξέρω. Το κάνουν και για challenge πολύ έτσι.
1: Α, καλά, εντάξει, οκ.
0: Το κάνουν για να δουν. Εγώ μπήκα μέσα, ας πούμε, στο κλουβί και είδες, δεν με πείραξε.
1: Bye bye, Charlie.
0: Προφανώς αυτός κάποιος τον τραβούσε κιόλας στο βίντεο, όπως είδες. Αν δεν τον πείραζε τελικά και την γλίτωνε, την άλλη μέρα θα το αναρτούσε και θα είχε 100.000 like. Μερικοί άνθρωποι ζούνε γι' αυτό. Okay. Ζούνε γι' αυτό, Γιάννη μου. Ζούνε γι' αυτό, πραγματικά.
1: Το πλήρωσε με τη ζωή.
0: Βρίσκουνε διέξοδο στα social media. Βρίσκουν η αναγνώρισή τους είναι ηλεκτρονική αναγνώριση, όχι η ανθρώπινη. Δεν είναι ένας άνθρωπος να σου φίξει το χέρι, είναι να πάρεις 100 like, 200.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Δεν ξέρω τι σημαίνει. Πες το εσύ που είσαι.
1: Δεν είμαι.
0: Την γιατρός της.
1: Ναι, της καψούρας. Λοιπόν, την επιβράβευση που δεν έχουν πάρει από αλλού, ψάχνουν να τη βρουν στο like.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Λοιπόν.
0: Να συνεχίσουμε.
1: Τραγούδιους.
0: Αλεξίου. Χάρης Αλεξίου.

0: Σκούρα Μάτια λοιπόν, ένα τραγούδι του Κουγιουμτζή και αυτό, με στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, από το 76 Χαρούλα. Ένα γρήγορο ζεμπέκικο και έχει και πολλές όμορφες επανεκτελέσεις. Πρώτα-πρώτα η κόρη του συνθέτη Μαρία Κουγιουμτζή, η Μελίνα Κανά και τελευταία-τελευταία η Ιουλία Καραπατάκη. Τι έλεγες, κάτι έλεγες.
1: Ότι μ' αρέσει η Καραπατάκη πολύ.
0: Μ' αρέσει η Καραπατάκη,
1: Είναι... Δεν μιλάω σε θέμα
0: όχι, γυναίκας. Παιδί μου, όχι.
1: Δεν ενώ είναι από τη νέα γενιά πολύ performer.
0: Ναι.
1: Και είναι και μπαμπάτσια, είναι πληθωρική και όλα και τα λοιπά. Δεν είναι εκείνο το ντε και καλά γυμνασμένο, στεγνωμένο και τα λοιπά. Δηλαδή είναι πολύ πιο γήινη και κάνει και φοβερό κέφι.
0: Δεν την έχω παρακολουθήσει.
1: Πρώτη φορά και εγώ δεν την ήξερα. Η πρώτη φορά που την είδα ήταν στο Μουσικό Κουτί. Όταν ήρθε.
0: Α, μάλιστα. Καλεσμένη, ναι.
1: Είναι καλεσμένη και είπε την Πανιστηριτζού.
0: Την Πανιστηριτζού, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, τι έλεγα, να, αυτό που συζητάγαμε. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Όρεγκον. Νεκρός ο δράστης. Αναφορές για θύματα ανάμεσά τους και παιδιά.
0: Εμένα δεν θα με εξέπληκτε αν αυτό ήταν. Κρυβόταν κάτι από πίσω AI. Πραγματικά είμαι καχύποπτος, ίσως είμαι και προκατηλημένος, αλλά δεν ξέρω, φαίνεται πολύ, πολύ κακό αυτό το πράγμα.
1: Ξέρεις κάτι, φτιάχνουν κάτι, το αφήνουν να πλώνει και μετά αντί να το μαζέψεις.
0: Ναι, στην πραγματικότητα δεν θέλουν να το μαζέψουν, θέλουν να το εξελίξουν, να το κάνουν ακόμα πιο επιθετικό. Η μία εταιρεία θέλει να προσπεράσει την άλλη, ανταγωνισμός είναι, Γιάννη μου.
1: Okay.
0: Αλλά όπως έχουμε πει, κάποια στιγμή δεν μπορείς να πεις stop. Δεν μπορείς να το σταματήσεις μετά. Έτσι, αν του δώσεις τόσα πολλά προνόμια, δεν θα μπορείς να το σταματήσεις.
1: Το θέμα είναι ότι δεν βάζουν και οι ίδιοι δικλείδες ασφαλείας.
0: Δεν βάζουν, όχι, δεν βάζουν.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει, την ταινία με τον Άρνολτ, που το διαδίκτυο κατέλαβε τους υπολογιστές και έγινε πυρηνικός πόλεμος και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για 25-30 χρόνια πίσω.
0: Προφητικό.
1: Κάμερον νομίζω, James Cameron.
0: Είναι πιθανό αυτός έγραφε αυτές τις επιστημονικές φαντασίες, σκηνοθετούσε.
1: Αυτά τα safe-fi, καλά το λέω, δεν το έχω κιόλα. Είναι, δηλαδή, βλέπεις και ανατριχιάζεις. Είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας τότε.
0: Τα Avatar, ρε.
1: Ναι, και τα Avatar και...
0: Λοιπόν... Εμείς ας συνεχίσουμε το ταπεινό μας προγραμματάκι με...
1: Θα κάτσεις ή θα φύγεις?
0: Με Ρίτα Σακελαρίου.
1: Όχι, θα φύγεις. Έχεις δουλειά το πρωί.
0: Σου είπα ότι έχω το πρωί.
1: Α, οκ.
0: Έχω διπλή δουλειά. Πάμε, Ρίτα Σακελαρίου.

0: Παράνομη μου αγάπη από το 70 το τραγούδι της Ρίτα Σακελαρίου που της το έγραψε ο Γιώργος Μανισαλής και ο Κώστας Ψυχογιός. Τραγουδάρα, έτσι.
1: Τρομερό το δίδυμο αυτό
0: μαγιά,
1: τότε.
0: Μαγιά, μαγιά, πολύ μαγιά. Όλοι καλά, και οι τρεις ήταν.
1: Και η Ρίτα ήταν μαγιά.
0: Γι' αυτό λέω, και οι τρεις.
1: Και δεν πέρασε καλή ζωή.
0: Ναι. Για να...
1: Πολύ άσχημη ζωή. Τέλος πάντων, μιλάω προσωπική ζωή. Ναι. Άντε γεια, παραμισώ.
0: Εμείς θα τα ξαναπούμε το βράδυ Κυριακής προς Δευτέρα πάλι. Έχω και εγώ δύο μέρες να ξεκουραστώ από τηλεόραση και ραδιόφωνο. Εδώ το νυχτερινό Express έφτασε στο τέλος. Ευχαριστώ που είσαστε παρέα. Συνεχίζει ο Γιάννης Ευθυμίου για τρεις ακόμα ώρες με τα λαϊκά μονοπάτια. Εγώ θα πάω στο σπίτι και θα σε ακούσω τουλάχιστον μία ώρα, Γιάννη. Να ξέρεις.
1: Τι κάνεις από θεραπεία?
0: Μία μισή ώρα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ αμέσως τώρα, μην τρελαθούμε. Απλώς κάθομαι λιγάκι και περνάει η ώρα.
1: Και να νουρίζεσαι με Ευθυμίου. Δεν πάμε καλά. Λοιπόν, άντε, γεια.
0: Καληνύχτα, γεια.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονες διαφωνίες για τις τιμές ενέργειας και τον πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφηκαν την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες με καθυστερήσεις στις συζητήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντο χαρακτήρα της κρίσης και στις πιέσεις των ενεργειακών τιμών, ζητώντας πρόσθετα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παράλληλα, δύσκολες παραμένουν οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει τις περικοπές στα κονδύλια της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Με τιμή εκκίνησης στα 1,50 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα και διαφοροποίηση σε αναπεριοχή έκανε χθες πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή διάθεσης από τα διελιστήρια προς τα πρατήρια διαμορφώθηκε στα 1,13 ευρώ το λίτρο, μειωμένη κατά 40 λεπτά. Η υποχώρηση αποδίδεται στην κρατική επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο και στην αντίστοιχη έκπτωση των διελιστηρίων. Τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο, έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση δεν μπορεί να κατασχεθεί η οικογενειακή κατοικία οφειλέτη εφόσον εκείνος κατέχει και άλλο περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να υλοποιήσει το ύψος της οφειλής. 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά, είναι ο απολογισμός νέου εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν προκλήθηκε βίαιη εκτόνωση αερίου και έκρηξη χωρίς να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Οι 2 τραυματίες υπέστησαν κατάγματα και εγκάβματα στο πρόσωπο, ενώ η κατάσταση του ενός χαρακτηρίζεται σοβαρότερη. Αμφότεροι διακομίστηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Το νέο συμβάν σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη στις ίδιες εγκαταστάσεις, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό το θάνατο 2 εργαζόμενων εξωτερικού συνεργείου. Βία επεισόδια στο ιστορικό κέντρο των Τυράννων στην Αλβανία, όπου συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις. Νωρίτερα νέα ένταση ξέσπασε δίπλα στο Αλβανικό Κοινοβούλιο με επέμβαση της αστυνομίας τόσο με άβρα όσο και με δακρυγόνα. Φοιτητές έχουν βγει στους δρόμους και σε άλλες πόλεις της χώρας και ζητούν την παραίτηση του Έντι Ράμα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποστήριξε ότι οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές, προειδοποιώντας ότι η Μόσχα θα απαντήσει. Την ίδια ώρα, επίθεση με ντρόουν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης. Παράλληλα, ο Εμμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει όλα τα μέσα που χρειάζεται για να αμυνθεί απέναντι στη Ρωσία μετά τη συνάντησή του στις Βρυξέλλες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στη φυλακή οδηγείται πρώην υπαξιωματικός του στρατού στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταδικάστηκε σε 5ετή κάθειρξη για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της συμπρωτεύουσας. Για την υπόθεση καταδικάστηκαν άλλα 4 άτομα, όλοι ιδιώτες. Εξ αυτών οι δύο ηθικοί αυτούργοι σε εξαετή κάθειρξη έκαστος και οι άλλοι δύο σε φυλάκιση 3 και 4 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει βροχές στα βορειοανατολικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο, ενώ από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, καθώς και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές με θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης βροχές με θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής 16 του μηνός. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Τις καληνύχτα στα φιλιά.

Της καληνύχτας στα φιλιά λοιπόν. Καλημέρα κύριε Γιάννη, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ρούλα από τον Καναδά. Την καλημέρα μου επίσης στα παιδιά που μας ακούνε στην περιοχή του Πεντελικού. Αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι με πολύ αγάπη σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ατελείωτο ερωτικό ταξίδι. Τόλης.

χιόνι όταν ξαναρθείς, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

καλή εκπομπή αφιερωμένη σε όλους. Καλό διήμερο, Γιάννο. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε την στρατοβαρεμένη. Μας ακούει στο νησί. Άντε, κρύος ο καιρός. Δεν θα τα μαζέψαν, θες Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, τι έχουμε, Γιώτα Λίδια, σύ μου χάραξες πορεία.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Γιώργος από τη Χαλκίδα.

Θυμάμαι ήμουνα 14-15 χρονών όταν τα άκουγα αυτά. Εκεί που μένω στη Λαμία και που είναι το σπίτι μου, απέναντι λοιπόν έχει ένα εξοχικό κέντρο. Βέβαια μετά από χρόνια το αλλάξανε, έγινε εντελώς διαφορετικό, διότι ήταν μεγάλο αγώ. Ο Άγιος Λουκάς ήταν αλάνα με χαλίκι κάτω, παίζανε και πώς το λένε, μπάλα τα παιδιά. Εδώ μεταξύ εγώ δεν ασχολήθηκα ποτέ με το άθλημα. Ένας φίλος, ένας γείτονας με φώναζε άμπαλο. Εντάξει, περιορέξιος ουδής λόγους, κολοκυθόπιτα. Είχε λοιπόν ένα εξοχικό κέντρο και είχε ένα τζουκμπόξ. Και πήγαινε όποιος ήθελε και έβαζε το διφραγκάκι, έπαιζε τραγούδια. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορεί να άκουγες αυτό του Διονυσίου, το αγάπη μου, πώς το λένε, το πια είσαι εσύ, του Μυτιλινέου, ή το αγάπη μου επικίνδυνη. Και απ' την άλλη μπορεί να άκουγες Bonnie M. Ήταν παράλληλη, πώς το λένε, το πια είσαι εσύ, του Μυτιλινέου, ή το αγάπη μου επικίνδυνη. Και απ' την άλλη μπορεί να άκουγες Bonnie M. Ήταν παράλληλη εποχή. Λοιπόν, και όταν ακούω

0: να μας λέει και δύο κουβέντες.
1: Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο για τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο τον Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο, ο οποίος μας ακούει και αυτός.

Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το τραγούδι το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, τι έχουμε κι άλλο, βεβαίως. Καλημέρα κύριε Γιάννη, ο Μάκης από το καράβι Avramar Fry, με αγάπη σε εσάς και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Να είσαι καλά φίλε μου, κάποιον ξεχνάω τώρα, με πήρε τηλέφωνο και το ξέχασα, δεν πειράζει. Λοιπόν, κάνε κάτι να χάσω το τρένο.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλιφιέρη από την Κίσα, μου χαρίζει σε όλη τη ραδιοπαρέα και στους εργάζονται βράδυ. Καλημέρα στο Γιώργο από την Άρτα, ο οποίος αφιερώνει σε όλους όσους ξενυχτάνε και τους κάνουμε παρέα. Χαίρομαι που έτσι και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συμβάλλουμε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση. Καλημέρα επίσης στην Παναγιώτα, η οποία μας ακούει στο πεδίο του Άρεως. Για πάμε με το επόμενο. Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο.

Καλημέρα στην Αλεξάνδρα και σε όλη την παρέα στο ζωγράφο. Καλημέρα επίσης στον Παντελή. Α, είναι κι άλλες. Στον Παντελή από την Ανατολική Αττική. Είμαστε, λέει, παραθαλασσίως στην Αρτέμιδα, κύριε Γιάννη, σε ένα αυτοκίνητο και σας ακούμε. Δεν κάνετε, λέει, παρέα μόνο στους μοναχικούς. Κάνετε παρέα σε όλο τον κόσμο, ο οποίος ξενυχτάει. Χαίρομαι να πιάνει τόπο η δουλειά μας. Και βέβαια, εντάξει, είναι επιλογές του καθενός. Κάποιοι θέλουν το πολύ το μπουρουμπούρου, κάποιοι θέλουν λίγο μπουρουμπούρου και λίγο και τραγουδάκια. Εγώ πολλές φορές μπορεί να μην μιλάω, γιατί αφού δεν έχω κάτι να πω, όπως και με διόρθωσε ο φίλος μου Λαχανάς, Κρήτο, όχι το Λαλίν, Κρήτο Λαλίν. Λοιπόν, καλύτερα να μην μιλάς παρά να μην έχεις τίποτα να πεις. Λοιπόν, Γρηγόρης Μπιθικότσης, έρωτας γεννήθηκε για δύο, και πάμε για δελτίο ειδήσεων.

Λοιπόν, καλύτερα που διακόπτω στη γέφυρα του τραγούδι, να πω και δύο αφιερώσεις για να μην περιμένουν. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας ακούει στους Τρόμπονες της Εύβοιας. Είμαστε συντονισμένοι, λέει, από νωρίς και σε ακούμε. Χαίρομαι να περνάτε καλά. Καθώς επίσης καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη, ο οποίος μας ακούει στα Γιάννενα, εκεί στο κηλικείο του νοσοκομείου Χατζικώστα. Παρέα εδώ είμαστε, λέει, με τις γιατρέσες. Παιδιά, να περνάτε καλά, να βγαίνει το ξενύχτη και αχρίαστη να είστε εκεί, γιατί συνήθως τέτοιες ώρες όταν χρειάζονται νοσοκομεία και γιατρούς δεν είναι για καλό. Λοιπόν, θα μου πεις είναι ποτέ για καλό, εντάξει, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι πιο ελαφρά, κάποια τα οποία είναι και πιο βαριά. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με τον Πιθηκότσι και θα γυρίσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.